κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από τον ίδιο τάφο. Σήμερα αυτόν τον τάφο τον λέμε Αγία Τράπεζα και μαζευόμαστε για να μάθουμε σαν τις πρώτες εκείνες γυναίκες ότι ο τάφος αυτός είναι άδειος και αυτό λέγεται έλεος του Κυρίου. Αυτό είναι το έλεος του που γίνεται ακουστόν. Ο στίχος συνεχίζει «Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Είναι από τις ουσιώδεις διδασκαλίες Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως δια του έργου των προφητών, η υπόδειξη της οδού. Στα εβραϊκά λέγεται «νταρές γιά», οδός Κυρίου, η υπόδειξη της οδού. Σε ένα εξαιρετικό πρωτοπρόσωπο διήγημά του, ο Απαδιαμάντης, πρόκειται για το διήγημα «Τα δαιμόνια στο ρέμα», αναφέρεται σε μία περιπέτειά του όταν ήταν μικρό παιδί που είχε πάει με τον πατέρα του σε ένα ξοκλήσι να λειτουργήσουν ημέρα Σάββατο και έφυγε από τη Θεία Λειτουργία με άλλα παιδιά και έτρεξε να παίξει. Κάποια στιγμή τον παράτησαν τα άλλα παιδιά, μένει μόνος του και χάνεται. Μέσα στην απελπισία του φωνάζει να τον ακούσουν, δεν βρίσκει τον δρόμο. Πώς θα γλιτώσει μέσα στο ρέμα που είναι, του έρχεται μια ζάλη. Και μέσα στη ζάλη του βλέπει έναν μοναχό για τον οποίο είχε ακούσει από τον πατέρα του τις προάλλες ότι εδώ, σε αυτό το ερημητήριο, ζούσε ο Χερίμων μοναχός, ο οποίος βέβαια ζούσε παλιά εκεί πέρα, τώρα δεν υπήρχε. Βλέπει λοιπόν έναν γέροντα γενιοφόρο όμορφο να του εμφανίζεται και να του λέει «Εγώ είμαι ο Χερίμων μοναχός, τι έπαθες?» Το παιδί του λέει «Έχασα τον δρόμο μου». Και ο μοναχός απαντάει «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους όσοι δεν ξέρουν πόθεν έρχονται και πού υπάγουν». Στο χρόνο του Σαββάτου, στον Σαββατιαίο χρόνο που είναι ο χρόνος της ιστορίας και της θνητότητας, η απώλεια της οδού είναι στοιχείο ροπής της φύσης μας. Στον χρόνο του Κυρίου, στον χρόνο της Θεία Λειτουργίας, βρισκόμαστε εν τη οδό Κυρίου. Αυτή η οδός στους προφήτες είναι κυρίαρχο στοιχείο. Πώς θα πορευτούμε αυτή την οδό? Ο Ισαΐας αφιερώνει 4 κεφάλαια πάνω στη θεολογία της οδού Κυρίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι το 35ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι η σύνοψη όλης της διδασκαλίας, για να μην πω η σύνοψη όλης της Παλαιάς Διαθήκης, για να μην πω η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι το κεφάλαιο που περιγράφει τη νέα δημιουργία, αυτή που καινουργεί τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Μια άλλη μέρα, ένας άλλος καιρός, ένας άλλος τρόπος ζωής. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, κανθήτο ως κρίνον. Η έρημος να γίνει άνθος, όλη η έρημος. Ή, παρακάτω λέει, εκεί έστε οδός καθαρά και οδός Αγία κληθήσετε. Αυτός ο δρόμος είναι Άγιος και ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος. Ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής και ου μη πλανηθώσει. Τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Μόνο αν βρούμε αυτόν τον δρόμο θα πάψουμε να είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και δεν πρόκειται να πλανηθούμε αν ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, απέδρα οδύνη λύπη στεναγμός. Ξανά με τον Παπαδιαμάντη και συγχωρήστε μου αυτή την αδυναμία. Στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη» παρουσιάζει μια ιστοριούλα όπου ένας απλός άνθρωπος πάει στον πνευματικό και του λέει «Τι να κάνω για να πάω στον Παράδεισο?» Και ο πνευματικός του απαντάει να ακολουθήσεις τον ίσιο δρόμο. Αυτός παίρνει τη συμβουλή κατά γράμμα, βρίσκει έναν ίσιο δρόμο και αρχίζει να τον ακολουθεί και φτάνει στην πόρτα ενός μοναστηριού. Χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο πορτιέρης. Του λέει ο απλούς άνθρωπος, «Μου είπε ο πνευματικός να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο για να φτάσω στον Παράδεισο
και έφτασα και θέλω να μείνω εδώ. Τον πάνε στον ηγούμενο, είδε ο ηγούμενος ότι είναι απλός ο άνθρωπος και τον δέχθηκε και τον έβαλε βουρδουνάρι του τέστην σαβλίτη, δηλαδή του ανέθεσαν να καθαρίζει τους στάβλους. Εκεί ήταν ευτυχής γιατί εμπεπιθύς πίστευε ότι είναι στον παράδεισο. Πρόκοψε κάπως εκεί και κάποια στιγμή τον προεβίβασαν σε εκκλησάρι, δηλαδή να περιποιείται το ναό. Μια μέρα που καθόταν στην εκκλησιά να φάει λίγο ψωμί, πήγε το μάτι του επάνω στο τέμπλο, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο και του λέει «Κατέβα και εσύ καημένε να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας». Και ό του θαύματος κατεδέχθη ο Κύριος και συνέφαγε μετά του δούλου του. Είναι μια εξαιρετική παραβολή για να δείξει ότι ένας άνθρωπος χωρίς καμιά αντίσταση, χωρίς κανένα στοιχείο εγώ, απόλυτα παραδομένος, βρέθηκε σε μια κατάσταση θεοφάνειας. Διαβάζουμε στον ένατο στίχο «Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, τώρα που έχω καταφύγει σε σένα». Το «ότι» δεν σημαίνει «επειδή». Πρόκειται για εβραϊσμό ουσιαστικά. Το «ότι» εδώ σημαίνει «γι' αυτό». «Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, γι' αυτό καταφεύγω σε σένα, για να γλιτώσω από τους εχθρούς μου». Και ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι καταφεύγει στο έλεος του Θεού για να γλιτώσει από τους εχθρούς του που τον κυνηγούν, αλλά και αλληγορικά να το δούμε ότι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τους εχθρούς σου, νοητούς ή ορατούς, είναι να καταφεύγεις στον Κύριο. Εάν καταφύγεις στον Κύριο, τότε μπορείς να μάθεις. Παραπάνω μίλησε για την οδό. Τώρα μιλάει για το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο ποιητής γνωρίζει αυτό το θέλημα αφού το μελετάει, όπως μας λέει στον πέμπτο στίχο, «Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων». Από αυτή τη μελέτη γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όσο όμως και αν το μελετήσω το θέλημα του Θεού, όσο και αν ακούσω για το θέλημα του Θεού, όσο και αν εμβαθύνω στο θέλημα του Θεού, το ξέρω? Ο ποιητής λέει ότι δεν το ξέρει. Εμέσως μας λέει ότι δεν το ξέρει. Γι' αυτό ζητάει στον δέκατο στίχο από τον ίδιο το Θεό να το διδάξει. «Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη με εν γη ευθεία». Κατά ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να διδάξει το θέλημά του στον άνθρωπο? Εδώ μιλάμε πια για έναν εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου και πάνω σε αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου αναπτύχθηκε όλη η λεγόμενη μυστική θεολογία της Εκκλησίας. Για να μάθω το θέλημα του Θεού πρέπει να παραδοθώ χωρίς αντιστάσεις ή, όπως έλεγε ο Λορεντζάτος, σαν τον νεκρό που παραδίδεται για να τον πλύνουν, χωρίς καμιά αντίσταση. Εάν παραδοθώ σε αυτή τη διδασκαλία που μου φέρνει το φως του Θεού, τότε μπορώ να βρω και την οδό. Για την οδό μιλάει πάλι ο ποιητής. «Οδήγησέ με, οδηγήσιμη με εν γη ευθεία». Πώς θα βρω και θα δω αυτή την οδό, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευθεία οδός? Μόνο αν ο ίδιος ο Θεός μου διδάξει το θέλημά του, δηλαδή μόνο αν εσωτερικά με φωτίσει ο Θεός για να μάθω το θέλημά του. Είναι, πιστεύω, γνωστή η θεολογία που αναπτύχθηκε όσον αφορά τον δυναμικό διάλογο ανάμεσα στο λεγόμενο φυσικό θέλημα και στο λεγόμενο γνωμικό θέλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο να μπορέσω να ταυτίσω, αν γίνεται να ταυτίσω, το θέλημα του εγώ μου με το θέλημα του Θεού. Κατ' ουσίαν, αν το καταφέρω αυτό, βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση που ονομάζεται αγάπη.
Η αγάπη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νέκρωση του ιδίου θελήματος και η ανάδυση ενός άλλου θελήματος.

τρόπο, για τους πατέρες κατά έναν προφητικό τρόπο, επειδή έχει παραδοθεί στον Υιό που θα έρθει, μπορεί να λέει ότι είναι δούλος του Θεού, ότι είναι Υιός και δούλος του Θεού. Με αυτό το περιεχόμενο θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία ένας άλλος άνθρωπος, μια γυναίκα, που ως δούλη Κυρίου θα συνεργαστεί με το Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Το «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», που καταθέτει η Παναγία, ανυψώνει τη λέξη δούλος σε λέξη σχέσης και ελευθερίας. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπάει τον δούλο του ως φίλο αγαπημένο. Παραδίδεται λοιπόν στον Θεό ως δούλος του για να ελευθερωθεί από τον κίνδυνο του εχθρού. Και όπως προσεγγίζουν οι πατέρες αυτόν τον στίχο του ψαλμού, μόνη δυνατότητα να εξολοθρευθεί ο νοητός εχθρός, οι δαιμονικές ενέργειες και οι λογείς πειρασμοί χρειάζεται να παραδοθούμε στην παρουσία του εραστή των ψυχών μας. Κλείνοντας την προσέγγιση του 142 ψαλμού, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια σύνοψη των στοιχείων που προσδιορίζουν την οδό του ανθρώπου. Παρουσία εχθρού, κίνδυνη ζωής, φόβος, ταραχή καρδίας και των στοιχείων που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, φυσικούς και νοητούς, σωματικούς και ψυχικούς. Τα στοιχεία αυτά είναι: 1. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ή μάλλον η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η σχέση μπορεί να ενδυναμώσει τον ασθενή άνθρωπο, και εκδιπλώνει ο ψαλμωδός τα στοιχεία αυτής της σχέσης: παρουσία του Θεού, έλεος, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλήθεια. Ο τρόπος που οικειώνεται ο πιστός αυτές τις θείες ενέργειες είναι η πίστη, η μελέτη του Θείου θελήματος, κυρίως όμως η μελέτη του Θείου ονόματος, που οδηγεί σε μία διαρκή αναφορά του πιστού στον τόπο του Θεού. Ο επόμενος ψαλμός που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε είναι ο 90, που φέρει στην επιγραφή του τον χαρακτηρισμό ένος. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να καταθέσω μία πρόταση του Αγίου Φωτίου που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πλήθος των εικόνων οι οποίες παρατίθενται στα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα άρρητα ρήματα της θεογνωσίας. Μας λέει ο Άγιος Φώτιος: «Παν ο λέγομεν περί Θεού ή νοούμεν, εκ των καθημάς πραγμάτων τε και ρημάτων, τα περί αυτής αναλόγως και λέγομεν και νοούμεν». Δηλαδή κάθε τι που λέμε ή νοούμε σε σχέση με το Θεό, τα αρθρώνουμε κατά αναλογία των πραγμάτων του κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχουμε και πολιτευόμαστε. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Οι εκφράσεις μας είναι ανθρωπογενείς ή ανθρωποπαθείς όσον αφορά το Θεό. Θέλω να πω ότι αν δεχτούμε τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι είναι αδύνατον να νοήσουμε τα του Θεού, τον μεν Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, θα ξέρουμε ότι όλες οι απόπειρες που κάνουμε δια του λόγου ή δια της νοήσεως να προσεγγίσουμε τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία του είναι ατελείς. Και επειδή είναι ατελείς, κάθε λόγος εμπεριέχει μέσα του μία εσωτερική δυναμική. Πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μία υπέρβαση. Καταρχήν μία υπέρβαση των εικόνων. Αλλά οι εικόνες είναι απαραίτητες. Δεν γίνεται χωρίς εικόνες να λειτουργήσουμε. Εάν μάλιστα δεχτούμε ότι αυτή η αλήθεια περί Θεού αναπαύεται και τελειώνει πάνω στη σχέση, καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο τα του Θεού τα μαθαίνουμε μόνο δια της σχέσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και πάμε τώρα στον 90ο ψαλμό που ξεκινάει με τη φράση «Ένος οδείς το Δαβίδ». Το ποίημα έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα των πιστών με το Θεό, ο λαός, ο χορός των Λεβιτών, ο αρχιερέας. Ας ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση που έχει καταθέσει ο Μέγας Αθανάσιος. Στον ψαλμό αυτό μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο ποιητής αναφέρεται στον αγώνα των πιστών που δια του Χριστού πορεύονται προς την τελείωση, μαχόμενοι εναντίον των νοητών εχθρών, των δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίοι υποκρύπτονται σε εικονολογικές ενδείξεις, όπως φόβος νυχτερινός, ακοντισμός στο σκοτάδι, χάβνωση, οχές, δράκοντες, ώστε να αναδειχθεί η νίκη των ανθρώπων του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι έχει διαλογικό χαρακτήρα. Ξεκινάει ο λαός. Ο κατοικώνεμ βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσεται, ερή το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Η κατοικία του ανθρώπου προσδιορίζεται από τη σχέση των κατοικούντων αυτήν με τον Θεό. Η αυλή της κατοικίας, στην οποία αυλίζεται ο πιστός, έχει ως σκέπη της την παρουσία του Θεού. Πέραν της αναφοράς στη θεοσέβεια του ανθρώπου, ο οποίος καταφεύγει στη Θεία Βοήθεια, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ο στίχος θεωρείται και προφητεία για τον ερχομό της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σκέπη του Θεού και ποια είναι αυτή η αυλή μέσα στην οποία αυλίζεται ο πιστός? Μετά την Πεντηκοστή εμφανίζεται ως αυλή του Θεού και οίκος του Θεού η Εκκλησία. Αυτή θα γίνει ο οίκος και η αυλή του Κυρίου. Σε αυτήν παρατίθεται το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτήν τρέφεται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού. Μια έξοχη περιγραφή αυτής της αυλής βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό μια εικόνα που ο Ευαγγελιστής την ονομάζει παροιμία και περιγράφεται ακριβώς η αυλή του Κυρίου, δηλαδή η Εκκλησία. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ομοί εισερχόμενος δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλά χώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Υπάρχει λοιπόν μία αυλή στην οποία αυλίζονται τα λογικά πρόβατα και υπάρχει ένας που ορίζει αυτή την αυλή. Όμως αυτή την αυλή την διεκδικούν και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι είναι οι εχθροί. Αυτός που δεν μπαίνει από την πόρτα της αυλής είναι ο εχθρός, ο οποίος μπαίνει από αλλού. Τι θα μπει δεν μπαίνει από την πόρτα? Το ακούμε παρακάτω. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δηλαδή, όποιος δεν έρχεται σε σχέση με τα μέλη του σώματός μου διε μου, είναι κλέπτης, είναι ληστής. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Και παρακάτω, εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Και μας λέει γιατί είναι ο ποιμήν ο καλός. Και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα. Δηλαδή ο Χριστός ανάγει αυτή τη γνώση, τη γνώση σχέση σε ένα πρότυπο, στο πρότυπο της σχέσης που έχουν τα πρόσωπα μέσα στην Αγία Τριάδο, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Ο λαός λοιπόν έχει συνείδηση ότι θα κατοικήσει στο σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αυλή του. Και σε αυτήν την αυλή παρόν είναι ο Θεός, τον οποίο με ελπίδα καταφεύγει. Απαντούν τώρα οι ιερείς στον λαό με το στίχο 3. Έχεις δίκιο με αυτή την στάση που κρατάς, έτσι του λένε του λαού. Εκεί θα βρεις την καταφυγή σου, στο σπίτι του Θεού, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε γλιτώσει από τις παγίδες των κυνηγών και από τον ταραχώδη λογισμό ότι αυτός ρίσε τέσε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Από την εποχή των προφητών, κυρίως όμως την εποχή των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας, έχουμε έναν διάλογο του ανθρώπου του Θεού ή του πιστού χριστιανού με τις δαιμονικές δυνάμεις. Υπάρχει μία μάχη. Στα αγιολογικά κείμενα αυτό περιγράφεται πολύ έντονα, ιδίως όσον αφορά τη ζωή των ασκητών. Σας θυμίζω ότι ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, περιγράφοντας τον βίο του Αγίου Αντωνίου, περιγράφει μία τέτοια μάχη. Ο βίος του Αγίου Αντωνίου που συγγράφει ο Μέγας Αθανάσιος είναι μία περιγραφή όλης αυτής της εσωτερικής πάλης του ανθρώπου εναντίον των αντίθεων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις? Ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Και στα αγιογραφικά κείμενα και στα αγιολογικά κείμενα, πατέρας των παγίδων αυτών και ποιητής των παγίδων αυτών είναι μία υπόσταση που ονομάζεται διάβολος, από το ρήμα διαβάλλω, σατανάς. Σήμερα πολύ λίγο πια στον θεολογικό μας λόγο μιλάμε για τον σατανά, γιατί κάνουμε απρόσωπες τις δυνάμεις αυτές. Είναι σαν να είναι παραδεκτό να μιλάς για τον Θεό, αλλά να θεωρείται απαράδεκτο να μιλάς για τον σατανά. Αυτό θα το έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι. Και όμως αυτή η μάχη πηγάζει από μία υπόσταση η οποία ενεργεί με τρόπο που δείχνουν να έχουν απρόσωπο χαρακτήρα, δηλαδή ως δυνάμεις εσωτερικές του ανθρώπου ή δυνάμεις εξωτερικές μιας δημιουργίας και μιας φύσης και μιας κτήσης, η οποία αντί να φέρνει αρμονία, πολλές φορές φέρνει μία δυσαρμονία. Η αρρώστια, παραδείγματος χάρη, δεν είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι μία κατάσταση λάθους. Ο πόνος ή ο θάνατος δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο θάνατος επέρχεται. Και έτσι έχουμε μία ανάπτυξη αυτής της μάχης εναντίον παγίδων που στείνει ο κυνηγός διάβολος στους πρώτους αιώνες, ιδίως τον 3ο και 4ο αιώνα. Περιγράφεται μία μάχη που δίνει ο πιστός απέναντι στις παγίδες του εχθρού, του πατρός του ψεύδους, παγίδες που ενθρονίζουν εντός του ανθρώπου τον ταραχώδη λόγο. Αυτό πια είναι καθαρά εσωτερική κατάσταση και εσωτερική μάχη του ανθρώπου, μάχη εναντίον του ταραχώδους λόγου. Στους μακαρισμούς ο Χριστός επισημαίνει τη σημασία της πραότητας, δηλαδή μιας εσωτερικής κατάστασης αντίθετης στον ταραχώδη λόγο. Μακάρι η πραής, με αναγωγή μάλιστα στον ίδιο που μας προβάλλεται ως πρότυπο, είδετε ότι εγώ πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Η πραότητα είναι μια εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου, μια εσωτερική ευταξία του ανθρώπου. Ωστόσο όλοι μας πολλές φορές ζούμε μια εσωτερική αταξία. Πηγή, για να μην πω αρχή και τέλος αυτού του ταραχώδους λογισμού, είναι το διαβολεμένο μας εγώ. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό η φράση του Χριστού «Όποιος δε σκοτώσει το εγώ του, δεν θα το βρει ποτέ του» είναι συγκλονιστική. Όποιος λέει «δε σκοτώσει την ψυχή του», δεν θα βρει την ψυχή του. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για τον ποιητή να ξεφύγουμε αυτόν τον ταραχώδη βίο ή τον λόγο τον ταραχώδη, δηλαδή τον εγκλωβισμό μας σε αυτές τις εσωτερικές μας ταραχές, είναι να βρεθούμε κάτω από μία σκέπη. Ξανάρχομαι λοιπόν στον πρώτο στίχο, «εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε». Συνεχίζουν τώρα οι ιερείς με τον τέσσερα στίχο να τον λόγο τους προς το λαό. «Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού». Η εικόνα στον στίχο αυτό είναι από πόλεμο. Μετάφρενα είναι η πλάτη. Σε έναν πόλεμο υπάρχει μια δύναμη που υποστηρίζει τα όπισθεν του στρατεύματος, γιατί χρειάζεται μια προστασία αυτά τα όπισθεν του στρατεύματος. Θα σε επισκιάσει λοιπόν από πίσω, για να μην σε προσβάλλει ο εχθρός. Και όχι μόνο αυτό. Θα απλώσει τα φτερά του να σε καλύψει, για να μην σε προσβάλλουν άλλες δυνάμεις που έρχονται από αλλού, από υψηλά. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ενώ περιγράφει έναν πόλεμο που είναι της ιστορίας, συγχρόνως εισάγει όπλα που δεν είναι της ιστορίας. Το κυριότερο όπλο είναι η αλήθεια του Θεού. Θα σε οπλίσει με την αλήθεια και με αυτό το όπλο θα νικήσεις τους εχθρούς, τους νοητούς βέβαια εχθρούς.

Μου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εάν λένε οι ιερείς στο λαό, πράγματι είσαι κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, τότε έχει φύγει από σένα ο φόβος. Δεν υπάρχει σε σένα νυχτερινός φόβος, δεν υπάρχουν βέλη του πονηρού που σε πλήττουν, δεν υπάρχουν πράγματα μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας, δεν υπάρχουν συμπτώματα και δαιμόνια που σε ταλαιπωρούν. Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας. Η νύχτα είναι ο χρόνος ο άγνωστος. Ο άνθρωπος, και μάλιστα μιας αγροτικής κοινωνίας άνθρωπος, τη νύχτα τη φοβάται. Όταν γέρνει η ημέρα, ο άνθρωπος μαζεύεται και παρακαλεί τον Θεό να περάσει αυτή η νύχτα. Μετά την Πεντηκοστή, όταν ξέρουμε πως αυτή η νύχτα έχει νικηθεί ως θάνατος με την Ανάσταση, μαζευόμαστε πάλι στο τέλος της ημέρας, όταν δει ο ήλιος, για να πούμε ότι δεν υπάρχει σκοτάδι μέσα στο σκοτάδι που θα έρθει. Και θυμόμαστε ότι σε αυτή τη συγκέντρωσή μας, στην ακολουθία του Εσπερινού, υμνούμε το φως, ένα φως που φωτίζει και έχει εξαφανίσει το σκοτάδι, και το ονομάζουμε μάλιστα αυτό το φως χαριτωμένο φως, ηλαρό φως. Λοιπόν, θα σε προφυλάξει, δεν θα φοβηθείς τώρα τη νύχτα, πάει ο νυχτερινός φόβος, τελείωσε, και αυτή η διατύπωση είναι μια εξαγγελία της ενανθρωπίσεως του λόγου, γιατί ο νυχτερινός αυτός φόβος, που και σε άλλους ψαλμούς περιγράφεται, τελειώνει με την Ανάσταση. Η Ανάσταση φωτίζει πια όλη τη δημιουργία, κάνει φωτεινή όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται η ημέρα μετά την Ανάσταση Ανέσπερη. «Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Αναστάσεως», τραγουδάμε το βράδυ της Ανάστασης. «Από βέλους πετωμένου ημέρας». Η εικόνα είναι πάλι από πόλεμο, της ιστορίας. Ένα βέλος που πετιέται την ημέρα για να σε πλήξει. Θα σε γλιτώσει από αυτά ο Κύριος. Αναγωγικά ή αν θέλετε αλληγορικά ή αν θέλετε συμβολικά, το πετώμενο βέλος είναι αυτό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις από που έρχεται, δεν μπορείς να προσδιορίσεις την πηγή του. Πρέπει να προφυλαχτείς. Όχι επομένως μόνο από τους ορατούς κινδύνους, αλλά και από τους νοητούς κινδύνους θα σε προστατέψει ο Κύριος. Επίσης θα σε προστατέψει από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Κάθε πράγμα που θα σε πλήξει μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνεται. Διαπορεύεται, κινείται, έρχεται προς εσένα μέσα στο σκοτάδι και δεν τον βλέπεις. Το σύμπτωμα είναι συγκυρία πολλές φορές. Η ζωή μας είναι ευάλωτη από συμπτώματα, και το δαιμόνιο το μεσημβρινό είναι αυτό που ονομάζουμε ακιδεία. Το γάρ μεσημβρινών δαιμόνιων είναι της ακιδείας, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Τι είναι η ακιδεία? Το αντίστροφο της ακιδείας είναι η εγρήγορση, δηλαδή η συνεχής προσοχή, ο ξύπνιος νους. Ακιδεία σημαίνει να βυθιστώ στην απραξία και να αφήσω να γίνει απραξία κατάσταση. Η απουσία έγνοιας για τους άξονες της ζωής μου να γίνει κατάσταση. Αυτό ονομάζουν στην υπτική παράδοση ακιδεία, και περιγράφονται και δρόμοι με τους οποίους πρέπει να την πολεμήσει αυτή την ακιδεία. Το μεσημβρινό δαιμόνιο, από την άλλη, είναι η χάβνωση που παραφυλάει να προσβάλλει τον άνθρωπο το μεσημέρι, την ώρα της μεγάλης ζέστης. Μέσα σε αυτή τη χάβνωση οι αντιστάσεις του ανθρώπου αδυνατίζουν. Ο ποιητής βέβαια δεν αναφέρεται σε μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί κάποια μεσημβρινή ώρα, αλλά λαμβάνει αυτή την κατάσταση και την ανάγκη σε καθολικότερο τρόπο ζωής, για να μην πω στάση ζωής, μια διαρκή δηλαδή χάβνωση που επέρχεται στον αμελή ως προς τους πνευματικούς αγώνες. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση.
επειδή οι εκφράσεις δαιμόνιων μεσημβρινών, πράγμα εν σκότη διαπορευόμενων, χρησιμοποιούνται από το Παπαδιαμάντη σε ένα εξαιρετικό διήγημα με τίτλο «Ο άλλος τύπος», ένα αθηναϊκό διήγημα, όπου περιγράφει έναν ήρωα, έναν παλιό ναυτικό, ο οποίος έχει τώρα πια μπει στα αχρίαστα της ζωής, έχει μεγαλώσει, αλλά είναι πολύ εγωιστής, πάρα πολύ εγωιστής. Καλός αναγνώστης στην εκκλησία και καλός διηγητής πιπεράτων ιστοριών στα καφενεία. Η γυναίκα που έχει το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου και περιμαζεύει εκεί διάφορους αναξιοπαθούντες, τον περιμάζεψε κι αυτόν. Είχε όμως μία υπηρέτρια με το χαρακτηριστικό όνομα Ευμορφούλα, που η παρουσία της έβαζε σε πειρασμό τον γέρο ναυτικό. Λέει λοιπόν το διήγημα: «Όπως όλα εις τον κόσμον, ούτως έμελε να έχει τέλος και η ξενία της αδελφής Ολυμπιάδος. Όσον γέρον και αν ήταν ο Μπαρμπαμάρκος, τι είδεν αν ήταν τερπνών δι' αυτό να κοιμάται υπό την σκάλαν εις το μαγειρίον και να ακούει τα σκαλοπάτια τρίζοντα από τους γυμνούς πόδας της φερονίμου Ευμορφούλας ή της ανέβαινεν εις το λιακωτόν δι' να απλώσει τα ρούχα. Επανήρχεται τότε εις την γεροντική φαντασία του νιστάζοντος η ηχωμένη νεότης θορυβούσα, τρίζουσα και βομβούσα. Και αν αργούσε ενίοτε το πρωί και είχε να ανατείλει ο ήλιος, το όραμα θα ήρχε το εις τον νησταλέον νουν του εν είδη βέλους πετωμένου ημέρας. Και αν μόλις είχεν κατακληθεί την εσπέραν και η νεαρά υπηρέτρια εξικολούθη να φέρνει γύρους και να μπαινοβγαίνει και να ανεβοκατεβαίνει, τότε το όνειρο ελάμβανε μίαν όψινος πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και αν συνέβαινε ενίοτε να δοκιμάσει να πάρει ένα ύπνο το μεσημέρι, πράγαν σπάνιον, διότι συνήθως εσυστέλετο την παρουσίαν εις την οικίαν δια να μην δίδει βάρος περισσόν, και πολλάκις του παρεπονούντο διατί την ημέραν δε φαίνεται, τότε το όνειρον ήτο εν μορφή συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού». Καταλαβαίνετε ότι ο ποιητής θέλει να μας γυρίσει γύρω από τα πάθη του ανθρώπου. Από αυτά τα πάθη καλούμαστε να απαλλαγούμε. Οι ιερείς στον ψαλμό λένε στο λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγείτε από αυτά τα πάθη μόνοι σας, αν δεν έχετε βοηθό τον Κύριο. Πάμε στον 7ο στίχο. «Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Ό,τι και αν σε πλήξει, δεν θα σε αγγίξει αν έχεις βοηθό τον Κύριο». Αυτό θέλει να πει ο στίχος. Οι δυνάμεις που θα σε προσβάλλουν, οι πειρασμοί, οι δαιμονικοί πειρασμοί, είναι πολλές και δεν μετριώνται εύκολα. «Από τα αριστερά σου έρχονται χίλιοι, από τα δεξιά σου έρχονται 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχολιαστές του ψαλμού προσπαθούν να δουν γιατί γράφει χίλια από τα αριστερά και 10.000 από δεξιά, και κάνουν χαριτωμένες προσεγγίσεις με την έννοια ότι από τα αριστερά έρχονται οι εξωτερικοί εχθροί, από τα δεξιά έρχονται οι εσωτερικοί εχθροί. Δηλαδή, από τα αριστερά είναι αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν μέσα στη ζωή σου, αλλά από τα δεξιά είναι αυτά που κοχλάζουν μέσα σου και είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο επικίνδυνα. Παρόλα αυτά, ουκ εγγυή», μας λέει ο ψαλμός, «δεν θα σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση αμαρτωλών όψη». Βέβαια, πρέπει να κατανοήσεις αυτούς τους κινδύνους. Αν δεν τους κατανοήσεις, δεν προστατεύεσαι. Επομένως, έχουμε μία γνώση της αμαρτίας. Μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε γνώση της αμαρτίας. Αν δεν γνωρίσεις την αμαρτία, η αμαρτία θα σε προσβάλλει. Και αυτή η προσβολή είναι μία ανταπόδοση. Σου γυρίζει πίσω η αμαρτία την απροσεξία σου. Λέει τώρα ο λαός στους ιερείς που του είπαν αυτά τα παραπάνω πράγματα: «Ότι σύ, Κύριε, η ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου», απαντάει ο ιερέας. Όλα αυτά που προηγουμένως διατύπωσε ο χορός των ιερέων τον τρομάζουν το λαό, γι' αυτό καταθέτει την ελπίδα του στο Θεό.
Μόνο εκεί μπορώ να βρω μια ανταπόκριση. Και του απαντάνε οι ιερείς στο ημιστίχιο του ένατου στίχου: τον ύψιστον έθου καταφυγή σου, αυτόν θα κάνεις καταφυγιό σου. Ου παρελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ου καγγεί εν το σκηνώματί σου. Εάν ο Κύριος γίνει καταφυγή σου, δεν θα σε προσβάλλουν κακά και δεν θα σε αγγίξει η μάστιγα στην ψυχή και στο σώμα σου. Ο 11 και ο 12 στίχος αναφέρονται στο πώς θα προστατευθεί ο πιστός, πώς προστατεύεται ο άνθρωπος, πώς προστατεύεται αυτός που έχει εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό. Προστατεύεται δια των αγγέλων, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσότου διαφυλάξεσαι εν πάσες τεσοδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Οι άγγελοι θα σε πάρουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις στον δρόμο της θεογνωσίας. Στην οδηπορία που κάνεις, σε μία οδό που ακολουθείς, προσέχεις να μην σκοντάψεις πάνω στην πέτρα. Επομένως αίρεσαι κατά κάποιο τρόπο. Ο δρόμος γίνεται διαφορετικός όταν έχεις παραδοθεί στον Κύριο, από έναν άλλο δρόμο που οδηπορείς όταν δεν έχεις παραδοθεί στον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αρχίζει να περιγράφει τη δημόσια δράση του Χριστού, μας παραθέτει το περιστατικό των πειρασμών του Κυρίου. Ο πειρασμός αυτός περιγράφεται ως πειρασμός που προέρχεται από υπόσταση και έχει όνομα, ο διάβολος. Ο διάβολος θέτει στον Χριστό τρεις πειρασμούς. Ο δεύτερος πειρασμός, που έχει σχέση με τον στίχο, τον παραπάνω στίχο του ψαλμού, διατυπώνεται ως εξής: τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλην και ίστησεν αυτόν επί το πτερύγιον του ναού. Το πτερύγιο είναι το γύσο του ναού. Και λέγει αυτό: ή Υιός ή του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω, πέσε κάτω, αφού λες ότι είσαι Υιός του Θεού. Δεν θα πάθεις τίποτα, διότι γέγραπτε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων το πόδα σου. Να λοιπόν ο 12ος στίχος του ψαλμού που σχολιάζουμε. Έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, σου έχει στείλει τους αγγέλους να σε προστατεύουν. Πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα, θα σε πάρουν στα χέρια τους οι άγγελοι. Έφυ αυτό ο Ιησούς, πάλι γέγραπτε ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Η απάντηση του Ιησού εισάγει μια άλλη διάσταση στις αναγκαιότητες της ζωής. Αυτές τώρα δεν αντιμετωπίζονται μέσω μηχανισμών συναλλαγής στις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Δεν παραδίδεσαι σε μια κατάσταση συναλλαγής, παραδίδεσαι σε μια κατάσταση έρωτος. Παραδίδεσαι στον έρωτά σου. Ξαναπάω στο στίχο 9. «Συ Κύριε η ελπίς μου», και εκεί τελειώνουν όλα. Δεν παραδίδομαι σε ανταπόδοση. Το «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου» είναι από το Δευτερονόμιο βέβαια. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος στο σημείο αυτό: «Πανταχώθεν τίνει μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρεί τους εις αυτόν πεπιθώτας ο τον όλων Θεός». Αν θέλετε να προχωρήσω λίγο σε αυτό, οι άγγελοι είναι διάκονοι του θελήματος του Θεού. Αγγέλουν, εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Εκδιπλώνεται πολύ συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται, γίνεται λαμπερό το θέλημα αυτού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα Ιουστινιανός, η πολιτική της αυτοκρατορίας προς τη Δύση και η σχέση του Ιουστινιανού με τη Ραβένα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

0: Κύριε Νικολούδη, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπούρτζινου, και χαίρομαι που είμαι για άλλη μια φορά στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος προσυγκλημένος.
0: Δική μας χαρά, ξεχωριστή, και σήμερα με την δική σας επιστημονική γνώση και με την παρουσία σας στην εκπομπή μας θα μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε το σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την πολιτική του απέναντι στην Δύση και αυτή την ιδιαίτερη σχέση θα δούμε που είχε με τη Ραβένα. Πώς αυτή η σχέση φαίνεται και πώς αντικατοπτρίζεται. Όμως θα θέλαμε στην αρχή, αν συμφωνείτε κι εσείς, να δούμε την προσωπικότητα αυτού του αυτοκράτορα, που η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό στίγμα στην Βυζαντινή ιστορία. Δηλαδή η εποχή του είναι μια εποχή σημαντική, με ανοίγματα αλλά και με την επανακατάληψη της Δύσης.
1: Σωστά. Είναι γεγονός ότι ο Ιουστινιανός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες, διότι ουσιαστικά προσπάθησε, αν και ανεπιτυχώς τελικά, να ανορθώσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά την διάσπασή της το 476 μετά Χριστόν σε Ανατολική και Δυτική. Προσπάθησε να την ενοποιήσει και πάλι και να της προσδώσει την παλαιά της δόξα. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε τελικά να συμβεί, γιατί οι εποχές είχαν αλλάξει. Ήδη είχε ο Μεσαίωνας είχε αρχίσει και στη Δύση και στην Ανατολή, είχαν αλλάξει οι κοινωνικές συγκυρίες. Εν πάση περιπτώσει όμως ο ίδιος ήταν οραματιστής, αν θέλετε ξεκινούσε και μέσα από το περιβάλλον το στρατιωτικό και το πολιτικό, της εποχής του, που ευνοούσε ή επεδίωκε την ανασύσταση και την ανασυγκρότηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος ζωής του σε πολέμους για την ανάκτηση της Δύσης και παράλληλα βέβαια και σε ένα πολιτικό έργο που αντανακλούσε το ίδιο όραμα, και αναφέρομαι κυρίως εδώ στο πολύ γνωστό του Ιουστινιάνιο κώδικα, την κωδικοποίηση δηλαδή όλων των παλαιότερων και των νεότερων νόμων, η οποία αποτέλεσε θεμελιώδες έργο για ολόκληρη την ευρωπαϊκή νομολογία μέχρι και τα νεότερα χρόνια σχεδόν, πολύ περισσότερο βέβαια και στον ελληνικό χώρο. Άρα ας ξεκινήσουμε από τις ρίζες του, αν θέλετε.
0: Ακριβώς, να δούμε ποιος ήταν ο άνθρωπος.
1: Ναι, ο Ιουστινιανός δεν προερχόταν από κάποια αριστοκρατική οικογένεια όπως πολλοί από τους προγενέστερους αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η καταγωγή ήταν μάλλον ταπεινή. Ξέρουμε για τον θείο του συγκεκριμένα, τον προγενέστερο, τον προκατοχό του στον θρόνο, τον αυτοκράτορα τον Ιουστίνο τον Πρώτο, ότι ήταν ηλυριός, δηλαδή καταγόταν ουσιαστικά, θα λέγαμε, από την περιοχή της σημερινής Γκοσλαβίας. Οι Ιλυροί βέβαια εξοντώθηκαν αργότερα από τους Σλάβους και τους άλλους βαρβάρους που έκαναν συστηματικές επιδρομές στα βορειότερα Βαλκάνια, αλλά εν πάση περιπτώσει στην εποχή εκείνη ακόμα υφίστανται και μάλιστα είχαν και αρκετά μακρά πολεμική παράδοση. Ο Ιουστίνος λοιπόν, ο θείος του Ιουστινιανού, αν και ταπεινής καταγωγής, είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το χώρο της ανακτορικής ουράς, στον οποίο και υπηρετούσε ως αξιωματικός, και μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Αναστασίου, που δεν είχε διαδόχους, το περιβάλλον το ανακτορικό και κυρίως οι στρατιωτικοί επέλεξαν τον Ιουστίνο ως αυτοκράτορα σε μεγάλη, βέβαια αρκετά μεγάλη ηλικία, γι' αυτό και κυβέρνησε μόνο για 9 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως, από το 518 μέχρι το 527 που βασίλεψε ο Ιουστίνος, είχε ως δεξί του χέρι τον Ιουστινιανό, τον ανιψιό του, ο οποίος ήταν νέος μεν, αλλά είχε τριβή, θα λέγαμε, με τα γεγονότα και τις εξελίξεις στα ανάκτορα και όχι μόνο, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε φυσική η διαδοχή του ενός από τον άλλο. Ο Ιουστινιάνος σαν προσωπικότητα θα έλεγα ότι δεν μας είναι ακριβώς γνωστός εντελώς αντικειμενικά. Με την έννοια ότι η κυριότερη πηγή που τον περιγράφει ο ιστορικός ο Προκόπιος από την Κεσάρια ουσιαστικά όσον αφορά το χαρακτήρα του τον δυσφημεί στο έργο του Απόκριφη Ιστορία, που ήταν ουσιαστικά ένα έργο που δεν κυκλοφόρησε ευρέως στην εποχή του Ιουστινιανού, γιατί ήταν καταγγελτικό για την γέννη πολιτική του Ιουστινιανού, παρότι σε άλλα έργα του Προκόπιος, που κατά κάποιο τρόπο είναι και επίσημος ιστορικός της εποχής του Ιουστινιανού, εξυμνεί και τους πολέμους του και τα έργα του τα ειρηνικά. Δηλαδή έχουμε μία, θα λέγαμε, τελείως σχιζοφρενική προσέγγιση της προσωπικότητας και του έργου του Ιουστινιανού από τον Προκόπιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που μπορούμε να πούμε με σχετική αμεροληψία είναι ότι φυσιογνωμικά μεν ήταν μετρίου αναστήματος και όχι ιδιαίτερα γοητευτικός, θα έλεγε κανείς, αλλά απ' την άλλη ήταν αρκετά δυναμική προσωπικότητα, αδίστακτος θα μπορούσε να πει κανείς, όπως αποδείχθηκε από σε ποικίλες περιπτώσεις, και αρκετά υποκριτικός. Είχε όμως το μεγάλο ταλέντο, και αυτό τον ξεχώριζε από πολλούς άλλους αυτοκράτορες και μεταγενέστερους και προγενέστερους, ότι μπορούσε να επιλέγει τα κατάλληλα άτομα για τα έργα στα οποία τους ανέθετε. Έτσι λοιπόν...
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν, κύριε Νικολούδη, των ηγετών, και συνήθως δεν τα καταφέρνουν καλά από ό,τι δείχνει η ιστορία στον τομέα αυτό.
1: Σωστά. Είναι θέμα, όπως λέμε, και διορατικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αρκεί, καταρχήν είναι σφάλμα, συνήθως στα κορυφαία κλιμάκια της εξουσίας απανταχού και ανά τους αιώνες, να επιδιώκει η κορυφή της πυραμίδας, ο αυτοκράτορας ή πρωθυπουργός ή όπως θέλετε πείτε τον, να τα κάνει όλα μόνος του, να περνάνε όλα από το χέρι του μάλλον θα λέγαμε. Αυτό είναι αδύνατον, και βέβαια αναγκαστικά γίνεται επιλογή συνεργατών. Εκεί όμως ακριβώς φαίνεται και το ταλέντο του αρχηγού του κράτους ως μαέστρο θα λέγαμε, στο να διευθύνει μια ορχήστρα κατά τρόπο αρμονικό. Ο Ιουστινιανός το κατάφερε αυτό σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και οι συνεργάτες του έχουν μείνει στην ιστορία. Αν θέλετε, τον Τριβωνιανό, τον ομομαθή, ο οποίος συνέταξε όλο το έργο το νομικό. Θέλετε τους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας, τον Ισίδωρο, τον Μιλίσιο και τον Ανθέμιο, τον Τραλιανό, οι οποίοι και μόνο από αυτό το έργο έχουν μείνει στην ιστορία. Θέλετε τους στρατηγούς του, τον Βελισάριο κυρίως, ο οποίος προερχόταν από τις τάξεις του στρατού και είχε αναργηθεί με την αξία του, έως τον Αρσί, ο οποίος ναι μεν δεν ήταν στρατηγός, αλλά απεδείχθη ότι μπορούσε να διοικήσει με σιδηρά πυγμή. Να πούμε και τον Ιωάννη Καπαδόκη, τον πρωθυπουργό του, ο οποίος βέβαια ήταν αντιπαθής ως φορμπίχτης θα λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κατάφερε όσο ήταν στο θόκο του πρωθυπουργού θα λέγαμε, να ασκήσει μια πολιτική η οποία κατάφερε να συγκρατήσει τα οικονομικά του κράτους. Όλα αυτά, τουλάχιστον στο πρώτο μεγάλο διάστημα της βασιλείας του Ιουστινιανού, βοήθησαν στο να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια της επανασύνδεσης, της επανένωσης με τη Δύση, αν θέλετε, ή της επανένταξής της μάλλον στο ρωμαϊκό κράτος. Γιατί θα πρέπει να πούμε και λίγα πράγματα για το πώς φτάσαμε στο να έχει αυτονομηθεί τελείως η Δυτική Ευρώπη από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και γιατί χρειάστηκε ο Ιουστινιανός να την ανακαταλάβει.
0: Φεβαίως.
1: Αλλά να κλείσω το κεφάλαιο για τον Ιουστινιανό, αν θέλετε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, και βέβαια να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι ο κυριότερος συνεργάτης του και ο πιο εμπιστός του ήταν η γυναίκα του Θεοδώρα, η οποία και αυτή μεν ήταν ταπεινής καταγωγής και μάλιστα δυσφημείται από τον Προκόπιο στο έργο που προανέφερα ως πόρνη χαμηλής υποστάθμης μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ως αυτοκράτηρα απεδείχθη ότι είχε επίγνωση του ρόλου της και των αναγκών της αυτοκρατορίας, τουλάχιστον του συζύγου της, σε σχέση με τον τρόπο διακυβέρνησης, και τον βοήθησε σημαντικά. Ένα άλλο επίσης που χαρακτηριστικό να μην το ξεχάσουμε για τον Ιουστινιανό είναι ότι, και δείχνει και την ενεργητικότητά του, είναι ότι κοιμότανε πολύ λίγες ώρες. Σχεδόν επί 24 ώρων βάσης ήταν εξύπνιος, και μάλιστα ο Προκόπιος αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο της απόκριφης ιστορίας ότι όταν τον έβλεπαν πολλές φορές η νυχτερινή φρουρά του των ανακτόρων να περπατάει, τον θεωρούσαν σαν φάντασμα, γιατί δεν περίμεναν ότι σε τόσο προχωρημένες ώρες της νύχτας θα μπορούσε αυτό το κράτορας να,
0: να είναι ξύπνιος,
1: ναι, και να κυκλοφορεί στους διαδρόμους των, στους θαλάμους των ανακτόρων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι η μικρή ιστορία, ας πούμε. Το σημαντικό είναι γιατί προσπάθησε να κάνει ή γιατί έκανε αυτά που έκανε τελικά. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναδρομή τώρα στο θέμα της διάσπασης και της απομάκρυνσης του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί ακριβώς έγινε αυτή η μακροχρόνια προσπάθεια της επανένταξής τους στην Ρωμαϊκή, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί το ξεχωρίζουμε.
0: Πολύ ευχαρίστως. Ναι. Απλώς να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Και
1: ωραία,
0: μετά ερχόμαστε στο σημείο αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Νικολούδη.

0: Ο κύριος Νίκος Νικολούδης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μιλάμε για τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και κύριε Νικολούδη, στο σημείο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι ή ποιο είναι το υπόβαθρο του διαχωρισμού της Δυτικής από την Ανατολική Αυτοκρατορία και τελικά για ποιο λόγο ο Ιουστινιανός χρησιμοποιεί τόσες δυνάμεις και τόσο πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ανακατάληψη του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, ξεκινάει από πολύ πιο πριν βέβαια, με το γεγονός ότι όταν άρχισε πλέον να υπάρχει μεγάλη πολιτική αστάθεια στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεγάλη πίεση από τους βαρβάρους, τους λεγόμενους βαρβάρους κυρίως των βορείων συνόρων, δηλαδή τα διάφορα γερμανικά φύλλα που επιδίωκαν να διασχίσουν το Δούναβι και το Ρήνο που ήταν το φυσικό σύνορο του Ρωμαϊκού κράτους με την βορειότερη Ευρώπη, από ένα σημείο και πέρα δεν ήταν δυνατόν να ανακοπούν αυτές οι ροές. Και άρχισαν να εγκαθίστανται συνήθως με κάποιες συνθήκες και συμφωνίες ορισμένα γερμανικά φύλλα στο εσωτερικό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό βέβαια διαφοροποίησε και τον πληθυσμό, κυρίως στη δυτική, στο δυτικό Ρωμαϊκό κράτος που ήταν και πιο αραιοκατοικημένο, και παράλληλα σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα, δηλαδή την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, κάποιες κλιματολογικές αλλαγές κτλ., αποδυνάμωσε τελικά τη Δύση, άλλαξε και η δομή του Ρωμαϊκού στρατού, δεν ήταν τόσο ικανός όσο ήταν τα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σταδιακά παγιώθηκε στην Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία και ενδιάμεσα βέβαια την Ισπανία και τη Γαλλία και τις κάτω χώρες, μια κατάσταση όπου υπήρχαν μεγάλοι πληθυσμοί αλλοεθνείς, κυρίως γερμανικά φύλλα, με κυριότερα όπως ξέρουμε τους Φράγκους στη Γαλλία, τους Βυσιγότους αρχικά την περίοδο εκείνη στη Νότια Γαλλία και εν μέρη στην Ισπανία, τους Άξονες και τους Άγγλους στην Βρετανία, και είχε απομείνει κατά κάποιο τρόπο ως μέχρι αρκετά αργά σαν αφιλεγόμενος χώρος κυριαρχίας η Ιταλία, κυρίως η βορειότερη Ιταλία, και αυτό διότι η Ιταλία εξακολουθούσε να παραμένει η έδρα των δυτικών Ρωμαίων ηγεμόνων. Να θυμίσω ότι από την εποχή του μεγάλου του Διοκλητιανού μάλλον είχε ξεκινήσει, όχι όμως συστηματικά αλλά με κάποιες διάμεσες αλλαγές πάλι, περιόδους αλλαγών, η κατανομή της κυριαρχίας του ενιαίου Ρωμαϊκού κράτους σε επιμέρους ηγεμόνες. Δηλαδή ο Διοκλητιανός είχε κάνει τη λεγόμενη τετραρχία όπου κυβερνούσαν δύο ηγεμόνες στη Δύση και δύο στην Ανατολή. Ο Κωνσταντίνος, βέβαια ο Μέγος Κωνσταντίνος, ενοποίησε πάλι το κράτος, αλλά πάλι αργότερα με εμφυλίους πολέμους και την περαιτέρω αποδυνάμωση φτάνουμε στα τέλη του 4ου αιώνα, όπου ο Μέγας Θεοδόσιος, που είχε διατηρήσει το κράτος ενωμένο, το διαχωρίζει πάλι μεταξύ των δύο γιών του. Ο Αρκάδιος αναβάνει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ο Ονόριος, ο μικρότερος γιος, έχει ως έδρα την Ιταλία. Εκεί λοιπόν παγιώνεται πλέον η διαίρεση της Ανατολή και Δύση του Ρωμαϊκού κράτους. Να πούμε όμως το εξής ενδιαφέρον, γιατί έχει σχέση και με τη συνέχεια της συζήτησής μας που θα κάνουμε για τη Ραβένα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή την περίοδο, ουσιαστικά από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μπορεί να πει κανείς, η Ρώμη πάβει να είναι η πρωτεύουσα πλέον έστω του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, παρότι εκεί βέβαια εδρεύει ο Πάπας, ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, ο ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης στην Δύση, τουλάχιστον των χριστιανών, οι οποίοι βέβαια γίνονται και η επίσημη θρησκεία κάποια στιγμή σε όλο το κράτος, και για λόγους ασφαλείας ή διοικητικής, αν θέλετε, διευκόλυνσης, Η πρωτεύουσα είχε μεταφερθεί αρχικά, η διοικητική πρωτεύουσα, στο Μιλάνο και αργότερα στην Ραβένα. Η οποία Ραβένα, για όσους δεν έχουν έτσι πλήρη εικόνα γεωγραφική της Ιταλίας, βρίσκεται περίπου σε εκβολές του ποταμού Πάδου και των παραποτάμων του, δηλαδή θα λέγαμε στην Καμπή που κάνει η μπότα της Ιταλίας βορειοανατολικά προς τη Βενετία. Η Βενετία είναι έξω από την μπότα, η Ραβένα είναι ακριβώς στη γωνία θα λέγαμε της μπότας προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Λοιπόν, η Ραβένα είχε το πλεονέκτημα ότι λόγω της θέσης της προστατευόταν από την ξηρά από πολλά έλη. Συνεπώς ήταν πιο δυσπρόσιτη. Εξάλλου από πολύ παλιά, από τα χρόνια της ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν έδρα του, ήταν ο ναύσταθμος του Ρωμαϊκού στόλου της Αδριατικής και κατ' επέκταση της Ανατολικής Μεσογείου. Στη δυτική πλευρά ήταν τον ίδιο σκοπό, εξυπηρετούσε η Νάπολη, ο κόλπος της Νάπολης. Αλλά στα ανατολικά ήταν η Ραβένα. Συνεπώς είχε κάποια προϊστορία, θα λέγαμε, ως κέντρο διοικητικό και στρατιωτικό. Ο Ονόριος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας μετά τον τελικό διχασμό του Ρωμαϊκού κράτους, ο οποίος χρησιμοποίησε τη Ραβένα ως πρωτεύουσα του ειδικού Ρωμαϊκού κράτους. Και ακολούθησαν και οι διάδοχοί του. Φτάνουμε περίπου στα τέλη του 5ου αιώνα, όταν πλέον, παρότι μέχρι τότε οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, της Κωνσταντινούπολης ας πούμε, βοηθούσαν συστηματικά τους θεωρητικά ίσους αδελφούς αυτοκράτορες στη Δύση, παρότι μέχρι τότε λοιπόν τους βοηθούσαν στρατιωτικά κυρίως για να αντιπαρατεθούν τους ποικίλους βαρβάρους που απειλούσαν τη Δύση, από ένα σημείο και πέρα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ασύμφορη αυτή η κατάσταση, δεν έβγαζε πουθενά, δεν υπήρχε τρόπος να κρατηθεί η Δύση υπό ενιαία
0: διοίκηση.
1: Ναι, διοίκηση και ενιαία κουλτούρα θα λέγαμε με την Ανατολή. Και το 476, οπότε θεωρείται ότι καταλύεται πλέον οριστικά το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Ρωμίλος Αυγουστίλος, εκδιώκεται, παρετείται ειρηνικά μάλλον, αναλαμβάνει την εξουσία ο Δώακρος, ένας βάρβαρος ηγεμόνας, ο οποίος στη συνέχεια δολοφονείται από τον αρχηγό των Οστρογότων, τον Θεοδόριχο ή Θεοδέριχο, τον οποίον αναγνωρίζουν οι Βυζαντινοί ως κυρίαρχο της Ιταλίας. Και πλέον και η Ιταλία, ως τελευταίο θα έλεγε κανείς κομμάτι της Δυτικής Ευρώπης, αποσπάται από το Ρωμαϊκό κράτος και επίσημα, γίνεται αυτόνομο βασίλειο.

0: ως δόγμα επίσημο. Συνεπώς υπήρχε εκτός από την εθνική διαφοροποίηση και μία θρησκευτική. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Ιουστινιανός είχε θέσει ως σκοπό του να ενοποιήσει και να καθυποτάξει και τις θρησκευτικές μειονότητες του Ρωμαϊκού κράτους. Δηλαδή η επανένωση προέβλεπε όχι μόνο την εδαφική επανένωση αλλά και την ομογενοποίηση μάλλον των εδαφών υπό ενία θρησκευτική εξουσία, που ήταν βέβαια η Ορθοδοξία. Βέβαια υπήρχαν και στην Ανατολή προβλήματα με τους μονοφυσίτες, οι οποίοι ήταν ισχυρή αίρεση την εποχή εκείνη και διέθεταν και υποστήριξη στο πρόσωπο της Θεοδόρας, η οποία έστω παρασκηνιακά τους βοηθούσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική του Ιουστινιανού επίσημη ήταν ότι θα επανένωνε το παλαιό Ρωμαϊκό κράτος υπό ενία διοικητική και θρησκευτική εξουσία.
1: Μάλιστα, θέλει λοιπόν να υπάρξει μια ομαλοποίηση, με τον τρόπο αυτό θέλει να εξαλείψει και τις αιρέσεις που υπάρχουν εκείνο το διάστημα. Τι λέτε στο σημείο αυτό, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα?
0: Ευχαρίστως.
1: Ωραία, ωραία. Ακούμε λοιπόν μουσική και σε λίγο θα τα ξαναπούμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή του αφιερώματος μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο κύριος Νίκος Νικολούδης. Ήδη, κύριε Νικολούδη, μας έχετε μιλήσει για τον αυτοκράτορα Ιουστινιανού, για την προσωπικότητά του, για το τι κατάφερε στην αυτοκρατορία με τον τρόπο που διοικούσε, για την οξυδέρκειά του, για το ρόλο της γυναίκας του, της Θεοδόρας. Είπαμε και για την κατάσταση που επικρατούσε, για το υπόβαθρο που κάνει το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης σχεδόν μόνιμο την εποχή αυτή.
2: Ναι, ουσιαστικά είχε παγιωθεί η πολιτιστική και πληθυσμιακή διαφοροποίηση των δύο τμήματων του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους, υπό την έννοια ότι στην Ανατολή, παρά τις εισβολές των γερμανόφωνων κυρίως λαών, υπήρχε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια του πληθυσμού και συνεπώς ήταν πιο ενιαίο το κράτος, ενώ στην Δύση οι διάφοροι λαοί που είχαν εγκατασταθεί είχαν πλέον δημιουργήσει ήδη ανεξάρτητα κρατικά μορφώματα, de facto, αν όχι de jure. Το ίδιο είχε συμβεί και στην Ιταλία, όπως είπαμε, τους οστρογότους, και μάλιστα την εποχή του ιδρυτή του οστρογωτικού κράτους, του Θεοδέρηχου, υπήρξε και μία ακμή, γιατί αυτός αυτοκράτος, ο ηγεμόνας, έκανε και αρκετά έργα στο κράτος του, δηλαδή δεν ήταν ένας βάρβαρος ο οποίος απλώς υπέταξε τους Ρωμαίους και τους κυβερνούσε με το έτσι θέλω, θα λέγαμε, αλλά άφησε και το αποτύπωμά του. Παρ' όλα αυτά δεν έπαβαν οι Γότοι να είναι ένα ξένο σώμα μέσα στην Ιταλία, μέσω του λατινόφωνου πληθυσμού, και υπήρχαν ακόμα πολλοί, κυρίως στη Ρώμη που ήταν και η παλαιά πρωτεύουσα, οι οποίοι αναπολούσαν και επιθυμούσαν την ανασύσταση του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους. Υπήρχε ακόμα στη Ρώμη, να θυμίσουμε, μια σύγκλητος παράλληλα με τον Πάπα, η οποία συνέχιζε την παράδοση της παλαιάς Ρωμαϊκής συγκλήτου, αν και βέβαια δεν είχε καμία πλέον εξουσία στην πράξη. Συνεπώς δεν ήταν τελείως, θα λέγαμε, εξωπραγματικό το όραμα του Ιουστινιανού. Υπήρχαν ερίσματα, ειδικά στην Ιταλία, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανάκτησή της. Και όχι μόνο. Και μην ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως και οι βάρβαροι πάντα προσέβλεπαν στον αυτοκράτορα της Ανατολής, στο Βυζαντινό αυτοκράτορα, για ως διαιτητή σε διάφορες περιστάσεις, είτε μεταξύ διαφωνιών μεταξύ διαφόρων λαών, είτε και σε εσωτερικές εμφύλειες, θα λέγαμε, έρηδες μεταξύ τους.
1: Διαμάχες, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Οπότε ο Ιουστινιανός αρχίζει να βλέπει πολύ πιο στοχευμένα στη Δύση και να στέλνει στρατεύματα, αφού κλονίζεται και συνταράσσεται η Κωνσταντινούπολη από την στάση του Νίκα.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Προηγήθηκε η στάση του Νίκα, η οποία δεν είχε καμία σχέση βέβαια με τα θέματα που αναφέρουμε. Η στάση του Νίκα δείχνει σαφώς ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε, τις μεγάλες δυσαρέσκειες κυρίως των λαϊκών τάξεων, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που συνοδεύει την είσοδο του Μεσαίωνα, θα λέγαμε, την εμφάνιση του Μεσαίωνα στην ιστορία και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Διότι παρότι εξακολουθούσε το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος να είναι πιο σταθερό και ισχυρό από το Δυτικό, υπέφερε και αυτό από τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή η δημογραφική παρακμή ήταν εμφανής, η οικονομική παρακμή επίσης ήταν πολύ εμφανής σε όλο το Ρωμαϊκό κράτος, Ανατολικό και Δυτικό. Οι παλαιές πόλεις ήδη από την εποχή του Ιουστινιανού και πιο πριν είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται, και παρότι ο Προκόπιος εγκομιάζει το οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού, ουσιαστικά οι ανοικοδομήσεις πόλεων τις οποίες αναφέρει περιοριζόντουσαν στην οικοδόμηση κάποιων δημοσίων κτηρίων ή οχυρωματικών έργων, σε πολύ μικρότερη έκταση όμως από τις παλιές πόλεις. Δηλαδή υπολογίζεται ότι ο Ιουστινιανός επενέβαινε και επιδιόρθωνε, θα λέγαμε, το 1/3 του χώρου κάθε πόλης με τα δεδομένα της εποχής εκείνης.
1: Έχει συρρυκνωθεί δηλαδή ο πληθυσμός.
2: Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Και εξάλλου, παρότι ο Ιουστινιανός βρήκε ένα αθυρό ταμείο, δημόσιο ταμείο, διότι οι δύο από τους προκατόχους του, ο Ζήνων και ο Αναστάσιος, και κυρίως ο δεύτερος, έχοντας αποφύγει εξωτερικές παρεμβάσεις αλλού, είχαν καταφέρει να συμμαζέψουν, θα λέγαμε, τα οικονομικά του κράτους. Παρόλα αυτά, το τεράστιο απόθεμα που βρήκε ο Ιουστινιανός το σπατάλησε στους πολέμους του σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα αμέσως μετά το θάνατό του να μην μπορεί να υπάρχει συνέχεια και όλο το έργο του, το επεκτατικό τουλάχιστον, να καταρρεύσει πολύ γρήγορα, διότι δεν υπήρχαν αν μη τι άλλο και τα οικονομικά για να το υποστηρίξει.
1: Για να στηριχτεί, μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι ο Ιουστινιανός εγκαταλέσσει και διάφορες ευνοϊκές περιστάσεις για να παρέμβει και να καταλύσει ορισμένα από τα βαρβαρικά κράτη της Δύσης, και το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις με αρκετή επιτυχία. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η πρώτη εκστρατεία που είχε αναλάβει ο Βελισάριος εναντίον των Βανδάλων που είχαν καταλάβει την περιοχή της Βόρειας Αφρικής με επίκεντρο τη σημερινή Τινησία και πρωτεύουσα την Καρχιδόνα, η οποία ουσιαστικά ταυτίζεται με το χώρο της σημερινής Τίνιδας. Έκανε μια πολύ επιτυχημένη απόβαση και σε δύο μάχες κατάφερε να εξωτερώσει τους Βανδάλους, οι οποίοι υπολογίζεται ότι δεν ήταν περισσότερο από 20-30.000 άτομα συνολικά. Παρά τα αυτά, είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρό, για τα δεδομένα της εποχής, πειρατικό στόλο, ο οποίος κυριαρχούσε στη Μεσόγειο και δεν επέτρεπε, είχε εκτοπίσει τελείως τους Ρωμαίους ή τους Βυζαντινούς από τη θάλασσα, θα λέγαμε, της Μεσογείου. Αυτή λοιπόν ήταν μια εύκολη σχετικά νίκη, γιατί ήταν οργανωμένη εξ αρχής καλά και πέτυχε τους Βανδάλους σε κάποια περίοδο σχετικής αδυναμίας. Το ίδιο προσπάθησε να επαναλάβει ο Ιουστινιανός στην Ιταλία, όπου είχε γίνει ένα, συγγνώμη, θα λέγαμε, ανακτορικό πραξικόπημα και η νόμιμη διάδοχος, η κόρη του Θευδέριχου, η Αμαλασούν, θα είχε δολοφονηθεί από τον σύζυγό της, ο οποίος είχε καταλάβει αφαίρετα, θα λέγαμε, την εξουσία. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν, ο Ιουστινιανός οργάνωσε μια διπλή εκστρατεία για την κατάληψη της Ιταλίας από δύο πλευρές, από την περιοχή της Δαλματίας με χερσαία εισβολή και με μια θαλάσσια απόβαση στην Νότια Ιταλία, την οποία ανέλαβε ο ίδιος ο Βελισάριος. Αυτές οι δύο δυνάμεις κατάφεραν να καταλάβουν την Ιταλία, αλλά σχεδόν αμέσως μετά ξεκίνησε η αντίδραση των Οστρογότων, η οποία ήταν πολύ έντονη, δεδομένου μάλιστα ότι ο Ιουστινιανός αναγκάστηκε να αποσύρει και δυνάμεις, γιατί είχε εμπλακεί σε χωροπαξίες στο ανατολικό σύνορο με την Περσία, και ο Βελισάριος βρέθηκε να πολιορκείται επί πολύ μεγάλο διάστημα στη Ρώμη από τους Οστρογότους, χωρίς να μπορεί να τους αποκρούσει. Εν ολίγης, για να μην μακρηγορήσουμε την στρατιωτική πλευρά των επιχειρήσεων, αυτός ο πόλεμος διήρκεσε περίπου 20 χρόνια, από το 535 μέχρι το 555 περίπου, διάστημα στο οποίο και ο Βελισάριος αντικαταστάθηκε σε κάποια φάση, γιατί ο Ιουστινιανός θεώρησε ότι αυτενεργούσε ο Βελισάριος χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις δικές του εντολές, τον αντικατέστησε με τον Αρσή, ο οποίος, αν και δεν είχε στρατιωτική εμπειρία όπως προανέφερα, είχε διοικητικές ικανότητες και κατάφερε να επιβάλλει σιδηρά πειθαρχία, θα λέγαμε, στο στρατό του. Εν τέλει οι Γότοι, οι Οστρογότοι, ιτήθηκαν σε μία μάχη κοντά στην Καμπανία, στην Νότια Ιταλία, και ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος οδήγησε σε μία γενοκτονία, θα λέγαμε, των Οστρογότων, γιατί με τις συνεχείς μάχες και τους πολέμους οι Βυζαντινοί τους εξόντωσαν σχεδόν μέχρι στενός. Έτσι αποκαταστράφηκε τυπικά στο μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας, τουλάχιστον στην Ιταλική Χερσόνησο και την Βορειοανατολική Ιταλία, η Βυζαντινή κυριαρχία, χωρίς όμως να έχει σταθερά θεμέλια. Και αυτό διότι, όπως είπα, είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό καταστραμμένη η Ιταλία, χωρίς πληθυσμό για να τη συντηρήσει, και γι' αυτό ακριβώς σχεδόν αμέσως μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, ένα νέο γερμανικό φίλο, οι Λονγκοβάρδοι ή Λομβαρδοί, εισέβαλαν από τα βόρεια, κατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιταλίας και ένα μέρος επίσης και της νότιας Ιταλίας, αφήνοντας ουσιαστικά μια ζώνη ενδιάμεσα υπό Βυζαντινή κυριαρχία, μια ζώνη που εκτινόταν μεταξύ της Ρώμης και της Ραβένας στα βορειοανατολικά, δηλαδή διέσχιζε πλάγια την διαγώνια την Ιταλική Χερσόνησο. Και αυτή η ζώνη, η οποία διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα, είναι το λεγόμενο εξαρχάτο της Ραβένας, που είχε βέβαια ως πρωτεύουσα τη Ραβένα, και αργότερα όταν καταλήθηκε από τους τους Φράγκους που βοήθησαν τον Πάπα σε μια μεταγενέστερη στιγμή, παραχωρήθηκε στον Πάπα και αποτέλεσε το παπικό κράτος όπως διατηρήθηκε μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέχρι την ενοποίηση της Ιταλίας σχεδόν. Αυτή η ζώνη, δηλαδή, του εξαρχάτου της Ραβένας, έχει μια αυτόνομη ιστορία, θα λέγαμε, μέσα στον χώρο της Ιταλίας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυριότερη, η εξαρτία στην Ιταλία ήταν η κυριότερη εμπλοκή του Ιουστινιανού στη Δύση. Υπήρξε και μια τρίτη μικρότερης εμβέλειας επέμβαση που εκδηλώθηκε στην Νότια Ισπανία με πρόσκληση ενός Βυσιγότσου ηγεμόνα που διαφιλονικούσε το θρόνο με την οικογένειά του. Εκεί οι Βυζαντινοί κατάφεραν να καταλάβουν ορισμένες πόλεις παραλιακές όπως τη Μάλαγα, την Καρθαγένη και τη Σεβίλη, και ένα μέρος δηλαδή της νότιο-ανατολικής Ισπανίας, χωρίς όμως να μπορέσουν να επεκτείνουν το προγεφύρωμα, θα λέγαμε, σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο. Δεν υπήρχαν ούτε δυνάμεις και ήταν και πολύ μακριά από τους χώρους της πολεμικής δράσης του Βυζαντινού στρατού, με αποτέλεσμα αυτή να είναι και η πρώτη κτήση η οποία χάθηκε αργότερα, γιατί δεν μπορούσαν να την υποστηρίξουν, εν αντιθέσει με τις βορειοαφρικανικές κτήσεις που είχαν φτάσει μέχρι το Γιβραλτάρ σχεδόν, μέχρι τα στενά του Γιβραλτάρ. Αυτές απετέλεσαν αργότερα το εξαρχάτο της Καρχιδόνας, που μαζί με το εξαρχάτο της Ραβένας ήταν οι δυτικές κτήσεις του Βυζαντινού κράτους, όπως είπα, περίπου μέχρι την, τουλάχιστον στη Βόρεια Αφρική, μέχρι την Αραβική κατάκτηση.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και μετά θα έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας, κύριε Νικολούδη.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο διδάκτορ της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο κύριος Νίκος Νικολούδης, και μιλάμε για τον Ιουστινιανό, τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, που ανακατέλαβε για ένα διάστημα τουλάχιστον τη Δυτική Αυτοκρατορία, και να δούμε πώς απεικονίζεται ο Ιουστινιανός στη Ραβένα, κύριε Νικολούδη. Ξέρουμε ότι ο Ιουστινιανός δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Ραβένα, είναι γεγονός αυτό?
1: Σωστά. Όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και όταν έγινε έδρα του de facto και de jure του Ρωμαϊκού κράτους, απέφευγαν να ταξιδεύουν στη Δύση. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκαν τη Ρώμη ή γενικότερα τις δυτικές κτήσεις. Λοιπόν, ο Ιουστινιανός δεν αποτελούσε εξαίρεση. Εξάλλου η Ραβένα, όπως είπαμε, ήταν η πρωτεύουσα και του Ωστρογωτικού κράτους μέχρι την κατάλυσή του. Και μάλιστα ο Θεοδόρηχος ή Θευδέρηχος, όπως είπαμε, είχε κάνει και κάποια έργα στην Ραβένα, όπως την εκκλησία του Αγίου Απολληναρίου του Νέου, τη λεγόμενη, γιατί υπήρχε και ο Άγιος Απολληνάριος ο παλιός, ο Ινκλάσε ο λεγόμενος. Λοιπόν, συνεπώς δεν είχε προσωπική εμπειρία της Ραβένας. Παρ' όλα αυτά, στην εκκλησία του Αγίου Βιταλίου, η οποία ήταν από τις παλαιότερες της Ραβένας, έχουμε τα πολύ γνωστά ψηφιδωτά στις δύο πλευρές μάλλον του κεντρικού κλήτους, από τη μία πλευρά τον Ιουστινιανό τον ίδιο με την ακολουθία του, και από την άλλη πλευρά την απέναντι την Θεοδόρα με τη δική της ακολουθία. Στην μεν πλευρά του Ιουστινιανού απεικονίζεται ο ίδιος με τον επίσκοπο της Ραβένας τον Μαξιμιανό, τον τότε επίσκοπο, και στην απέναντι πλευρά η πιο διακεκριμένη, θα λέγαμε, παρουσία μαζί με την Θεοδόρα είναι η φίλη της η Αντωνίνα, η σύζυγος του Βελισσαρίου, που ήταν και η κυρία των τιμών της Θεοδόρας. Το ενδιαφέρον βέβαια σε όλη αυτή την υπόθεση, πέρα από την, θα λέγαμε, προπαγανδιστική παρουσίασή τους για να τιμηθούν ως απελευθερωτές της Ραβένας, είναι ότι και οι δύο, το αυτοκρατορικό ζεύγος απεικονίζεται με χρυσόφωτο στέφανο, το οποίο, αν το σκεφτεί κανείς, αποτελεί ένα περίεργο θέμα, είναι λίγο οξύμορο, δεδομένου ότι ούτε ο Ιουστινιανός ούτε η Θεοδόρα αγιοποιήθηκαν από την Εκκλησία ποτέ. Θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς, όπως είχε ρωτήσει και εμένα παλαιότερα ένας ξένος φοιτητής μου, πώς δικαιολογείται ότι ο Ιουστινιανός απεικονίζει την Φωτοστέφανο. Η μόνη εξήγηση λογικοφανής που μπορεί να δοθεί, γιατί ούτε οι Βυζαντινολόγοι έχουν δώσει μια οριστική απάντηση, είναι ότι επειδή ακριβώς την εποχή εκείνη οι δύο αυτοκράτορες, το ζεύγος, είχε μεγάλη έγκλη, και μην ξεχνάμε ότι ο Ιουστινιανός είχε ιδρύσει και την, είχε μάλλον ανοικοδομήσει και τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που είχε καταστραφεί με τις ταραχές της στάσης του Νίκα.
0: Λοιπόν, και είχε γίνει αυτό το αριστούργημα, για το οποίο οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη και με την αρχιτεκτονική και με όλες τις υπόλοιπες τέχνες που σχετίζονται με την κατασκευή του ναού, θαυμάζουν ακόμα το ναό της του Θεού Σοφίας.
1: Σωστό. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι μάλιστα ο Ιουστινιανός δεν την επισκέβασε μία αλλά δύο φορές. Γιατί την πρώτη φορά την ανοικοδόμησε εξ αρχής, είχε καεί, είχε πυρποληθεί από τις ταραχές της στάσης του Νίκα, και τη δεύτερη φορά, λίγο πριν πεθάνει, είχε καταστραφεί ο Τρούλος από ένα σεισμό. Και τον ανοικοδόμησε λίγο διαφορετικό για να είναι πιο στερεός, και αυτός διατηρήθηκε για αρκετούς αιώνες. Συνεπώς είχε μία έγκλη ως υποστηρικτής της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας στην εποχή του, και λόγω της πολιτικής που ακολούθησε προς τους ετερόδοξους, όπως προανέφερα, και γι' αυτό το λόγο πιθανολογείται ότι απεικονίζεται με το Φωτοστέφανο, όπως και η κατ' επέκταση και η Θεοδόρα, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά Αγία ήταν ένα από την πλευρά της διαγωγής, όπως έχουμε πει.
0: Πάντως κατάφερε η ίδια, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, δηλαδή αν οι πηγές το λένε αυτό, κατάφερε να κρατήσει τον Ιουστινιανό στην εξουσία όταν εκείνος και σε άλλες περιστάσεις, αλλά κυρίως μετά τη στάση του Νίκα, ο ίδιος ήθελε να το βάλει στα πόδια. Το λέω έτσι ίσως πολύ οριακά, αλλά...
1: Ναι, λέγεται αυτό πράγματι, ότι το ανέφερε χαρακτηριστικά η Θεοδώρα, ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, γιατί όντως η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο της εξουσίας και όποιος την κατήχε, κατήχε και την εξουσία στο Βυζάντιο. Λοιπόν, γι' αυτό και οχυρώθηκαν το αυτοκρατορικό ζεύγος και το περιβάλλον του μέσα στο παλάτι και δεν έφυγαν από την πόλη, είναι αναμονή ενισχύσεων, οι οποίες έφτασαν. Μάλιστα, του είχε πει η Θεοδώρα, όπως αναφέρει και ο Προκόπιος, ότι η εξουσία είναι γλυκό σάβανο. Δηλαδή, ακόμα και αν πεθάνουν, είναι προτιμότερο να πεθάνουν ως αυτοκράτορες παρά ως φυγάδες από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι, όπως προανέφερα, η Θεοδώρα ήταν ο κοντινότερος σύμβουλος του Ιουστινιανού. Δυστυχώς την έχασε αρκετά νωρίς από καρκίνο και γι' αυτό και ίσως εν μέρη το τελευταίο τμήμα της ηγεμονίας του δεν ήταν τόσο ένδοξο ή προβεβλημένο όσο το αρχικό, αλλά εν πάση περιπτώσει μεσολάβησαν και άλλοι παράγοντες, τώρα μια και το φέραμε εκεί το θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι την περίοδο των πολέμων με την Ιταλία, το 541-42, ξεσπάει και μια μεγάλη επιδημία πανόλης στο Βυζάντιο, η οποία αποδεκατίζει ακόμα περισσότερο τον πληθυσμό και διευκολύνει, αν θέλετε, και την μετέπειτα εισβολή των βαρβάρων και στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα, μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, αρχίζουν πλέον και εισβάλλουν μαζικά στα Βαλκάνια οι Σλάβοι και καταλαμβάνουν, επικίζουν, θα λέει κανείς, όλα τα Βόρεια Βαλκάνια όπως ξέρουμε σήμερα και φτάνουν μέχρι και τα ελληνικά εδάφη. Παράλληλα έχουμε και τις βολές των Αβάρων, οι οποίες λίγα χρόνια αργότερα με τον Ηράκλειο φτάνουν, οι οποίοι μάλλον είναι Άβαροι, φτάνουν να πολιορκήσουν και την Κωνσταντινούπολη όπως ξέρουμε. Λοιπόν, δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κάμψη, είχαν εξαντληθεί και τα οικονομικά του κράτους λόγω των πολέμων και των πολυδάπανων οικοδομικών έργων του Ιουστινιανού, με αποτέλεσμα η κατάσταση να αλλάξει άρδιν και να μείνει βέβαια ως ανάμνηση αυτή η αυτοκρατορία του Ιουστινιανού και η προσπάθεια της επανένωσης, όπως είπαμε, του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα, λόγω του γεγονότος ότι ο Μεσαίων είχε ήδη προχωρήσει πολύ στην Ευρώπη, να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μεγαλόπνο όραμα. Θα θυμίσω εδώ ενδεικτικά για να δει κανείς πόσο εκτός εποχής ήταν η επιλογή, η προσπάθεια δημιουργίας μεγάλων αυτοκρατοριών, ότι 300 χρόνια αργότερα, περί το 800, έχουμε την αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, 250 ας το πούμε, όχι 300, η οποία όμως διήρκεσε μόνο 30 χρόνια μετά το θάνατο του Καρλομάγνου. Σε 30 χρόνια είχε διασπαστεί σε τρία κομμάτια. Το Βυζαντινό κράτος δεν διασπάστηκε, απλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος των κατακτήσεων του Ιουστινιανού, πάλι σε διάστημα λίγων δεκαετιών, και όσες δεν χάθηκαν από τους βαρβάρους της Βόρειας Ευρώπης, χάθηκαν από την αραβική εξάπλωση και την εξάπλωση του Ισλάμ στην Μέση Ανατολή. Υπήρχαν δηλαδή παράγοντες και στοιχεία που δεν ήταν δυνατόν να προβλεθούν και οι οποίοι παράγοντες διαφοροποίησαν εντελώς το γεωπολιτικό τοπίο της Ευρώπης σε πολύ σύντομο διάστημα μετά τον Ιουστινιανό.
0: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Νικολούδη. Δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε κάτι πριν σας χαιρετήσουμε.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Υποθέτω ότι κάλυψα σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που είχαμε προς συζήτηση. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω οι ακροατές μας να υποφελήθηκαν και να μην κουράστηκαν από τα όσα είπα.
0: Δεν κουράστηκαν σίγουρα, μας κρατήσατε έτσι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον με τα στοιχεία που μας δώσατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Νικολούδη για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο κύριος Νίκος Νικολούδης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος με τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Ιουστινιανός, πολιτική της αυτοκρατορίας προς τη Δύση και η σχέση του αυτοκράτορα με τη Ραβένα». Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Ο γέροντας Ιλάριος συνέχισε να συμβουλεύει τη Σμαραγδή. «Κόρη μου», είπε, «να μην εμπιστεύωσε εύκολα και ανεξέταστα τον καθένα. Χρειαζόμαστε προσοχή και διάκριση. Ο διάβολος δεν εμφανίστηκε στους πρωτοπλάστους όπως είναι πραγματικά, αλλά πήρε τη μορφή φιδιού για να τους μιλήσει και να τους παραπλανήσει. Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια μας και πρέπει να τους συντρέχουμε και να τους βοηθούμε, αλλά όχι να τους εμπιστευόμαστε αμέσως, μήτε να τους συναναστρεφόμαστε με πολύ ευκολία. Γιατί καθώς είπε ο Μέγας Βασίλειος, φθήρουν ήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Και οι ομιλίες δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά και οι συναναστροφές και τα συντεριάσματα. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων», είπε ο Κύριος, «και εννοεί τη διδασκαλία και την υποκρισία τους. Πρόσεχε λοιπόν, Σμαραγδί, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, πάτερ μου. Την Κυριακή που μας έρχεται θα λειτουργήσω. Γι' αυτό να ετοιμαστείτε όλοι. Να το πεις και στους άλλους για να κοινωνήσουμε πριν φύγουμε για τη Σμύρνη. Πρέπει να πάρουμε δύναμη, να εξοπλιστούμε, γιατί πάλι μαζεύονται μαύρα σύννεφα. Ο Θεός να μας φυλάξει». Πριν μεσημεριάσει, ξαναφάνηκαν οι δυο ζαπτιέδες που είχαν έρθει την προηγούμενη και φέραν τα χαρτιά για τους 5 μουσαφιρέους του Γιαρντίμ που θα φεύγαν για τη Σμύρνη. Και ο Αντρέας τους φίλεψε πάλι. Τους έδωσε αυγά και όμορφες ζαχαρωμένες όψινες ντομάτες, και έτσι άρχισε η προετοιμασία για την αναχώρηση του πατρός Ιλαρίου και των άλλων. Και όπως κρατούσε τα χαρτιά ο Αντρέας και τα εξέταζε αν είναι κανονικά, πήγαινε να δει τον γέροντα να του τα δώσει. Σκέφτηκε όμως πως ήταν ευκαιρία να στείλει μαζί του και το γιο του, να πάει στη μεγάλη σχολή της Σμύρνης και να γίνει άνθρωπος σωστός. «Αν είναι έτοιμος, ας έρθει μαζί μας», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Θα γράψω σήμερα κιόλας τον ξάδελφό μου στο Σαμαρτζή», είπε ο Γιαρντίμ, «να έρθει να σας παραλάβει από το σταθμό». «Ας μην το βάλουμε σε κόπο», απάντησε ο γέροντας. «Είναι φτωχός άνθρωπος, καθώς είπες. Θα πάμε για μια-δυο μέρες σε ένα ξενοδοχείο. Θα του στείλω εγώ τα καλά πεσχέσια, πάτερ μου. Θα δώσω λεφτά και στο παιδί. Θέλω να είναι μαζί σας. Να ακούσει λόγο Θεού, να φωτιστεί. Εγώ πάω τώρα να βγάλω άλλο ένα χαρτίκι για τον Αρκάν, όπως είναι το τουρκικό του όνομα. Το χριστιανικό του είναι Αναστάσιος, γιατί το βαφτίσαμε κάποιο Πάσχα εδώ σε αυτό το σπίτι». «Ο Θεός να ευλογεί τον Αναστάσιο και εσάς και όλους μας», είπε ο γέροντας, που δεν άφηνε την ευκαιρία να ευλογήσει τους πάντες. «Σε ευχαριστώ, παππούλη μου. Ο Θεός να σε έχει και σένα πάντα καλά, να μας ευλογείς και να μας βοηθάς ψυχικά. Σκέφτηκα όμως κι άλλο ένα πράγμα και θέλω την ευλογία σου. Επειδή θα μαζευτούν πολλά δέματα και πεσχέσια, λέω να τα στείλουμε ξεχωριστά με το τρένο, για να μην τα σέρνετε μαζί σας τόσα μπαγάζια. Καλύτερα να τα βάλω στο δικό του όνομα να τα παραλάβει ο ίδιος. Δεν σκέφτηκα σωστά? Θα το κουράσουμε το καημένο. Εσείς θα κρατάτε μόνο 1-2 τσάντες με φαγόσιμο. Έτσι θα γίνει, γέροντα. Είναι θαρό το καλύτερο. Και αν το ευλογήσεις κι εσύ, τα πράγματα θα φτάσουν στην ώρα τους και στον προορισμό τους». Την Κυριακή έγινε η λειτουργία. Μετάλαβαν όλοι με βαθιά κατάνοιξη και ο γέροντας δάκρυσε όταν τους είδε όλους γονατιστούς να μεταλαβαίνουν τα άχραντα μυστήρια με ευλάβεια μικρών παιδιών. «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Και είχαν όλοι τους φόβο Θεού μες στην ψυχή τους και είχαν πίστη και αγάπη για το Θεό, σαν τα νήπια που μπαίνουν από το δρόμο της αθωότητας στην απερίγραπτη ομορφιά του Παραδείσου. Αξέχαστη σε όλους έμεινε η Κυριακή αυτή, όπου ένας άξιος, ένας άγιος καλογερόπαπας λειτουργήσε με συνέστηση ψυχής και τελούσε την ύψιστη θυσία της αγάπης μαζί με αυτά τα άκακα πρόβατα που ήταν γεμάτα πίστη και ταπείνωση μπροστά στον υπεράγιο Παντοκράτορα. Οι μέρες πέρασαν γρήγορα και βρισκόταν στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν μαθεύτηκαν τα μεγάλα νέα. Οι Νεότουρκοι ξεκίνησαν τον Ιούλιο από τη Θεσσαλονίκη και έκαναν το κίνημά τους την ίδια χρονιά, το 1908, και κατάργησαν το θεσμό του Σουλτάνου, καθιερώνοντας το Σύνταγμα στην Τουρκία. Η αναταραχή στάθηκε μεγάλη, γιατί ο πολλής κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος νίκησε και ποιος νικήθηκε, μήτε τι είναι Σύνταγμα, μήτε αν αυτό είναι για καλό ή για κακό. Κάθε μεγάλη και απότομη αλλαγή φοβίζει τον απλό άνθρωπο που δεν ξέρει, και φοβάται και κλίνεται και διστάζει. Γινόταν συζητήσεις, γράφαν οι εφημερίδες, ακουγόταν τα πιο παράξενα πράγματα και λέγανε πως ήρθαν τα πάνω κάτω και τα κάτω απάνω. Λέγανε για το τέλος του κόσμου και για σφαγές και άλλα τέτοια.
και γινόταν οι χειρότερες αυθαιρεσίες και από τους τσέτες που ξεθάρεψαν και χτυπούσαν φανερά και παίρναν ό,τι θέλανε, αλλά και από τους ανθρώπους της εξουσίας. Όλοι οι Τούρκοι αγριέψαν και σηκώσαν κεφάλι απέναντι στους ξένους. Κλέβαν, λαϊλατούσαν, βιάζανε, σκοτώναν σε όλα τα μέρη της Μικρασίας και οι Τούρκοι νόμισαν πως ελευθερία θα πει αναρχία και κατάργηση της δικαιοσύνης. Δίκιο είχε μονάχο ο ισχυρός. Οι αδύνατοι και οι αλλογενείς και οι αλλόθρησκοι που να βρουν το δίκιο τους. Τώρα οι νόμοι αλλάξαν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είχαν σαν δικαιολογία οι αστυνόμοι σε κάθε καταγγελία ή παράπονο που έκαναν κυρίως οι Ευρωπαίοι και οι άλλες φυλές της Μικρασίας, και ας μην είχε αλλάξει κανένας νόμος, αλλά κυριαρχούσε παντού η αυθαιρεσία. Όλοι οι παιχλιβάνιδες και οι μαχαιροβγάλτες, οι φυγόδικοι και οι παράνομοι, δεν διστάζαν να μπουν μέρα μεσημέρι στα σπίτια και στα μαγαζιά των Ευρωπαίων και των ξένων, να τα λαϊλατήσουν, να αρπάξουν όσα ήθελαν, να βιάσουν τις γυναίκες ή να τις πάρουν μαζί τους, και πολλές φορές βάζαν φωτιά και τα καίγαν για να φανεί πως έγινε ατύχημα και όχι παρανομία. Και όταν πηγαίναν τα θύματα να διαμαρτυρηθούν στις αρχές, ακουγότανε πάντα το ίδιο τροπάρι. Τώρα οι νόμοι αλλάξαν, έχουμε άλλη εξουσία, περιμένουμε τις οδηγίες και τις διαταγές. Ο κόσμος φοβήθηκε, κρυβόταν κλεισμένος στα σπίτια του. Όλοι διπλοαμπάρωναν τις πόρτες και δεν άνοιγαν εύκολα την πόρτα σε ξένους και αγνώστους. Ο Ανδρέας ρώτησε τον γέροντα μήπως έπρεπε να αναβάλουν για λίγο την αναχώρησή τους για τη Σμύρνη, μήπως τους συντύχει κανένα κακό στο ταξίδι τους. «Τα πράγματα είναι ανωκάτω», είπε, «φοβάμαι». «Καλύτερα, πάτερ μου», συνέχισε ο Γιαρντίμ, «να περιμένουμε να ησυχάσουν οι Νεότουρκοι και να μπει κάποια τάξη. Τι λέτε κι εσείς?» «Η απάντηση είναι και ναι και όχι, αγαπητέ μου Ανδρέα», είπε ο πατέρας Ιλάριος, «γιατί δεν ξέρουμε πότε θα κατασταλάξουν τα πράγματα και τι άλλαγες θα γίνουν. Ας περιμένουμε όμως άλλη μια εβδομάδα και ο Θεός βοηθός και σε αυτό το ταξίδι. Θα πάω να δω μερικούς φίλους μου, να μάθω νέα», είπε ο Ανδρέας, και βγήκε στην αγορά, γιατί εκεί θα ξέραν καλύτερα. Μπορεί να έβρισκε ακόμα και τον αστυνόμο, τον Χατζίμπεϊ, που ήταν φίλος του και αυτός θα του έλεγε πως είναι η κατάσταση. Ο γέροντας πήρε το ευχολόγιο του να διαβάσει μερικές ευχές για την περίσταση και να μιλήσει και στα παιδιά να μην τρομοκρατηθούν με όλα τούτα τα άσχημα χαμπέρια και τα καμώματα των Τσέτιδων και των Νεοτούρκων που δεν μπορούσαν να έχουν τον έλεγχο σε όλη τη χώρα. «Θα έχουμε και νέες περιπέτειες?» ρώτησε ο Αρσένιος. «Κι εγώ φοβάμαι, γέροντα», πρόσθεσε η Σμαραγδή. «Όλη η ζωή σε αυτόν τον κόσμο είναι μια περιπέτεια, παιδιά μου. Ας μην χάνουμε το κουράγιο και την ελπίδα μας. Πίστη χρειαζόμαστε και προσευχή, και ο Θεός θα μας σκεπάσει και θα μας προστατέψει». Εκείνη την ώρα μπήκε και ο Θανασάκης της Γιασμής στην κάμαρα και πλησίασε το γέροντα. Κάτι είχε στο μυαλό του να πει. «Θα είμαστε όλοι μαζί, παππούλη?» ρώτησε. «Ναι, Θανασάκη μου, όσο θέλει ο Θεός θα είμαστε μαζί. Και εσύ που είσαι όλο με το Θεό δεν ξέρεις?» «Αυτά είναι μεγάλα μυστήρια και ο Θεός τα αποκαλύπτει μονάχα όταν πρέπει», εξήγησε ο πατέρας Ιλάριος. «Εμείς μπορούμε όμως να τον παρακαλούμε και να ζητούμε κάθε καλό, αληθινά καλό να μας δώσει. Να προσεύχεσαι λοιπόν τακτικά και εκείνος θα κάνει το έλεος του».

Πριν σουρουπώσει, γύρισε ο Αντρέας από την αγορά γεμάτος ψώνια και γεμάτος νέα. Φαινόταν ευχαριστημένος και γελαστός. «Για να χασκογελάς, αφέντη Αντρέα», είπε ο Θανασάκης, «θα πει ότι τα μαντάτα είναι καλά και ευχάριστα». «Όπως τάπες γκουζούμ, είναι καλά και ευχάριστα. Άφεριμ». Έδωσε τα ψώνια στις γυναίκες και κάθισε να ανασάνει. «Γέροντα, ο Θεός μας βοήθησε και πάλι», είπε ο Γιαρντίν. «Πάντα βοηθά ο Κύριος. Δοξασμένο να είναι το όνομά του». Τα είπε με κατάνοιξη τα λόγια τούτα και σταυροκοπήθηκε. «Βρήκα τον αστυνόμο που είναι φίλος μου», συνέχισε ο Αντρέας, «και μου είπε ότι θα στείλει μεθαύριο στη Σμύρνη 10 ζαντάρμιδες και θα ταξιδέψετε κι εσείς μαζί τους για να σας προστατεύουν. Πήρα και το χαρτί για τον Αναστάσιο και έτσι όλα θα τελειώσουν κατευχήν». «Ζει Κύριος ο Θεός, ο των πατέρων ημών». Ξανάκανε το σταυρό του ευχαριστιακά και άρχισε μέσα του να λέγει την ευχή. Φαινόταν για την ώρα πως ξεκαθάριζε ορίζοντας και το ταξίδι θα γινόταν με σιγουριά και ασφάλεια. Ο Αντρέας φώναξε τον Αναστάσιο και μπροστά στο γέροντα του είπε για το ταξίδι και τι πρέπει να κάνει και πρόσθεσε. «Τον πατέρα Ιλάριο θα τον υπακούσε όλα, όσα να είναι εκείνο στη θέση μου και ακόμα πιο υπάκουα, γιατί είναι πνευματικός οδηγός. Να τον έχει σαν μπαστούνι να στηρίζεσαι στο κάθε σου βήμα, να παίρνει την ευλογία του και να διδάσκεσαι από τα σοφά του λόγια. Μου δίνεις το λόγο σου?» «Ναι, πατέρα, θα κάνω αυτά που είπες. Έχεις το λόγο μου». «Να είσαι ευλογημένος, γιέ μου Αναστάση, και ο Θεός να σε φωτίζει». Όλοι αρχίσαν τις προετοιμασίες και την άλλη μέρα ο Αντρέας έστειλε με το τρένο τα δέματα των ταξιδιωτών στη Σμύρνη, όλα στο όνομα του ξαδέλφου του Σαμαρτζή. Την τρίτη μέρα, που ήταν Τρίτη 2 του Οκτωβρίου, και γιόρταζαν οι Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη, αποχαιρετούσαν το Σαλιχλή και έφυγαν για τη Σμύρνη ο Γέροντας με τον Αρσένιο και τη Σμαραγδή, τον Θανασάκη και τη Γιασμή που όλα τα φρόντισε, και ο 15χρονος γιος του Γιαρντίμου Αναστάσιος. «Καλό ταξίδι, ο Θεός μαζί σας», είπε δακρυσμένος ο Γιαρντίμ, που κάθισε όρθιο στο σταθμό και έβλεπε το τρένο μέχρι να χαθεί από τα μάτια του. «Καλό κουράγιο», είπε και ο Γέροντας σιγά σιγά και ευλόγησε διακριτικά το Γιαρντίμ και τον ορίζοντα στα τέσσερα σημεία του. Από την ανατολική πλευρά όπου χάθηκε το τρένο ακουγόταν μονάχα το αγκομαχητό της μηχανής και υψωνόταν στον αέρα ο μαύρος καπνός που έβγαζε και έμοιαζε να αποχαιρετά το Σαλιχλή και τους ανθρώπους του σταθμού που ξεροκατάπιναν το πικρό σάλιο του χωρισμού. Σε μια ώρα όλοι είχαν κατασταλάξει και ο τόπος ξαναβούλιαξε μέσα στο συννεφιασμένο Οκτώβρη και άρχισε να ονειρεύεται, καθώς κάνει πάντα η φιλέρημη Ανατολή. «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος». Όταν ανέβηκαν στο μεγάλο τρένο της γραμμής Άγκυρας, Αφιών, Καραχισάρ, Ουζάκ, Σμύρνης, νιώσαν όλοι ανακούφιση, λες και ήταν σκλαβωμένοι και τους λευτερώσαν από την τυραννία. Μονάχο ο Γέροντας ήταν πάλι σκεφτικός, σαν κάτι να περίμενε. Το προαιρετικό του χάρισμα του έδινε πάλι κάποιον ερεθισμό, κάποια πληροφορία που τον είχε ρίξει σε λογισμούς και σκέψεις. Και έτσι γινόταν συχνά. Ποιος όμως μπορεί να γνωρίζει πώς λειτουργούν τούτα τα χαρίσματα του Θεού? Έρχονται σαν μια ανάλαφρη πνοή, σαν ένα μυστικό φως μέσα στην ψυχή και την φωτίζει να βλέπει και να καταλαβαίνει τα μελλοντικά και τα αόρατα ως ορατά και ως παρόντα, χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια. Είναι δωρεά και αποκάλυψη από το Θεό. Το πώς, το πότε, το γιατί, μονάχα ο Θεός τα ξέρει. «Ως το βράδυ θα είμαστε στη Σμύρνη», είπε χαρούμενο ο Αρσένιος, που πολύ λαχταρούσε να δει την ξακουσμένη αυτή πόλη με τους χιλιάδες Ρωμιούς, την πιο μεγάλη πολιτεία της Ιωνίας, το τεράστιο λιμάνι και την αστραφτερή ζωή που γοήτευε μικρούς και μεγάλους. «Θα τη δούμε τη Σμύρνη, Αρσένια. Θα δούμε και την Ελλάδα. Αλλά θα δούμε και άλλα πολλά στο μεταξύ διάστημα. Κάνε κουράγιο». Το τρένο προχωρούσε γρήγορα πάνω στις ράγες του, γιατί στο Ουζάκ είχαν κρατήσει τα μισά βαγόνια και έτσι η αμαξοστοιχία ήταν πιο μικρή και ανάλαφρη, μόνο 7 βαγόνια, και έτσι μπορούσε να τρέξει πιο πολύ. Η Γιασμή έβγαλε σίκα και σταφύλια από το καλάθι της και έδωσε σε όλους να φάνε, ακόμα και στους ζαντάρμιδες που ήταν στο ίδιο βαγόνι. Ήταν η νοικοκυρά της ομάδας των παρεκκλειωτών και νοιαζόταν για όλα. Τρόφιμα, ρούχα, νερά, φάρμακα, δέματα και όλα τα άλλα χρειαζόμενα. Και τα κατάφερνε καλά. Πήρε ένα μικρό τσάμπουρο σταφύλι και ο Γέροντας για να μην στεναχωρήσει τη Γιασμή παρά γιατί πεινούσε.
Στο μυαλό του είχε άλλα, πιο σοβαρά, και έλεγε την ευχή για να τον φωτίσει ο Κύριος και να τον κατευθύνει στα σωστά βήματα. Είχε και την ευθύνη των άλλων, και ας του μείναν τόσοι λίγοι. Μερικές φορές σκεφτόταν πως έγινε ηγούμενος σε μοναστήρι πλανόδιων που όλο και λιγόστευαν, και νιώθε τύψεις που δεν μπορούσε να τους σώσει όλους, και λέγε μέσα του δια τας αμαρτίας ημών: «Μας τιμωρούν οι αμαρτίες μας, Κύριε ελέησον». Ο Θανασάκης παραπονέθηκε στη μάνα του ότι τον πονάει η κοιλιά του και όλο την έσφυγε. «Μπας και σε πειράξαν τα σίκα, βρεγέ μου, έφαγες πολλά?» «Δεν έφαγα σίκα, μήτε που τα έβαλα στο στόμα μου». Πλησίασε ο γέροντας και έδωσε την ορμήνια του. «Βάλ του ένα μάλινο κατάσαρκα και δώσ' του να φάει παξιμάδι στεχνό χωρίς νερό. Θα περάσει». Ευλόγησε τον Θανασάκη και άλλαξε θέση στο βαγόνι, όπου βρισκόταν μονάχα οι ζαντάρμιδες και οι έξι της παρέας του γέροντα. Έτσι οι θέσεις περισσεύαν, αφού το βαγόνι χωρούσε πάνω από 60 καθιστούς. Βρήκε μια ήσυχη γωνιά και άρχισε να διαβάζει από το μικρό Ευαγγέλιο που είχε πάντα στον κόρφο του. Δεν πρόλαβε όμως να γυρίσει σελίδα και το τρένο σταμάτησε απότομα, στριγκλίζοντας πάνω στις σιδερένιες τροχές του. Ευτυχώς που ο μηχανοδηγός έγκαιρα είδε πως οι γραμμές είχαν κοπεί, και αν συνέχιζε το τρένο θα του μπαριζόταν και θα έπεφτε στην αριστερή μεριά, όπου το έδαφος ήταν πιο χαμηλό 4-5 μέτρα. Και αν γινόταν κάτι τέτοιο, πολλοί θα ήταν τώρα νεκροί και τραυματισμένοι. «Κάποιος Άγιος τους προστάτεψε», λέγανε οι χριστιανοί. Με το ξαφνικό σταμάτημα έγινε βαβούρα και όλοι απορριμμένοι και τρομαγμένοι τρέχαν πάνω κάτω να μάθουν τι έγινε. Όλοι ρωτούσαν: «Πώς κόπηκαν οι γραμμές? Μήπως έγινε σεισμός?» Τέτοια κάλα λέγανε όταν εμφανίστηκαν πάνω από 100 τσέτες καβάλα στα λογά τους. Τότε όλοι κατάλαβαν ποιος έκοψε τις γραμμές του τρένου, αλλά δεν ξέραν το σκοπό τους. Ξέραν το τι έγινε στις 11 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε το κίνημα των Νεότουρκων, αλλά δεν ήξεραν τι δρόμο θα πάρει και αν στο τέλος θα επικρατούσε. «Και τώρα τούτοι οι καβαλαρέοι με ποιους είναι και τι θέλουν?» Αναστατωμένος κόσμος και μπερδεμένος. Πού να ξέρουν τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων που κινούσαν τα νήματα της βαρβαρότητας και της κραυγαλαίας αδικίας. Οι σατανόμυαλοι Ευρωπαίοι και οι αβυσσαλαίοι Ασιάτες είχαν ορμήσει από κοινού να μακελέψουν το κορμί της δρομιοσύνης, χτυπώντας τα στήθια της, την μικρασία, και βάλθηκαν να ξεριζώνουν το πανάχραντο κορμί της από τα δικά της ταγιασμένα χώματα της Ανατολής. Όλοι γουρλώσαν στην αρχή τα μάτια τους και ύστερα ζάρωσαν μέσα στο βαγόνι του σταματημένου τρένου και περίμεναν κοκαλωμένοι τη συνέχεια. Τι θα γίνει, τι θα τους κάνουν? Θα τους φάξουν εκεί, θα τους πάρουν μαζί τους? Τα ερωτηματικά αυτά και άλλα τρυπούσαν το μυαλό τους και απόκριση δεν έβρισκαν. Πάνω από 300 επιβάτες στο τρένο, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν περιμέναν πολύ. Οι τσέτες διατάξαν να πάρουν όλοι τα πράγματά τους και να κατέβουν από το τρένο, και όσοι είχαν όπλα να τα παρατήσουμε στο βαγόνι. Αλλιώς, όποιος τα πάρει μαζί του, είπαν, θα εκτελείται επί τόπου. Θέλοντας και μη, κατέβηκαν οι επιβάτες από το τρένο, και αφού τους μάζεψαν ομάδες-ομάδες, τους συνόδεψαν 5-6 τσέτες την κάθε ομάδα και τους απομακρύνανε για λόγους ασφαλείας. Δεν δώσαν άλλη εξήγηση.

Σε μισή ώρα ο τόπος ερήμωσε και το τρένο με σβησμένη μηχανή έμοιαζε σαν ξεκούρδιστο παιχνίδι που σταμάτησε να δουλεύει. Οι ομάδες των εχμαλωτισμένων επιβατών με τους οπλισμένους τσέτες τράβηξαν ξεχωριστά η καθεμία. Και άλλοι πήγαν ανατολικά, άλλοι στα δυτικά, στα βόρεια, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν. Η ομάδα με τους άοπλους πια ζαντάρμιδες τους αλιχλή, μαζί με τον πατέρα Ιλάριο και τους άλλους ξεκίνησαν για τα νότια. Πού θα τους πήγαιναν και τι θα τους κάναν κανείς δεν ήξερε. Κι ούτε τους άφηνα να μιλούν μεταξύ τους ή να ρωτούν. Μια-δυο φορές που ο γέροντας ρώτησε που πάνε, ο αρχηγός των τσέτιδων απάντησε άγρια. Τσατλά, σκασμός. Δεν θα μιλά κανείς όσο περπατούμε. Τα ακούτε όλοι σας. Όποιος μιλήσει, θα του φεκίζετε την ίδια στιγμή. Τσατλά. Βουβάθηκαν όλοι. Ένας παράξενος φόβος τους έσφυγε στα σπλάχνα. Περπατούσαν μέσα στα χωράφια κάμποση ώρα. Καβάλα οι τσέτες, πεζοί εχμάλωτοι, λες και ήταν κακούργοι που τους πήγαιναν για εκτέλεση. Μερικοί κρατούσαν και τα καλάθια και τους μπόγους με τα φαγόσιμα. Περνούσαν από ένα χωράφι στο άλλο.

τους βάζαν κάπου να σκάψουν και να δουλέψουν κάνοντας οχυρωματικά έργα. Ο καθένας σκεφτόταν όπως μπορούσε και όλοι κακοβάζαν και το μυαλό τους πήγαινε στο χειρότερο, στον σκοτωμό και στο σφάξιμο. Και όσο δεν μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους και να έχουν κάποια παρηγοριά με την ανθρώπινη λογική, τόσο πιο βασανιστική γινόταν τούτη η πορεία μέσα στα χωράφια. Πέτρες, αγκάθια, λάκι, λάσπες και ένα σωρό δυσκολίες και αναποδιές. Και ο ήλιος να τους χτυπά κατά κέφαλα και να τους ψήνει. Τούτος ο Οκτώβρης ήταν καλοκαιρινός. Όλο ζέστη και υγρασία. Έπνιγε την ανάσα των τρομοκρατημένων επιβατών που οι τσέτες τους άρπαξαν με τη βία και τους πρόχναν σαν ζώα σε άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστο σκοπό. Κάποιος από τους ζαντάρμιδες που βρισκόταν κοντά στους τσέτες παρακάλεσε για λίγο νερό. «Σου, νερό, σου σαμάκ, διψώ». «Τσατλά, σκάσε και προχώρα», ήταν η απάντηση. Η Γιασμή που ήταν φορτωμένη με δύο καλαθούνες γλίστρησε για μια στιγμή και να σηκώθηκαν οι φούστες της και φάνηκαν ολόγυμνα τα πόδια της ίσα με πάνω τους γοφούς. «Βάει, βάει», γρίλησε θαυμαστικά ο τσέτης. «Βάει, βάει και δεν θα μου γλιτώσεις». Συνέχισαν να περπατούν και ο ήλιος έκυγε πάνω από τα κεφάλια τους σαν ζεματισμένο νερό. Άρχισαν να υδρώνουν και όλοι τους γλύφαν τα χείλια τους που είχαν στεγνώσει. Τα λαρίκια τους πονούσαν και η σιωπή κομμάτιαζε την ελπίδα πως θα σωθούν. Όλοι προσευχόνταν βουβά να τους βοηθήσει ο Θεός. Ανθρώπινη βοήθεια δεν υπήρχε για αυτούς. Ανάσαιναν ανάμεσα στην άγρια μοναξιά και το θάνατο. Δεν ξέραν μονάχα το πώς και το πότε. Όλα τα μαρτύρια μαζί και όλα μεγάλωναν. Κούραση, δίψα, φόβος, αναγκαστική σιωπή και αδικία που να σε πνίγει χωρίς τηλιά. Κανείς δεν τόλμησε να ξαναζητήσει νερό μετά το «σκάσε και προχώρα» που είπαν στον διψασμένο χωροφύλακα. Θα είχα περάσει 2-3 ώρες από τότε που ξεκίνησαν την αθέλητη και άγνωστη του την πορεία μες τον κίνδυνο. Έτσι βρέθηκαν σε μια πολύ απότομη ανηφοριά που έκανε το περπάτημά τους ακόμα πιο δύσκολο. Πονούσαν τα πόδια τους. Ευτυχώς όμως που ήταν δεντροφυτεμένος τούτος ο τόπος με λογιών-λογιών δέντρα και έτσι δεν τους τσουρούφλιζε ο ήλιος. Στις ρίζες του λόφου κατρακυλούσε ένα καθαρό και γάργαρο νερό και ολόγερα ήταν φυτεμένα φουντωτά πλατάνια. Και όπως περνούσαν από τις νεροσυρμές, σκύβαν και έπιναν με τις χούφτες τους νερό και πίναν και βρέχαν τα κεφάλια τους να δουσιστούν. Ενώ οι τσέτες τους πρόχναν και τους φωνάζαν να προχωρούν πιο γρήγορα. «Μπρος, μπρος, μη σερνόσαστε. Πιο γρήγορα. Δεν θα βραδιαστούμε μαζί σας. Μπρος, πάρτε τα πόδια σας παλιόσκυλα». Οι ίδιοι είχαν τα παγούρια τους γεμάτα και όποτε διψούσαν πίναν και το κάναν πολύ επιδεικτικά για να βλέπουν οι εχμάλωτοι και να μεγαλώνει το μαρτύριό τους. Ήταν σατανισμένες οι ψυχές των τσέτιδων, γεμάτες μίσο και χαίρονταν με τη βαρβαρότητα που δείχναν στα θύματά τους. Οι τσέτες ήταν διαλεγμένοι ανάμεσα στα πιο εγκληματικά και θηριόψυχα στοιχεία που δεν είχαν έλεος για κανέναν και για τίποτα. Τεμπέληδες, αιμοβόροι, φωνιάδες, κλέφτες και ρέμπελοι που ζούσαν με κλεψιές και αρπαγές και εκβιασμούς και η μόνη δουλειά που ήξεραν καλά ήταν να σφάζουν, να σκοτώνουν, να δέρνουν, να βασανίζουν και να εκτελούν τις διαταγές των αρχηγών τους, αφού τους είχαν εγγυηθεί ότι ήταν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν ατιμόρυτα και ότι το πλιάτσικο είναι όλο δικό τους. Αυτό είναι και το ιδανικό των τσέτιδων. Να αλωνίζουν τον κόσμο κατά το κέφι τους και να παίρνουν ελεύθερα ό,τι θέλαν. Ζώα, χρήματα, γυναίκες, γεννήματα. Κάθε τι που τους άρεζε και γυάλιζε στο μάτι τους. Και όσο για τους φόνους, σκοτώναν με την ίδια ευκολία που χτυπούσαν τις μύγες πάνω στα βρώμικα χέρια τους. Κάνανε άλλες 3 ώρες ασταμάτητη πορεία και όλοι τρέμαν από την κούραση. Λίγο ακόμα και θα σωριαζότανε στο χώμα. Πιο πολύ τους τσάκιζε ο φόβος και η δίψα μέσα στον ήλιο, και αν δεν σταματούσαν οι ίδιοι τσέτες να ποτίσουν και να ξεκουράσουν τα λογά τους σε μια νεροπηγή, θα άρχιζαν οι λιποθυμίες των πεζοπόρων. Οι ίδιοι κάθισαν κάτω από τα δέντρα, ενώ οι εχμάλωτοι πέσαν με τα μούτρα στο νερό και δεν χορταίναν να πίνουν και να βρέχουν τα πρόσωπα και τα κεφάλια τους. «Φέρτε ό,τι φαγώσιμα έχετε», φώναξε ο πιο άγριος από τις τσέτες που έδειχνε να είναι ο αρχηγός των 5 άλλων ανταρτών. Πήγανε τα καλάθια και τα σακίδια κοντά τους. Αυτοί πήραν όσα θέλαν και τα άλλα τα πέταξαν προς το μέρος των εχμαλώτων που είχαν καθίσει σε ένα άλλο δέντρο, λίγα μέτρα πιο πέρα από τους τσέτες, και άρχισαν να τρώνε όσα είχαν μείνει στα καλάθια τους. Δύο από τους ζαντάρμιδες συνεννοήθηκαν ψιθυριστά να το σκάσουν και να τρέξουν στο πρώτο χωριό για βοήθεια του στρατού και της χωροφυλακής. Μπορεί να πήγαιναν και στον Μπεγεντήρ που βρισκόταν στα νότια.
σηκώθηκαν με τρόπο και βήμα-βήμα στενόταν ανάμεσα στα χόρτα και τα θάμνα

και κρυβόταν πίσω από τα δέντρα για να μην τους αντιληφθούν οι τσέτες. Είχαν απομακρυνθεί αρκετά όταν σηκώθηκαν και το βάλαν στα πόδια, πηδώντας σαν κατσίκια πάνω από τους θάμνους. Τέτοιο τρέξιμο ούτε τα αγριοκάτσικα δεν το κάναν. Ο φόβος έδινε στα πόδια τους στερά. Δεν άρχισαν όμως οι τσέτες να τους πάρουν είδηση και άρχισαν να πυροβολούν. Ήταν όμως αρκετά μακριά και τα βόλια δεν τους φτάναν. Τότε ο αρχηγός τους έδωσε διαταγή σε δύο δικούς τους να τους κυνηγήσουν με τα λογά τους, γιατί αν τους κάγαν και ειδοποιούσαν τις αρχές, θα βγαίναν να τους κυνηγήσουν κι όλους αυτούς. «Να τους σκοτώσετε και τους δύο επιτόπου», φώναξε. Τρέξαν οι δύο τσέτες με τα άλογα πάνω από ένα χιλιόμετρο και οι τραπέτες λαχανιασμένοι κρύφτηκαν πίσω από τα κορμιά των δέντρων για να μην τους βρίσκουν οι σφαίρες. Πλησίασαν οι τσέτες κοντά, ξεπέζεψαν και άρχισαν να ψάχνουν για τους ζαντάρμιδες. Τον ένα τον πλησίασαν πισόπλατα και τον σκότωσαν με μαχαίρι για να μην ακούσει ο δεύτερος πυροβολισμό και φύγει. Σκούπισε το μαχαίρι του ο τσέτης και πήγε να το βάλει στο δικάρι του. Όταν ο χτυπημένος ζαντάρμης γύρισε απότομα, έπεσε πάνω στον αντάρτη που ξαφνιάστηκε. Το μαχαίρι χώθηκε στην κοιλιά του φωνιά και δεν έβγαλε άχνα. Τόσο γρήγορη αντιπληρωμή του φόνου σπάνια γίνεται.

Ο δεύτερος δραπέτης που κρυβόταν λίγο πιο πέρα σύρθηκε αθόρυβα και καβάλισε πάνω στο ενάλογο των Τζέτιδων. Με το θόρυβο που έκανε όμως τον αντιλήφθηκε ο Τσέτης και τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση. Το άλογο συνέχισε να τρέχει με τον σκοτωμένο καβαλάρι του, αλλά τον πρόλαβε ο Τσέτης με το δικό του άτι και τον πήρε μαζί του για να τον δείξει στον καπετάνιο του. «Πού είναι ο άλλος?» ρώτησε θυμωμένα ο καπετάνιος. «Σκοτώθηκε μαζί με τον άλλο ζαντάρμι. Πέσανε και οι δυο μαχαιρωμένοι. Τούτος ήταν αγρίμι και τον πυροβόλησα. Αν ξανατολμήσει άλλος, θα έχει την ίδια τύχη», είπε θριαμβολογώντας ο Τσέτης. Ο καπετάνιος έξυσε το γέννη του και διάταξε να συνεχιστεί η πορεία. Καβαλικέψαν οι Τσέτες, σηκώθηκαν γρήγορα και οι αιχμάλωτοι και ξεκίνησαν για τον Νότο. Τρεις νεκροί, δύο ζαντάρμιδες και ένας Τσέτης συνόδευαν αθέατη τούτο το τραγικό καραβάνι που η αδικία το ξεφούρνησε σε αυτά τα χώματα, όπου το δίκαιο ανακατεμένο με το άδικο βασάνιζε δικαίως και αδίκους, λες και οι διάβολοι διαφέντευαν τους Μοχαμέτιδες προς το κακό, το παράλογο, τον αφανισμό. Περπάτησαν άλλες δύο ώρες και ο ήλιος έπαιρνε να πέφτει κατά τη δύση, απογοητευμένος για όσα είδε να γίνονται πάνω στη γη για αυτή τη μέρα. Τόση ασπλαχνία και μίσος και αγριάδα. Και πριν βουτήξε το κεφάλι του πίσω από τα βουνά για να περάσει τη νύχτα και να αποκοιμηθεί το κουρασμένο τούτο καραβάνι, βρέθηκε πάλι στις πλαγιές ενός άλλου λόφου που έβοσκαν γιδοπρόβατα. Ο καπετάνιος είδε από μακριά το μαντρί και έδωσε διαταγή να πάνε προς τα εκεί για να κουρνιάσουν. «Φτάνει να είναι μυαλωμένος ο Τζοπάνης», είπε με νόημα. Άρχισαν να ανηφορίζουν κατά το μαντρί, όπου όμως δεν φαινόταν να είναι φιλική η υποδοχή τους. Τα τζομπανόσκυλα γάβγιζαν άγρια και βάλθηκαν να τρέχουν για να ριχτούν στους ξενομπάτες. Κανείς δεν μιλούσε. Τα σκυλιά πλησίασαν, συνεχίζοντας να γαυγίζουν δυνατά και άγρια, για να δείξουν ότι φάνηκαν εχθροί για το κοπάδι. Πιο πάνω φάνηκαν δύο τζομπάνιδες, αρματωμένοι με ντουφέκια, έτοιμοι να χτυπηθούν με τους ακάλυστους τούτους μουσαφιρέους. «Αλτ, μη προχωράτε, γιατί σας την άναψα κατά κέφαλα». Ήταν ο ένας από τους τζοπάνιδες που κρατούσε το τουφέκι του στραμμένο ενάντια στους Τσέτες, έτοιμος να πυροβολήσει. «Περαστικοί είμαστε, μη φοβάσαι», φώναξε ο καπετάνιος. «Δεν έχουμε τόπο για να μείνετε», ξανά από τζοπάνης. «Μια νύχτα μόνο και φεύγουμε το πρωί». Τη στιγμή εκείνη όρμησε με ανοιγμένο στόμα ένα γεροδεμένο μαντρόσκυλο πάνω στο Τσέτη. Αυτός φοβήθηκε, πυροβόλησε το σκυλί και το σκότωσε. Μόλις είδαν να σωριάζεται νεκρό το σκυλί τους, οι δύο τσοπάνιδες πυροβόλησαν τον Τζέτι και το σκότωσαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. «Ρε άτιμοι», φώναξε ο καπετάνιος, «στιμάρετε τα σκυλιά πιο πολύ από τους ανθρώπους?» «Ναι, όταν οι άνθρωποι γίνονται πιο σκύλοι από τα σκυλιά», απάντησαν οι τσοπάνιδες, «και δεν έχουν έλεος μήτε για τα ζώα. Αν προχωρήσετε ένα βήμα πιο πάνω, θα σκοτωθούμε όλοι. Αυτό θα το δούμε, παλιόσκυλο». Ύστερα φώναξε τους άλλους τρεις Τσέτες που ήταν κοντά του. «Εμπρός, τσακάλια του Αλλάχ, απάνω τους και τους φάγαμε». Άρχισαν να πέφτουν μαζεμένα σμπάρια και από τις δυο μεριές. Οι αιχμάλωτοι πέσαν κάτω, ενώ από το μαντρί ακούστηκε ξαφνικά ένα «αχ» και έπεσε νεκρός ο ένας από τους δύο τσομπάνιδες. Ενώ τα σκυλιά συνέχισαν να γαυγίζουν προς το μέρος των Τσέτιδων και συνεχίστηκαν οι πυροβολισμοί. Δεν κράτησαν όμως πολύ, γιατί σε λίγο χτυπήθηκε θανάσιμα και ο άλλος τσοπάνης. Και οι Τσέτες προχώρησαν προς τα πάνω, χτυπώντας τα υπόλοιπα τσοπανόσκυλα που είχαν πλησιάσει πιο κοντά και ορμούσαν ενάντια στους Τσέτες. Έναν από αυτούς τον άρπαξαν από το πόδι, τον έριξαν στο χώμα και άρχισαν να τον δαγκώνουν με λύσσα στα χέρια, στα πόδια και στο λαιμό. Οι άλλοι Τσέτες πυροβόλησαν τα σκυλιά και τα σκότωσαν, αλλά χωρίς να γλιτώσουν τον σύντροφό τους που τον είχαν κομματιάσει με τις δαγκονιές τους τα μαντρόσκυλα. Έτσι μείνανε δύο Τσέτες και ο καπετάνιος τους, που άρχισαν να φοβούνται για τα παραπέρα. Φτάσαν όλοι στο μαντρί, φάγαν ό,τι βρήκαν και πιάσαν κουβέντα μεταξύ τους για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. «Έχουμε τα όπλα, έχουμε τη δύναμη», είπε ο καπετάνιος. «Τούτοι όμως είναι πιο πολλοί από εμάς και αν βρουν την ευκαιρία θα μας ρηχτούν». «Μη φοβόσαστε. Θα κάνουμε τρία καραούλια και θα ξεκουραστούμε απόψε. Για αύριο βλέπουμε», ξανάπε ο αγριομούτσονος καπετάνιος τους. Οι αιχμάλωτοι βολεύτηκαν στο μέσα μαντρί, όπου σταλιάζουν τα πρόβατα και κατάκοποι καθώς ήταν από το πολύ ωραίο περπάτημα, πέσανε στον ύπνο τον ανονήρευτο. Ήταν προχωρημένο το σούρπο και οι ζαντάρμιδες σκέφτηκαν να τους χτυπήσουν τη νύχτα όταν θα πέφταν και οι Τσέτες να κοιμηθούν. Περιμέναν να νυχτώσει καλά, να σκοτεινιάσει ο τόπος και ύστερα να τους ριχτούν με ξύλα και με πέτρες, τρεις-τρεις τον καθεντάρτη.
Στην αρχή θα χτυπούσαν τον άγρυπνο φρουρό που θα φύλαγε το πρώτο καραούλι και οι υπόλοιποι θα χτυπούσαν τους άλλους δύο που θα κοιμότανε. Φαίνεται όμως πως οι τσέτες κάτι καταλάβαν και τους δέσαν όλους τους εχμαλώτους πιστάγκωνα για να μην μπορούν να σαλέψουν. Έτσι το σχέδιο των ζαντάρμιδων ματαιώθηκε. Το πρωί τους λύσαν τα σκοινιά και ετοιμάζονταν να συνεχίσουν την πορεία τους. Όταν όμως ο τσέτης που πήγε να λύσει τα χέρια της γιασμής άρχισε να τη χαϊδεύει και να τη σφίγγει πάνω του, η γιασμή αντιστάθηκε λυσσασμένα στην κνωδία του τσέτη που πάλευε σαν θηρίο, ενώ εκείνος τυφλωμένος από το πάθος του δεν πρόσεξε ότι λευτερώθηκε το ένα χέρι της και άρπαξε μια πέτρα να το χτυπήσει. Έγινε πάλι ανάμεσά τους και ο δεμένος ακόμα Θανασάκης παρακολουθούσε από μακριά το βιασμό της μάνας του κλαίγοντας με πόνο ψυχής. «Άτιμη θα σε σκίσω», φώναξε ο τσέτης γερμένος πάνω στη γιασμή, που έκανε ό,τι μπορούσε για να μηνθεί και να ελευθερωθεί από τον άναντρο τσέτη που προσπαθούσε να βιάσει μια δεμένη γυναίκα. «Κακούργε, ο Θεός θα σε τιμωρήσει για αυτό που κάνεις», είπε.

Μέσα στην άγρια πάλη και το κύλισμά του στο χώμα, ο Τσέτης άρπαξε την πέτρα από το χέρι της Γιασμής, τη χτύπησε στο κεφάλι και το αίμα ξεπετάχτηκε βρύση. Την ίδια ώρα πετάχτηκε ο Θανασάκης με δεμένα τα χέρια και ρίχτηκε πάνω στο φωνιά της μάνας του, και ο Τσέτης, τυφλωμένος, έχωσε το μαχαίρι στην κοιλιά του νεαρού Ρωμιού. Έπεσε αυτός πάνω στην νεκρή μάνα του φωνάζοντας: «Θεέ μου, λυπήσου μας». Όλοι κοκάλωσαν μπροστά στη φρικτή αυτή θηριωδία. Οι Τσέτες δείχναν αδιάφοροι και μάλλον βλέπαν καμαρωτά το βιαστή για την αφοβία και την περιφρόνησή του στους εχμάλωτους ραγιάδες. «Τους κανόνισα και τους δυόβρωμου γιαούριδες», είπε σχεδόν περήφανος για το κατόρθωμά του. «Και δε φοβάσαι το Θεό για τα άνομα έργα σου?» φώναξε θαρετά ο γέροντας, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. «Πάψε τράγω, μη σε σφάξω και σένα», φώναξε απειλητικά ο βιαστής. «Έτσι μ' αρέσει και έτσι κι άνω. Λογαριασμό δεν δίνω. Γι' αυτό και θα είναι άσχημο και γρήγορο το τέλος της ζωής σου. Μετανόησε και κλάψε να σε συγχωρήσει ο Θεός», ξανάπη δυνατά ο πατέρας Ιλάριος. «Είσαι κοντά στο θάνατο». «Χαχα, κάνεις και προφητείες, βρε τραγόπαπα. Μια λέξη ακόμα να πεις και σε έσφαξα, τ' ακούς?» Ο καπετάνιος έδωσε διαταγή να ξεκινήσουν πριν τους λύσουν όλους. Δεμένοι ήταν ακόμα ο Αρσένιος και ο Αναστάσιος και δύο-τρεις από τους ζεντάρμιδες. Και όπως περπατούσαν μέσα στα χωράφια με τις πέτρες και τους λάκους, γλιστρούσαν και πέφταν κάτω. Ο Αναστάσιος, που είχε χτυπήσει στο πρόσωπο και τρέχαν αίματα στο λαιμό του, ήταν πολύ φοβισμένος. Πήγε κοντά στο γέροντα τρέμοντας και του είπε: «Φοβάμαι, πάτερ Ιλάριε, φοβάμαι πολύ, δεν αντέχω». «Κάνε κουράγιο, παιδί μου. Προσευχήσου μυστικά στο Θεό. Προσευχήσου εσύ για μένα, πάτερ. Δεν είμαι σε θέση να προσευχηθώ. Και πες μου, σε παρακαλώ, να με λύσουν. Πονώ». «Υπομονή, παιδί μου, γιατί αυτοί είναι τυφλωμένοι και άγριοι. Σε παρακαλώ, πάτερ μου, να μου λύσουν τα χέρια». Τους άκουσε ο βιαστής Τσέτης που μιλούσαν και πλησίασε. «Σκασμός εσείς οι δύο. Είπαμε μούγκα όταν περπατάμε. Το παιδί πονά έτσι που το έχετε δεμένο. Να το λύσετε». «Βρε τραγώ, παπαγκιαούρη, δεν καταλαβαίνεις εσύ από λόγια?» Άστραφταν τα μάτια του βιαστή από αγριάδα και μίσος, και όπως ήταν δίπλα στο γέροντα, τον άρπαξε από τα γένια και τον έσερνε δίπλα στα λογό του. Πονούσε φρικτά ο πατέρας Ιλάριος, καθώς τον έσερνε ο Τσέτης από τα γένια. Στο τέλος ξεριουζώθηκαν τα γένια του γέροντα που κρατούσε ο Τσέτης, και ο εξουθενωμένος καλόγερος έπεσε στο χώμα, ενώ τρέχαν από το πρόσωπό του αίματα και δάκρυα. Στάθηκε γονατιστός και σήκωσε τα χέρια στον ουρανό. Τα ράσα του σκισμένα και σκονισμένα, γεμάτα αίματα από τα ξεριζωμένα γένια του, και η φωνή του ραγισμένη και κοφτερή σαν μαχαίρι, έβγαινε από τα βαθιά του πλάχνα και έμοιαζε σαν να ήταν γονατισμένο το γένος και έκλαιγε: «Κύριε, κύριε, είναι τι με εγκατέλειψες. Έως πότε θα βασανίζεται το ευλογημένο γένος των Ορθοδόξων? Έως πότε? Βοήθησε με, κύριε, σώσε μας από τα χέρια των απίστων». Μόλις έκανε το σταυρό το γέροντας και πήγε θυμωμένος κοντά το βιαστής Τσέτης να το χτυπήσει στο κεφάλι με το κοντάκι του φεκιού του, το άλογο αλαφιάστηκε, σήκωσε τα μπροστινά του πόδια και άρχισε να τρέχει προς τα κάτω μανιασμένο. Ο καβαλάρης τράβηξε τα γκέμια για να το κρατήσει, και αντί να το ηρεμήσει, εξαγριώθηκε ακόμα πιο πολύ, και τεινάζοντας ολόκληρο προς τα πάνω, σαν να μην ήθελε πια στην πλάτη τον αναβάτη του. Ο Τσέτης το χτύπησε 2-3 φορές και το άλογο προσπάθησε να το ρίξει από τη σέλα. Παραπάτησε πάνω στις πέτρες, γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό 10 μέτρων που βρισκόταν στο κάτω μέρος. Όταν πήγαν να το βρουν, ήταν νεκρός με το κεφάλι ανοιγμένο. Όσο κρατούσε η βάρβαρη σκηνή με το βασανισμό του γέροντα, ο Αναστάσιος και οι τρεις ζαντάρμιδες άρχισαν να τρέχουν πέρα για να δραπετεύσουν. Μόλις τους είδαν οι Τσέτες, τους πυροβόλησαν και τους σκότωσαν όλους επί τόπου. Πρώτος έπεσε ο νεαρός Αναστάσιος. Ύστερα σκότωσαν από κοντά τους τρεις ζαντάρμιδες χωρίς λύπηση. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να δουν αν σκοτώθηκαν όλοι τους, και δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσουν. Τσακάλια εξαγριωμένα που σκότωναν χωρίς να τρώνε τα θύματα τους. «Δεν ζει κανένας τους, πάμε», είπε ο καπετάνιος. Οι δύο αντάρτες που απομείναν ζωντανοί πλησίασαν τους εχμαλώτους, που η τρομάρα και η αγωνία τους βούλιαζε ακόμα πιο πολύ μέσα στην ανυμπόρια. Και όπως περπατούσαν σκυφτοί στο μυαλό τους, ξανάρχονταν τα λόγια του γέροντα που είχε πει στο φωνιά της Γιασμής ότι δεν θα ζήσει πολύ και ότι βρίσκεται κοντά στο θάνατό του και τον συμβούλεψε να μετανοήσει. «Μωρέ, τούτος δεν είναι απλός παπάς», σκεφτήκαν εκεί οι υπόλοιποι ζαντάρμιδες. «Είναι αληθινός Άγιος. Αυτός μπορεί να μας σώσει». Και όλοι προσπαθούσαν να βρίσκονται δίπλα στον πατέρα Ιλάριο,
λες και βρίσκαν κοντά του προστασία και βοήθεια. Ένιωθαν κάποια ελπίδα και έπαιρναν κουράγιο. Περπατούσαν αμήλυτοι και εξουθενωμένοι, αλλά πάντα στην ψυχή τους άλευε η λαχτάρα και η σκέψη ότι θα γλιτώσουν. Τώρα που έβλεπαν ότι οι τσέτες ήταν μόνο δύο, κάτι μπορούσε να γίνει για να ξεφύγουν από την εξουσία τους. Η πορεία ήταν συνεχώς δύσκολη μέσα στα χωράφια και τις βουνοπλαγιές. Οι τσέτες αποφεύγαν τις δημοσιές και τα φανερά μονοπάτια της πορείας τους για να μην τους δουν άλλοι άνθρωποι και τους προδώσουν. Προτιμούσαν τα απάτητα μέρη όπου κι αν πήγαιναν. Είχε μεσημεριάσει και δεν σταμάτησαν ούτε μια φορά. Ακόμα και τα άλογα ξεφυσούσαν καταϊδρωμένα και οι εχμάλωτοι πεζοπορούσαν με πολλή δυσκολία, σέρνοντας τα πόδια τους μηχανικά. Γιατί αν σταματούσαν και έπεφταν, δεν θα μπορούσαν να ξανασηκωθούν. Από μακριά φαινόταν στα σπίτια του Μπεγιαντήρ που σκόπευαν να πάνε. Ο καπετάνιος τράβηξε τα γκέμια του αλόγου του και κοίταξε πέρα. Βρισκόταν μπροστά σε ένα μικρό λίβαδο και απέναντί τους είδε ένα μεγάλο περιβόλι με δέντρα και φυτά. Φώναξε τον μοναδικό τσέτη που του είχε μείνει και τον έστειλε να δει αν υπάρχουν άνθρωποι και να τους φυρίξει συνθηματικά. Δεν ήθελε να μπουν νωρίς στην πόλη και έτσι κουρασμένοι που ήταν και αυτοί και τα άλογα. Μπορούσαν να μείνουν απόψε στο περιβόλι και αύριο να συνεχίσουν το δρόμο τους. Σφύριξε τρεις φορές ο τσέτης από το περιβόλι και το τσούρμο των πεζών συνέχισε να προχωρά προς τα κάτω, να φτάσουν στον Μπακτσέ που ήταν έρημος. Αλλά είχε ακόμα φρούτα και δέντρα, όπως μήλα, αχλάδια, κηδόνια και σταφύλια στα κλίματα.

Βρήκαν και ντομάτες όψιμες και νερό καθαρό τρεχάμενο. Όλα μοιάζαν ήσυχα και καλά. «Απόψε θα μείνουμε εδώ», είπε ο καπετάνιος. «Και όποιος κάνει πως το σκάει θα έχει την τύχη των αλουνών. Κόψτε φρούτα και ντομάτες να τα πλύνετε καλά και να τα φέρετε γρήγορα. Θέλω τα καλύτερα». Τρέξαν όλοι στο νερό να πιούν και ύστερα βάλθηκαν να μαζεύουν φρούτα και ντομάτες. Τα πλύναν και πήγαν τα καλύτερα στους δυο τσέτες. Τα κουβάλισαν οι ζαντάρμιδες. «Όχι εσείς», είπε αυστηρά ο καπετάνιος. «Να τα φέρει η Τσούπρα, να μας περιποιηθεί απόψε. Έτσι και μάλ», είπε με νόημα στο σύντροφό του. «Ό,τι διατάξεις, καπετάνιο μου», απάντησε γελαστά ο τσέτης. Όλοι κατάλαβαν το υπονοούμενο και η Σμαραγδή πήγε τα φρούτα και τις ντομάτες μπροστά τους. «Φέρε και νερό, πάρε τα παγούρια». Τους πήγε και νερό με τα παγούρια και τα έβαλε μπροστά στα πόδια τους χωρίς να επιλέξει. Μέσα της προσευχόταν συνέχεια. «Έλα τώρα, κάτσε και εσύ να μας κάνεις συντροφιά». Δίστασε η Σμαραγδή και γύρισε το βλέμμα της στο γέροντα σαν να του ζητούσε βοήθεια. Εκείνος προσευχόταν μυστικά με το βλέμμα του χαμηλωμένο. «Έλα, έλα, μη στέκεσαι, κάτσε δίπλα μου. Εμένα οι γυναίκες μου αρέσουν πολύ. Κάτσε, θα καλοπεράσουμε». Την άρπαξε από το χέρι και την έσυρε κοντά του. Εκείνη αντιστάθηκε. Αυτός την αγκάλιασε με δύναμη και άρχισε να τη φυλάει, ενώ εκείνη έστριβε αλλού το πρόσωπό της. Ο Αρσένιος πήγε να ορμήσει για να την προστατέψει την αδελφή του. Τον κράτησε ο γέροντας. Η Σμαραγδή κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του καπετάνιου και αποτραβήχτηκε. Μόλις έκανε να πιάσει ένα ξύλο που βρέθηκε κοντά της για να χτυπήσει τον αντάρτη, πετάχτηκε όρθιος ο πατέρας Ιλάριος και σήκωσε τα χέρια λέγοντας: «Στο όνομα του Θεού, σταματήστε! Δεν βλέπετε το θάνατο που χορεύει ολόγυρα? Σταματήστε!» «Σκασμός, παπά! Εγώ διατάζω! Και ο πιανού δεν του αρέσει να μου το πει. Τα ακούς γιαούρα, παπά? Αν πειράξεις αυτή τη γυναίκα, σε προειδοποιώ. Θα πεθάνεις μέσα σε φρικτούς πόνους». «Και ποιος είσαι εσύ, βρε ζουρλόπαπα, που θα μου πεις τι θα κάνω? Σκασμός άλλη μια φορά. Και όποιος μιλήσει, πέθανε». Ύστερα γύρισε στον άλλο τσέτη και τον διέταξε: «Να τους δέσεις από τώρα. Μπρος, πάρε σκοινιά και δέσε τους καλά. Και άμα τελειώσεις, το γλεντάμε και οι δυο μας». Ο τσέτης πήρε αμέσως σκοινιά και άρχισε να τους δένει δυο-δυο και να τους ρίχνει στο χώμα σαν τσουβάλια. Στο τέλος έδεσε μόνη της τη Σμαραγδή και οι δυο τσέτες, χαμογελαστοί και ευχαριστημένοι, άρχισαν να τρώνε με όρεξη λύκου. Ο καπετάνιος πήρε ένα τσαμπί στα φύλλη και το έδωσε στη Σμαραγδή. «Φάει, μωρή, θα χρειαστείς δύναμη απόψε, φάει». «Δεν θέλω», απάντησε αυστηρά η Σμαραγδή. «Σκασίλα μου, εσύ θα μετανιώσεις». «Χαχα». Κοντά στη στέρνα του περιβολιού είχε έναν στάβλο με άχυρα και πιο πέρα ένα καλύβι για τους αντάρτες του Μπαχτσέ. Τα κοίταξε και τα δύο καπετάνιος και αποφάσισε: «Καλύτερα στο στάβλο που έχει και άχυρα. Τι λες και μάλ?» «Ό,τι σ' αρέσει, καπετάνιο, εσύ ξέρεις».

Σηκώθηκε ο καπετάνιος, σκούπισε με την ανάστροφη του χεριού του τα βρωμισμένα μουστάκια του και σηκώθηκε ανακλαδίζοντας τα χοντροδεμένα μπράτσα του. «Άντε μωρή, πάμε». Η Σμαραγδή έμεινε αμήλυτη στη θέση της. «Έλα, σήκω ξανά», είπε άγρια ο καπετάνιος. «Δεν μ' αρέσουν τα πείσματα και τα καμώματα. Σήκω πριν αρχίσω τα χαστούκια». Την έπιασε από τον μπράτσο, την έσυρε με το ζόρι στο στάβλο και την έριξε πάνω στάχερα. Εκείνη έβαλε τις φωνές. «Όχι, όχι, λυπήσουμε». Αυτός μούγκρισε και ο Αρσένιος την αζόταν με τα χέρια δεμένα πάνω στο χώμα. Δάκρυσε ο γέροντας μέσα στην προσευχή του και σήκωσε πύρινο βλέμμα προς τον ουρανό. Ένιωθε πως το πρόσωπο της Μαραγδής ατιμαζόταν το ίδιο το γένος των χριστιανών. «Κύριε, πού είσαι, κύριε?» φώναξε με πόνο. Ο άλλος Τσέτης που τ' άκουγε όλα αυτά χαχάνιζε ειρωνικά και περίμενε τη σειρά του, όταν ακούστηκε να φωνάζει σπαραχτικά ο καπετάνιος και να βγαίνει από το στάβλο τρέχοντας και ζητώντας βοήθεια. «Τι έπαθες, καπετάνιο, γιατί φωνάζεις? Μήπως σε χτύπησε η άτιμη τσούπρα? Τι έπαθες?» «Σκορπιός με δάγκωσε. Σκορπιός ο κερατάς. Πονάω. Πεθαίνω. Κάνω ό,τι μπορείς. Πονάω. Πονάω πολύ». «Τι να σου κάνω, καπετάνιο, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Πρίζομαι. Πονάω. Πονάω». «Σου το είχα πει, δυστυχισμένε», είπε ο γέροντας. «Φώναξε ήμαρτον στο Θεό. Φώναξε και αυτήν την έσχατη ώρα να σε συγχωρέσει. Μετάνιωσε πριν πεθάνες. Δεν υπάρχει γιατριά». Ο καπετάνιος είχε αρχίσει να πρίζεται από το δάγκωμα του σκορπιού και έπεσε κάτω και κυλιόταν στο χώμα με σπαραχτικές φωνές, καθώς το προείπε ο διακριτικός γέροντας πατέρας Ιλάριος. Ο αγριόψυχος καπετάνιος, με παραμορφωμένο πια φοβερό το μούτσινό του, δεν άκουγε και δεν καταλάβαινε κανένα και τίποτα. Οι άλλοι βλέπαν τη σκηνή αυτή με τρόμο, καθώς ήταν δεμένοι και ριγμένοι κατά γης, και ο Τσέτης σάστιζε ακόμα πιο πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει. «Σκότωσέ με, σκότωσέ με, Κεμάλ, δεν αντέχω άλλο. Πονάω πολύ. Σκότωσέ με, αμάν, έλεος, σκότωσέ με να γλιτώσω». Χτυπιόταν και σπάραζε από τους πόνους πάνω στο χώμα και ο λαιμός του, όπου τον χτύπησε ο σκορπιός, πριζόταν συνεχώς και το φοβερό δηλητήριο είχε περάσει στο αίμα και τον σκότωνε με γρήγορο τρόπο, αλλά και πολύ οδυνηρό. Κανείς δεν μίλησε. Ο γέροντας ψιθύρισε φιλάνθρωπα μερικές προσευχές προς τον πολυέλεο Κύριο των πνευμάτων και πάσης αρκός, για να ελεήσει το θλιβερό του τον αντάρτη, που πριν λίγο απειλούσε τους πάντες με τα μαχαίρια και τις πιστόλες του, και με ένα τσίμπημα ενός μικρού σκορπιού κυλιόταν αδύναμος και σπάραζε από τους πόνους για να πεθάνει σε λίγη ώρα. Ο Τσέτης τρομοκρατήθηκε με την ξαφνική αυτή εκμυδένιση του καπετάνιου του. Κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια, ως αν να σταμάτησε το μυαλό του, και μόλις τον είδε να τεντώνεται 2-3 φορές και να ξεψυχά, το έβαλε στα πόδια φωνάζοντας: «Αλάχ, αλάχ, αλάχ!» Και σαν τρελός πήδηξε το άλογό του και χάθηκε κατά τον Μπεγεντήρ. Πέρασαν λίγα λεφτά γενικής αμηχανίας και σιωπής. Τα γεγονότα ήταν πιο γρήγορα και έντονα. Αστραπές και βροντές απότομες που αποκάλυπταν μιαν άλλη πιο υψηλή δικαιοσύνη. Ούτε το μυαλό μπορούσε να σκεφτεί, ούτε κανένας να εξηγήσει. Στην πόρτα του στάβλου φάνηκε όρθια, βουβή και εξουθενωμένη η Σμαραγδή. Προσπαθούσε να κρύψει τη γύμνια της με τα κουρελιασμένα ρούχα της και μερικές χεριές αχυροσανού που κρατούσε. «Κουράγιο, Σμαραγδή», φώναξε με πατρικό πόνο ο πατέρας Ιλάριος. «Κουράγιο». Εκείνη άρχισε να κλαίει, τσακισμένη ψυχικά από την απόπειρα του βιασμού της, ενώ οι ζαντάρμιδες σύρθηκαν ο ένας κοντά στον άλλον για να λύσουν τα δεσμά τους. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ως και εμείς αφήνουμε εμείς οφειλέτες ημών και μη εις ενέκεις ημάς πειρασμόν λαρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότισμε στην Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού του Πνεύματος, νυν και αεί της τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύσει κατά βαρβάν δωρούμενος και των σώρων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτήσαντος σταυρό οικουσίως διεπονήμως σου κοινή πολιτεία του συκριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής χάων των πολεμίων, τη συμμαχία έχει, τη σύνοπλων ειρήνης αή των τρόπεων, και νύν και Άγιος σε όνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνε, μη παρήδης αγαθήτες και εσείς ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξ ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλες βασιλεύειν και χωρί για αυτής ουρανόδεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Έησον ημάς ο Θεός κάτω μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον.
2: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον.
2: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και μουσείο και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξα νυν ψήσεις Θεό και ποινείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυν ψήσεις Θεό και ποινείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυν ψήσεις Θεό και ποινείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επικίνησαν τσιριβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού μου. Σύνδε, Κύριε, αντιλήτων μου, η δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο, δεν και έκραξα και επικουσέ με εξόρους αγιού αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνωσα, ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβηθήσω μου από με διάδομα των κύκλων συνεπτεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Της επάταξας πάντως ο χροντάς Ματέος, οδόντες αματωρών συνέτρεψες. Του Κυρίου σου Κυρία και πτωλών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξηγέρθην ότι Κύριος εντρίψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξε με, μη δεν τη οργείς πλεδέσαι. Τι τα μέρη σου ερεπάγησαν και με στήριξες με τη χείρα σου. Και στην ίαση της αρχή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστές μου από προσώπου των αματιών μου. Και αν ομοίω υπερήρα την κεφαλή μου, συμφωτιό βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώπησαν και σάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου, ταλαιπώρησαν και κατακάφθηνε ως θέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζονε κοδευόμουν. Τέψω εμέ πλήσε μεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρχή μου, κακώθηκε και ταπεινώθηνε ως όδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με τα λάχτα, κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που και στη μετεμού μου. Φίλοι μου και πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και γεστάν από μακρότερα, έστησαν και ξεδιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ανάψαν ματαιότητας και δολιότητα σ' όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ο συγκοφός σου κήκουν κι όσοι άλλον σου κανήκουν το στόμα αυτού και γενόμην όσοι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχωνε το στόμα δι' αυτού ελεγούς ότι επί σε Κύριε ήλπισα σε είσαι ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη είποτε επί χαρώσει μια χρή μου και το σαλευτήν επόδος με πέμε με γρονιμόνισα και εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλληλών με ενωπιών με στη διαπαντός την ανομία με εγώ αναγκαιρό και με ρημίσου επ' εξαμαρτίας μου. Οι δεύτεροι μου ζώσε κρατέονται υπερ εμέ και επιθύμησαν μισούν τους μεαδίκους. Οι ανταποδιδόντες βρήκαν κάτι αγαθόν, εν διεβαλών επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πεμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πεμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωτρίζω, έδειψε σε ψυχή μας απρόσισα του, εν γιαρήμο κι αβάτο κι ανίδρο, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τη Κρίσον το ελαιό σου πεζωά στα χείλη με περισσφύσε, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και τον ονοματίσω όλο τα σχήρα μου. Σε εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επιστρομή μου, εν τη σώδη σε με δέτον εισέ, τε γεγή βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσω. Κολλήτη ψυχή μου.

μέχρι τις ευρωπαϊκών έρσονται. Ο Δε Βασιλεύς ευραντίζεται επί το Θεό, παιδίσεται πάσα μνήον εν αυτό, εν εφράγιστο μαλλον τον άδικα. Εν εισόδησε με δετονισέ, δε γεννήν βοηθός μου, και εν εισχεύει το πτερίγμα σου αγαλιάσονται. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, Θεό δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας εν και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε αυτέ των οποίων σου προσευχή μου, κρότου σου τη δέησή μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσευλογήστη με τον καταπερνών των ηλάκων, εγεννήτητος και άνθρωπος αγωήτητος, ένεκρης ελεύθερος. Συ τραυματίε καθέδονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσεις έτη, κι αυτοί εκ της χειρός σου απόστησα. Δεν τον ηλάκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινή σχεσιά θανάτου, πεμέ επεστηρίχθη ο Θεός σου, και πάντα με το λούσο σε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρυν στου νοστού με πεμέ, έθεντο με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε και μη ξεπαρεγόμη, και ω τα λιμή στένησαν οπτωχίε. Και έκραξα προ εκεί όλη την ημέρα μου. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, και την δεκρή σπίση στα μάσια. Οι ατρί αναστήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη λυγίσετε έτσι το τάφο του αλεό σου και την αλήθειά σου εν διαντιπολία. Μη γνωστήσετε το σκότητα τα βασιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλελισμένη. Καλό προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψε το προσωπό μου σ' απ' μου. Το χώσι με εγώ και ερκόψε εκνοτητός μου. Ψωθείτε, ταπεινώθη και ξυπορήθη. Πεμένει ήρθε ο νεοργές μου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν μου και κροσάν μου ως είδωρο όλη την μέρα μου περέσκορ μάμα. Εμάκρυνσε μου μου φίλου και πλησίου και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεός σωτηρία, ημέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κρόντο ούσου την τέησή μου, βλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνουν πάστα τα παδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμενο πάστα γνώσου. Το λυτρούμενο εκτερά στη ζωή σου, το στεγόνοντα εν ελέη και εκτιμή σου, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακηρύστησε το σάι του νεότη σου. Ποιώνε δε δημοσίνα ο κύριο και κρίμα πάση τα δικουμένη. Εγνώρισε τα στατού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτίρμον και λεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, και στέλνο οργισή σε τεωδέη στον αιώνα μηνύ. Που κατέδωσε να μία σήμερα επίση εν ημίν, που δέκατε στα μαρτία σήμερα τα πέδω και εν ημίν. Κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κύριο του έλεο αυτού, επί τη φοβουμένου αυτών. Κάδωσε να παίχνω σε ένα τωρέα αποδεσμών, ευάκρα θυμώντα ανομία σήμερα. Κάδω σε κτίρι πατήριου σου, κτίρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι που σε ζημένου, άνθρωπο ο συμπόρτο. Ειμέρε αυτού, σε άνθρωπο του αγρού, το εξαρτήσει. Τι πνεύμα δίθεν είναι αυτό, τι έχει υπάρξει, και έχει επιγνώσει την τον τόπο αυτού. Το δέντρο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα, επί τη φοβμένη αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων, τη φυλάχτη διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμαζε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πλήρται στο λόγο αυτού, του άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία του πλήρται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ερώτησε τε εσύ με τελτία σου, σ' άκουσόν με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις η κρίση με τα δούλου σου, τι ου δικαιώθησε τον οποίο σου πάσω, τι κατεδίωξε να εχθρώστε ψυχή μου, εταπείνωσε η γη της ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κυρίασε με το πνεύμα μου,
ένα μία ταράχτη καρδία μου. Μνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση έννοι σου, ποίημα στον χειρόν σου εμελέτων. Διεπέντασα προς εν τας χείρας ψυχή μας για νηρός, τα χείρισα αξιόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το προσωπό μου σαν παιμού, και ομοιώτησε με τις καταδέρνους σε λάκκο. Κουστόν πίσω μου το πρωί το λεώσω, ότι ψήλυψα. Γνώρισε όλοι μου, Κύριε, τον εν υπαρέστανε, την προσέειρα την ψυχή μου. Ξέρουμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατεύω. Δίδαξόν με του πίντο θέλημά σου, ότι σε ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με γη ευθεία. Έν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Έν η δικαιοσύνη σου, εξάξε κλείψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέης εξορθρέψει σε εχθρούς μου. Και άπολης πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου. Και εγώ δουλούς σου ημί. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, έν η δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλους σου. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλους σου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με γη ευθεία. Το ξαπατρί και

0: Ασθενερίνης και Τσοτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊσόμε.
1: Κύριε Δεϊσόμε.
0: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάσαν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και τον πίστη οικούνταν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: και κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν μου και το όνομα του κυρίου μην αμυνευτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το Κυρίου έγινε το αύτη και σταυρωστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Χριστούς εσυγγενή ο Ιούδα ηρώτας και μάρτυρας θερών ιερός εφημούμεν. Την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζονται, αμαρτημάτω την λύσην ευχέ σου λαμβάνομεν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Χριστούς εσυγγενή,

0: Etiquette, ihr Lini-Krius, er ist voll, man.
1: Ja, er ist voll.
0: Adila Busch, Hoshon, er ist schon. Er ist ja viel, hat schon im Arsch, hat er Hosh. Ich sieh, Haliti. Ja, er ist voll. Ich spanne hier, Sachan, du, Simon. Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν, η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί,

0: ανθρωπομοίαν σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρα δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Σταυρωθέντο σου Χριστέ, αληρεύει η τυραννή, επατήθη η δύναμη του έχθρου. Ούτε γαράγγελο ουκ άνθρωπο, αλλά αυτό ο κύριο έσωσε σήμα δόξαση.
0: Δόξα πατρικέ,

0: αιρέσει ο σκόνη. Το κέρας δε ανύψωσον της αυτής εκκλησίας σου. Στήσον Κύριε την καθημόν του των ζάλιν και ειρήνευσον των ορθοδόξων τα πλήθη. Ευχές τη στεκούσισε.
1: Το σταυρό σου το ξύλο προσκυνούμε, φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσηλώθη η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέο ξασωτήρ, το πίστη προσελθόν τη ηλίστη. Και τρυφή κατηξιώθη, ομολογώσει, μνήστη τη μου Κύριε. Δέξεω περ εκείνο και ημά, τραυγάζοντα. Ημάρτωμε πάντε τη εσπλαχνία σου, μη υπερίδηση μα.
0: Το όπλο του σταυρού εν πολέμη σε δείχθη, ποτέ το ευσεβή βασιλή Κωνσταντίνο, αήτη των τρόπεων κατ' εχθρών διαπίστεως,

0: σα ενεκρό και γυμνών επί ξύλου. Τι τρόσκο με δεινό και δονούμε τα σπλάχνα. Η αίμο υπεράγαθε και θέπαν το δύναμε. Η πανάμω όμω εστεναγμή σαν εγώ. Την υμνήσομαι ω του κυρίου μητέρα και πίστη δοξάσομαι.
1: Σταυρό προσήλωθη, εκουσίω εκτίγων, εθέω.

0: των κόσμων και κατάβαλε αιρετικών τα σεπάρσεις, σταυρό το τιμίο σου.
1: Αθλήσεως κάφημα και στεφάνων αξίωμα, η ένδοξη ατροφόρη περιβεύρυνται σε Κύριε, αρτερία γαλακισμών, τους ανώμωσε τροπόσαντο και δυνάμει θεϊκή εξ ουρανού την νίκη είναι δέξαντο. Αυτόν τες οικεσίες.

0: αμνών ασφαγμένων, τα σώψεις δίας πάρατε, γιατρίνος εφέγγετο, ο τολμήματος των ιεφώνων Εβραίων και της θείας σου μακροθυμίας Ιέου και γαρθέλων πέπων Θεός.
1: Ελέησον ο Θεός κατά τον Μέγα Λεός σου, ειδοπλήσων ρυθμός σου, ξάλεψον τον όνομά μου, επί πλοίο πλήρων με από της ανομίας μου, αρθίας μου, αφαίρεσόν με, ό,τι είναι ανομία μου, παγινός που η μαρτία μου, ανοποιόμαστε ή απαντός, σήμωνο ή μαρτών υπονηρών, ο οποίος σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου, γενικές συλλογιστές, η δούγαρα ανομία στην αλήθεια και αναμαρτίες εκεί σε έμμη μύτη μου, η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε στα άντρα και τα κρύφια της σοφίας σου, δηλωσάς μου, ραντίς με ισόπου, ευχαριστήσουμε, πληνείς με και επερχιώνε, ευχανθήσουμε. Ακουτίζει μια αγαλία σαν και προσύνη να αγαλιάσονται έως τα ιαταπεινωμένα. Απόστρεψε με προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα τη αστυνομία με εξάνεξε. Καρδία καθαρά χτίσεων είναι ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησεων τη εγκάτη μου. Μια απορρίψε μια από το προσώπο σου με πνεύμα σου πάγιο με την έλυσα με μου. Απόδοσε με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στριξό με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιάστη γλώσσα με δικαιοσύνη σου.

ανθρωπής και σταυρωθείς μεταλλιστών των αρχαίων κακών εχθρών εν θανάτων σας λόγια και έσωσα σου ανυμνούντας. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Ανατολή Ανατολών χρηματίζω προς δισμάς της αποσμένης Ιησού ήρθες φύσεως ημών. Όνο ήλιος βλέπω κρεμάμενον το φως συνέστηλε. Άγιοι μάρτυρες πιστεύσε δίπεν ημών. Θάνατο πρόξενο ζωή σε ονείρο αθλητέ. Ανταλλαξάμενη καλός βασιλείας ουρανών εξιώθητε. Όθε δοξάζεστε και μακαρίζεστε. Άγιοι μάρτυρες πιστεύσε δίπεν ημών. Τα παθήματα Χριστού με μισάμενη καλός. Πάθη άστατο γροτών. Χειρουργία μυστική και διώκεται εν λόγω. Τα πνεύματα Άγιοι μάρτυρες. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως περαμνών επί Σταυρού, καθορός αγιαμνάς εναρτηθέντα των Χριστών, ολολύση και βοά, πού σου έδει το κάλλος μακρόθυμε, ιε προάναρχε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, εν το πελάγι των δεινών και τη ζάλη των παθών, κλειδονιζόμενο ως εγώ, τη σύν άχναντε σεμνή, επικαλού μεγαλύνη, διάσωσό με, λιμήν γαρή των πιστών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, προκαθαρθήσαν την ψυχή Θείου Πνεύματος φωτή, όλων εδέξω εγκαστρή, το απάβγασμα Πατρός, δια των ζώφων μου λύσων των πτισμάτων, παρθένε άχραντε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, την ουράνιο σκηνή και Αγία Κιβωτών, ενή των οίκων εαυτού οκοδόμησε Χριστός και ελαστήριον έδειξε η σωτηρία νημών μεγαλύνομαι. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, σύ του γένους των πρωτών ασφαλής καταφυγή, τείχος και σκέπη και λιμήν και προστάτης κατεά, εν μοχθηρές του βίου πανήμνητε Θεογεννήτρια. Άγιοι Απόστολε του Χριστού πρέσβε περιμών, μίστα των ουρανών Ιούδα πάνσοφε, μαθητά του Σωτήρος και κοινωνέ της ζωής, τη γλώσσα μου κίνησον και το λόγον ήθινον προς τους ύμνους σου που μακάριστε. Απόστολε του Χριστού, Άγιοι Απόστολε του Χριστού πρέσβε περιμών, έρχοντον του Σωτήρος ζυγών Απόστολε και την άβλα καντέμνο και νεουργότη χάρητη των σπόρων κατέβαλες και πολλοί που είναι εγκάς το καλέσαν τύπα μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, λόγον το σαρκοφέντα ευρών διδάσκαλο και τεστού του Θεόπτωμα μανιγές, πυρούμενος εγένου φως δεύτερον, τεστού πρώτου λάμψαση, συμμορφούμενος αξιάγαστε και νίκαια ήκη στους αιώνας του μηνομήλ, πίστη εις το μόνη και μη απόδειξη των υπερνούν θαυμάτων, Θεογεννήτων πάναγνε, των γάρ ακατάληπτων θεολόγων τέτοκας εν της άμενων του ανθρώπινων. Στερεωθείτε ο καρδία μου εις το θέλημά σου, Χριστέ ο Θεός, ο εφηδάτων ουρανός στερεώσας τον δεύτερον και έδρασας εν της είδαση την γη παντοδύναμη. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε επί σταυρού παλάμας ύπλουσας και δαχτύλους θείους ημάτουσας έργων χειρός σου τον Αδάμ, φωνικής χειρός δέσποτα εκλειτρουσάμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε, πλευρά ρηνίχης λόχη δέσποτα, ανορθών πλευρά στο λίστημα, ξύλο υψώθης των ποτέ νεοαγίσαντα, ξύλο καρπό προς παράδεισον εισάγων, συλληστή του ευγνώμονη. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσατε την ημών, της εκκλησίας του αστηρίγματα, τα της ευσεβίας προπύργια, τους καθαιρέτας του εχθρού, του Κυρίου τους μάρτυρας, διανία καθαρά μελωδικός ανήσουν. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσατε την ημών, η απευθεία, όντες κλίματα νοητής αμπέλουν, μάρτυρες, βότριας είναι κασαφός, καρτερίας προκαίοντες, ίνων πάντων της καρδίας των πιστών καταφρένοντα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ευλογημένος της κοιλίας ο καρπός παρθένε, πανήμνητε, ο τους θαρέντας το καρπό δια ξύλου σταυρού αυτού οφθαρσίας καταστήσας κοινωνούς και αθάρετη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εν το φωτί δέσποινα το του Υιού σου, το ζωφόδες των ημών αγνοημάτων και τα δυνάτων εγκλημάτων με τα δακρύων, σου δέομαι, διασκέδασον της ύπρες βία. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως έχουσα παράχαντε, θαυμάτων άβυσσον και επί υγιεινή αμάτων, τες πρεσβείες σου απόσμιξον, πάντα ρήπον της εμείς ψυχής των εξαμαρτίας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, το άρετον τόκο σου ευλογημένη προσκυνούμε, εις πρεσβείας σε καλούντες της όποια αγνή, πάσης ανάγκης λυτρωθήνε τους σε ανυμνούντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ελπίδος σε πλήρωμα και θεία σκέπη, προστασία και λιμένα σωτηρίας και χτίμεθα, μήτερ του λόγου, λάψον ημίν φως της μετανοίας. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού πρέσβει περιμόν, επήρθη των μαθητών Χριστού η ευπρέπεια υπεράνω πάσης μεγαλαιότητος, ούτε γάρ και γόνασι αυτού φίλητε και εκεί και συμφιλέτε και συνέστη και το μυστηρίο εκ πάντορες. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβε ημών, Ιούδα η αδελφή σου επενέσουσι είσαι αδελφών φανερών, Ιούδα

0: αδελφή σου επενέσου ή αδελφών φανέντα και νομιζόμενο του φανερωθέντο σε σαρκή λόγο του προϊόντο στην αιδίων ελάψαντο εκ του αιδίου γεννήτωρο. Δόξα πατρί και αγιο πνεύματι. Νεκρόσα τα επηγή σου μέλη, συνόχισα στη ζωή των όλων Χριστό πανόλβια και τη ζωή φόρου διωτή πάση την κουμένη καταγγελεύση εκρημάτισα ρήματα ζωή προϊέμενο. Και νίκαια είχε στου αιώνε των νομήν. Ιδούση υπερπάσα αγνή και χαρίτωση υπερεύη πάσα στη αγιότητα, πάσα υπερήρα και πασών όφθη ψηλοτέρα των ουρανών σαφώ δυνάμεων, μύτηρ του Θεού χρηματίσα.
1: Ο πήξα σε πουδένα στην γη την προστάξη σου και μετεωρήσα ασχέτω βρίθουσαν. Επί την ασάλευτον Χριστέ πέτραν των εντολών σου. Την Εκκλησία σου στερέωσον μόνε αγαθέ και φιλάνθρωπε.
2: Ετ' θέτει εν ειρήνη του Κυρίου δεϊσόμεν.
1: Ιερέησον.
2: Καβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ιερέησον.
2: Εξ Παναγίας αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους σκυπάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραπομεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Συ ο Θεός ημών και συ την δόξα αναπνεύμωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Του τεχθέντος δεσπότου και αδελφού, κρηματίσαντος πάντων

Αμνάς θεωρούσα εν το σταυρό. Ολόλες δε δακρύουσα και πικρός εκβώσα. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος τη λύτρωση. Τα δεσπλάχνα μου φλέγονται ορώσεις σου τη σταύρωση.

0: το πτεσμά των άφεσιν της δούλης σου, της ανυμνούσης σου πίστη, τα θεία παθήματα.
1: Σαν και είπα κύριε την ακοήν σου και φοβήθην και τον όριζον τα έλεγα σε προφήτης έλεγε και δόξασα σου την δύναμη. Δόξα σε μου δόξασε. Νομοθέτης όν δίκαιος με τα άνομα καταλογίστης, επί ξύλων αρτώμενος, ευεργέτα Κύριε, πάντας δικαιός εμβουλώμενος. Δόξα σε Θεός μου δόξαση. Οι δυνάμεις εξέστησαν με τον Αγγέλων επί σταυρούς, σε θέας άμυνη γυψούμενο και τους κόδους ήλιου τας αρχάς δυνάμει υδροπούμενο. Άγιε Χριστό πρεσβευτή περί μόν. Διαβάτων χαρίσματα εκ των του πνεύματος χαρισμάτων απαντλήσαντες οι μάρτυρες πάντων από πάγους υπάθη ψυχοφθόρα εγχάρητη. Άγιε Χριστό πρεσβευτή περί μόν, εισταγμών από σάμενη της αμελίας οι αθροφόροι, οι γρηγόροι οι θείες πίστεως των θυρών εκκύμησαν τας ορμάς και χαίροντες ήδησαν. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, ήμητα, πώς βλέψω σε επί του ξύλων εναρτήμενων και αδίκως θανατούμενων, των ζωήν παρέχοντα, η Παρθένος έλεγε κλαίουσον. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, ηλαστείον εκατέσχυντον την πρεσβεία σου πάντες, αγνή, Παρθένα, η πιστή και κτήμεθα. Υπεραγεύθω και σε πρεσβεί περιμόν, Θεόν, αγνή, λόγον εν μήτρα σου, αφράστος ελαβούσα, Θεόν, σώτερα, Θεόν, σωτήρα, τέκτης, υγιάνου σημών. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, προσμάχη των τείχος έχοντες, την συσκέπιν Παρθένε, τον αορά των εχθρών λυτρούμεθεν. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, πεπτοκότας αμαρτήμας, ιδιανάστησον κόρη ευλογημένη, ελπίσγαρ ή των πιστών. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ο μέγας του Κυρίου Απόστολος, της εμφανίας του Θεού ηξιωμένος ηγάπητε και της αυτού θεωρίας την έβλην και το κάλλος τα θέατε. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περιμόν, υπάρχουν χαρισμάτων ανάπλεως και δωρεών των εκ Θεού δωρημένων Απόστολε, προσωτηρίας λιμένα τους ερμηνολογούντας οδήγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, δυνάμει αλληλουχία του Πνεύματος, του Παναγίου Λειτουργέ, των απορρίτων φραξάμενος της πονηρίας διώκης πνεύματα, το λόγο της χάριτος. Και νυν και αϊκή στου αιώνε των αμήν, αφράστο συλλαβού απανάγουμε των ποιητήνου και θεών, τη όπου σώσε κινδύνων ημά και ψυχική σωτηρία αν προρεύσε του συγνού σε δέσποινα. Με ενωμένη κλείδωνη ψυχοφόρο δέσποτα Χριστέ, των παθών την θάλασσαν κατεύνασον και εκθόρασαν άγαγε με

0: Ουσόσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χαρητή
1: ελέησον.
0: Εις Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τηγάρι ο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εκρίσεις εμπλεούς Θεοδόρη τον κλίμα, ανέτειλα σημεί του Κυρίου αυτόπτα, Απόστολε Θεάδελφε του Χριστού Κύριε εξπάνσοφε, τρέφωνα πάντα κόσμων, καρπίσου τον λόγο, την ορθόδοξον πίστη Κυρίου διδάσκων, ως μίστης της
2: χάριτος.
1: Τη δεκάτη ανάντη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου Ιούδα Θαδαίου. Και συγγενεία και χορό αυχήν έχεις Χριστού μαθητών ο Ιούδα και πάθη. 9 και 10 βελέσιν Ιούδας νίσκη. Για αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ζωσίμου, ψυχήν υπερσού ζώσιμος της φιλτάτην, ξύπιθανόν ζή ψυχική ζωήν λόγια. Για αυτή η μέρα μνήμη του Ωσίου Πατρός ημών Ζήνωνος, ζήνων τί και νόσιτε και εθνητό βίο, προς αγγέλους άμπελθε τους υπερβίων. Για αυτή η μέρα μνήμη του Ωσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, εγώ σε Παϊσί άγγελον λέγω, φύση μεν ουχή, αλλά το ξένο βίο. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: Φεοτόπων τελειπέρατου φωτός, Ελλήνης ημών δεσμεραγίνομεν.
1: Την Ελλήνη ψυχή μου ήταν ο γύριος, την Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό, το σωτήρι μου.

Porque pienso en una gallina que me tuvo, que alguien torna su. Και το έλεγε σε αυτήν την ελληνική φοβωμένη σε αυτόν.

Καθήλα δυνάστες από αυτό.

Χριστό. Αντί λάβους όσο δελέσσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητης. Παναγία σαχάντζη υπερευλογημένης εν δόξου, εσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, εσύ την δόξα να αναθέμωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Πως έδισε εξ οφθαλμών μου, πως εν νεκρής ελογίστης.
1: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και οι γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πύρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος θα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνια ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση τσωσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσαε το Κυρίο άσμα κενών η έννοια σε αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσατε για αυτόν και ίσιον αγαλιάστον επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαρτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ρομφαίει δίστο με τη σκερσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνε η ελεγμού τη λαή. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξου αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτο, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε το Θεόν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άρπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης ευήξη, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριον.
2: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εις το δείξαρι το φως, δόξα εν υψής εις Θεό και πηγή ειρήνα ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνη Θεέ, Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε κεραίσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατεύθυγον, δίδαξο με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή είσαι, το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιό τη νόσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύνει στη λαχθήνη μα. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό σου, εφημά καθά περιπτήσαμε επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συγχαρητή την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
4: Άσκω Κύριε.
3: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: χαρά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ο λοιπόν χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος ετριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

και ευλόγους πάντας μας και τιμά του μελεκουσίους αυτούς αυτούς και φνάνθρωπος σου συνεχώρησον, δωρούμενο σου είναι τα εγκόζη με την υπερκόζη αγαθά σου. Σ' οργαρεστήν το ελεήν και σώζει λιμάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Αλλά θα έρθουν να εξομολογήσετε το κύριο και ψάρι το δωματί σου ύψιστε του αναγγέλει το πρωί το ελαιός των αλήθειάν σου κατά νύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ηλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ηλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ηλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ηλέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον της αγίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασος ασθενείας ημών ένεκες τον όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ερθέ το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το φιλήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέγης ημάς πειρασμόν αλλά ρίς ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ιερέως και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητος Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων

0: Σαρτών και τσοφυρία Σαρτών Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: γέννησεν δόξου, εσπίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαθόν, το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλον το όνομα της σου ύψιστε και σπρεσβείτες της Θεοτόκος όταν σώσον ημάς.
2: Τον Αγγέλη το πρωί του Ελαιός Κύριο Θεάς σου τα νύχτα και σπρεσβείες της Θεοτόκος όταν σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανες με Κύριε της ποίμασή σου και εν της έρχης των χειρών σου αγκαλιάσομαι και σπρεσβείες της Θεοτόκου σώτε εξώσον ημάς.
2: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ο και στην αδικία είναι αυτό.

0: σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν εφραίων.

0: Ευχαριστώ την Οικουμένη τη Σούσα Λευθύσετε, πρεσβείε των Αγίων Σου, όσων ημά κυρίε.
1: Θαυμαστή με τη ορισμή τη θαλάσση, θαυμαστό εν υψηλή ο κύριο, πρεσβείε των Αγίων Σου, όσων ημά κυρίε.
0: Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίας με κύριε.

0: Λαβούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό.

0: κύριο Θεόσημον, καταστήσασε ουρανείς πράγματα και φωτεύοντας τα
1: πέρα της Θεοσύνης, ψάρντας η Αλληλούια.
2: Φτάσουμε το πρόσωπο αυτού, ενεξομολογήσει.

0: την πίστη την Κρίσαντα, όσον σίγουρο την Παναγία σου μνήμη εορτάζοντας, αμαρτημάτων την πίστη, εθέσου λαμβάνομαι.
1: Καταξιώσου ασταφινούς και αναξίους δούλους και εντυρωτάς.
2: Ο έσαρχος άγγελος των μοναστών κορονείς, ο άσαρχος άνθρωπος των ουρανών νικηστής, ο Θείος Παΐσιος, χαίρετη αυτού μνήμη, μνήμη είναι ορτάζω, νέμη της κοπιώση δι' αυτόν θεία χάρη, διό ευρωθυμία πολύ, τούτο τιμήσω με.
0: Τον ουρανίον στρατιών αρχιστράτηγη, δυσοπούμεν ημάς ημείς η ανάξιη, είναι τεσιμόν δε είσαι συντυχήσιτε ημάς,

0: Καθολικής Επιστολής Ιούδα, το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος,

Αγαπητοί, πάσαν σπουδιντιούμενος γράφην ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον του γράψε ημίν, παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη.

και με περί αυτάς πόλης των όμοιων τούτης τρόπων εκπορνεύσασε και απελθούσε ο πίσω σαρκός εταίρας πρόκειντε δείγμα πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσε.

Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε διακρινόμενος το διαβόλο, διαλέγετο περί του σώματος του Μωσέως, ου και τόλμησε κρίσιν επενεγγύν βλασφημίας, αλλά είπεν, επιτιμήσες εσύ Κύριος, ούτι δε όσα μενουκίδας η βλασφημούσιν, όσα δε φυσικός, ως τα άλογα ζωά επίστανται, εν τούτης θύρονται. Αγαπητοί, ουέ της εσεβέσιν, ότι τη οδό του Κάιν επορεύθησαν και τη πλάνη του Βαλάμ μισθού εξεχήθησαν και τη αντιλογία του Κορέ απόλεντο. Ούτι είναι τες αγάπες ημών σπηλάδας, συνεβοχούμενοι αφόβος, εαυτούς ποιμένοντες, νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμενε,

αιώνες χήνας, αστέρες πλανήτα εις ο ζώφος του σκότους, εις τον αιώνα τετήρητε. Προεφύτευσε δε και τούτους έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίας Μυριάς ειν αυτού, του ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών.

0: Χριστού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα προσχωμένου.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος σε αυτούς μαθητές, ο έντας εντολάς μου και τι ον αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν, και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Λέγει αυτό ο Ιούδας ούχο Ισκαριώτης, Κύριε, τι γέρονεν ότι μη μένεις εμφανίσεις σε αυτόν και ουχή το κόσμο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρά αυτό ποιήσομε. Ο μη αγαπώμε, τους λόγους μου που τηρεί, και ο λόγος που μ' ακούεται, ουκ έστιν εμός,

0: Πατρίκια το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ουδείς άξιος το ψιδεδεμέν τσαρκικές επιδημίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργήσει των συνέχτης τόξης. Το γάρ διακονεί σήμερα και φοβερών και αυτές οι ουρανίες δυνάμεση. Αλλά όμως την άφατον και αμυντών σου την ανθρωπία ατρέπτος και αγιώνος γεγονάς άνθρωπος και αρχιερεύς υπορθυμάχησας και εξωτικής τάχτης και αμακροθυσίας και ιδρία πέρα των κασίνων δεσπότσων απάνω. Σιγάρ μόνος Κύριε ο Θεός ημών, Σιγά προσέλθω με κλίνα στο όνομα του Παναμηθένα και λέω μέσου ή αποστρέψω πρόσωπον σαν εμού για προτιμάσαι με κλέδος. Παραξιός λόγος είναι κίνηση και μου το μαθούν και αναξίδω στον παραπτάχτα. Σιγά δύο προσφέρον και προσφέρον τους κοινούς επόμενους.

βιολίου των προσάδοντες σφάσαν Όσο βασιλέα τον όρο και δεξόμεν τις εγκλικές αοράθος όλοι τον τάξεις στην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα χειροβή μυστικός υπορίζοντες και τις ομοιότητοι άλλοι τον τρισάγιο ρίγνο προσάρονται σπάσαν την ίδια από το μεθαμέρινα. Όσο βασιλέα τον όρο και δεξόμεν τις εγκλικές αοράθος όλοι τον τάξεις στην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ευλογητός ο Θεός μορφάνε την ίδια.

0: Grosso menti ne feisti di monto chio. Ti perdon protefendon ti mion horon, ti rius eis homen. Ti perdu agiu icu tutu, et on meta pisteos eblavias che fomu Θεού, ισιόντον εν αυτό του Κυρίου ζεϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου ζεϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Άσπρον Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Άσπρον Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Άσπρον Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Άσπρον Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών,

0: Για να τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα.
1: Εσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό,

εξ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δημάσιων ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτου η βασιλεία σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός υβροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μόνο γυρίσου γιου το πνεύμα τη του Αγίου. Υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ τη τουργία τάφτη είναι εκ των χειρών των δέξα στην κατηξίω σα και τη παρεστήκα οι χιλιάδε αγαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια από ιώματα μετάρση ακτερωτά.

0: Ομένων όλων το πνεύμα τη του Αγίου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ώστε η ενέσαι τη λαό τη ψυχή, σαν του αματιών, και η ενέσαι του πνεύματο τη βασιλεία.

0: και μια καρδία δοξάζει και ανυμνύν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λέστε τα ελέγκ μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Μετά το πνεύμα του σου.
0: Πάντων των Αγίων.

Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιν την Θείαν χάρη.

0: την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ατισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών που εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Πονάρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά δίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί.

και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού, μεθού ευλογητός Υ. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια Υ και εις τους αιώνας των αιώνων, προς εις Κυρίσου, σαν και εκδίσου, σου και καταξίωσουν την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν εμείς το θάνατο σώματός και του τιμίου αίματος, ερημών παντή το λαό.

Ελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διέλμενος, ο πάντοτε στιόμενος και μη δέποτα παλωμένος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων. Ιησούς Χριστός νικά, πλήρω από τριου πίστεως, πνεύμα

του ζώντων σου έλθονει στον κόσμο να μαρτωλούσω σε ο λιθότος Κύριε. Έτσι πιστεύω που αφού εσύ το άθαντο ζώντο, που αφού εσύ το πλήρωσε να μεταφέρω στον εσύ τα πράγματα, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα ακούσε, τα

last of that last. Στη βασιλεία σου.

Anastasin Hristu versameni proč Krista Agion Kyrion Iesu Amon Alamartiton Tom Stavrom Su Christe proč Kidumen et in Agion Su Anastas Kidumen te lox hazumen Sigari Theos men tos Amon Kidamen Ton Omas Su Romazumen Δεύτε πάντε στην πιστή προσκυνήσαμε την του Χριστού η Παγία Ανάσταση και του Αγίου Θεού Σταυρού. Χαρά εγώ από τον Θεό σου, Θεός από τον Θεό Κύριο. Υπνούμε την Ανάσταση αυτού, σαν λόγα οικομήνας δί μας.

0: people of Honduras, I feel like you don't have problem. I'm not the Panino Jovio, Pontus Mysterio, Axios, the High Fisherman, the Kirio.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβού σώσορε ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν, τους επισύπεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον η θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Θεό θεώσει ελπίσιμο δόξα σου.
1: Δόξα πατρί.
0: Χριστό ο αληθινό θεώσιμο. Τε πρεσβείε παραγράφουμε σε ελπίσιμο του Θεοτόπου και υπαρθέν Μαρία. Θεία δυνάμει τιμίου και ζωομιού σταυρού. Προστασίε του παμιλίστου ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των τιμίων επουρανίων. Θείο ο αιώνα και των δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίε του μήνου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτίων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ασίστα Αμψάντων, του Αναγίου Παπρό Σιμών, Αρχιεπισκόπου του Νεπόλεω, Ιωάννου Χρυσοστόμου και την Θεία τη Παγωγία ετελέσαμε. Των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννη, του Αγίου Ενδόξου και Πανεπίμων Αποστόλου Ιούδα του Θαδέου, του Αγίου Οσίου και Θεοφόρου Πατρό Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου, Παγίου ενδόξου καλού του μάτρου, σωσί μου, όν και την νύμη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Παρασκευή. Είναι 19 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου περί του μυστηρίου της Μεκτανίας ή εξομολογήσεως πρώτη. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, η πόλη Μίλητος, Μιούς, Πριίνη, Φώκια, Ελέα κατά την αρχαιότητα» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα ως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ενοριακή ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο Αετός στο Δημοτικό Τραγούδι» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπου στυρανούμενος» και άλλα ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα» του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Μνημεία της Ραβένας, Καθεδρικός Ναός Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 19 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία ορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, του Οσίου Ζήνωνος, του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου, του Οσίου Βαρλαάμ του Σενκούρκ, του Αγίου Ιώβ Πατριάρχου Μόσχας, την μνήμη του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, Αρχιεπισκόπου Σανγκάης, κατόπιν Βρυξελών και στη συνέχεια Σαν Φραντζίσκο, και τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Χιλανδαρινού.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Παΐσιο τον Μεγάλο. Ιστερότοκος μιας οικογένειας με 7 παιδιά, ο Όσιος Παΐσιος αφιερώθηκε στο Θεό από τη μητέρα του μετά από το όραμα ενός αγγέλου. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην έρημο της Νητρίας κοντά στον Αβά Παμβό, ο οποίος τον έκυρε μοναχό. Υπάκου στον πνευματικό του πατέρα, όπως θα ήταν απέναντι στον ίδιο το Θεό, προόδευσε γρήγορα στην οδό της ασκήσεως. Ακολουθώντας την εντολή που του έδωσε ο Αβάς Παμβό για να τον δοκιμάσει, να κρατά πάντα σκυμμένο το κεφάλι, δίχως να κοιτά κανένα στο πρόσωπο, ο Παΐσιος πέρασε 3 χρόνια με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και με το πνεύμα βυθισμένο στην προσευχή. Μετά την κοίμηση του Αβά Παμβό έζησε με τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό στο ίδιο κελί, συμμεριζόμενος στην πνευματική κατάστασή του και την ασκητική πολιτεία του. Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό, ο Παΐσιος, ανατείνοντας προς μια υψηλότερη τελειότητα, άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα τρώγοντας μόνο το Σάββατο ψωμί και αλάτι, κατόπιν επέκτηνε την νηστεία του σε 2 εβδομάδες συνεχώς και κυριεύθηκε από τη σφοδρή επιθυμία να αποσυρθεί μόνο το Θεό. Ανταποκρινόμενος στην προσευχή του να μάθει αν η επιθυμία του αυτή ήταν πραγματικά εκ του Θεού, εμφανίστηκε άγγελος και έδωσε εντολή στον Ιωάννη να παραμείνει στον τόπο αυτό για να οδηγεί στην οδό της αρετής όσους θα προσέρχονταν και υπέδειξε στον Παΐσιο να αποσυρθεί στο δυτικό μέρος της ερήμου της Κήτης. Φθάνοντας στον τόπο που του υπέδειξε ο άγγελος, ο Παΐσιος έσκαψε σπήλαιο σε βράχο και εκεί αφιερώθηκε στην προσευχή με τέτοιο ζήλο, ώστε ο Χριστός του εμφανιζόταν συχνά, δείχνοντάς του την εύνοιά του και προλέγοντας ότι η έρημος εκείνη θα γέμιζε σύντομα με ασκητές που θα έρχονταν να μιμηθούν τη βιωτή του. Του υποσχέθηκε ότι θα φρόντιζε για τις υλικές ανάγκες τους και θα τους προστάτευε από τις παγίδες των δαιμόνων. Ο Παΐσιος αντιστεκόταν με γενναιότητα στους πειρασμούς και όταν παρουσιάστηκε ένας πλούσιος Αιγύπτιος για να του προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, εκείνος τον απέμπεψε δίχως δισταγμό, διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μία παγίδα που έστησε ο διάβολος με σκοπό να πολέσει τη χάρη της ευαγγελικής παινίας. Κατά τη διάρκεια έκστασης μεταφέρθηκε στον Παράδεισο εν μέσω της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων και έλαβε τη χάρη να απαλλαγεί οριστικά από την ανάγκη της τροφής και να τρέφεται μόνο με τη Θεία Κοινωνία που λάμβανε κάθε Κυριακή. Πέρασε έτσι 70 χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, δίχως να αισθάνεται την πείνα, διότι η Θεία Χάρη ερχόταν να τον ενδυναμώσει.

Η ακτινοβολία της αγιότητός του απλώθηκε μακριά και μοναχοί και λαϊκοί συνέρεαν να του ζητήσουν να εγκαταβιώσουν κοντά του, όπως οι μέλισσες μαζεύονται στην Κυψέλη προκειμένου να γευτούν το πνευματικό μέλι της διδαχής του. Με υπέρτατη σοφία ο Όσιος άφηνε άλλους να σπαστούν ευθύς στον ερημητικό βίο, ενώ συνιστούσε σε άλλους να ζήσουν μέσα στην κοινότητα εν υποταγή και προσευχή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Σε όλους έδινε ωστόσο την απαράβατη εντολή να μην πράττουν τίποτε εξιδίου θελήματος, αλλά να ενεργούν σε όλα σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού πατέρα τους. Αφού παρέδωσε τις διδαχές του αυτές σε αυτούς τους πρώτους μαθητές του, αποσύρθηκε για 3 χρόνια σε σπήλαιο βαθιά στην έρημο και έδεσε εκεί τα μαλλιά του που είχαν μακρύνει σε έναν μικρό πάσαλο μπηγμένο ψηλά, έτσι ώστε να είναι αναγκασμένος να μένει όρθιος. Σε απάντηση της νέας αυτής βίας κατά της φύσεως, ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτόν εν πλήρη δόξη και του υποσχέθηκε να συγχωρεί κάθε αμαρτωλό για τον οποίο θα μεσήβτευε ο δούλος του. Έτσι λίγο αργότερο ο Παΐσιος μπόρεσε να τραβήξει από την κόλαση την ψυχή ενός αμελούς μοναχού, χάριν του οποίου ο πνευματικός του πατέρας ήλθε να ζητήσει την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούσε να αποσύρεται όλο και πιο μακριά από τους ανθρώπους, ο Θεός του έδωσε εντολή να επιστρέψει στην έξω έρημο για να διδάσκει τους μοναχούς και υποσχόμενος αυτόν διπλή αμοιβή του είπε «Αυτός που ασκητεύει είναι δούλος μου, εκείνος που μπαίνει στην υπηρεσία των άλλων για να τους διδάξει είναι Υιός και κληρονόμος μου». Μαθαίνοντας την άφιξη του Παϊσίου, οι μοναχοί της Νητρίας έσπευσαν να τον υποδεχτούν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης ο Κολοβός, ο παλαιός συνασκητής του, ο οποίος χτυπώντας την πόρτα του κελιού του, άκουσε τον Παΐσιο να συνδιαλέγεται με κάποιο μυστηριώδες πρόσωπο. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν ανακάλυψε μπαίνοντας ότι ο γέροντας ήταν μόνος. Ο Παΐσιος το αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, ο οποίος είχε σταλεί από το Θεό κοντά του για να του φανερώσει το θαυμασμό του για τους μοναχούς και να ομολογήσει ότι δεν είχε αποκτήσει στον ουρανό παρόμοια δόξα και παρόμοια οικειότητα από το Θεό. Και ο Αυτοκράτορας πρόσθεσε ότι είχε μετανιώσει που δεν εγκατέλειψε την πορφύρα για το τραχή ένδυμα των μοναχών. Ο Αββάς Ποιμήν, ενώ ήταν ακόμη νέος, ήλθε να επισκεφτεί τον άνθρωπο του Θεού μαζί με τον Άγιο Παύλο το Θηβαίο, ο οποίος ήταν φίλος του Παϊσίου, αλλά κυριευμένος από φόβο, δεν τόλμησε να διαβεί το κατόφλι. Καταλαβαίνοντας ότι έμενε απ' έξω, όσοι ο Παϊσίος του είπε να εισέλθει, τον ασπάστηκε με αγάπη και προέβλεψε ότι θα γινόταν ένας φωστήρας της ερήμου και αιτία σωτηρίας για πολλούς. Ενώ ο Παΐσιος ζούσε απομονωμένος, οι μαθητές του είχαν συγκροτήσει στα πλησιόχωρα ένα είδος κοινότητας ερημητών. Με την μεγάλη πείρα που είχε στους πνευματικούς αγώνες, διόρθωνε τις πλάνες του, τους παρότρινε σε μετάνοια και τους βοηθούσε να διακρίνουν ανάμεσα στους πειρασμούς των δαιμόνων και στους λογισμούς που υπέβαλαν τα ίδια τους τα πάθη. Με την προσευχή του μία ημέρα έδεσε μάλιστα το δαίμονα και τον εμπόδισε να πειράζει τους αδελφούς που ήσαν υπερβολικά αδύναμοι να αγωνιστούν εναντίον του. Μια άλλη φορά υπό την απειλή του Οσίου ο πονηρός ομολόγησε ότι δεν πολεμούσε τους αρχάριους γιατί η θεία χάρη και ο ζήλος τους προστάτευαν, αλλά περίμενε καρτερικά την ώρα που θα άρχιζαν να πέφτουν στην αμέλεια για να τους πιάσει άκοπα στα δίχτυα του. Ερωτούμενος ποια ήταν η μεγαλύτερη των αρετών, ο Όσιος απάντησε «Αυτή που πραγματοποιείται είναι το κρυπτό». Σε έναν άλλον αδελφό που του έθεσε την ίδια ερώτηση αποκρίθηκε «Η μεγαλύτερη αρετή είναι να ακολουθεί κανείς τη συμβουλή του άλλου και όχι το ίδιο θέλημα». Όσο για τον ίδιο, όταν βρισκόταν μεταξύ των αδελφών, δεν άφηνε να αποκαλυφθεί τίποτε από την πολιτεία του. Και αν γινόταν γνωστή κάποια ασκητική πρακτική του, ευθύς την εγκατέλειπε για να αποφύγει την εκτίμηση των ανθρώπων. Μία ημέρα καθώς προσευχόταν στο κελί του, του φανερώθηκε ο Χριστός μαζί με 2 αγγέλους και Όσιος Παΐσιος, μιμούμενος στον Πατριάρχη Αβραάμ, του ένυψε τα πόδια. Ο Κύριος τότε τον ευλόγησε και του είπε «Ειρήνη σοι, δούλε εκλεκτέ μου». Ένας από τους μαθητές του αρνήθηκε να πιει το νερό που χρησίμευσε για την ύψη των ποδιών του Κυρίου. Ο Άγιος τον έστειλε στον τάφο 3 Αγίων ανθρώπων που ήταν πρικισμένοι με το χάρισμα της προσφητείας και ένας από αυτούς αναστήθηκε για να τον παροτρύνει στην αγόγγιστη υπακοή. Ο μαθητής μετανόησε πικρά για την ανυπακοή του που του είχε στερήσει ένα μεγάλο χάρισμα. Φτάνοντας σε προχωρημένη ηλικία, ο Όσιος Παΐσιος μετέβη στον Αββά Παύλο και πέρασαν ένα διάστημα μαζί.
σαν νεαρός αρχάριος παρακινούσε τον άλλο γέροντα σε άμυλα ως προς το ζήλο, προκειμένου να προσθέσουν νέες αναβάσεις στην προσευχή για όσο καιρό ακόμη θα τους έδινε ο Κύριος τη δύναμη. Κατόπιν, επιστρέφοντας στην έρημό του, εκοιμήθηκε ειρηνικά, προλαβαίνοντας τον Άγιο Παύλο στις αυλές των δικαίων. Λέγεται ότι ο Βάσης Σίδωρος, μαθαίνοντας την εκδημία του, ήλθε να πάρει το λείψανο του ανθρώπου του Θεού για να το μεταφέρει στην Πισιδία. Όταν το πλοίο στο οποίο το είχε βάλει έφτασε κοντά στον τάφο του Αγίου Παύλου, κινητοποιήθηκε. Ένας διορατικός ερημίτης εξήγησε ότι ήταν σημείο από το Θεό που υποδείκνυε ότι έπρεπε να πάρουν επίσης μαζί τους και το σώμα του Παύλου. Έτσι, ενταμωμένοι κατά σάρκα και μετά θάνατον, οι δύο Άγιοι κατατέθηκαν σε ένα μοναστήρι στην Πισιδία, όπου επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων.

Αγαπητοί ακροατές από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Παΐσιο τον Μεγάλο. Και τώρα θα περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας όπως πάντα με τα γενικά χαρακτηριστικά. Για σήμερα λοιπόν προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικά υπηρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Αρχικά γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Αρχικά γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Αρχικά γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29, ενώ θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή με μονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ.
Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 30 με 32 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 19 Ιουνίου. Το 240 π.Χ. ο Ρατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1269 ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Γαλλίας εκδίδει διαταγή σύμφωνα με την οποία όλοι οι Εβραίοι υποχρεώνονται να φέρουν ειδικό κίτρινο σήμα. 1623 γεννιέται ο Γάλλος μαθηματικός και φιλόσοφος Μπλέζ Πασκάλ. 1821 οι Οθωμανοί νικούν στη μάχη του Δραγατσανίου. 1863 ενοπληρήξη σημειώνεται μεταξύ Ορεινών και Παιδινών στην Αθήνα που αποτελεί την κορύφωση των γνωστών και ως Ιουλιανών. 1865 πεθαίνει ο επιχειρηματίας και ευεργέτης Ευάγγελος Ζάπας, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1912 καθιερώνεται η οκτάωρη εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1913 κηρύσσεται ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την ελληνοβουλγαρική μάχη του Καλίνοβου. 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικιστικό Κογκρέσο στην Άγκυρα και καταγγέλει το διαμελισμό της Τουρκίας που αποφασίζεται στις Βεσσαλίες. 1943 ο Γιώσεφ Γκέμπελς ανακοινώνει επίσημα ότι δεν υπάρχουν πια Εβραίοι στο Βερολίνο. 1951 πεθαίνει ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. 1961 το Κουβέιτ ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. 2000 η Ελλάδα υπογράφει την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και γίνεται το 12ο μέλος της, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνουν την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου του 2001. 2003. Με τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στη Χαλκιδική ολοκληρώνεται η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2003. 2004. Σε συμφωνία για το πρώτο σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγουν μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ευάγγελος Ζάπας, Έλληνας βλάχικης καταγωγής, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και εθνικός ευεργέτης, πρωτοστάτησε και έπαιξε κύριο ρόλο στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Γεννήθηκε στο χωριό κάτω Λάμποβο Τεπελενίου της Βορείου Ηπείρου το 1800 από Έλληνες γονείς. Ήταν ο νεότερος γιος του βασιλείου Ζάπα, εμπόρου από του σημαντικού της περιοχής και της σωτηρίας στο γένος Μέξη. Το χωριό ανήκε στην επαρχία Τεπελενίου, πατρίδα του Αλή Πασά. Ο Ευάγγελος, σε ηλικία 13 ετών, στρατολογήθηκε από τον Αλή Πασά και στάλθηκε φρουρό σε ένα φρούριο κοντά στα Γιάννενα. Με τη συμμαχία των σουλιωτών με τον Αλή, ο Ζάπας βρέθηκε στο στρατόπεδο του αγώνα και μεταπήδησε στην εξουσία του Μάρκου Μπότσαρη. Έγινε μάλιστα υπασπιστής και τον ακολούθησε. Μετά το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, ο Ευάγγελος Ζάπας πολέμησε με τον Κωνσταντίνο Μπότσαρη, αδελφό του ήρωα, και στη συνέχεια με τον στρατηγό Νικόλαο Ζέρβα, τον Λάμπρο Βέικο, τον Κούρα, με συναγωνιστή τον Μακρυγιά.

0: διόριζε φαναριώτες στις διοικητικές θέσεις. Ο Ζάπας εγκαταστάθηκε στη Βλαχία. Η κοινωνικο-οικονομική δομή της περιοχής χαρακτηριζόταν από την ισχνότητα αστικών κέντρων και τα μεγάλα κτήματα. Ο Ζάπας εντάχθηκε στην τοπική κοινωνία χρησιμοποιώντας ένα εκλεπτισμένο σύστημα δημοσίων σχέσεων. Ακολούθησε την τακτική και άλλων Ελλήνων, νίκησε και εκμεταλλεύτηκε μοναστηριακά κτήματα στην περιοχή της Γιαλόμιτσας κοντά στο Βουκουρέστι. Σε τρεις περίπου δεκαετίες απέκτησε τεράστια περιουσία και αντίστοιχα εισοδήματα. Η μακροχρόνια απουσία του Ευαγγέλου από την Ελλάδα και το ρίζωμά του στη βλάχικη κοινωνία δημιούργησε περιπλοκές στην έκφραση της εθνικής του συνείδησης. Η διάθεσή του ήταν να ευεργετήσει και τις δύο πατρίδες του. Ο κύριος αποδέκτης των ευεργεσιών του ήταν η Ελλάδα. Η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της προσφοράς του προς την Ελλάδα ήταν το εγχείρημα αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ευάγγελος Ζάπας μαζί με τον ξάδελφό του Κωνσταντίνο Ζάπα τιμώντος εθνικοί ευεργέτες από το 1859 όταν ιδρύθηκαν τα Νέα Ολύμπια, έκθεση γεωργική, τεχνική και βιομηχανική που ορίστηκε να πραγματοποιούνται ένα τετραετία στο Ζάπιο. Το 1863 προσβλήθηκε από ψυχική νόσο. Ο Έλληνας γενικός πρόξενος στο Βουκουρέστι χαρακτηρίζει την αρρώστια του ως φρενητίας ή κάποιου είδους μονομανία. Ο Ευάγγελος Ζάπας πέθανε στις 19 Ιουνίου του 1865 στον Προστένη και ο εξάδελφός του Κωνσταντίνος στις 20 Ιανουαρίου του 1892 στο Μαντόν της Γαλλίας. Ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους το διέθεσαν για κοινοφελείς και εθνικούς σκοπούς στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Συγκεκριμένα ίδρυσαν εκπαιδευτήρια στο Λάμποβο, την Πρεμετή, την Ήβανη, το Δέλβινο και την Δρόβιανη. Το 1856 έγραψε στο βασιλιά Όθωνα προσφέροντας 400 μερίσματα της εθνικής ατμοπλοείας ώστε τα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων, την Ολυμπιάδα και τα βραβεία των νικητών των αγώνων. Το 1859 κατάφερε να αναβιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε μια πλατεία της Αθήνας. Το 1865 πέθανε αφήνοντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που χρηματοδότησαν τους αγώνες του 1870 και του 1875 που πραγματοποιήθηκαν στο Παναθηναϊκό στάδιο που επίσης αναστήλωσε. Οι Ζάπιοι Αγώνες του 1870 και 1875 ήταν επίσης διεθνείς αφού συμμετείχαν αθλητές από την Ελλάδα και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ζάπας αναβιώνοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά από την αρχαιότητα έθεσε τη βάση για τους μεγάλους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 από τον Βαρόνο Pierre de Coubertin και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε το 1894. Ο Ζάπας επίσης χρηματοδότησε τη δημιουργία του Ζαπίου Μεγάρου που χρησιμοποιήθηκε για τους αγώνες ξυφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 και ως κέντρο τύπου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή κάθε μέρα. Νέα μέρα, καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 19 του μηνός Ιουνίου και εμείς θα σταθούμε σήμερα σε κάποιους στίχους της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Είναι το κεφάλαιο θήτα και είναι η στίχη 14 με 18 που περιλαμβάνουν και κάποιες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί

0: Οι ακροατές τον πρωτοπρεσβύτερο τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω πως εδώ πέρα είναι ένα θέμα που μπορεί να έχει προβληματίσει κάποιους από εμάς, αν δηλαδή ο Θεός είναι δίκαιος. Θα θέλατε καταρχάς να μας πείτε έτσι με δύο λόγια τι λένε αυτοί οι στίχοι οι οποίοι θα μας απασχολήσουν?
1: Ναι. Στο ένα το κεφάλαιο από τους στίχους 14 έως 18 έχουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης του Θεού, το οποίο σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος, αφού πρώτα αναφερθεί σε ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Στο στίχο 14 λέει «Τι να πούμε, μήπως διαπράθηκε αδικία από το Θεό, γιατί και στο Μωυσή το Θεός εγώ θα ελεήσω εκείνο που κρίνω άξιον ελέους και θα δωρήσω τους εκτιλμούς μου σε εκείνο που κρίνω άξιο της εσπλαθνίας μου». Και καταλήγει στην περίφημη φράση «Άρα ούν ούτου θέλοντος ούτου δεν τρέχοντος αβατολίοντος Θεού», δηλαδή άρα ναι, το Θείο Έλεος δεν εξαρτάται κυρίως από εκείνον που το θέλει και τρέχει για να το αποκτήσει, από τον ελεούντα Θεό. Συνεπώς το, ναι, το χωρίο αυτό αφορά τη δικαιοσύνη του Θεού και ότι ο Θεός κρίνει κατά τη δική του βούληση και δεν εξαρτάται από τη δική μας βούληση η εφαρμογή της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί όμως, για να ολοκληρώσω, ναι, την εισαγωγή αυτή, έχει προηγηθεί στον προηγούμενο στίχο από τον 14,
0: ναι,
1: η αναφορά στον Ιακώβ και στον Ισάβ, που λέει ότι τον Ιακώβ αγάπησα, το δε Ισάβ απέρριψα. Και γι' αυτό στο στίχο 14 που λέμε «Τι να πούμε, είναι άδικος ο Θεός», δηλαδή το σχόλιο του Παύλου που αφορά, ναι, τη δικαιοσύνη του Θεού, παίρνει αφορμή από την φράση αυτή του προφήτη Μαλαχία που λέει για τον Ιακώβ και τον Ισάβ, τους δύο κλάδους δηλαδή των Εβραίων στην ιστορία του Ισραήλ.
0: Άρα, μια και μας το εξηγήσατε έτσι και είπατε πώς συνδέεται και με τον προηγούμενο στίχο και την αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό έχει να κάνει και με το πόσο ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό και τηρεί το νόμο του. Επειδή είπατε τώρα το συγκεκριμένο παράδειγμα με τον Ιακώβ και τον Ισάβ.
1: Ναι, ακριβώς εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Ναι. Πολλές φορές εάν δεν γνωρίζουμε όταν πάμε να ερμηνεύσουμε ένα χωρίο τι λέγεται πριν, ναι, και τι θα ακολουθήσει μετά βέβαια, και δεν ξέρουμε και την αναφορά που μπορεί να κάνει στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να παρερμηνεύουμε. Άρα πρέπει πρώτα να σκύψουμε πάνω στο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και στην αναφορά του Μωυσή, ναι, για να δούμε ότι τελικά ακόμα και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης αυτό που υπονοεί δεν είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά ότι η δικαιοσύνη του Θεού εξαρτάται από το πόσο εμείς είμαστε ειλικρινείς απέναντι του, πόσο λειτουργούμε, ναι, με αγαθό τρόπο ή όχι. Άρα μπορούμε να οδηγηθούμε εμείς πολύ σύντομα σε ένα συμπέρασμα πριν να συνεχίσουμε, ότι εδώ στην ουσία ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται το θέμα της συνέργειας, γιατί η διαφορά του Ιακώβ από τον Ισάβ καταρχάς έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια του για να πιάτω φακές, άρα έδειξε ότι περιφρονούσε την ευλογία, ναι, του Θεού. Στη συνέχεια, όπως βλέπουμε από την συνέχεια της ιστορίας του, παντρεύτηκε γυναίκες εκτός της φυλής του και ότι προτίμησε τις εφήμερες υλικές απολαύσεις στη ζωή του. Άρα δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν έκανε το θέλημα του Θεού,
0: ναι,
1: σύμφωνα με την ιστορία, ναι, της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι. Άρα αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι ο Ισάβ, όσες προσευχές και να έκανε,
0: ναι,
1: εφόσον δεν έπραξε σύμφωνα με αυτό που στην εποχή του θεωρείται ότι είναι το θέλημα του Θεού, ο Θεός εκφράζοντας τη δικαιοσύνη του, αποδίδοντας τη δικαιοσύνη του, δεν τον απορρίπτει, αλλά ο ίδιος ο Ισάβ με τη συμπεριφορά του απομακρύνεται, ναι, από τον Θεό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, πατέρα Χριστόδουλε, ότι ο Θεός δίνει πολλές ευκαιρίες, σκέφτομαι τους στίχους τους οποίους αναφερθήκατε, τον Μωυσή και τον Φαραώ. Ο Φαραώ δεν ειδοποιήθηκε πολλές φορές από τον, δεν προειδοποιήθηκε πολλές φορές από τον Μωυσή, όμως επέλεξε να μην ακούσει αυτό που του ζητούσε ο Θεός.
1: Κοιτάξτε, πριν μια εβδομάδα είχαμε αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου,
0: ναι,
1: που απαντά στο διαχρονικό ερώτημα πώς κρίνονται οι άνθρωποι, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν υπαρέλαβαν τον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και απαντά ότι εμείς που έχουμε τον νόμο θα κρυθούμε με τον νόμο, και όσοι δεν έχουν τον νόμο, δεν, ναι, τον έλαβαν, αναφέρεται στους εθνικούς της εποχής, αλλά βεβαίως και στον οποιοδήποτε άνθρωπο και σε όλες τις εποχές δεν γνωρίζει τον λόγο του Χριστού, κρίνεται με τον νόμο που είναι γραμμένος λέει στη συνείδησή του, δηλαδή με το κατοικόνα το οποίο μας έχει ο Θεός τον ηθικό νόμο δώσει, ο οποίος βέβαια αυτός ηθικός νόμος το κατοικόνα είναι, όπως λέει η θεολογία μας, σκοτισμένο, μαυρισμένο από την πτώση. Από τη δική μας συμπεριφορά λοιπόν σε όλες τις εποχές εξαρτάται και πώς θα δεχτούμε τη χάρη του Θεού ή όχι. Μιλώντας για την εποχή της Καινής Διαθήκης όμως, που, στην οποία ζούμε, ο Χριστός σαρκώνεται, έρχεται στον κόσμο και μας μιλάει λέγοντάς μας, μας φανερώνει ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του Θεού. Και μας λέει ότι δεν θα μας κρίνει η Καινή, αλλά θα κρυφθούμε από τις πράξεις μας.
0: Ναι.
1: Δεν κρύβεται κάποιος εκδικητικός Θεός στους ουρανούς που είναι, ναι, έτοιμος να μας ρίξει κεραυνούς όταν εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά παραδίδοντας το λόγο της αγάπης ο Χριστός μας λέει ότι όσο απομακρυνόμαστε από αυτό τον λόγο τόσο θα υποφέρουμε. Ότι είμαστε πλασμένοι να ζούμε με αγάπη και οτιδήποτε, έτσι όπως την δίδαξε αυτός εννοείται έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο εμείς απομακρυνόμαστε από αυτό τον λόγο, τότε η δικαιοσύνη του, που είναι ο λόγος του, δηλαδή αυτός, ναι, μας κρίνει, εμείς υποφέρουμε γιατί δεν μπορούμε να τον κάνουμε πράξη. Και το βλέπουμε και στη ζωή μας, όταν δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, όταν δεν μπορούμε, ναι, να δεχτούμε τη διαφορετικότητα από τον πλησίον μας, βλέποντάς τον ως εικόνα Θεού, όταν κατακρίνουμε, όταν δεν ευχαριστούμε. Γενικά ότι όταν κάνουμε οτιδήποτε ο Χριστός δεν μας φανέρωσε ως τρόπο ζωής, τότε η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι που μας κρίνει. Άρα όταν λέμε δικαιοσύνη, μια και αυτό είναι και το θέμα που
0: είπατε
1: εξ αρχής, συνήθως οι άνθρωποι αναφερόμαστε σε μια κοσμική δικαιοσύνη,
0: ναι,
1: που έχουμε ανάγκη να εφαρμοστεί, ενώ ο Παύλος και όλοι οι Άγιοι μιλούν για τη δικαιοσύνη του Θεού που είναι ο λόγος του Θεού, η διδασκαλία του Ιησού Χριστού δηλαδή. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές έννοιες της δικαιοσύνης, μας μπερδεύει η λέξη δικαιοσύνη,
0: ναι,
1: βεβαίως, όπως και μπερδεύει τους ανθρώπους όλες τις εποχές, γιατί ακόμη και πολύ θρησκευόμενοι ζητάμε να αποδοθεί κατά κόσμο δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Χριστός μίλησε για κάτι άλλο.
0: Ναι. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ δεν είναι κατά κόσμον δικαιοσύνη, φαίνεται και από τα παραδείγματα στα οποία αναφερθήκετε και σε όλα όσα μας είπατε και μας εξηγήσατε.
1: Ο στίχος 16, να πω και αυτό,
0: ναι,
1: που, γιατί είναι
0: ο στίχος 16, στίχος, ναι,
1: που λέει ο του θέρετος, ο δε του τρέχοντος, αλλά
0: ναι,
1: το του Θεού. Δηλαδή το θείο έλος δεν εξαρτάται από εκείνον που το θέλει και τρέχει για να αποκτήσει, αλλά το Θεό που ελέει. Όμως όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας μιλάει για συνέργεια. Άρα αυτός που τρέχει, έτσι όπως το λέει εδώ ο Παύλος, είναι αυτός που πράττει τα εξωτερικά του νόμου. Αυτός δηλαδή που λειτουργεί ως Φαρισαίος. Εγώ που πιστεύω ότι επειδή λειτουργώ και κάνω και δυο φιλανθρωπίες, είμαι εντάξει επέμβαση στο Θεό, αγνοώντας ότι αυτό είναι το τρέξιμο, αλλά ο Θεός, το θέλημα του Θεού, είναι αυτό που δίδαξε εκείνος. Συνεπώς πρέπει να έχουμε και ένα θέμα, δηλαδή ότι πέρα από το αρχικό που είπαμε ότι το να γνωρίζουμε την Παλαιά Διαθήκη και να γνωρίζουμε και το τι είπε ο Κύριος και να μελετούμε τη γραφή δεν αρκεί αν δεν προχωρούμε και σε μια σωστή ερμηνεία, γιατί κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει και να φανερώνει ένα Θεό ο οποίος ό,τι και να κάνουμε εμείς, εκείνος θα κάνει το δικό του, ενώ το δικό του, το Θεό, η δικαιοσύνη του δηλαδή, μας έχει ήδη δοθεί. Μην ξεχνάμε και εκείνη την περίφημη παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου που λέει: έχουμε το Μωυσή και τους προφήτες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εμείς λοιπόν το Μωυσή και τους προφήτες, δηλαδή έχουμε το λόγο της γραφής και έχουμε και το λόγο των Αγίων. Οπότε έχουμε κληθεί μέσα από όλη την ιστορία του χριστιανισμού να κάνουμε πράξη αυτή τη δικαιοσύνη και είμαστε εμείς υπεύθυνοι όταν δεν την κάνουμε και τρέχουμε άσκοπα στα εξωτερικά της πίστης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χριστόδουλε, για όλα όσα μας είπατε.
1: Να δώσει ο Θεός αυτούς, ναι, τους στίχους που κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με την Καινή Διαθήκη, δηλαδή τον οποιοδήποτε στίχο, να τους αφήνουμε να σταλάζει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και να γίνεται οδηγός για τη ζωή μας σε μια εποχή που ο δημόσιος λόγος είναι τόσο παραπλανητικός, εκμπερδεμένος, επιθετικός και δικαστικός, που οι άνθρωποι πολλές φορές αφήνουμε το λόγο και τη δικαιοσύνη του Θεού και να ζητούμε ανθρώπινη δικαιοσύνη και εκεί χανόμαστε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιερχών Μοσχάτου.

0: για το τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου που θα γίνει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Σαββίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι χαρά και τιμή να μπορώ να συνομιλώ και να ενημερώνω τον κόσμο για τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου και του πολιτισμού μας.
0: Τι ωραία πράγματα που έχετε διοργανώσει με τους συνεργάτες σας. Είναι ένα τόσο πλούσιο πρόγραμμα που θα έλεγε κανείς ότι περνάει ολόκληρος ο πολιτισμός του πόντου μέσα σε μία μέρα, μέσα από τους σταθμούς, τους 8 σταθμούς που θα περιμένουν τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στο τρίτο παιδικό φεστιβάλ. Πάμε όμως να τα δούμε όλα από την αρχή. Ποιος είναι ο στόχος, κύριε Σαββίδη, αυτής της εκδήλωσης του τρίτου παιδικού φεστιβάλ ποντιακών χωρών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου?
1: Ο στόχος, έχουμε ανεβάσει τον πύχη ψηλά, ναι, από την ημέρα εδώ και 4 χρόνια που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του συνδέσμου μας. Έχουμε ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες, έχουμε ανθρώπους εθελοντές κατεξοχήν από τη φύση τους, που αφουγκράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας, αφουγκράζονται την νεολαία και γνωρίζοντας πάντα ότι λαός χωρίς πολιτισμό, λαός χωρίς θρησκεία δεν συνάδει, δεν έχει συνέχεια, δεν έχει ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δύο μονοπάτια είναι που μας συγκινούν ιδιαίτερα και μας κάνουν περήφανος που καταφέραμε με κόπο και με τα κόπων και βασάνων να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρό μας, δηλαδή το Σάββατο, αύριο δηλαδή,
0: ναι,
1: να γίνει κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ότι μέσα σε 2 ώρες θα απεικονίσουμε τον πόντο, μια ιστορία του πόντου που στα παιδάκια από 6 έως 16 ετών. Είναι πολύ, θα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Και δεν είναι αυτό,
0: ναι,
1: το από μόνο του είναι ένα μικρό θαύμα. Εμπλουτίζεται με ανθρώπους που γνωρίζουν όλη αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή το κάθε περίπτερο που θα στηθεί, είτε για τη μουσική, είτε για τη ζωγραφική, είτε για τους μωμόγερους, είτε να απεικονίζεται, θα συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Δεν θα είναι κάτι που θα βλέπουν μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Με τους καθήν αρμόδιους ανθρώπους που θα έρθουν από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Θα εμπλουτίσουν την όμορφη παρέα μας. Και όλοι αυτοί εθελοντικά, παρακαλώ, πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί χωρίς εθελοντική δράση τα αποτελέσματα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εφικτός ο στόχος και ο σκοπός κάθε συνδέσμου, κάθε σωματείου, κάθε δραστηριότητας, είτε αθλητικής είτε πολιτιστικής.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι ποντιακοί σύλλογοι σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν μια έτσι ιδιαίτερη δυναμική, θα έλεγε, ναι, κανείς, γιατί είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο, κύριε Σαββίδη, νομίζω που μας περιγράψετε, η ανάγκη να διατηρηθεί η παράδοση, η ανάγκη να διατηρηθεί μια τεράστια παράδοση που έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα και με πάρα πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Εδώ και εμείς που δεν καταγόμαστε από τον πόντο, πολλοί από εμάς και τους ποντιακούς χορούς θαυμάζουμε να τους βλέπουμε, και οι ποντιακές συνταγές έχουν μπει και στο δικό μας συνταγολόγιο, και το ποντιακό θέατρο, γιατί συχνά οργανώνεται και εκδηλώσεις και φεστιβάλ για το ποντιακό θέατρο, χαιρόμαστε να το παρακολουθούμε, και ποντιακά μπορεί να αρχίσουμε έτσι να ακούμε από κάποιους συμπολίτες μας που μπορεί να μένουν κοντά μας κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχετε καταφέρει, δηλαδή ο ποντιακός πολιτισμός ήρθε και εμπλούτησε τον πολιτισμό που υπήρχε εδώ στην Ελλάδα με πάρα πολλά στοιχεία, και νομίζω ότι εξακολουθεί να τον εμπλουτίζει και σήμερα. Αλλά αυτό που κάνετε θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή απευθύνεται στις μικρές ηλικίες, στα παιδιά από 6 έως 15 ετών.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτός είναι στόχος και σκοπός. Αν και δεν είμαστε ειδικοί, γιατί δεν τολμούμε να το πούμε, αλλά εμπλουτίζεται στην παρέα μας, είναι πάντα καταξιωμένοι οι άνθρωποι που έχουν δώσει, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κομμάτι αυτό το πολιτιστικό και ιδιαίτερα του ποντιακού πολιτισμού. Γι' αυτό θα έχει αυτή την επιτυχία. Εκ των προτέρων θα έχει επιτυχία και μόνο στο άκουσμα, γιατί κακά τα ψέματα, με το που άρχισαν να ανακοινώνουμε το τι μέλη γενέστε, το τι θα πραγματοποιηθεί, γιατί σας είπα, κοπιάσαμε πάρα πολύ, γιατί και τα ανακοινώσαμε πολύ λίγες μέρες πριν, γιατί όλα ήταν στον αέρα για διάφορους λόγους. Δεν θα πούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Αλλά ο στόχος και ο σκοπός είναι αυτός. Έχει να κάνει με τα παιδάκια μας, έχει να κάνει με τη νέα γενιά, μεταλαμπαδεύοντας αυτή την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από αυτά τα μονοπάτια. Γιατί δεν είναι ο πόντος και ο κάθε πόντος, δεν είναι μόνο μουσική και τραγούδια. Έχει τόσο όμορφα πράγματα. Έχει τόσα μονοπάτια που πρέπει να διαβούμε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε μέσα από καινοτόμες ιδέες. Μια τέτοια ιδέα είναι και αυτή. Έρχεται πολύ πιο κοντά στον μικρό χορευτή, στον μικρό μαθητή. Έχουμε μπει μέσα στα σχολεία με διάφορους τρόπους. Μπορώ σε μια άλλη εκπομπή να σας πω ακόμα περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω. Δεν είναι τυχαίο που ξαφνικά θα έρθουν πάνω από 400 παιδάκια αύριο.
0: Προφανώς έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία των παιδιών. Το ότι θα έχετε 400 χορευτές, οι οποίοι είναι 6 έως 15 ετών, είναι μια επιτυχία. Και μιλάμε για το συγκεκριμένο, μιλάμε για τα σωματεία Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
1: Ακριβώς.
0: Τη στιγμή προφανώς είναι ένας τεράστιος αριθμός. Μόνο να σκεφτούμε το γεγονός ότι τα παιδάκια σήμερα και οι νέοι έχουν ασφυκτικά προγράμματα στα σχολεία, με φροντιστήρια, με αθλητικές δραστηριότητες κλπ. Το ότι θα έρθουν εκεί και θα χορέψουν δηλώνει ότι αφιερώνουν από το χρόνο τους καθημερινά για να μάθουν ποντιακούς χορούς. Αλλά όπως είπατε και εσείς, και πολύ σωστά νομίζω το επισημάνατε, ότι δεν είναι μόνο οι χοροί. Πάμε να δούμε τους σταθμούς και να ξεκινήσουμε έτσι με τον πρώτο σταθμό, που είναι η ποντιακή γαστρονομία. Κύριε Σαββίδη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Θέλετε να λέμε δύο λόγια για τον κάθε σταθμό, έτσι εν συντομία?
1: Αν μας
0: η ποντιακή χρόνο... γαστρονομία, τώρα εδώ πέρα τι να πρωτοπεί κανείς για τις συνταγές που υπάρχουν και μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.
1: Ναι. Έχει δώσει τη ζωή της η κυρία αυτή, έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το ποντιακό στοιχείο και με την ποντιακή γαστρονομία, η οποία τι θα κάνει, θα στήσει τραπέζι, θα έχει έτοιμα τα υλικά και θα βάλει τα μικρά παιδιά να ζυμώσουν, να κάνουν, και παραδίπλα θα ψήνει και θα κάνει και θα δουν όλη τη φιλοσοφία από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: από το αλεύρι, το νερό, το αλάτι και τα όλα τα υλικά μέχρι τη τελική μορφή, το ψήσιμο. Mm-hmm. Είναι κάτι συναρπαστικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα δουν τα παιδιά ζωντανά
0: και θα
1: συμμετέχουν. Θα βάλουν τα χεράκια τους μέσα στο
0: γόρο,
1: θα πλάσουν μαζί, θα κάνουν μαζί. Τι να σας πω, πραγματικά θα είναι κάτι μοναδικό.
0: Πάμε να προλάβουμε να πούμε για όλους τους σταθμούς. Ο δεύτερος σταθμός είναι η ποντιακή διάλεκτος.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αν δεν μιλιέται η διάλεκτος θα χαθεί, έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για να διατηρηθεί ζωντανή.
1: Ακριβώς. Είναι εύστοχη η παρατήρησή σας. Ποντιακή διάλεκτος είναι η ταυτότητα του πόντου. Δεν το συζητώ.
0: Όπως η ταυτότητα...
1: Εκαλύπτεται μέρα, ναι, με την ημέρα. Mm-hmm. Γιατί αφιερώσαμε πολλά χρόνια μόνο στο χορό και γι' αυτό είπαμε εμείς αναλάβαμε τη διοίκηση για τα δύσκολα. Και τα δύσκολα είναι η γλώσσα, το θέατρο, οι μωμόγυροι που έχουμε πλούσια εδώ στην περιοχή μας, mm-hmm, που είναι 8 σύλλογοι, είναι ενταγμένοι στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε πλούσιο πάρα πολύ υλικό. Τα θέατρα που πηγάζουν μέσα από τη Δυτική Μακεδονία, εδώ από την Εορδαία.
0: Μάλιστα. Η ποντιακή
1: το Πανελλαδικό Φεστιβάλ της Παποντιακής Ομοσπονδίας Θεάτρου. Δηλαδή εμπλουτίζεται, όλα είναι σε συνάρτηση και λιθαράκι πετυχαίνουμε το στόχο και το σκοπό.
0: Μάλιστα. Ο τρίτος σταθμός του Σαββάτου είναι η ποντιακή ενδυμασία, στενά συνδεδεμένη με τον χορό και όχι μόνο, και με την καθημερινή ζωή, γνωστή η ποντιακή ενδυμασία νομίζω σε όλους. Ο τέταρτος σταθμός είναι το ποντιακό παραμύθι. Αυτό ομολογώ ότι δεν το γνώριζα, αλλά υποθέτω ότι θα έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά. Μετά βλέπω ότι έχετε την παρουσίαση ενός βιβλίου, «Ο πόντος για τα παιδικά μάτια», με τον Ηλία Κωνσταντίνο Άλτα, συγγραφέα του βιβλίου, του ομώνυμου βιβλίου. Η μουσική του πόντου, πώς θα μπορούσε να λείπει μια τέτοια αναφορά από το φεστιβάλ. θρησκευτικά προσκυνήματα και άγιοι του Πόντου με μία θεολόγο εκπαιδευτικό, την κυρία Μαραντίδου. Μια ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν βέβαια τα πολύ μεγάλα θρησκευτικά προσκυνήματα της περιοχής και τους Αγίους, ενώ υπάρχει και εργαστήρι ζωγραφικής στο τέλος όρδο σταθμός.
1: Οι μικροί μας φίλοι θα πάνε στο χέρι του Μαρκαδόρο και με την καθοδήγηση του υπευθύνου θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και αυτό ένα κομμάτι μοναδικό από μόνο του.
0: Μάλιστα. Πολλές ευκαιρίες για τα παιδιά.
1: Έχει ενδιαφέρον για τους μικρούς μας φίλους και ταυτόχρονα και για τους γονείς. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θέλουμε να... Η επιτυχία η προσωπική μου και των παιδιών, αλλά η δική μου, θα είναι μετά το πέρας της εκδήλωσης να συζητιέται τις επόμενες μέρες. Τότε θα πω κάναμε κάτι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Κατανοείτε αυτό που, λέω, που σας μεταφέρω. Εκεί θα είναι η επιτυχία η προσωπική μου. Όλος αυτός ο αγώνας των παιδιών των εθελοντών να έχει συνέχεια αυτό, να συζητιέται.
0: Μάλιστα. Σάββατο 20 Ιουνίου λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης το τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, κύριε Σαββίδη, και να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, για τον οποίο εκφράζω την ευχαρίστησή μου, και θα ήταν χαρά μας να ξαναμιλήσουμε.
0: Βεβαίως, κύριε Σαββίδη, ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Πολύκαρπος Σαββίδης. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aginaferis.gr.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
7: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
8: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Χρέος μας, η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει άμεσα στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε δίμηνη αργία τέθηκε ο Δήμαρχος Κασάνδρας Ηρακλής Λιβαδιώτης, αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο νεαρών ανδρών από δύσβατο σημείο στην περιοχή του Ρέματος Ορλιά του Δήμου Δίου Ολύμπου Πιερίας. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο χώρες στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν. Τρία σούπερ τάνκερς της Σαουδικής Αραβίας ήταν ανάμεσα στα πλοία που βγήκαν από τα στενά του Ορμούς, καθώς οι ροές αυξάνονται έστω και διστακτικά μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Η αλήθεια είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τις διατροφικές μας συνήθειες και όχι μόνο, επηρεάζουν και τα ίδια τα τρόφιμα. Μήπως αυτή την περίοδο καλούμαστε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί? Τι πρέπει να προσέχουμε για τη σωστή συντήρηση των τροφίμων? Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά προφανώς και τους επαγγελματίες της εστίασης, αλλά αφορά, αν μου επιτρέπετε, και κάθε νοικοκυριό. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Ραχιώτη, τον καθηγητή επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Κουζούρη, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτήν την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι αυτή είναι μια περίοδος, η περίοδος του καλοκαιριού δηλαδή, που λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πρέπει να μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί στη συντήρηση και διατήρηση των τροφίμων, είτε πρόκειται για επαγγελματίες του χώρου, είτε, όπως είπαμε και πριν, για τα νοικοκυριά.
1: Ναι, και νομίζω ότι θέσατε από την αρχή σωστά τις δύο κρίσιμες διαστάσεις, το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά βέβαια και το θέμα τι τρώμε και πόσο τρώμε το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι, λόγω των αλλαγών, των κλιματικών αλλαγών και της αλλαγής πολλών παραμέτρων, δημιουργεί κάποιες άλλες προτεραιότητες πέρα από την ασφάλεια των τροφίμων, που βεβαίως και αυτή είναι σημαντική, και για την, για τις επιλογές μας, ποιες πρέπει να είναι οι διατροφικές μας επιλογές την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε σήμερα δύο λόγια για αυτές τις δύο ομάδες, τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και εμάς που καταναλώνουμε κάθε μέρα φαγητό, που μαγειρεύουμε, το φαγητό το οποίο θα καταναλώσει η οικογένεια ή αγοράζουμε έτοιμο φαγητό. Τι πρέπει να προσέχουμε αυτή την περίοδο?
1: Ναι, η διαφοροποίηση των θερμοκρασιών προφανώς αλλάζει σε έναν βαθμό κάποιες βεβαίως πρακτικές, οι οποίες έτσι και αλλιώς πρέπει να τηρούνται, αλλά όμως λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών η εφαρμογή αυτών των αρχών πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντική. Καταρχήν, ένα σημαντικό ζήτημα που νομίζω αφορά το κάθε νοικοκυριό και πολλές φορές δεν το τηρούμε, είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του ψυγείου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό πολλές φορές, και αυτό είναι μια συνήθεια, είναι μια κακή πρακτική. Έτσι, πέρα από γνωστές πρακτικές, σωστές πρακτικές που πρέπει να τηρούνται, όπως το να μην αναμειγνύουμε έτοιμα τρόφιμα, για παράδειγμα τα φρούτα, τα οποία απλά χρειάζονται πλήσιμο με ομά τρόφιμα, όπως είναι κρέατα, ψάρια ή αυγά, το οποίο και αυτό συμβαίνει πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της σωστής απόψυξης των τροφίμων, ιδιαίτερα των ψαριών και των κρεάτων. Η απόψυξη δεν πρέπει να γίνεται στον μπάγκο της κουζίνας, σε θερμοκρασία δωματίου, και αυτό είναι ένα άλλο σφάλμα το οποίο διαπράττουμε. Η απόψυξη πρέπει να γίνεται είτε στην συντήρηση του ψυγείου, είτε σε φούρνο μικροκυμάτων με την προϋπόθεση ότι θα καταναλωθεί αμέσως το φαγητό, είτε βεβαίως υπάρχει και η διαδικασία με το κρύο νερό που μπορεί να μπει προστατευμένο το κρέας ή το ψάρι και να αποψύχεται με αλλεπάλληλες προσπάθειες αφού αλλάζει το νερό μέχρι να ξεπαγώσει. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, θεωρώ. Επίσης, αναφερθήκαμε και πριν στο πρόβλημα του να αποφεύγουμε την διασταυρώμενη μόλυνση. Μάλιστα. Να μην ανακατεύουμε δηλαδή να μην αναμειγνύουμε στο χώρο της, του ψυγείου φαγητά έτοιμα προς κατανάλωση με ομά, όπως ψάρι, κρέας ή αυγό, το οποίο και αυτό συμβαίνει. Όπως επίσης πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε απόψυξη στο ψυγείο των νοπών προϊόντων, να μην έχουμε κάτω από αυτά προϊόντα έτοιμα, όπως για παράδειγμα λαχανικά, τα οποία, και τα οποία μπορεί να εμποτιστούν από πιθανά υγρά, τα οποία μπορεί να προκληθούν από την απόψυξη των νοπών προϊόντων. Mm-hmm. Αυτές είναι μερικά, θα έλεγα, δεν εξαντλείται το θέμα, αλλά είναι μερικά βασικά σημεία. Mm-hmm.
0: Τώρα υποτίθεται, κύριε καθηγητά, ότι αυτά που μας εξηγείτε στον επαγγελματικό τομέα θα πρέπει να τα εφαρμόζουν με μεγάλη αυστηρότητα.
1: Ναι, εξάλλου στον επαγγελματικό, στον χώρο της εστίασης εφαρμόζονται, και πρώτον υπάρχουν και τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας και, και ανάλυση επίσημων σημείων κινδύνου, και βεβαίως υπάρχουν και οι ελεγκτικές αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες επιλαμβάνονται του θέματος. Νομίζω ότι σήμερα εμείς απευθυνόμαστε πιο πολύ στα νοικοκυριά, στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτες μας.
0: Κύριε καθηγητά, κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε δεν είναι και η μεταφορά φαγητού? Πάμε μια εκδρομή, πάμε για μπάνιο, έτσι, για να το πούμε πολύ απλά. Μπορούμε να μεταφέρουμε αυτές τις ημέρες που, ή τις ημέρες που θα ακολουθήσουν, που μπορεί να έχει ιδιαίτερη ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες, μπορούμε να μεταφέρουμε απλά ένα ταπεράκι με μαγειρεμένο φαγητό?
1: Εξαρτάται τι είναι αυτό το φαγητό. Αν προφανώς μιλάμε για αν μιλάμε για κρέας για παράδειγμα, ή για ψάρι, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, αυτό από τη στιγμή που θα παρασκευαστεί πρέπει να πω μέσα σε 2 ώρες να καταναλωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για φαγητά όπως είναι, ξέρω εγώ, τα ζυμαρίκια, τα μακαρόνια ή προφανώς για φρούτα ή για μια ντομάτα, αλλά όταν μιλάμε για φαγητά τα οποία ανήκουν σε κατηγορία, όπως είπαμε, που είναι επικίνδυνα για να διατρέχουν κίνδυνο για να αλλοιωθούν, προφανώς, επειδή είναι δύσκολο να διατηρηθούν, είναι δύσκολο στη μεταφορά να εξασφαλιστεί, η απαραίτητη θερμοκρασία, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα, αν αυτά είναι ευπαθή, να καταναλωθούν μέσα σε ένα διάστημα σύντομο, λίγων ωρών, κατά προτίμηση 2, το πολύ 3 ωρών.
0: Μάλιστα. Είναι βέβαια αυτές οι οδηγίες που μας δίνετε τώρα, υποθέτω ότι είναι και γενικότερες οδηγίες, απλά οι υψηλές θερμοκρασίες εντείνουν λίγο την κατάσταση, γιατί νομίζω ότι μας έχετε πει στο παρελθόν ότι και το χειμώνα, άμα μαγειρέψει κανείς ένα φαγητό, παραδείγματος χάρη κρέας, κοτόπουλο, ψάρι κλπ, αφού μείνει λίγο μετά το μαγείρεμα, λίγο έτσι να κρυώσει, πρέπει να μπει στο ψυγείο. Αλλά λέμε τώρα αυτή την περίοδο ότι είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να γίνει αυτό.
1: Προφανώς.
0: Για να αποφύγουμε δηλητηριάσεις κλπ.
1: Προφανώς. Το είπαμε και πριν ότι πολλές από αυτές τις αρχές ισχύουν ούτως ή άλλως. Είναι η περίοδος όμως η οποία καθιστά αναγκαία την επαγρύπνηση, και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι είναι και μια ευκαιρία να επισημανθούν κάποιες από αυτές τις αρχές. Δηλαδή η αποφυγή για παράδειγμα της διασταυρούμενης μόλυνσης είναι σημαντικό, δεν μπορεί να καθαρίζουμε με το ίδιο μαχαίρι το κρέας και, το λαχανικό ή το φρούτο. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, όπως συχνά συμβαίνει και η επαφή διαφορετικών προϊόντων, διαφορετικής επικοινωνιότητας προϊόντων στο ψυγείο μας. Αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω,
0: μάλιστα,
1: και ένα σημείο, να θίξω και ένα σημείο που το θίξατε στην αρχή στην εισαγωγή σας, ότι πρέπει να προσέχουμε και τι τρώμε, με την έννοια ότι η αύξηση της θερμοκρασίας, η αύξηση του μεταβολισμού απαιτεί το καλοκαίρι να τρώμε ελαφρότερα, να έχουμε καλή ανυδάτωση, έτσι, να έχουμε μια κατανάλωση 8 με 10 ποτηριών νερού την ημέρα για να αναπληρώνουμε τις απώλειες υγρών και κυρίως την άδεια για αναπνοή, δηλαδή τον υδρότα, να δίνουμε μεγάλο βάρος σε φρούτα, σε λαχανικά και το λεύκομα, που κυρίως πρέπει να το παίρνουμε από ψάρια, κυρίως σε δεύτερο επίπεδο από τα πουλερικά, από το κοτόπουλο, και μία φορά την εβδομάδα από κόκκινο κρέας. Αυτές είναι μερικές. Και βεβαίως μην ξεχνάμε οι υδατάνθρακες που μπορούν να τους λάβουμε από τρόφιμα, όπως είναι το ψωμί ολικής αλέσεως και τα δημητριακά. Είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Το σώμα μας ζητάει έναν άλλον τρόπο διατροφής από αυτόν που είχαμε το χειμώνα, ή αν θέλετε με το κρύο. Και καλό είναι να το ακολουθήσουμε, ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές που μας δώσατε. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, και πάλι να πω ότι είναι χαρά, τιμή να είμαι καλεσμένος στην εκπομπή.
0: Και δική μας, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Ραχιώτης, καθηγητής επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

0: Την περασμένη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, έγινε μια εισπερίδα με γενικό θέμα από την Μίεζα στην Οικουμένη, ανασκάπτοντας το Βασιλικό Γυμνάσιο, ανακαλύπτοντας τη συμβολή των Μακεδόνων στην ελληνική παιδεία. Σε αυτήν την εσπερίδα συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της ανασκαφικής δραστηριότητας που εξελίσσεται από το 2024 μέχρι σήμερα σε μια μεγάλη έκταση περίπου 30 στρεμμάτων και αποκαλύπτει τις λειτουργίες ενός οργανωμένου γυμνασιακού συγκροτήματος της εποχής του Φιλίππου του Δευτέρου. Παρόν σε αυτή την εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος της ηρωικής πόλης της Νάουσας, ο κύριος Νίκος Κουτσογιάννης, ο οποίος μίλησε με θέμα «Η αρχαία Μίεζα και η σύγχρονη Νάουσα. Μια αγώνιμη συνύπαρξη». Εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά στο σημείο αυτό της εκπομπής να φιλοξενούμε τον δήμαρχο της ηρωικής πόλης της Νάουσας, τον κύριο Νίκο Κουτσογιάννη, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Κουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καταρχάς ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ανακάλυψη και έφερε στο φως πολλά νέα πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Εσείς όμως στην ομιλία σας συνδυάσατε με έναν πολύ ωραίο τρόπο το χθες με το σήμερα. Και νομίζω τελικά ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Θα θέλατε έτσι να μας μιλήσετε για τις βασικές παραμέτρους της δικής σας εισήγησης, κύριε Δήμαρχε?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς έτσι για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές μας, να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι το διακήρυγμα αυτή τη στιγμή είναι η τάφηση του Βασιλικού Γυμνασίου που δημιούργησε ο Φίλιππος ο Δεύτερος για τον γιο του, τον Μέγα Αλέξανδρο δηλαδή, και τους υπόλοιπους γόνους της βασιλικής οικογένειας των Μακεδόνων. Ουσιαστικά δηλαδή δημιούργησε το πρώτο πανεπιστήμιο της Οικουμένης, ένα χώρο στον οποίο ταυτόχρονα λάμβαναν στρατιωτική εκπαίδευση αλλά και γενική εκπαίδευση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη οργανωμένη κρατικού τύπου εκπαίδευση στην ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το οποίο δημιουργήθηκε εκεί πέρα ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα, ένα κτηριακό οικοδόμημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και στο οποίο ο Φίλιππος έφερε τον Αριστοτέλη προκειμένου να είναι εκείνος ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των νέων του Μακεδονικού Βασιλείου αναφορικά με την πνευματική τους κατάρτιση. Αυτό λοιπόν η σπουδαία αρχαιολόγος, η κυρία Αγγελική Κουταρίδη, κατάφερε να το ταυτίσει με το γυμνάσιο της Μίεζας, το οποίο σήμερα αρχίζει γενομένης από το 2024 με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας και με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εδώ θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι ο Δήμος Νάουσας είναι ο μοναδικός Δήμος στη χώρα ο οποίος χρηματοδοτεί ο ίδιος ανασκαφική δραστηριότητα. Ξεκίνησε ανασκαφή και σήμερα είμαστε σε μια φάση στην οποία έχουν βρεθεί σπουδαία πραγματικά ευρήματα τα οποία οδηγούν σε μια πολύ αισιόδοξη προσέγγιση για το παρόν και το μέλλον της συγκεκριμένης παρέμβασης.
0: Έχω σημειώσει κάτι που είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι η Μίεζα δεν αποτελεί μόνο έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας, αλλά πιθανόν και τον τόπο που διαμορφώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρότυπο που επηρέασε βαθιά τον ελληνιστικό κόσμο και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας.
1: Ακριβώς. Το Βασιλικό Γυμνάσιο της Μίεζας είναι το αρχέτυπο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο γυμνάσιο το οποίο απαντά στη συνέχεια στις προκλήσεις και στις επιδιώξεις αυτού που λέμε του ελληνιστικού κόσμου, της ελληνιστικής οικουμένης, η οποία διαδόθηκε με την εκστρατεία προς Ανατολά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αποτέλεσε έναν κομβικό φάρο για την παροχή ελληνικής παιδείας ανά τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν από τη Μίεζα έχουμε δύο πολύ σπουδαία πράγματα. Την αρχή της δημιουργίας ενός οργανωμένου προτύπου γυμνασίου και ταυτόχρονα την εκκίνηση της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία άλλαξε τον τότε κόσμο και τον επηρεάζει ακόμη και σήμερα.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Και αυτό καταλαβαίνετε σε συνδυασμό με τον τεράστιο συμβολισμό που απαντάτε μόνο στην περιοχή μας, μόνο στη Μιέζα, μόνο στην περιοχή της σημερινής Νάουσας δηλαδή, τη συνύπαρξη των δύο σπουδαιότερων προσωπικότητων του αρχαίου ελληνικού κόσμου, του Μάλιστα. Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλη.
0: Εσείς όμως, κύριε Δήμαρχε, ανακοινώσατε και κάτι. Την δημιουργία Αριστοτελείου Αρχαιολογικού Κέντρου στη Νάουσα. Θα θέλετε να μας μιλήσετε έτσι για το πώς το έχετε σκεφτεί?
1: Να πω λοιπόν και σε συνέχεια της αρχικής σας έτσι ερώτησης και τα λοιπά, ότι εμείς αυτή τη στιγμή η προσπάθεια του Δήμου, ναι, της Δημοτικής Αρχής είναι να αναδείξει αυτό το σπουδαίο μνημείο.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μας προσπάθεια, προφανώς το αρχαιολογικό κομμάτι επαφίεται στα σίγουρα χέρια της κυρίας Κοταρίδη. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για τη συνέχιση ανασκαφής. Ήδη τώρα, ναι, από τα μέσα του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της ανασκαφής, που αναμένεται να δώσει πολύ σπουδαίες επίσης ειδήσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβαινε και πώς ήταν δομημένος αυτός ο χώρος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολύ σπουδαία ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί, να σας δώσω να καταλάβετε, ένα από τα πιο συγκινητικά ενδεχομένως ευρήματα είναι γραφίδες τις οποίες πιθανότατα να χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο εντός του πόλεως της Νάουσας, ο οποίος να είναι ένα εργαστήριο συντήρησης αφενός και αφετέρου να είναι ένας επισκέψιμος χώρος, τον οποίο οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Μίεζας να έχουν τη δυνατότητα να δουν εκθέματα όχι μόνο από τη συγκεκριμένη ανασκαφική δραστηριότητα, αλλά από την ευρύτερη περιοχή αυτού που ονομάζουμε αρχαιολογικά χώρος της Βόρειας Ημαθίας. Οπότε η πρόθεσή μας είναι σε ένα από τα παλιά βιομηχανικά κτίρια, όπως να συνδέσουμε δηλαδή την σπουδαία βιομηχανική ιστορία της Νάουσας, την κάποτε σπουδαία βιομηχανική ιστορία, γιατί σήμερα πλέον αυτή δεν υφίσταται, η ανακαίνιση και η αξιοποίηση εκ νέου ενός βιομηχανικού κτίριου, το οποίο πλέον θα φιλοξενεί την ιστορία του τόπου μας και θα την κατηθά προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, με τόσα που μας είπατε, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω πώς βλέπετε την τουριστική κίνηση φέτος, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κανείς στην περιοχή σας έχει τόσα πολλά να δει, γιατί ουσιαστικά περνάει όλη η ιστορία της πατρίδας μας από την περιοχή σας, από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένας τουριστικός προορισμός σε δημιουργία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε, ξέρετε, τα προηγούμενα πολλά χρόνια η ισχύ της βιομηχανικής λειτουργίας και παραγωγής ήταν τέτοια που ουσιαστικά δεν επέτρεπε ή αν θέλετε δεν είχε κανένα απόλυτο νόημα να ασχοληθεί κάποιος άλλος με κάτι διαφορετικό. Σήμερα όμως αυτό είναι μια αναγκαιότητα και ταυτόχρονα μια επιλογή. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε εμείς είναι να δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο περιλαμβάνει τις αρχαιότητές μας, περιλαμβάνει την εξαιρετική μας φύση με το Βέρμιο, στο οποίο πολύ σύντομα θα ολοκληρώσουμε ένα οργανωμένο δίκτυο μονοπατιών μήκους 80 χιλιόμετρων, περιλαμβάνει το Φθινοδρομικό Κέντρο των Τυρών 5 Πηγαδιών, το μοναδικής ομορφιάς άλσος του Αγίου Νικολάου, στο οποίο σύντομα θα επαναλειτουργήσει και το πρώην δημοτικό ξενοδοχείο, και προσφάτως ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αναγνώρισης ιαματικού πόρου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στον Κοπανό, όπου, για να σας δώσω να καταλάβετε, η απόσταση μεταξύ του γυμνασίου της Μίζας και του συγκεκριμένου χώρου σε ευθεία γραμμή είναι λιγότερη από 800 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τουριστικό, και αν σε αυτό συνυπολογίσουμε αυτό για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που το έχουμε, δηλαδή το σπουδαίο εινικό μας πολιτισμό με την τοπική κουζίνα και γαστρονομία, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε και προσφέρουμε ένα υπέροχο πακέτο εμπειριών στους επισκέπτες οι οποίοι θα θελήσουν να επισκεφτούν στην Άουσα. Και εκείνο, για να ολοκληρώσω στην απάντησή σας, που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι κάποτε η τουριστική κίνηση στην Άουσα ήταν προσανατολισμένη αμιγώς το χειμώνα. Φέτος, τα τελευταία χρόνια αυτό αλλάζει και ισορροπεί, και μην σας πω ότι γίνεται πλέον ελκυστικός προορισμός το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι εκμεταλλευόμαστε και το δυστυχές της κλιματικής αλλαγής, το οποίο οδηγεί και τον κόσμο σε επιλογές πιο δροσερές, να το πω κάπως έτσι.
0: Έχετε δίκιο. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που λέτε. Πραγματικά είναι κάτι που χρειάζεται κανείς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τις πολύ ζεστές ημέρες. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, να ευχηθούμε να έχετε έτσι ένα πολύ καλό καλοκαίρι, εσείς και οι συνεργάτες σας και όλοι οι επισκέπτες της περιοχής που, όπως έτσι μας το περιγράψατε, πραγματικά μπορούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που να περιλαμβάνει πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά προσκυνήματα, τη σύγχρονη ιστορία της πόλης. Τι να πει κανείς πια για το βουνό και το πράσινο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Χουζούρη, και να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε να δείτε από κοντά όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο της ηρωικής πόλης της Νάουσας, τον κύριο Νίκο Κουτσογιάννη.

0: Ένα όμορφο και ιδιαίτερα μυρωδάτο φυτό της εποχής, αρωματικό, καλοπιστικό, το οποίο ανθίζει αυτή την περίοδο, είναι ο βασιλικός. Είναι ένα πολυετές ή ετήσιο το είδος Oum basilicum, ένα φυτό που όμως δεν αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Προέρχεται από τις περιοχές της Μεσογείου και ίσως είναι το πιο αγαπημένο αρωματικό φυτό της χώρας μας. Έχει συμπαγή ανάπτυξη με χαρακτηριστικό αρωματικό φύλλωμα, βάση του οποίου γίνεται ο διαχωρισμός των ποικιλιών. Ο Oum basilicum φτάνει σε ύψος μέχρι 50 εκατοστά, είναι ο σγουρός βασιλικός και έχει σφαιρική ανάπτυξη. Τα φύλλα του είναι μικρά, λογχοειδή, και τα άνθη του είναι μικρά, συνήθως λευκά ή κόκκινα. Ανθίζει, όπως είπαμε, το καλοκαίρι. Οι μικρόφυλλες ποικιλίες προτιμούν τις ηλιόλουστες θέσεις, ενώ οι πλατύφυλλες τις σκιερές. Ο βασιλικός προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη, αρκεί να στραγγίζουν καλά. Απαιτεί συχνά ποτίσματα και την αζωτού χαλύπανση κάθε μήνα για πλούσια βλαστική ανάπτυξη. Δεν αντέχει όμως τα βαριά υγρά εδάφη. Συνδυάζεται εύκολα με αρωματικά όπως η μέντα και ο δυόσμος που αγαπούν το νερό. Μπορούμε να φυτέψουμε 4 με 5 φυτά το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε και την ποικιλία του φυτού. Χρησιμοποιείται ως γλαστρικό φυτό, υπάρχει σε πάρα πολλά μπαλκόνια δίπλα στην κουζίνα. Ωστόσο, στον κήπο συμπληρώνει τον βοταμνό κήπο ή φυτεύεται στην περιφέρεια άλλων φυτών.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, ιδιαίτερα αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από Δαφνή έως Δηληστήρια. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στην έξοδο από Αχαρνών έως Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Πέτρου Ράλη, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, Σαλήμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.

τον Βυζαντινό ιστορικό και ποιητή τον Αγαθία θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στη Μυρίνη της Αιωλίδας, σπούδασε στην Αλεξάνδρεια, εξάσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στη Σμύρνη και έζησε το περισσότερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή διακρίθηκε ως ποιητής, έγραψε αξιόλογα επιγράμματα από τα οποία πολλά σώθηκαν στην ανθολογία του Κωνσταντίνου Κεφαλά. Ας δούμε το περιεχόμενο κάποιων. Η Δάφνη από καιρό έπαψε να στεφανώνει τον Απόλλωνα, εξακολουθεί όμως να στεφανώνει τον Άρη. Έχοντας υπόψη του ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να επιβληθούν προβάλλοντας τις εικόνες τους και τα γάλματά τους, γράφει: «Ούτε ο Πλάτων κομπάζει, ούτε ο Όμηρος επιδείχνεται σε χρωματιστές εικόνες ή σε αγάλματα. Αν είναι πραγματικά μεγάλοι, το οφείλουν όχι στην επίδειξή τους, αλλά στη σοφία τους». Για να καυτηριάσει τους αδικαιολόγητα πικρόχολους και οξύτατα εριστικούς γέροντες, έγραψε: «Αν λίγο καλό κρασί λησμονηθεί μέσα σε κάποιο σταμνί και περάσει καιρός, τότε το κρασί γίνεται ξύδι. Το ίδιο συμβαίνει όταν αποστραγγιστεί η ζωή μέσα σε γέρικο κορμί, οπότε η καρδιά ξυνίζει και γίνεται πικρόχολη». Τη φήμη του όμως ο Αγαθίας την απέκτησε κυρίως ως ιστορικός. Είναι ο διασημότερος μετά τον Προκόπιο Βυζαντινός ιστορικός. Έγραψε το έργο περί της Ιουστινιανού Βασιλείας σε 5 βιβλία, έργο που σώζεται μέχρι σήμερα και περιέχει την ιστορία από το 522 μέχρι το 559 μετά Χριστόν. Απέναντι του Προκοπίου ο Αγαθίας είναι ό,τι ο Ξενοφών απέναντι του Θουκυδίδη. Και όπως εκείνος συνεχίζει την ιστορία του Θουκυδίδη στα ελληνικά του, έτσι και ο Αγαθίας συνεχίζει τη Βυζαντινή ιστορία στο σημείο που σταματάει ο Προκόπιος και μας δίνει την ιστορική αλήθεια εκεί που ο Προκόπιος στο έργο του «Μυστική ιστορία ή ανέκδοτα», δυσαρεστημένος από το παλάτι, άγνωστο για ποιους λόγους, υβρίζει και διασύρει με εμπάθεια τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα. Ενώ Προκόπιος υπερέχει γενικά σαν ιστορικός, ο Αγαθίας παρουσιάζεται απαλλαγμένος από εμπάθειες που εμποδίζουν την αναγραφή της ιστορικής αλήθειας. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει για τον Αγαθία: «Στο ύφος του λόγου, στην ευφυΐα, στην εμπειρία του στα πολιτικά και πολεμικά, είναι κατώτερος από τον Προκόπιο, ανώτερός του όμως στη Χριστότητα, στη φαντασία και στην ευαίσθητη καρδιά». Δεν έλειψαν και επικριτές του Αγαθία. Ο Γάλλος Σαν Κρουά γράφει γι' αυτόν: «Το λεκτικό του δεν είναι φυσικό, οι περίοδοι σχηνοτενείς και φορτωμένες με όρους ποιητικούς. Αδιάκοπα πετάει και δεν σταματάει πουθενά. Μπαίνει σε περιττές λεπτομέρειες και χωρίς να τελειώσει μια διήγηση αρχίζει αμέσως άλλη. Παρ' όλα αυτά παραμένει ο διασημότερος Βυζαντινός ιστορικός μετά τον Προκόπιο». Το έργο του το βρίσκουμε στις εκδόσεις των Βυζαντινών συγγραφέων.

Χθες, αγαπητοί ακροατές, ξεκινήσαμε μια αναφορά στο νησί της Δήλου, ένα από τα σημαντικότερα μέρη του αρχαίου ελληνικού κόσμου, το οποίο είχε ναούς που τιμούσαν τους δίδυμους θεούς Απόλλωνα και Αρτέμιδα. Η Δήλος ήταν σημαντική, είπαμε χθες, σε τρεις διαφορετικές αρχαίες εποχές και για τρεις διαφορετικούς σκοπούς: ως θρησκευτικός χώρος, ως θησαυροφυλάκιο της Αθηναϊκής Συμμαχίας και ως εμπορικό λιμάνι. Χθες μιλήσαμε για την γεωγραφία, τη χλωρίδα, την πανίδα και τη γεωλογία της Δήλου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις αρχαιολογικές έρευνες στο νησί. Η Δήλος, παρά το τέλος της αρχαίας ακμής της και της τέλειας ερήμωσης που ακολούθησε, φαίνεται πως ποτέ δεν λησμονήθηκε. Το όνομά της παρέμεινε σε όλους τους μεταγενέστερους με αμύωτη φήμη και θαυμασμό. Έτσι, με τις πρώτες μεσαιωνικές χαρτογραφήσεις του Αιγαίου, η Δήλος υπήρξε από τις πρώτες περιοχές του ελλαδικού χώρου που προκάλεσαν το ενδιαφέρον ιστορικών ερευνητών και αρχαιολόγων για ανασκαφές, τη χρηματοδότηση των οποίων ανέλαβαν σε συνέχεια αυτοκράτορες και ευγενείς. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, όπου το ενδιαφέρον ήταν περισσότερο στραμμένο στο εμπόριο, δεν αναπτύχθηκε καμία αρχαιολογική έρευνα. Πρώτος που επιχείρησε αρχαιολογική ανασκαφή στη Δήλο ήταν ένας Ολλανδοπρόσος στην καταγωγή, λόγιος αξιωματικός του ρωσικού στρατού, Βαν Κριένεν, το επιθετό του, που τελούσε σε ειδική υπηρεσία επί αυτοκράτηρας Μεγάλης Εκατερίνης το 1772, κατά την περίοδο που οι Κυκλάδες τελούσαν υπό ρωσική κατοχή. Ένα μεγάλο μέρος των ευρημάτων της πρώτης αυτής ανασκαφής κατέληξαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου και εκτίθενται σήμερα στο περίφημο Μουσείο Ερμιτάζ, ενώ ένα άλλο μικρότερο μέρος κατέληξε στο Βουκουρέστι. Το 1813 ο τότε τσάρος της Ρωσίας, μέσω του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Ανδρέα Ιταλίσκη, φέρεται να χρηματοδότησε τον Χρύσανθο εξ Ιωαννίνων, που διατελούσε σχολάρχη στη Μύκονο, για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίου σχετικά με τις γλυπτές αρχαιότητες της Δήλου που ήταν μόνιμα καταφανείς στην επιφάνεια ή που είχαν βρεθεί τυχαία από γεωργούς. Η έκδοση όμως του εν λόγω βιβλίου ματαιώθηκε για άγνωστους λόγους. Πιθανολογείται ο κίνδυνος της αρπαγής των μνημείων που ενδεχομένως θα προκαλούσε. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όπου το φιλελληνικό ρεύμα στην Ευρώπη υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, αρχαιολογικό ενδιαφέρον για τη Δήλο επέδειξε ο παρατοβασιλιά της Γαλλίας, Γάλλος αρχαιολόγος ευγενής Πέτρος Λουδοβίκος, πρώτος δούκας της Μπλάκας, που όμως για άγνωστους λόγους ματέωσε τη χρηματοδότηση των ανασκαφών. Το 1829 επιχειρήθηκε μια μικρή ανασκαφή, χωρίς όμως άξια λόγου αποτελέσματα. Η πρώτη καθαρά επιστημονική ανασκαφή στη Δήλο ξεκίνησε επί βασιλείας Γεωργίου του Πρώτου από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Η Γαλλική Σχολή εγκαταστάθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1846 επί βασιλείας Όθωνα του Πρώτου και Πρωθυπουργού Ιωάννη Κολέτη, αρχηγού του Γαλλικού Κόμματος, μετά από συνεννοήσεις που είχε ο δεύτερος με τον τότε πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Πισκατορή, στα πλαίσια της σύσφιξης των πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων του νεοσύστατου Βασιλείου της Ελλάδας με τη Γαλλία. Έτσι, περίπου 30 χρόνια αργότερα, το 1873, ξεκινούν οι ανασκαφές στη Δήλο υπό τον Γάλλο εταίρο της σχολής, που συνεχίστηκαν μέχρι το 1877, το έργο του οποίου συνέχισε για πολύ λίγο ο αρχαιολόγος Σταναντάκης, υπάλληλος τότε της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, που είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το 1837. Από το 1877 τις ανασκαφές της Δήλου συνέχισε ο τότε εταίρος και στη συνέχεια διευθυντής της Γαλλικής Σχολής, Θεόφιλος Ομόλ, ο οποίος τη συνέχισε μέχρι το 1880. Από το 1881 μέχρι το 1894 τις ανασκαφές και μελέτες αυτών συνέχισαν διάφοροι άλλοι εταίροι της σχολής. Το 1894 οι ανασκαφές της Δήλου διακόπηκαν λόγω της στροφής του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της σχολής στους Δελφούς μέχρι το 1902.
Το 1902 η σχολή επανεκκίνησε τις ανασκαφές στη Δήλο, αυτή τη φορά συστηματικότερα και μεθοδικότερα, μετά από μια γενναία χορηγία που της δόθηκε για το σκοπό αυτό από τον Δούκα του Λουμπάτ, που έφθαινε τα 50.000 χρυσά φράγκα ετησίως. Οι δε ανασκαφές που ακολούθησαν αδιάκοπα μέχρι το 1914 τελούνταν υπό την εποπτεία των διευθυντών της σχολής, αρχικά από τον Ομόλ και ακολούθως από τον Ολεό και από μια σειρά άλλων αρχαιολόγων εταίρων της σχολής. Το 1914 οι ανασκαφές διεκόπησαν λόγω του μεγάλου τότε πολέμου. Μετά τη λήξη του πολέμου και χωρίς πλέον τη χορηγία του Δούκα του Λαμπάτ, η σχολή ενήργησε με μικρές συμπληρωματικές ανασκαφές υπό τους νέους διευθυντές της, αρχικά από τον Κάρολο Πικάρ και τον μετέπειτα Πέτρο Ρουσέλ, καθώς και με άλλους εταίρους και τον αρχιτέκτονα Ιωσήφ Ρεπλά. Έκτοτε οι έρευνες και οι μελέτες που ακολούθησαν υπήρξαν ιδιαίτερα σπουδαίες. Παράλληλα με τις ανασκαφές και τις μελέτες επί των ευρημάτων της Δήλου από τη Γαλλική Σχολή, επί των αρχαιοτήτων της Νήσου εργάστηκαν και μελέτησαν πολλοί Έλληνες αρχαιολόγοι, είτε ως επόπτες των ανασκαφών εκ μέρους του ελληνικού κράτους και έφοροι αρχαιοτήτων, είτε ως διευθυντές του πλούσιου σε εκθέματα Αρχαιολογικού Μουσείου της Δήλου. Μεταξύ αυτών υπήρξαν οι παλαιότεροι έφοροι όπως η Καβαδίας, Φίλιος, Σταυρόπουλος, Κεραμόπουλος, Πίπας. Ειδικά ο τελευταίος εργάστηκε επισταμένα σε ανασκαφές στη Ρήνια και ειδικότερα στη Δήλο, με αφορμή την ανάγκη που σημειώθηκε για την επίχωση κάποιων ελών της Νήσου. Τους ακολούθησαν πολλοί νεότεροι ερευνητές αρχαιολόγοι. Από τις παραπάνω μακροχρόνιες και πολυδάπανες ανασκαφές, έρευνες και μελέτες των Γάλλων αρχαιολόγων και των συντονισμένων παράλληλα προσπαθειών των Ελλήνων συναδέλφων τους, υπήρξαν μεγάλες και σπουδαίες αρχαιολογικές δημοσιεύσεις με τις οποίες αναπλάστηκε επί το ακριβέστερο η αρχαία πολιτική και η μνημειολογική ιστορία της Δήλου, καθώς και ευρύτερα των Κυκλάδων.

Για τη δήλωση στους προϊστορικούς χρόνους θα μιλήσουμε τώρα. Με βάση τις παραπάνω εκτεταμένες ανασκαφές και μελέτες, διαφαίνεται ότι η Δήλος, όπως άλλωστε και όλες οι Κυκλάδες, κατοικήθηκε από ανθρώπους της προϊστορικής και προελληνικής εποχής και ειδικότερα περί το τέλος της λεγόμενης νεολιθικής εποχής ή χαλκολιθικής, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, όπως εισήγαγε τον όρο ο Χρήστος Τσούντας, δηλαδή από το 3200 π.Χ. Από δε το υλικό ορισμένων ευρημάτων, όπως παραδείγματος χάρη του Οψιανού, δηλαδή από το 3200 το υλικό ορισμένων ευρημάτων όπως του Οψιανού καταφαίνεται η ήδη ανεπτυγμένη την εποχή εκείνη πρώιμη ναυσιπλοεία και εξ αυτής η ναυπηγική, η αλεία καθώς και το εμπόριο. Κινητά λείψαν αυτής της περίοδου όπως λεπίδες, άγκιστρα, λίφινοι τριπτήρες, καλύματα πίθων, θράσματα αγγείων, πίθη, εσχάρες κλπ. Βρίσκονται αποθησαυρισμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δήλου και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Κατάλοιπα της παραπάνω περίοδου αποτελούν τα ερείπια οικημάτων αρχαιότητα του οικισμού που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαφάνη επί της κορυφής του Κίνθου, κάτω ακριβώς από τους μεταγενέστερους ελληνικούς ναούς και άλλων κτισμάτων. Από δε την καμπυλόσχημη και ευθύγραμμη αρχιτεκτονική αυτών διαφαίνονται αφενός μεγάλες διαφορές με μινοϊκούς και μικυναϊκούς αντιστοίχως και αφετέρου ο τότε περιορισμένος πληθυσμός ικανός να επιβιώνει στη μακρινή νήσο. Ακριβώς πότε και από πού έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στη Δήλο οι λίγοι εκείνοι πρώτοι κάτοικοι και τι γένους έθνους ήταν, δεν έχει μέχρι σήμερα προσδιοριστεί. Ο πολύ μεταγενέστερος αρχαίος ιστορικός του Κιδίδης θεωρεί ότι κατά την απότατη εκείνη περίοδο της αρχαιότητας οι κάτοικοι των Κυκλάδων και ειδικότερα της Δήλου, από την οποία μάλιστα φέρεται να συνάγει τις αποδείξεις του, ήταν Κάρες. Τη γνώμη αυτή του Θουκυδίδη που επικράτησε για αιώνες πρώτος που την αμφισβήτηση ήταν ένας Δανός καθηγητής αρχαιολογίας στη διατριβή του το 1897 και στη συνέχεια ο αρχαιολόγος Χρήστος Τσούντας στη διατριβή του Κυκλαδικά που δημοσιεύτηκε στην αρχαιολογική εφημερίδα το 1898. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Ρωμαίος με τη διατριβή του «Οι Κάρες της Δήλου και αρχαιολογική έρευνα του Θουκυδίδου» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελληνικέ» το 1928 κατέριψε τις υπέρ των Καρών αποδείξεις του Θουκυδίδη αντιπαραβάλλοντας στοιχεία από τα ευρήματα των τελευταίων ανασκαφών. Μετά δε και τη μελέτη των ευρημάτων των ανασκαφών που επιχείρησε ο Πίπας στη Ρήνια το 1924, η άποψη του Θουκυδίδη περί εγκατάστασης Καρών έχει τελείως ανατραπεί. Ομοίως και κάποιες άλλες απόψεις αρχαίων που κάνουν λόγο για λέλεγες και τους ομοίους τους Φοίνικες έχουν καταρριφθεί με αρχαιολογικά δεδομένα ότι πολιτισμικά αυτοί οι λαοί αναπτύχθηκαν βραδύτερα από τους πρώιμους αρχαίους Έλληνες. Παρά τα αυτά, αν και δεν αποδείχθηκε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Δήλου ήταν Έλληνες με την ιστορική έννοια του όρου, εντούτοις υπάρχουν αρκετά βάσιμα στοιχεία για τον προσδιορισμό τους. Κυρίως στοιχείο είναι η θέση του παμπάλαιου οικισμού επί της κορυφής του Κίνθου και όχι σε μια προασπισμένη από τους ισχυρούς ανέμους περιοχή και μάλιστα σε εποχή που ακόμη η τεχνολογία, η ναυπηγική για την ακρίβεια, δεν επέτρεπε μαζικές μετακινήσεις για τυχόν εξωτερική προσβολή. Μοναδική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί είναι η μακρινή ανάμνηση των γεωλογικών αναστατώσεων που είχαν συμβεί στον Αιγαιακό χώρο, την Αιγιείδα, όπου οι κορυφές των βουνών αποτέλεσαν μοναδικούς τόπους σωτηρίας ανθρώπων και ζώων. Ένα δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι τα πανάρχια ιερά που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο κάτω από νεότερα κτίσματα και ναούς αφιερωμένα σε Ολύμπιες θεότητες και πρωτίστως στο Δία και τον Ηρακλή, γεγονός που αποδεικνύει την ήδη εξάπλωση της ελληνικής μυθολογίας. Ένα μάλιστα από τα μυθικά ονόματα της Δήλου που δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ήταν Πελασγία. Τέλος, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γεωγράφος και πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος σημειώνει ότι οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Πελασγοί που αργότερα ονομάστηκαν Ίωνες.

0: Οι Ιωνές που έλαβαν το όνομά τους από το μυθικό θεογενή εκ πατρώου Απόλλωνος γενάρχη τους και μυθικού ήρωα της Ακρόπολης του Ίωνα, ήταν ένας από τους βασικά τέσσερις αδελφούς συγκροτημένους πληθυσμούς φυλές του προϊστορικού ελλαδικού χώρου που φέρονται να διασώθηκαν κατά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Εξού και η μυθολογία θεωρεί αδελφούς τους γενάρχες αυτών και κατά παραλλαγή εγγόνια του Έλληνα, συνεπώς όλοι Έλληνες, καθώς και δυσέγγωνα του Δευκαλίωνα. Οι Ίωνες, περισσότερο δημιουργικοί και οξυδερκείς, έχοντας αντιληφθεί το τέλος των γεωλογικών αναστατώσεων, εγκαταστάθηκαν στα παράλια του υπηρετικού χώρου και κυρίως στην Ανατολική Αττική, δημιουργώντας και την Ιωνική Τετράπολη. Από εκεί επεκτάθηκαν στις Κυκλάδες και με προγεφύρωμα αυτές εξαπλώθηκαν στις έναντι ανατολικές ακτές του Αιγαίου, όπου και θα λάβουν εξ αυτών την ονομασία Ιωνία. Ως γνωστόν, η ελληνική μυθολογία αποτελεί ένα συγκερασμό πρώιμων παρατηρήσεων της φύσης, αστρονομικών, γεωφυσικών, γεωλογικών κλπ., καθώς και διαφόρων φαινομένων κλιματολογικών, μετεωρολογικών κλπ., όπου για την ερμηνεία αυτών ή των αιτιών δημιουργίας τους ακολουθήθηκε μια αξιοθαύμαστη πλοκή με ανθρώπινα αίσθηκτα, πάθη, επιδιώξεις και αξίες, παρουσιάζοντας αυτές με αλληγορικό ανθρωπομορφισμό σε θεϊκή υπόσταση προκειμένου να τύχουν του απόλυτου και γενικευμένου σεβασμού. Με βάση αυτά, στο ερώτημα πώς η ελληνική μυθολογία κατέστησε τη μικρή, τραχιά και ασήμαντη νησίδα των Κυκλάδων την Δήλο, γενέτειρα του πανιόνιου εθνικού θεού Απόλλωνα, την απάντηση δίνει η ίδια η νησίδα κατά τη γεωλογία της, την ετυμολογία του ονοματός της, τη γεωγραφική της θέση, καθώς και τη σχέση της με τους Ίωνες, λαμβάνοντας υπόψη τον περίφημο γεωδετικό νόμο που ίσχυε για τον καθορισμό των ιερών χώρων, στον οποίο αναφέρεται και ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. Από την γεωλογική εξέταση της νήσου φέρεται να δημιουργήθηκε είτε από κάποια ηφαιστειακή δραστηριότητα όπου και αναδύθηκε στην επιφάνεια, είτε αυτήν αποκαλύφθηκε μετά την υποχώρηση της επιφάνειας των υδάτων που προηγουμένως είχαν κατακλείσει την ευρύτερη περιοχή. Λαμβάνοντας δε υπόψη το πολύ χαμηλό μέσο υψόμετρο της νήσου, θεωρείται ως μία από τις τελευταίες παρόμοιες γεωλογικά δημιουργίες στον Αιγαιακό χώρο. Το δε από τους μυθικούς χρόνους όνομα της νήσου ετυμολογείται εκ του αρχαίου ελληνικού ρήματος δηλώ, που σημαίνει καταφανής, φανερός ή φανερωμένος ή και κατ' επέκταση διαυγής, λάμπων, λάμπουσα σε αντίθεση του άδειλος. Έτσι ετυμολογικά το όνομα δήλος επικροτεί και τις δύο απόψεις, είτε αυτή της ευνίδιας ανάδυσης είτε της αποκάλυψης. Θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αγαπητοί ακροατές, στην ιστορία της Δήλου και πώς η Δήλο συνδέεται με τον Απόλλωνα. Θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Μικρή διακοπή λοιπόν για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Χρέος μας, η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει άμεσα στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε δίμηνη αργία τέθηκε ο Δήμαρχος Κασάνδρας Ηρακλής Λιβαδιώτης αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχιζε τη ζωή σε ένα 19χρονο. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο νεαρών ανδρών από δύσβατο σημείο στην περιοχή του Ρέματος Ορλιά του Δήμου Δίου Ολύμπου Πιερίας. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο χώρες στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν. Τρία σούπερ τάνκερς της Σαουδικής Αραβίας ήταν ανάμεσα στα πλοία που βγήκαν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι ροές αυξάνονται έστω και διστακτικά μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Και νομίζω, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτές τις μέρες, χτες και σήμερα τουλάχιστον, οι καρδιές των κατοίκων της Τρίπολης χτυπούν δυνατά για ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Κώστα Τζιούμη, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός που θα μοιραστείτε σήμερα μαζί μας, που εμείς είμαστε μακριά και δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στην Τρίπολη. Και αναφέρομαι σε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες, νομίζω δεν θα ήμουν άδικη αν έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ιδιαίτερη η σύνδεσή του με την περιοχή σας, και θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, όλο αυτό το θέμα και την ιστορία του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χουζούρη, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω απόλυτα ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι, τουλάχιστον για μένα και για εμάς τους Τριπολίτες, η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Επαναστάσεως του 1821 και για εμάς είναι ο απελευθερωτής του γένους μας. Επομένως, σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όπως είπατε, για μένα και για εμάς θα έλεγα ότι θα τολμούσα να πω ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός. Γιατί, τι γίνεται σήμερα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν γίνεται η επανατοποθέτηση του Ανδριάντα, του έφηπου Ανδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στο βάθρο του, στην πλατεία Άρεως, εκεί όπου στη βάση του βάθρου του βρίσκονται, για όσους δεν το γνωρίζουν, και τα οστά. Φυλάσσονται τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο Ανδριάντας λοιπόν του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη θεωρώ ότι είναι ένα ιερό σύμβολο και του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής μας αλλά και της χώρας μας. Να ενημερώσω εδώ τους ακροατές σας ότι ο Ανδριάντας τοποθετήθηκε εκεί το 1971. Ήδη από το 1930 βρίσκονταν εκεί τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο έφηπος Ανδριάντας, ο οποίος είναι έργο του σπουδαίου γλύπτη του κυρίου Σαγκελαρίου, τοποθετήθηκε, όπως είπαμε, το 1971 στο βάθρο του. Και να πω και κάτι που νομίζω έχει σημασία για την εποχή που ζούμε και σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές: η φιλοτέχνηση, η χύτευση και η τοποθέτηση τότε του Ανδριάντα έγινε με έρανο από όλους τους κατοίκους της περιοχής. Και καταλαβαίνετε την κατάσταση, την οικονομική που βρισκόταν η χώρα μας, η περιοχή μας το 1968, 69, 70, 71. Από το εστέρημά τους λοιπόν οι άνθρωποι τότε, εδώ οι Τριπολίτες και όχι μόνο, και απόδημοι και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, από το εστέρημά τους, μαζεύοντας δραχμούλα, γιατί τότε ήμασταν με δραχμές, κατόρθωσαν να φτιάξουν αυτό τον σπουδαίο, τον εμβληματικό Ανδριάντα. Από το 1971 λοιπόν έως σήμερα ο Ανδριάντας δεν είχε συντηρηθεί, και αυτό είναι ένα φάουλ για την τοπική κοινωνία. Εμείς από τον φθινόπωρο διαπιστώσαμε εξωτερικά κάποια προβλήματα που μας έκρουσαν τον κόδωνα κινδύνου, καλέσαμε ειδικούς, καταλήξαμε τελικά στον καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, τον κύριο Γιώργη Λάκη, έναν άνθρωπο που για 30 χρόνια δίδασκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το αντικείμενο αυτό των οριχάλκινων αγαλμάτων και Ανδριαντών. Ο Ανδριάντας είναι οριχάλκινος, να πω, για τους τηλεθεατές μας, όπου μακροσκοπικά, εξωτερικά, με δύο αυτοψίες που έκανε, διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα. Αποφασίσαμε λοιπόν τότε να προβούμε στην αφαίρεση του Ανδριάντα από τον, γιατί δεν μπορούσε να γίνει η επισκευή του επί του βάθρου, την αφαίρεση από το βάθρο, τη μεταφορά του σε ειδικό εργαστήριο εδώ στην περιοχή, τη συντήρησή του και ακολούθως την επανατοποθέτησή του στο βάθρο. Ήταν μια διαδικασία πολύ επίπονη, πρωτόγνωρη. Να πω εδώ ότι η μοναδική Ανδριάντες στη χώρα μας, που δεν ξέρω αν τον έχετε δει τον Ανδριάντα ή για τους Ανδριάντες, στηρίζονται στα δύο πίσω πόδια του αλόγου μόνο,
0: ναι, ναι.
1: Στο τρίτο ή στο τέταρτο ναι. πόδι, είναι ο Ανδριάδας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εδώ στην Τρίπολη και ο Ανδριάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο έφημος Ανδριάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί είναι οι δύο μοναδικοί Ανδριάδες στην χώρα μας που έχουν αυτή την ειδική στήριξη. Κάθονται, είναι τα, ας το πούμε έτσι, απλά τα μπροστά πόδια του αλόγου είναι σηκωμένα. Οπότε μάλιστα. ο Ανδριάδας στηρίζεται όλο στα πίσω πόδια. Ήταν μια πρόκληση και για τον ίδιο τον καθηγητή που είχε χθες το βράδυ να πω ότι κάναμε μια παρουσίαση όλη τη διαδικασία αποκατάσταση και συντήρηση στο Μαγιαροπούλιο Θέατρο, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Και όπως ο ίδιος ο καθηγητής είπε και δημόσια χθες, εμένα μου το είχε πει πολλές φορές κατηδίαν, ήταν μια τεράστια πρόκληση και γι' αυτόν έναν άνθρωπο που έχει τεράστια εμπειρία σε συγκεκριμένα Ανδριάδες, σε συγκεκριμένους Ανδριάδες, ήταν μια πρόκληση να μπορέσει να γίνει η απόσπαση αρχικά του Ανδριάδα. Η μεταφορά του, η συντήρησή του, η επανατοποθέτησή του χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία του αγάλματος, η γεωμετρία του Ανδριάδα κλπ. Μια διαδικασία, όπως είπα, επιστημονικά πολύ σύνθετη και τεχνικά πολύ σύνθετη και με το βάρος της ευθύνης πολύ μεγάλο για τον, και για μας σαν Δημοτική Αρχή αλλά και για τον διοίκτη. Όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Από τις προηγούμενες μέρες, εδώ και 3-4 μέρες, ο Ανδριάδας ήδη βρίσκεται στο βάθρο του, στο πλατεία Άρης. Και σήμερα το βράδυ θα γίνει η τελετή των αποκαλυπτηρίων του πλέον συντηρημένου, αποκατεστημένου Ανδριάδα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έτσι ώστε για τις επόμενες πολλές δεκαετίες να βρίσκεται στην Τρίπολη, να εποπτεύει, όπως είπα και χθες, και να καθοδηγεί και εμάς τους Τριπολίτες, αλλά και όλους τους Έλληνες.
0: Κύριε Δήμαρχε, βλέπω ότι θα μας πάρετε τη δουλειά. Δεν έχω προλάβει να σας πω, να σας ρωτήσω τίποτε και έχετε δώσει ένα πληρέστατο ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Έχετε απαντήσει σε όλα αυτά που σας ρώταγα. Θα σας ρώταγα. Σας άκουγα με πολύ προσοχή και σκεφτόμουν, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι πραγματικά συγκινητικό το ότι... το ότι έγινε αυτή η συντήρηση σε έναν Ανδριάδα δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά και το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό που είπατε, ότι είναι ένα στοίχημα να συντηρηθεί ένας Ανδριάδας. Εδώ μας περιγράψατε και τις συγκεκριμένες δυσκολίες που υπάρχουν και την πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει ο κύριος Γεωργιλάκης. Καταλαβαίνω ότι αυτό και πολύ έξοδο είναι και ένα ρίσκο είναι σε πολλές περιπτώσεις, γιατί οι φθορές του χρόνου μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα στατικότητας κλπ. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα ιερό. Αυτό που μας είπατε, ότι εκεί είναι αποθησαυρισμένα τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, είναι ένα σημείο δηλαδή της πόλης που βρίσκεται ο Ανδριάδας, σημαντικό όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά θα έλεγα και για όλους τους Έλληνες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να πω, γιατί δεν το είπα πριν, δεν έκανα αναλυτικό μάλλον ρεπορτάζ, τα ευρήματα, εκτός τα μακροσκοπικά, τα αρχικά που σας είπα κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα ευρήματα από το μεταλλικό σκελετό. Ο Ανδριάδας διατρέχεται στο εσωτερικό από ένα μεταλλικό σκελετό για να στηρίζεται. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει τα οστά του.
0: Μάλιστα.
1: Τα ευρήματα λοιπόν κατά την εξέλιξη των εργασιών δυστυχώς ήταν πολύ πιο σοβαρά. Η φθορά ήταν και η σκουριά και οι αλλοιώσεις του μεταλλικού σκελετού ήταν τόσο σοβαρές που δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα και βέβαια υπήρχε σαφώς πρόβλημα στατικότητας και μάλιστα υπόθηκε χθες χαρακτηριστικά ότι από θαύμα δεν είχε καταρρεύσει κάποια στιγμή ο μικρός σεισμός ο Ανδριάδας. Οπότε η συντήρησή του ήταν επιβεβλημένη, γιατί καταρχάς υπήρχε θέμα, σοβαρό θέμα στατικότητας του ίδιου του Ανδριάδη. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, ότι για μας το σημείο είναι ιερό. Θεωρώ, αν δεχτούμε και παραδεχτούμε αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι είναι η μεγαλύτερη ή από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες, εν πάση περιπτώσει, της Ελληνικής Επανάστασης, το ότι βρίσκονται εκεί τα οστά που για μας είναι απελευθερωτής του γένους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, κάνει τον τόπο κατευθείαν ιερό για όλους τους Έλληνες. Είναι ο απελευθερωτής του γένους μας. Δεν είναι ο απελευθερωτής της Τριπολιτσάς, που είναι και ο απελευθερωτής της Τριπολιτσάς, αλλά είναι και ο απελευθερωτής του γένους μας. Επομένως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι, όπως σωστά, πολύ σωστά το είπατε, το σημείο και ο τόπος είναι ιερός, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, για τους Τριπολίτες, αλλά για όλους τους Έλληνες. Και αν θέλετε, έτσι και την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να είναι και ένα σημείο προσκυνήματος για όλους τους μαθητές, για όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα, για να αποτύσουν τον οφειλόμενο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον στρατιλάτη, στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στον απελευθερωτή του γένους μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, διάβασα στην ιστοσελίδα του Δήμου ότι απόψε στις 7.30 με κάθε επισημότητα θα υποδεχτείτε τον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
1: Θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια ακριβώς, γιατί μάλιστα ο Αδριάντας τοποθετήθηκε πριν λίγες μέρες, γιατί έχει μεγάλη διαδικασία να τοποθετηθεί. Φάγανε 2 μέρες για να το τοποθετήσει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σύνθετη διαδικασία. Είναι εκεί, είναι στη θέση του. Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια σήμερα, βεβαίως με την πρέπουσα επισημότητα, με συμμετοχή μελών του Δεσπότη πρώτα-πρώτα, του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινωρίας, του κ. Επιφανίου, υπουργών της κυβέρνησης, θεσμικών φορέων, παραγόντων και πιστεύω και πλήθους κόσμου, να γίνει μια τελετή λυτή, όχι φανφάρες κλπ. Μια λυτή τελετή, η οποία όμως θα αποδώσει, όπως είπα, τις οφειλόμενες τιμές και το σεβασμό στο πρόσωπο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
0: Κύριε Δήμαρχε, πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, πώς βλέπετε φέτος την τουριστική κίνηση, ενώ το καλοκαίρι στην περιοχή σας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, εμείς είμαστε κύριοι.
0: Έχετε τουρισμό όλο το χρόνο, καταρχάς.
1: Να το πούμε. Έχουμε τόσο πολύ το καλοκαίρι από επισκέπτες όσο έχουμε το χειμώνα, γιατί είμαστε ένας ορεινός προορισμός.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι όμως έχουμε πολλούς και από Αθήνα και από.
0: Και από Όδημους, να υποθέσω.
1: Και από την Αλογαπή. Εντάξει, φαίνεται ότι φέτος θα είναι μια καλή χρονιά, όπως τώρα μάλλον τελειώνει και ο πόλεμος που επηρεάζει πολύ κόσμο στο Μέση Ανατολή, αν επιβεβαιωθούν αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε κάθε μέρα. Οπότε και αυτό είναι ένα επιπλέον λόγος να μπορέσει ο κόσμος, κυρίως Αμερικάνοι που έχουμε πάρα πολλούς εμείς στην περιοχή, να επισκεφτούν την περιοχή μας και τη χώρα μας γενικότερα.
0: Αν οι επόμενες μέρες είναι πιο ζεστές, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει και ζητάμε όλη την δροσιά και εσείς έχετε και φυσικό τοπίο υπέροχο, αλλά και θα έλεγε κανείς ότι στην περιοχή σας μπορεί να δει κανείς κομμάτια της ιστορίας μας μέχρι σήμερα, όπως βέβαια τον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και περιοχές όπου έλαβαν μέρος ιστορικές μάχες κλπ.
1: Θες να δείτε, κανονικά αν θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή πολύ μεγαλύτερη από ένα τέταρτο να πούμε για όλα αυτά. Μόνο για όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, είμαστε μια περιοχή που πραγματικά, και δεν το λέω επειδή είμαι από εδώ και έχω μεγαλώσει εδώ, με πολύ πλούσια φυσική ομορφιά. Το Μέναλο είναι από τα ωραιότερα βουνά της χώρας μας, με πολύ όμορφα χωριά, με πολλά μονοπάτια, ορειβατικά μονοπάτια. Τώρα μάλιστα ολοκληρώνουμε και ένα έργο που αναδεικνύουμε όλα τα μονοπάτια αυτά, με πολλά σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Και κυρίως αυτό που είπατε, ότι μπορεί να δει κάποιος ιστορικά σημεία, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να ζήσει και να βιώσει, μένοντας μερικές μέρες, την ιστορία και ιδίως την νεότερη ιστορία της χώρας μας από την Επανάσταση του 1821, να την νιώσει μέσα στο αίμα του, στο πέτσι του που λέμε. Χωρίς να έχουμε, ας πούμε, ο Δήμος Τρίπολης, κυρία Κουζούρη, έχει διαθέτει 3 αρχαία θέατρα.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι δεν είναι πολύ γνωστό, 3 αρχαία θέατρα βρίσκονται στα όρια του Δήμου Τρίπολης και το καλοκαίρι κάνουμε εκεί στα θέατρα, σε συνεργασία με την Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, βέβαια, εκδηλώσεις πολύ όμορφες. Έχουμε αρκετά μουσεία. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο στην περιοχή μας και να απολαύσει, όπως είπαμε, και να ζήσει και την ιστορία και τον πολιτισμό μας και τη φυσική ομορφιά και τους ανθρώπους. Γιατί και οι άνθρωποι παίζουν πάντα ρόλο και βέβαια. Εξαιρετικό φαγητό σε ταβερνάκια, σε εστιατόρια στην πόλη, μέσα σε ορεινά χωριά, σε χωριά στον κάμπο. Πραγματικά η περιοχή έχει εξαιρετικά προϊόντα και κτηνοτροφικά προϊόντα, κρέατα κλπ. Και γεωργικά προϊόντα. Έχουμε κρασί μοσχοφύλερο που είναι ονομασία προελεύσεως, η Μαντινία, γνωστό οροπέδιο. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να ζήσει και να κάνει ένας άνθρωπος επισκεπτόμενος μερικές μέρες. Είναι, έχει τη δυνατότητα από την Τρίπολη, παντού γύρω, σε πολύ κοντινές αποστάσεις και με καλό οδικό δίκτυο, να επισκεφτεί και άλλους τόπους, να είναι η έδρα του η Τρίπολη και να επισκεφτεί και άλλους τόπους και ιστορικούς και τουριστικούς, θα το πούμε.
0: Πάντως όσοι προγραμματίζουν ένα τριήμερο στην Τρίπολη, Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πολύ τυχεροί, ιδιαίτερα αν βρίσκονται από απόψε στην Τρίπολη, γιατί στις 7.30 όπως είπαμε στην πλατεία Άρεως η Τρίπολη υποδέχεται τον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το σταθμό σας και εσάς προσωπικά και είμαι στη διάθεσή σας πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Κώστα Τζιούμη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Εν αναμονή είμαστε μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γενικό Αρχείο του Ιστορικού Μουσείου Ίδρας, καθώς στο πλαίσιο των εορτασμών των Νιαουλίων αύριο Σάββατο στις 7:30 θα γίνει η παρουσίαση του πολιτιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Από το αρχείο στην τέχνη, ο Ανδρέας Μιαούλης μέσα από τα μάτια των μαθητών μαθητριών». Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική επικοινωνία, οπότε εμείς θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στην ιστορία της Δήλου και θα διακόψουμε μόλις μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Λέγαμε ότι η Δήλος είναι η γενέτειρα του Απόλλωνα. Σχετικά με την εξάπλωση των Ιώνων στις αντιπέρασες ανατολικές ακτές του Αιγαίου, εξυπακούεται ότι αυτή δεν συνέβη σε μία χρονικά επιχείρηση διάπλου, αλλά σταδιακά με την ανάπτυξη της ναυπηγικής, δηλαδή ναυπηγώντας κατάλληλα πλοία, άφρακτα, κοπήλατα και επιδαλιουχούμενα, εκτελώντας σαφώς ακτοπλοεία, δηλαδή ακολουθώντας πορεία με τη βοήθεια σταθερών σημείων παρατήρησης στον ορίζοντα και συνεπώς ημεροπλοεία. Με δεδομένο το τελευταίο, δεύτερο βασικό στοιχείο, προϋπόθεση του εγχειρήματος του διάπλου μετά την αυπήγηση κατάλληλων πλοίων, ήταν το φως της ημέρας, στη διάρκεια του οποίου επιχειρούνταν αυτός, δηλαδή ο ήλιος, του τέστην η αναγκαία παρουσία αλληγορικής ανθρωπόμορφης θεότητάς του, ο Απόλλων. Τρίτο βασικό στοιχείο ήταν η κατάλληλη διάταξη των ίσων που θα μπορούσαν να καλύψουν ανάγκη ακτοπλοείας από δύση προς ανατολή, όπου τέτοια στο χώρο του Αιγαίου παρέχουν αποκλειστικά μόνο οι Κυκλάδες. Βάζουμε όνο τελεία στην αναφορά μας στην Δήλο και στην ιστορία της, γιατί τώρα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Δαμοπούλου. Κυρία Δαμοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούρη, από την όμορφη Ίδρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θέλω να σας ρωτήσω, τα μιαούλια έχουν ξεκινήσει?
1: Τα μιαούλια ξεκίνησαν χθες.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη εκδήλωση, μια ομιλία πολύ ενδιαφέρουσα της κυρίας Καραμάνου, καθηγήτριας ιατρικής, για τον Αντώνιο Λιτνό. Ήταν πολύ ωραία, εμπεριστατωμένη ομιλία και την παρακολουθήσαμε βεβαίως.
0: Μάλιστα. Αύριο όμως την τιμητική του έχει το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
1: Βεβαίως. Γυμνάσιο Ίδρας.
0: Γυμνάσιο Ίδρας. Λοιπόν, από το αρχείο στην τέχνη, ο Ανδρέας Μιαούλης μέσα από τα μάτια των μαθητών μαθητριών. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυτό το πρόγραμμα?
1: Βεβαίως, με χαρά. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα κοινό πολιτιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει με τη συνεργασία και τη συνέργεια όχι μόνο του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου με το Γυμνάσιο Ίδρας, αλλά και με το 7ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό και συμβολικό, θα έλεγα, γιατί πρόκειται για μια έτσι, συνάντηση μαθητών και μαθητριών από δύο διαφορετικά σχολεία και από ένα άλλο κόσμο, ουσιαστικά άλλο κοινωνικό περιβάλλον ασφαλώς. Είναι ένα νησιωτικό σχολείο και ένα σχολείο της πρωτεύουσας, του Αθηκού Κέντρου. Με κοινό σημείο αναφοράς όμως την Ίδρα και την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Γι' αυτό και τόπος επίσης εμβληματικός αποφασίστηκε να είναι το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Θα γίνει στο δώμα μας το πολύ ωραίο και φιλόξενο αυτή η πολύ ωραία βραδιά αύριο, όπως αναμένεται.
0: Και δηλαδή τα παιδιά τι έκαναν, τα παιδιά της Ίδρας και του Περιστερίου?
1: Βεβαίως, θα σας πω. Τα παιδιά της Ίδρας ήρθαν σε διαδοχικές επισκέψεις στο αρχείο, μελέτησαν τα αρχαιακά μας τεκμήρια και τα μουσιακά, τους έκανα μια ξενάγηση αναλυτική σε αυτά και δόθηκαν αρκετές εξηγήσεις έτσι και ως προς τα δύο θέματα, και ως προς το μουσείο και ως προς το περιεχόμενο των αρχαιακών τεκμηρίων. Και το επίκεντρο όλης της δράσης είναι η προσωπικότητα του αρχιναβάρχου του Τρινής Ιστόρου του Ιδραίου Ανδρέα Μιαουλή. Όλοι ξέρουμε τη δράση του και την συμβολή του στην ναυτικό αγώνα της Επανάστασης. Αυτά λοιπόν τα παιδιά και ερεύνησαν και αντελήφθηκαν την τεκμηρίωση και την αξιοποίηση που θα μπορούσε να έχει όλη αυτή η προσπάθεια σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. Αυτό το ανέλαβε το Γυμνάσιο Περιστερίου. Θα έρθουν λοιπόν παιδιά από το Περιστέρι, σήμερα τα αναμένουμε, τα παιδιά του Γυμνασίου. Έχουν ετοιμάσει και χορούς και τραγούδια και μια θεατρική, μικρή θεατρική παράσταση που θα μας την προσφέρουν σε συνεργασία πάντα με τα παιδιά της Ίδρας. Και επίσης θα παίξουν μουσικά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ ωραία, είναι μια συνέργεια σφαιρική και ακρεφνώς νεανική. Ακρεφνώς νεανική. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την συνεργασία και σε αυτή την εκδήλωση. Πάρα πολύ.
0: Και η εκδήλωση αυτή
1: είναι το στόχο του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου.
0: Βέβαια.
1: Να προσφέρει στην νιώτη, να προσφέρει στα νέα παιδιά, στη μαθητιώσα νεολαία. Γιατί εκεί στοχεύουμε για την αυριανή μας εξέλιξη. Όλοι, κακά τα ψέματα.
0: Μάλιστα. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στα Μιαούλια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ενταγμένη στα Μιαούλια. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση με την οποία ξεκινούν τα φετινά Μιαούλια. Και αναμένεται να έχουμε και άλλες εκδηλώσεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Με αποκορύφωση βεβαίως το Σάββατο το επόμενο που θα καεί
0: τουρκική αρμάδα.
1: Το γνωστό κάψιμο. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι φαντασμαγορικό, υποθέτω, και ελπίζω το σόου αυτό.
0: Τώρα για το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ξέρω αν είναι εύκολο κανείς να έρθει και να βρει να μείνει στην Ίδρα αν δεν έχει κλείσει. Αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας είναι πιο εύκολο, οπότε όσοι κανονίσουν ένα τριήμερο στην Ίδρα, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7:30 στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Ο Ανδρέας Μιαούλης μέσα από τα μάτια των μαθητών και των μαθητριών δύο σχολείων, της Ίδρας και του Περιστερίου.
1: Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ο Ανδρέας Μιαούλης για όλα, σε όλα τα επίπεδα, στην τόλμη του, στο

0: Λευκία στην αυριανή εκδήλωση.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ντίνα Δαμοπούλη, Γενική Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας.

σημείο σε αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

θα μιλήσουμε για το θέμα της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και πρώτα θα αναφερθώ εισαγωγικά στην μετάνοια. Έπειτα, σε πολύ γενικές γραμμές, στην ιστορία του μυστηρίου αυτού, όπως το λέμε, από την οποία θα προκύψει και το νόημα και το περιεχόμενο της εξομολογήσεως. Και στη συνέχεια, στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται και τι προβλήματα παρουσιάζει στην πράξη, και μάλιστα σήμερα.

Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι στην ουσία το μυστήριο της μετανοίας. Δηλαδή, το βασικό περιεχόμενο είναι η μετάνοια. Όταν κάποιος εξομολογηθεί και δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει κανένα νόημα η εξομολόγησή του. Υποτίθεται ότι αυτός

που πάει να εξομολογηθεί έχει μετανοήσει. Και έχει μετανοήσει για πράγματα τα οποία αποτελούν παράβαση του θελήματος του Θεού, του νόμου του Θεού. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Υπάρχει άραγε άνθρωπος στον κόσμο και πιστός, μέλος της Εκκλησίας, ο οποίος να μην έχει παραβεί το νόμο του Θεού και να μην έχει αμαρτήσει? Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι τελούμε σε κατάσταση μετανοίας και πρέπει να τελούμε σε κατάσταση μετανοίας.

Η μετάνοια δεν είναι επομένως μια στιγμιαία πράξη του ανθρώπου. Είναι ένα συνεχές βίωμα. Λένε οι πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, πως από το πρωί έως το βράδυ ακόμη και στο κρεβάτι του άνθρωπος τη νύχτα που πάει να κοιμηθεί πρέπει να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Αυτό διαφοροποιεί την μετάνοια από την εξομολόγηση όπως την γνωρίζουμε. Διότι ενώ πρέπει να μετανοεί κανείς συνεχώς για τις αμαρτίες του, δεν προκύπτει από αυτό ότι θα πρέπει και να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του παρά μόνο στο Θεό. Και εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι πλέον ο ρόλος της Εκκλησίας και σε ποιο σημείο αρχίζει να προκύπτει η ανάγκη της εξομολογήσεως των αμαρτιών σε εκπρόσωπο της Εκκλησίας.

η Εκκλησία βεβαίως και έχει το ρόλο της στην περίπτωση της μετανοίας του ανθρώπου. Πότε όμως? Σε περιπτώσεις οι οποίες αποκόπτουν τον άνθρωπο από το σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, ενώ όλοι αμαρτάνουμε συνεχώς, δεν αποκοπτόμεθα από το σώμα της Εκκλησίας αυτομάτως. Η Εκκλησία αποτελείται όχι μόνο από Αγίους, αλλά και από αμαρτωλούς. Επομένως, η Εκκλησία έχει μέσα της και τους αμαρτωλούς. Αλλά όμως υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αμαρτία μας οδηγεί σε αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς την αποκοπή εκφράζει η Εκκλησία όταν μας στερεί τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Διότι η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που εκφράζει τη ζωή της Εκκλησίας.

Στην αρχαία λοιπόν εκκλησία εμφανίζεται η εξομολόγηση στην κοινότητα της εκκλησίας δημόσια και ο επίσκοπος, ο οποίος ηγείται της κοινότητος, αποφαίνεται περί του εάν μπορεί ο εξομολογηθής τις αμαρτίες του δημόσια να συμμετάσχει στη Θεία Ευχαριστία ή δεν μπορεί, και πρέπει να αποβληθεί κατά κάποιον τρόπο από την κοινωνία των πιστών. Γι' αυτό και είχαν δημιουργηθεί και τάξεις των μετανοούντων, διάφορες δηλαδή τάξεις πιστών, άλλοι που μπορούσαν να μείνουν μέσα στη Θεία Ευχαριστία μέχρι τη λειτουργία των κατηχουμένων και μετά να φύγουν, ή άλλοι που έμεναν έξω προσκλέοντες κλπ., διάφορες κατηγορίες. Κυρίως τον 3ο αιώνα αναπτύχθηκαν αυτές οι κατηγορίες των μετανοούντων, οι οποίοι δεν μετήχαν στη Θεία Ευχαριστία με απόφαση του Επισκόπου, και αυτοί επανήρχοντο πλέον εις την κοινωνία της Θείας Ευχαριστίας πάλιν με απόφαση του Επισκόπου, ο οποίος τους συγχωρούσε και τους αποκαθιστούσε μέσα στην κοινωνία της Θείας Ευχαριστίας.

αυτή ήταν η κατάσταση τους τρεις πρώτους αιώνες. Τότε οι κοινότητες, οι επισκοπές ήταν μικρές και οι ευχαριστικές κοινότητες ήταν επίσης μικρές και συνεπώς γίνονταν δημόσια όλα. Τουλάχιστον στην αρχαία εκκλησία, όταν μιλούσαν για δημόσια εξομολόγηση, το σπουδαιότερο θέμα, πρόβλημα, που ήταν αντικείμενο εξομολογήσεως, ήταν οι σχέσεις μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Διότι, βασιζόμενη η Εκκλησία στην οργανική ενότητα των μελών του εκκλησιαστικού σώματος, θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση την καταλλαγή των μελών της Εκκλησίας μεταξύ τους για να κοινωνήσουν. Αν δεν υπήρχε αυτή η καταλλαγή, δεν επέτρεπε ο επίσκοπος να προχωρήσουν στη Θεία Κοινωνία. Έπρεπε οπωσδήποτε να καταλλαγούν. Και αυτό είναι βέβαια το βασικότερο. Και θυμάμαι πνευματικούς από την νεανική μου ηλικία, παλαιούς πνευματικούς, απλούς, οι οποίοι απαγόρευαν να προχωρήσουμε στην Θεία Κοινωνία εάν δεν συμφιλιωνόμαστε.

από τον 4ο αιώνα περίπου και μετά αρχίζει μια νέα κατάσταση, αφού εισέρχονται στην εκκλησία πολλοί και μάλιστα μαζικά από τους εθνικούς και γίνονται χριστιανοί. Και επειδή πολλά από τα παραπτώματα ποινικοποιούνται ήδη από την πολιτεία μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν η πολιτεία γίνεται χριστιανική κατά κάποιον τρόπο, τότε και η νομοθεσία της πολιτείας λαμβάνει υπόψη στη νομοθεσία της τις απαιτήσεις της χριστιανικής ηθικής. Πολλά από τα αμαρτήματα λοιπόν ποινικοποιούνται, και αυτό σημαίνει ότι με μια δημόσια εξομολόγηση θα μπορούσε να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό καταργείται η δημόσια εξομολόγηση και αρχίζει μια περίοδος με κατηδίαν εξομολόγηση. Η κατηδίαν εξομολόγηση δεν είναι και αυτή πολύ σαφώς μαρτυρημένη τον 4ο με 5ο αιώνα. Έχουμε μια μαρτυρία ότι στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε ο θεσμός του επί της μετανοίας πρεσβυτέρου στην Αγία Σοφία κυρίως, ο οποίος πρεσβύτερος εδέχεται τις εξομολογήσεις και την μετάνοια όσων ήθελαν κατηδίαν να εξομολογηθούν, και εκ μέρους του επισκόπου τους έδιδε την άφεση, τους αποκαθιστούσε στην κοινωνία του σώματος της Εκκλησίας.

Αυτό το γνωρίζουμε από μία περίπτωση η οποία και οδήγησε στην κατάργηση αυτού του θεσμού. Επί των ημερών του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος ήταν ο άμεσος προκάτοχος του Χρυσοστόμου, συνέβη ένα επεισόδιο με την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία εξομολογήθηκε ένα παράπτωμά της, και το παράπτωμα αυτό περιελάμβανε τις ιδιαίτερες σχέσεις της με έναν από τους διακόνους του ναού. Αυτό κοινολογήθηκε είτε από τον πρεσβύτερο της μετανοίας, είτε δεν ξέρω πώς. Έγινε γνωστό και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο εκκλησιαστικό σκάνδαλο. Τότε ο Πατριάρχης Νεκτάριος εξέδωσε διαταγή στην οποία λέει ότι καταργείται ο θεσμός του πρεσβυτέρου της μετανοίας και οι πιστοί δύναται να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους απευθείας εις το Θεό και να προσέρχονται στη Θεία Μετάληψη κατά τη συνείδησή τους. Αυτό το περιστατικό περιγράφεται από τους δύο ιστορικούς, τον Σοκράτη και τον Σωζομενό, οι οποίοι είναι περίπου σύγχρονοι και ήταν Κωνσταντινουπολίτες και οι δύο. Είναι δε ένα επιβεβαιωμένο γεγονός και κάνει εντύπωση ότι και ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος αμέσως μετά διαδέχεται τον Νεκτάριο σε όλο του τα έργα και έχει γράψει πολλά περί εξομολογήσεως, πουθενά δεν αναφέρεται σε εξομολόγηση προς ιερέα. Είτε υπονοεί άλλοτε την δημόσια εξομολόγηση, αν ακόμα υπήρχε εκείνη την εποχή, είτε το λέγει σαφώς ότι «δεν σου λέγω να πας να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου ενώπιον ανθρώπων, να πας κατευθείαν στο Θεό». Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα εκείνη την εποχή για το τι γίνεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως.

Βεβαίως, το μυστήριο της εξομολογήσεως, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν υπήρχε τότε. Είτε είχαμε την δημόσια εξομολόγηση, όπως προείπα, η οποία καταργήθηκε, είτε είχαμε για ένα διάστημα την εξομολόγηση στον πρεσβύτερο της μετανοίας, η οποία επίσης πρόσχερα καταργήθηκε, είτε είχαμε εξομολόγηση απευθείας εις τον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, για μια περίοδο έχουμε μια σκοτεινή κατάσταση. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, αν όλα αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών, με την πάροδο των αιώνων, αγαπητοί ακροατές. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα στο οποίο αναφέρονται οι πατέρες Εκκλησίας, η πατερική διδασκαλία, ότι η Εκκλησία είναι ακόμη εν πορεία, είναι ακόμη καθοδόν, κι όμως είναι επίσης στην πατρίδα, έχει ήδη φτάσει στην πατρίδα, στην βασιλεία των ουρανών, στα έσχατα, στην αιώνια ζωή. Ένα θέμα αυτό με πολλές πτυχές και διαστάσεις, και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε όσο μπορούμε, βέβαια, όσο αυτό είναι εφικτό και στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας σήμερα, με τον καλεσμένο μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Και πώς θα μπορούσαμε λίγο να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε Λίλη, γιατί νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, κάτι και έχει πολλά να μας πει.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που είπατε, και καθοδόν και στην πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και αν εντοπίσουμε τι σημαίνει αυτό, έχουμε καταλάβει πολλά για το τι είναι η Εκκλησία. Γιατί στην πατρίδα είναι αυτό που λέμε ότι ο Θεός πάντοτε μας ήθελε προκαταβολής κόσμου, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος σε πραγματωμένη κατάσταση όπως τον βλέπουμε. Αυτό το ότι είμαστε ένα αιώνιο θέλημα του Θεού είναι η μεγάλη υπόθεση. Και μέσα στη δημιουργία, αφού ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη, άρα πάντοτε μας ήθελε, έχουμε το προνόμιο να είμαστε και μέσα στη δημιουργία σε πραγματωμένη κατάσταση, αιώνιο θέλημα του Θεού. Τα πάντα δηλαδή έχουν αυτό, ας πω, τη θεία προέλευση, όχι κατά φύση, ως θείο θέλημα, και αυτή είναι η πατρίδα. Αλλά μέσα στη δημιουργία πέρασαν κάποια στάδια για να φανεί πολύ καθαρά, η κορύφωση βέβαια είναι η ενανθρώπιση και η Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι πλέον σφραγίστηκε με την Ανάσταση αυτή η πατρίδα, αν και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε με έναν άλλο τρόπο, φαινόταν και εκεί. Η Ανάσταση όμως και η Εκκλησία του Κυρίου πλέον δείχνει την πατρίδα αυτή. Αλλά την ίδια ώρα εμείς ως ζωντανά όντα πάντοτε είμαστε εν κινήσει, δυναμικά καθοδόν. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Ακόμα και στη Δευτέρα Παρουσία πάλι θα είμαστε καθοδόν και εν κινήσει, αλλά σε άλλη δόξα. Θα φαίνεται πλήρως η δόξα του Θεού. Αλλά πάντοτε είμαστε εν κινήσει καθοδόν, δυναμικά, και η πατρίδα όμως έχει έρθει, που είναι αυτό το αιώνιο θέλημα που σφραγίζεται βέβαια με την Ανάσταση του Κυρίου.
0: Επειδή αναφερθήκατε λίγο στην δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον Θεό, κύριε Λίλη, αν θα θέλαμε να επισκεφθούμε λίγο εκεί τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο της Γενέσεως, τι θα μπορούσαμε ίσως να ξεχωρίσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά και τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη σας, που βεβαίως συνδέονται και με το θέμα μας σήμερα?
1: Ναι, κυρίως ξεχωρίζουμε όχι τόσο τη δημιουργία στην πραγματωμένη, όσο και το πριν, ότι αυτό τον κόσμο, τον κήπο, τον παράδεισο, ο Θεός τον ήθελε προκαταβολής κόσμου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια σε πραγματωμένη. Ο παράδεισος δηλαδή είναι το προκαταβολής κόσμου. Και η κόλαση είναι ότι ξέχασαν οι πρωτόπλαστοι αυτό. Ενώ το κείμενο, που είναι εβραϊκό και μετέπειτα το πήρε και η δυτική χριστιανοσύνη, ο προτεστατισμός, η ερμηνεία τους συμπίπτει, δεν μιλούν για το πριν, από την ώρα που δημιουργήθηκε και μετά. Ενώ για μας, για τους πατέρες της Ανατολής, αυτό απλώς ήταν μια πραγματωμένη κατάσταση. Γι' αυτό και φαίνεται καθαρά ότι ειδικά στην Ιουδαϊκή σκέψη κάθε μέρα δημιουργούσε κάτι, τελείωνε, δεν ήξερε τι θα κάνει την επόμενη. Το σκεφτόταν αφού του φαινόταν καλώς λίαν όλα. Μετά την άλλη μέρα σκεφτόταν τι θα δημιουργήσει. Και φαίνεται μέσα στο κείμενο από την Ιουδαϊκή γραφή ότι δεν είχε σκοπό στην αρχή να κάνει τον άνθρωπο. Έκανε τον κήπο και είδε μετά ότι κάτι λείπει και σκέφτηκε τον άνθρωπο. Και όταν κάνει τον άνθρωπο δεν είχε σκοπό να κάνει τη γυναίκα, έκανε τον άνδρα πρώτα και είπε ότι κάτι λυπηνό για την πατερική σκέψη. Όλα αυτά τα είχε στο μυαλό το πριν. Έτσι η αμαρτία δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, κάτι περισσότερο που αφορά την αιώνια θέληση του Θεού και διαρρυκνύεται μια τέτοια σχέση που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους πατέρες της Ανατολής. Διαφορετικά αν πάρουμε μόνο το μετά,
0: ναι,
1: είναι μια σχέση νομική, θέλοντας και μη.
0: Οπότε αυτή η διάσταση αυτού του οποίου τονίσατε, ότι ο Θεός μας ήθελε προκαταβολής κόσμου, πόσο μεγάλη είναι? Δηλαδή νομίζω ότι έχει τεράστιες, έτσι, είναι πάρα πολύ
1: και
0: σημαντική.
1: Και περιεχόμενο και προέκταση, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται η Εκκλησία, στο προκαταβολής κόσμου. Διαφορετικά αν είναι μέσα στον κόσμο, όσο σημαντικό και αν είναι, ταυτίζεται με αυτό τον κόσμο. Άρα και η ανθρώπινη σκέψη το λύνει. Ενώ το πριν και το προκαταβολής, όπως το είδε η θεολογία της Ανατολής, έχει πολύ διαφορετική βαρύτητα και προσέχει βέβαια να μην μιλήσει για την ουσία του Θεού, αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά η θέληση, το θέλημα, η ενέργεια. Αν δούμε τα πάντα όχι μόνο ως εικόνα Θεού, αλλά και τι θα πει ο Τριαδικός Θεός, προαιώνια θέληση για μας, αλλάζει η διάσταση της Εκκλησίας, δεν γίνεται απλώς μια καθώς πρέπει πράξη, κάτι πολύ βαθύτερο, ουσιαστικότερο, που ξεπερνάει αυτό τον κόσμο. Αυτό πρόσεξαν πάντα οι πατέρες στη διατύπωση της Εκκλησίας, να μην ταυτιστεί με αυτό τον κόσμο. Γι' αυτό και πολύ ωραία λέει, είναι η πατρίδα, φτάσανε, αλλά είναι πάντα και καθοδόν εν κινήση. Και έτσι τα δώρα τα εκκλησιαστικά εστιάζονται εκεί.
0: Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε, επειδή αναφερθήκατε στο θέλημα, στην ενέργεια του Θεού, που μας ήθελε και ήθελε βεβαίως να φτιάξει και τον κόσμο και τον άνθρωπο προκαταβολής κόσμου, αυτό το προαιώνιο θέλημα του Θεού. Εδώ ίσως μιλάμε και για την πρόνοια του Θεού ταυτόχρονα.
1: Ναι, γιατί εφόσον είναι πριν, που εμείς δεν μπορούμε να το εκφράσουμε αυτό, γιατί όλα τα βλέπουμε μέσα στο χρόνο, η πρόνοια και το προγνωρίζει δεν είναι απλώς μια δική μας πρόνοια εκεί και ένα γνώρισμα δικό μας, κάτι πολύ διαφορετικό που δεν έχουμε ούτε λέξη να το εκφράσουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε εμπειρία εκτός χρόνου. Είμαστε όμως σίγουροι ότι υπάρχει, γιατί επειδή δεν μπορούμε να το ταυτίσουμε με εμάς ή να το εκφράσουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και επειδή αυτό είναι και άκτιστο που φαίνεται με την προαιώνια θέληση, κάθε εγωισμός του ανθρώπου, κάθε ματαιότητα πηγαίνει στο περιθώριο. Βέβαια και ο ανθρώπινος στοχασμός μπορεί να βρει τη ματαιότητα με το γύρας, με το θάνατο, αλλά και αυτό ακόμα είναι ανθρώπινο. Ούτε αυτό βλέπει η θεολογία. Πάει πέρα από αυτό, το άκτιστο, φυσικά το σέβεται και αυτό, και αυτό είναι δημιούργημα του Θεού, η ηλικία, το γύρας, η ανθρώπινη φύση, αλλά με το αιώνιο θέλημα και ότι μας θέλει προκαταβολής κόσμου, φαίνεται και κάτι πέρα από αυτό που καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και τα δώρα της Εκκλησίας δεν εστιάζονται μόνο σε αυτό το κόσμο που είναι κόσμημα, δημιούργημα και σεβαστό, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Γι' αυτό το προκαταβολής είναι η λέξη κλειδί όλων των πατέρων.
0: Ναι. Είμαστε όμως, όπως είπατε και εσείς, εν κινήσει ως μέλη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ακόμη εν πορεία και καθοδόν, in statu vie, έτσι ο λατινικός αυτός όρος των πατέρων, είναι ταυτόχρονα και in statu patri, είναι στην πατρίδα. Έχει ήδη φτάσει δηλαδή στην πατρίδα. αυτό το καθοδόν, αυτό το ότι είμαστε εν κινήσει, οδηπορούντες θα λέγαμε, έτσι, σε ένα δρόμο, σωστά. Έχουμε πάρει ένα δρόμο συγκεκριμένο ή καλούμαστε μάλλον ως μέλη της Εκκλησίας να βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο δρόμο και να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δρόμο κάτω το πρότυπο βεβαίως Αγίας Τριάδος, κάτω το πρότυπο του Χριστού. Τι σημαίνει αυτή η πορεία?
1: Σημαίνει καταρχήν τη ζωή, ότι μπορεί να είναι κτιστή δημιούργημα αλλά είναι ζωή. Αν σταματήσει ποτέ και πάψει να είναι καθοδόν, δεν είναι ζωή. Αυτό σημαίνει ζωή. Δεν κλείνουν ποτέ οι πόρτες. Και το θάνατο το σπάει και περνάει με την Ανάσταση. Δηλαδή αν και εκεί κάπου σταματούσε, πάβει να είναι ζωή. Αυτό σημαίνει το συνεχώς καθοδόν και εν κινήση. Και αφού εμείς είμαστε σε κίνηση τώρα όπως βλέπουμε, πόσο μάλλον ο Τριαδικός Θεός που είναι άκτιστη η κίνηση. Και η ενέργεια αυτή έρχεται σε εμάς και είμαστε πάντα εν κινήση. Γι' αυτό και διάφορες εκφράσεις, για μένα είναι η πιο επιτυχημένη αυτή που λέμε «Ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Κανείς δεν ξέρει το πότε. Και εκείνη την ώρα ποιοι θα προλάβουν να είναι έτοιμοι και ποιοι όχι. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πει κανείς ότι έχουμε ετοιμαστεί, μπορεί να έρθει. Πάντα ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Αυτό αφορά και την προσωπική μας ζωή, τον προσωπικό μας θάνατο, το προσωπικό μας βίωμα και όλο το συνολικό, το εκκλησιολογικό. Αφού η Εκκλησία κάποια στιγμή που ήρθε η πατρίδα με την Ανάσταση θα περάσει στην άλλη φάση που θα είναι πολύ πιο λαμπρότερη. Δεν θα σταματήσει κάτι να υπάρχει από αυτά, γιατί αν σταματήσει δεν είναι ζωή όπως είπαμε. Αλλά αναμένει και δεν ξέρει αυτό το πότε θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, διότι αν το ήξερε πάβει πάλι να είναι ζωή, εν κινήσει. Γι' αυτό λέει ήρθε η πατρίδα, που όχι μόνο η Ανάσταση προκαταβολής το ήθελε ο Θεός, αλλά και εν κινήσει για τον καθένα μας.
0: Εδώ η έννοια της ζωής, πώς μπορούμε να την, ίσως να την εξηγήσουμε τι σημαίνει ζωή, όχι με όρους ίσως έτσι απλοϊκούς, αλλά να δούμε αυτή τη σημασία της ζωής, κύριε Λιλή, ήθελα. Που έχει να κάνει με την πορεία, με τη δυναμική μας πορεία, με τη δυναμική μας κίνηση, γιατί η σχέση μας με τον Θεό έτσι είναι δυναμική.
1: Είναι, η ζωή είναι και βιολογική και σωματική και νοητή, που είναι και αυτό βιολογικό, και το άλλο το άκτιστο ως αιώνιο θέλημα. Δεν είναι μιας μορφής μόνο. Εκείνο πρέπει να βρούμε και να συνειδητοποιήσουμε πρώτα το αιώνιο. Αλλά και σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε κάποια βιολογικά κριτήρια, έχουν και αυτά μια ζωή. Ξέρουμε ότι αυτή κάποτε θα τελειώσει. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει το αιώνιο, που όπως είπαμε προκαταβολής το ήθελε ο Θεός, άρα κάθε βήμα και αυτής της ζωής πρέπει να το εκτιμήσουμε. Εμείς την κινούμε, εμείς είμαστε ελεύθεροι, αλλά αιωνίως ήθελε να μας δημιουργήσει ο Τριαδικός Θεός. Γι' αυτό αποκτά άλλο περιεχόμενο. Φυσικά ως ένα σημείο μπορούμε να το διατυπώσουμε, δεν μπορούμε να πούμε πλήρως αυτό το άκτιστο αφού δεν ταυτίζεται με μας και ξέρουμε ότι υπάρχει. Εκτιμούμε όμως πάρα πολύ αυτό που έχουμε τώρα, το βιολογικό. Και με διάφορα μέσα η Εκκλησία που τα αγιάζει θέλει να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε αυτή την άλλη μορφή ζωής, που είναι και αυτή η εγκίνηση βέβαια, την άκτιστη ως αιώνιο θέλημα. Εδώ βρίσκεται η διαφορά της θεολογικής διατύπωσης από τη φιλοσοφική. Γιατί η φιλοσοφική μπορεί να μιλούσε για το μετά, αλλά ήταν μεταφυσικό. Δεν ήταν άκτιστο, κάτι δικό μας που προεκτείνεται. Με κύριο βέβαια την ψυχή του Πλάτωνα ή τις δεύτερες ουσίες του Αριστοτέλη. Ενώ εδώ με το να γίνει άκτιστο και το μεταφυσικό δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Είναι μετά το φυσικό. Το άλλο όμως βαθύ που θεμελιώνεται σε ένα πολύ σημαντικό, τη σκέψη, το θέλημα του Τριαδικού Θεού αιωνίως. Αυτό η θεολογία το λέει οι λόγοι των όντων, που σημαίνει οι αιτίες των όντων. Οι αιτίες των όντων κάπου υπάρχουν, στην αιώνια σκέψη του Τριαδικού Θεού. Το διατύπωσε πολύ ωραία ο Μάξιμος Ομολογητής τον 7ο αιώνα, στα πλαίσια του μονοθελητισμού, για να χτυπήσει το μονοθελητισμό. Mm-hmm. Υπήρχε όμως νωρίτερα και το είδε και σε βιβλικές εικόνες την αιώνια, προαιώνια θέληση του Τριαδικού Θεού. Έτσι η ζωή αποκτά όχι μεταφυσικό, γιατί και αυτό είναι φτηνό, αλλά το άκτιστο, και η διαφορά της θεολογικής σκέψης από τη φιλοσοφική ή τη στοχαστική.
0: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο και με αφορμή αυτό το μόλις που μας είπατε για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και όσα τονίζει για τις αιτίες, για τους λόγους των όντων. Θα κάνουμε, κύριε Λίλη και αγαπητοί ακροατές, εδώ σε αυτό το σημείο μια διακοπή για μουσική, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Προηγουμένως αναφερθήκατε στους λόγους των όντων, κύριε Λίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, νομίζω το αναλύει αυτό. Τι θα μπορούσαμε να πούμε όσο γίνεται έτσι πιο απλά για αυτό το θέμα?
1: Ήταν η καλύτερη σκέψη των πατέρων για να δείξω τη σύνδεση Θεού και κόσμου. Mm-hmm. Ως αιώνιο θέλημα, αλλά όχι κάτι άλλο, έτσι, όπως είπαμε, κατ' ουσίαν με τη φύση. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει κατ' ουσίαν το Θεό και να ζήσει, θα πεθάνει. Η φύση μας είναι άλλη δική μας. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συνδεόμαστε με την προαιώνια βουλή του σκέψη και μετά από κάποιο σημείο πραγματώνεται αυτή όπως τη βλέπουμε μέσα στη δημιουργία, και έτσι ακριβώς ερμήνευσε και όλη την Παλαιά Διαθήκη. Οι λόγοι, που σημαίνει οι αιτίες των όντων, τα όντα είμαστε όλοι εμείς, άνθρωπος, σώμα, ψυχή, φύση, ζώα, οι πλανήτες, τα πάντα, αυτά έχουν μια αιτία που έγιναν, την προαιώνια θέληση. Κάτι άλλο δεν λέει η θεολογία για να μπει μέσα στο εσωτερικό της φύσης. Αυτά είναι βιολογικά θέματα της φυσικής. Αλλά πίστεψε και ο Μάξιμος και όλη η προηγούμενη θεολογία ότι η αιώνια, προαιώνια θέληση του Θεού που δεν αλλάζει, δεν μετανοεί ποτέ ο Θεός, είναι αυτό που έφερε τη δημιουργία στην ύπαρξη. Και μέσα στην ύπαρξη, κάθε φάση που περνούμε, πρέπει συνεχώς να βλέπουμε και να ξέρουμε ότι υπάρχουν οι λόγοι των όντων, η προαιώνια θέληση, αυτή είναι η πατρίδα, και συνεχώς εμείς το βλέπουμε, το ζούμε, περπατούμε. Αυτό είναι το καθοδόν. Υπάρχει μια, πολύ πριν το Μάξιμο ομολογητή, στο Μεγάλο Αντώνιο, μια διήγηση απλοϊκή, ένας φιλόσοφος το ρώτησε πώς μένεις, επειδή ο Μέγας Αντώνιος δεν ήξερε ούτε να γράφει, πώς μένεις στερημένος από τη σοφία των βιβλίων, ο Αντώνη. Και λέει ο Αντώνιος, εγώ μέσα στη φύση βλέπω τους λόγους των όντων, δεν θέλω τα βιβλία. Στη φύση διαβάζω τα αιώνια θελήματα, για να δείξει ακριβώς αυτή πώς είμαστε προκαταβολής κόσμου. Αν οποιοδήποτε το δει, επιστήμον ή όχι, στη φύση, πέρα από αυτό που δείχνει η φύση, ότι είναι και προαιώνιο θέλημα, όχι μόνο βρήκε ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, αυτό είναι πολύ λίγο, κάτι πολύ πέρα από αυτό που είναι το άκτιστο. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι λόγοι βοηθούσε εδώ η ελληνική γλώσσα. Λόγοι είναι οι αιτίες. Κάτι, τα πάντα έχουν ένα λόγο, που είπα, μια αιτία. Βρήκε την προαιώνια βούληση του Θεού.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πως και η πατερική σκέψη, οι πατέρες της Εκκλησίας, και μέσα από τα έργα τους και μέσα από τη διδασκαλία τους, βοηθούν στο να καταλάβουμε έτσι καλύτερα αυτά τα θέματα, κύριε Λίλη. Και είναι πολύ καλό αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε μέσα από τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Είμαστε λοιπόν εν πορεία οι πιστοί, οι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας, και είμαστε επίσης και στην πατρίδα ταυτόχρονα, αυτό που λέμε έτσι, στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι σαν να πατάμε ίσως, πώς να το πω, σαν να βρισκόμαστε, σαν να έχουμε ίσως μια διπλή, εντός εισαγωγικών, μια διπλή ζωή.
1: Η διπλή με την έννοια ότι μπορεί να διακριθεί, σίγουρα, άλλο το βιολογικό, άλλο το φυσικό, άλλο το νοητό, το νοητό του ανθρώπου. Αλλά και αυτό το νοητό είναι υλικό, αν το συγκρίνει κανείς με το Θεό. Το λέει πολύ ωραία ο Μάξιμος ομολογητής, λέει, οι άγγελοι είναι υλικοί και σαρκικοί. Σε σχέση με εμάς φαίνονται νοητοί. Σε σχέση με το Θεό είναι σαρκικοί όπως εμείς. Γιατί είναι δημιουργήματα. Βάζει αυτή τη διάκριση. Με το προκαταβολής κόσμου αιώνιο θέλημα. Οπότε μπορεί να διακριθεί, και όλοι έχουμε και το σώμα, την ψυχή. Αλλά και η ψυχή μας, είπαμε, είναι κάτι δημιουργημένο, σαν να είναι υλικό κι αυτό. Και υπάρχει το άλλο που φέρνει, πέρα από, γι' αυτό δεν είναι μεταφυσική, το άκτιστο, και έτσι εκτιμούμε τα πάντα στα δώρα που έχουμε, όταν σκεφτούμε ότι είναι προκαταβολής κόσμου. Και η θεολογία βέβαια ονόμασε λόγο και το δεύτερο πρόσωπο, αλλά με λόγο με λάμδα κεφαλαίο. Εμάς μας είπε λόγο με λάμδα μικρό, οι λόγοι των όντων. Και εδώ βοήθησε πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα, και σε όλη την πατερική γραμματεία, διότι το αγέννητος με δύο νι είναι αυτό που δεν έχει γεννηθεί. Το αγέννητο με ένα νι, αυτό που δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Οι πατέρες πάντοτε βάζουν αγέννητο με δύο νι και το δεύτερο σε παρένθεση, για να δείξουν πόσο κοντά είναι αυτό και να μπερδευτούμε, να νομίζουμε ότι αυτό που δεν γεννήθηκε είναι και το αδημιούργητο. Όχι. Το δημιουργημένο και η δημιουργία είναι κάτι πολύ άλλο, πολύ βαθύτερο, που έχει να κάνει με τους λόγους των όντων. Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, ο λόγος με λάμδα μικρό που είμαστε εμείς, είναι το κλειδί της θεολογικής διατύπωσης.
0: Αν θα θέλαμε ίσως να δούμε και την Θεία Οικονομία, έτσι, και το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου και τις διαφορετικές φάσεις, αναφερθήκατε και εσείς λίγο στην αρχή της συζήτησής μας στην ενανθρώπιση του Χριστού, ναι. Εκεί τι θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, κύριε Λίλη, που βεβαίως συνδέεται και με το θέμα μας.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό είναι ότι αυτές οι φάσεις είναι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Παρότι η πρώτη φάση είναι οι άγγελοι, που έρχεται μετά στον εβραϊκό λαό, στον Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, σε συγκεκριμένα μέρη. Οπότε ενώ είναι κάτι άκτιστο, μέσα στη δημιουργία εμφανίζεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, που είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ευθύνη, δεν είναι κάτι εύκολο για τον Ισραήλ. Εκεί βλέπει τις φάσεις, ξεκινώντας δεύτερη φάση, τον Αδάμ και την Εύα, όπου προκαταβολής, είπαμε, τους ήθελε, και εδώ είναι η διαφορετική ερμηνεία με τον Ιουδαϊκό κόσμο που τα σκέφτεται μέσα. Τρίτο κομμάτι είναι ο περιούσιος λαός, όλη η Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε, μετά τον Αβραάμ, και θα κορυφωθεί στην τέταρτη της Πεντηκοστής, που δεν τη δέχονται οι Ιουδαίοι, σαν να λέμε στις τρεις πρώτες δέχονται. Αυτό το πολύ συγκεκριμένο δείχνει ότι το καθοδόν είναι μέσα στην ιστορία, που η ιστορία είναι της Θείας Οικονομίας του λαού του Ισραήλ. Δεν είναι κάτι εθέριο. Ναι. Γιατί το εθέριο είναι μεταφυσικό, είναι νοητό. Και φοβάται το ιστορικό. Το άκτιστο δεν φοβάται το ιστορικό, γιατί δεν είναι ούτε νοητό, ούτε μεταφυσικό, κάτι άλλο. Mm. Γι' αυτό και οι λόγοι των όντων δείχνουν αυτή τη διαφορά και δεν τη φοβούνται οι πατέρες. Να πούν ότι όλα τα ξέρει προκαταβολής ο Θεός, γιατί είναι κάτι άλλο αυτό, το άκτιστο. Εμείς τώρα είμαστε στη φάση της Πεντηκοστής και αναμένουμε μέσα στο άκτιστο και τη συνειδητοποίηση αυτή την επόμενη φάση, όποτε θα έρθει. Δεν φοβόμαστε κάτι πότε θα έρθει, γιατί είμαστε καθοδόν. Εγκίνη, αν ήμασταν στατικοί θα φοβόμαστε, λέμε έρχεται η ώρα, μείναν τόσα χρόνια. Όταν είσαι εγκινήσει, δεν υπάρχουν χρόνια και χρόνος, είναι δημιούργημα. Εμείς είμαστε ο χρόνος. Οπότε ζωντανά, με τους λόγους των όντων, περιμένουμε την, και έτσι φεύγονται όλοι οι φόβοι της μεταφυσικής, τους οποίους δεν ήθελαν οι πατέρες και είναι πολύ αρνητικοί στη μεταφυσική, τη θεωρούν και αυτή κομμάτι της δημιουργίας. Ενώ είναι πάρα πολύ δυνατή στο άκτιστο κομμάτι που λύνει κάθε φόβο. Αυτό θα έλεγα.
0: Αυτό το ότι είμαστε εν κινήσει, ότι είμαστε καθοδόν, ότι είμαστε εν πορεία, κύριε Λίλη, ναι. Πώς συνδέεται και με ποιον τρόπο ίσως ενδεχομένως, αν μπορούμε να το θίξουμε αυτό, με την σχέση μας με τον Θεό, με την πίστη μας στον Θεό?
1: Ότι ο Θεός μας θέλει καθοδόν, εν κινήσει. Δεν μας θέλει στατικούς, μας θέλει ζωντανούς.

0: λειτουργία, πάντα θα γίνει συμφεροντολογική μετά από ένα σημείο. Mm. Έτσι συνδέεται το καθοδόν με το «ο Θεός μας στέλνει καθοδόν». Αυτός είναι ακτίστος καθοδόν, εμείς είμαστε κτιστά. Και έτσι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι και συνεχώς τροφοδοτεί αυτό, ούτε μας δεσμεύει ότι ο Θεός τα ξέρει όλα προκαταβολής κόσμου, γιατί το ξέρει, είναι άκτιστο, δεν είναι μεταφυσικό να ταυτίζεται με δική μας γνώση και να φοβηθούμε ότι μηχανικά καθορίζει τη ζωή μας, είναι άκτιστο. Και έτσι δεν υπάρχει κάτι προδιαγεγραμμένο, μόνο ότι μας ήθελε. Εμείς είμαστε κύριοι και θυμόμαστε συνεχώς την ευεργεσία αυτή του προκαταβολής κόσμου. Mm-hmm.
1: Και αυτό το θέλημα του Θεού, αυτή την προαιώνια βουλή του και αυτή την προφανώς και προαιώνια και την διαρκή πρόσκληση έτσι του Χριστού προς εμάς για να τον ακολουθήσουμε, ναι. Εμείς πώς καλούμαστε αυτό να το, αν θέλετε, να το διαχειριστούμε?
0: Και με την ελευθερία μας και με την προσωπικότητά μας, ο κάθε ένας διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένας δρόμος για την Εκκλησία, για τον Παράδεισο. Όσοι είμαστε, τόσοι δρόμοι υπάρχουν. Ο Παράδεισος είναι ένας. Εμείς όμως μπορούμε να το διαχειριστούμε ελεύθερα, όπως το κρίνει ο καθένας, αφού μιλάμε για κάτι άκτιστο. Ούτε μπορεί να μας κατηγορήσει κάποιος ότι δεν ακολουθήσαμε το δρόμο που έπρεπε. Αυτό θα συνέβαινε αν ήταν μεταφυσικός ή αισθητός ο δρόμος. Γι' αυτό είναι και εξουσιαστικό το μεταφυσικό. Το άκτιστο είναι εντελώς ελεύθερο. Δεν υπάρχει συνταγή πώς, ελεύθερο καθένας, όπως θέλει, όπως κρίνει. Με τα γεγυμνασμένα αισθητήρια που καλείται, όπως λέει ο Γρηγόριος Νήσις, να έχει για να καταλάβει κάποιες καταστάσεις. Αλλά και τελευταία στιγμή να τις καταλάβει, δεν υπάρχει τελευταία στιγμή, αφού είναι, είπαμε, άκτιστα και προκαταβολής.
1: Μάλιστα.
0: Ο τελευταίος είναι σαν να ήρθε πρώτος. Και έτσι συνεχώς υπάρχει το καθοδόν.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάτε με τη βοήθειά σας. Θα πάμε αμέσως σε μια απαραίτητη διακοπή, θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην ταυτότητα της Εκκλησίας, με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, και περιμένουμε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Λίλη, εδώ ίσως κάτι που θα μπορούσαμε ίσως ενδεχομένως να συνδέσουμε με το θέμα μας. Μιλά και ο Απόστολος Παύλος και νομίζω πολλοί πατέρες της Εκκλησίας για μια εγρήγορση

0: που καλούμαστε να έχουμε, που χρειάζεται να έχουμε έτσι ως μέλη της Εκκλησίας, ως χριστιανοί. Τι σημαίνει αυτή η εγρήγορση, εφόσον μάλιστα είμαστε εν πορεία και καθοδόν?
1: Η εγρήγορση, ναι, και εδώ πρέπει να τη διακρίνουμε και σε κάτι πολύ προσωπικό και σε κάτι γενικότερο που είναι ουσιαστικό και αυτό, το εκκλησιαστικό. Και ως μέλη του σώματος χρειάζεται εγρήγορση, τι είναι αυτό που θα έρθει στην επόμενη φάση, αλλά και ο καθένας, όποια προσωπική ζωή έχει, να βάλει αυτό το χρώμα της επόμενης φάσης που είναι το άκτιστο. Στο προσωπικό το καθορίζουμε εμείς. Εμείς πρέπει να πάρουμε τα στοιχεία από το γενικότερο. Το εκκλησιαστικό, η πατρίδα, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, έχει έρθει, που είναι αυτό που έφερε ο Χριστός. Και θα περάσει ούτως ή άλλως στην άλλη φάση η Εκκλησία. Αλλά εμείς σε εγρήγορση πρέπει να έρθουμε να το φέρουμε, και νομίζω η καλύτερη παραβολή είναι των 10 παρθένων. Κάποιες περίμεναν, κάποιες όχι. Καμιά δεν ήξερε πότε θα έρθει. Και αυτές που ήταν συνετές δεν ήξεραν το πότε. Ήταν πάντοτε έτοιμες. Οι άλλες ήταν παρθένες, αλλά δεν ήταν έτοιμες. Αυτό είναι το κομβικό σημείο της ελευθερίας της προσωπικής μας ζωής. Δεν μπορεί να μας δεσμεύσει κανείς. Εμείς με την πρίκα που έχουμε πρέπει συνεχώς να είμαστε σε εγρήγορση. Η άλλη όμως εγρήγορση, η γενικότερη, βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε κάποια πράγματα με την ελευθερία μας σε προσωπικό επίπεδο. Εκείνη διδάσκει η Εκκλησία, τις φάσεις που περνάει η Εκκλησία και ποια είναι τα πραγματικά της όρια. Τα προσωπικά όχι, γι' αυτό είναι και ελεύθερο το σημείο της ζωής μας εμείς να φέρουμε τη χάρη μέσα στην προσωπική μας ζωή.
0: Ναι, δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η ετοιμότητα? Γιατί μάλλον, αν σωστά κατάλαβα, διορθώστε με κύριε Λίλη, καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι, έτσι, ανά πάσα στιγμή.
1: Αν
0: λάβουμε υπόψη μας και
1: προσωπικό.
0: Αυτό που... Ναι, ότι ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, έτσι που είπατε και εσείς νωρίτερα, μεταξύ άλλων το θίξατε, καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή.
1: Και για την φάση της ζωής και για το θάνατο, τα προσωπικά μας θέματα, και το θάνατο των κοντινών μας προσώπων, αλλά και το πολύ γενικότερο που είναι η επόμενη φάση. Αυτό βέβαια ως εξειδικευμένη συζήτηση απαιτεί να δούμε και τη ζωή του καθενός με τον πολιτισμό που συνδέεται. Η καθημερινή ζωή των Εβραίων δεν ήταν ίδια με την καθημερινή ζωή τη δική μας σήμερα ως Ελλήνων με τη σημερινή έννοια. Πρέπει να πάμε, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πολλά παραδείγματα για την προσωπική του ζωή, που είχε μια αρρώστια. Παρακαλώ το Θεό να μου την πάρει, δεν την παίρνει ποτέ. Συνεχίζω να έχω την αρρώστια. Θα ζήσω με αυτήν. Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό που το φέρνει στη γενικότερη εικόνα που έχουμε να μας δώσει ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όπως ο εκατόνταρχος με το δούλο του που παρακάλεσε τον Κύριο και συγκινήθηκε ο Χριστός. Τέτοια πίστη έρχεται το προσωπικό και εντάσσεται στο γενικό. Ή η χείρα της Ναΐν που είδε το γιο της να πεθαίνει και τον ανέστησε ο Χριστός. Πολύ κορυφαίο βέβαια ο εκγενετής τυφλός. Κανείς δεν πίστευε, αυτός είχε πιστέψει γιατί είδε ένα προσωπικό στο γενικότερο κομμάτι. Έτσι πρέπει κάθε φορά η εγρήγορση να εντάσσεται το προσωπικό μας και το εν το μέσο της νυχτός το προσωπικό στο γενικότερο.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται όμως να είμαστε μέσα στην... Μάλλον καλούμαστε να ζήσουμε έτσι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στη μυστηριακή της ζωή, στη λατρευτική της ζωή, έτσι δεν είναι? Γιατί...
1: Ναι, αυτό χρειάζεται και να δεθεί με την ιστορία, ενώ είναι κάτι άκτιστο, με το μυστικό δείπνο, τα Ιεροσόλυμα, την Πεντηκοστή και όλο το περαιτέρω που έχουμε μέχρι να φτάσουμε σήμερα μετά από τόσους αιώνες. Γιατί η Εκκλησία κάνει και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση με τη ζωή μας, με τα γενικότερα πολιτιστικά. Πώς ήταν τότε οι οικογένειες, οι γάμοι, δεν το βλέπει τόσο θεωρητικά. Σήμερα λοιπόν, αφού είναι ένας θεσμός από τόσο παλιά, στα σημερινά έρχεται και φέρνει τη χάρη και μιλάει για εγρήγορση, για Εκκλησία. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ πρακτική. Ευλογεί τα πάντα στη ζωή μας για να δείξει αυτή την εγρήγορση και τη διάκριση προσωπικού και γενικότερου. Δεν αφήνει τίποτα που δεν το ευλογεί. Το γάμο, τη γέννηση, το θάνατο, τη χειροτονία, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι όποιες εποχές και να υπάρχουν, που ιστορικά να τις δούμε είναι πολύ μακριά, πολύ διαφορετικές, τη σέβεται η Εκκλησία, τη ενώνει, κέντρο πάντα έχει τα Ιουδαϊκά και έρχεται μέχρι σήμερα στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και διδάσκει την ελευθερία.
0: Ναι.
1: Θα είναι λάθος δηλαδή να αφήσουμε το γενικότερο πολιτιστικό κάθε εποχής. Αυτό το σέβονταν πολύ οι πατέρες και οι καπαδόκες.
0: Εδώ ποιος είναι ο ρόλος της ελευθερίας, κύριε Λίλη, της ελευθερίας του ανθρώπου, του πιστού, του μέλους της Εκκλησίας, έτσι, του μέλους του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Τι ρόλο παίζει εδώ η ελευθερία?
1: Επειδή πάλι, όπως είπαμε, από εποχή σε εποχή, πολιτισμό σε πολιτισμό, μπορεί να αλλάζει η ελευθερία, ενώ η άκτιστη δεν αλλάζει, πάντοτε παίρνει δεδομένο την τοπική της κάθε εποχής και έρχεται να φέρει το νέο περιεχόμενο. Γι' αυτό πρόσεξε πάρα πολύ τι όρους θα βάλει στη διατύπωση, τη θεολογική, τη δογματική, που να ήταν της εποχής, κυρίως τα ελληνιστικά, αλλά να δείχνουν το θεολογικό περιεχόμενο με πλήρη ελευθερία. Ένας λόγος που δεν συμπαθεί η Εκκλησία τους όρους σώμα-ψυχή, παρότι τους σέβεται, είναι η πλατωνική, δεσμεύουν την άκτιστη ελευθερία. Γι' αυτό αγαπάει πάρα πολύ τους όρους πρόσωπο-φύση. Αυτή είναι πιο ελεύθερη. Το άλλο είναι πολύ δεσμευτικό. Πήρε το συγκεκριμένο και το έφερε. Το κάθε μέλος της Εκκλησίας αυτό το παίρνει τώρα στη ζωή του, χωρίς να ξέρει τα βαθιά θεολογικά. Ελεύθερα πορεύεται και βλέπει την Εκκλησία να ευλογεί τη ζωή του όπου και να βρίσκεται. Τα χωράφια, τη γεωργία που τα διαβάζουμε, το γάμο, τη ζωή, το θάνατο, τα πάντα. Και όταν φύγει πάλι συνεχώς, με τα 40 μέρες, μνημόσυνα, τρίμηνα, δεν αφήνει τίποτα που δεν αγιάζει, σεβόμενη πάντοτε την τοπική ιστορία και παράδοση κάθε τόπου. Εκεί, ενώ αν ήταν κάτι εξουσιαστικό, δεν θα σεβόταν την κάθε εποχή. Εδώ είναι το... Γι' αυτό και μέχρι σήμερα το τυπικό της είναι πολύ ζωντανό και ίδιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, συνεχίζοντας εδώ την συνομιλία μας, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και στους ακροατές ότι είναι σήμερα ο κύριος Ιωάννης Λίλης κοντά μας, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Και να πάμε εδώ και στο μήνυμα μιας ακροάτριας. Μας λέει: δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον κόσμο τούτο χωρίς πνευματικό οδηγό. Έτσι, μες στην Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Να το σχολιάσουμε λίγο
1: βέβαια,
0: αυτό.
1: Ναι. Χωρίς άκτιστο πνευματικό οδηγό. Άμα είναι εκτιστός ο πνευματικός, θα γίνει και αυτός σωματικός σαρκικός. Ενώ το άκτιστο οδηγεί, όπως είπαμε, η φάση της Εκκλησίας με κέντρο την Ανάσταση. Με αυτό που είναι άκτιστο και καθόλου εξουσιαστικό, η προσωπική μας ζωή παίρνει νόημα. Διαφορετικά, τα πνευματικά μόνο είναι επικίνδυνα. Συνήθως έχουν βγει από άλλους ανθρώπους για να υποτάξουν κάποιους άλλους. Έχουν κάτι το πονηρό μέσα. Ενώ το άκτιστο δεν μπορεί να έχει. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είχε τίποτα το εξουσιαστικό και πονηρό, ενώ είχαν οι Φαρισαίοι, παρότι μιλούσαν για πνευματικά. Έτσι μόνο η φάση στη ζωή και το εν το μέσο της νυχτός αποκτά το καινούριο περιεχόμενο, που δεν φοβάται τίποτα και δεν φοβάται το σκότος. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους οδηγούς και πνευματικούς δεν τους πολύ συμπαθεί. Η Εκκλησία οδηγεί με την ελευθερία της. Διαφορετικά μπορεί να γίνει δεσμευτικό. Από την πρώτη μέρα της Εκκλησίας βρέθηκαν τέτοια θέματα και η Εκκλησία τα χτύπησε και είπε την αλήθεια που φέρνει ο Χριστός, που είναι πέρα από αυτά. Γιατί αφού αυτά μπορεί να νεκρώσουν, όπου υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει θάνατος. Η Εκκλησία έχει τη ζωή, άρα δεν έχει θάνατο. Συνεχώς η ελευθερία μας υπάρχει και μπορεί να κρίνει πράγματα και να ενταχθεί στην επόμενη φάση, όπως είπαμε, που τη διδάσκει η Εκκλησία. Τα άλλα μπορεί να γίνουν οδηγοί, μέντορες, πώς να το πω, καθοδηγητές, που σίγουρα είναι από αυτόν τον κόσμο και μπορεί να είναι επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε Λίλη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, πολύ σύντομο, πολύ μικρό, και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε.

0: Περίπου άλλα 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, κύριο Λίλη, κάτι ενδεχομένως που δεν το έχουμε θίξει αρκετά. Έχουμε αναφερθεί σε πολλά πράγματα, έτσι σε πολλές διαφορετικές πτυχές έτσι, του θέματός μας σήμερα.
1: Ναι, νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό που έχουμε για το Μάξιμο μέσα, που το διατύπωσε σε μια Βυζαντινή αυτοκρατορία σε πολύ δύσκολη στιγμή, που ήταν ο μονοθελητισμός, που τον ήθελε ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως και δεν τον ήθελε ο Μάξιμος, πιο μπροστά στους Καπαδόκες, επίσης σε δύσκολη στιγμή, και στη σύγχρονη βιβλιογραφία το έχει πει πολύ ωραία ο πατέρας Γιώργιος Φλωρόφσκι, που μιλάει για τα ζητήματα αυτά, μέσα στο Χάρβαρντ της Αμερικής, στο πιο μεγάλο πανεπιστήμιο του κόσμου, που ήταν καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, παρότι αλλάζει ο κόσμος, ο πολιτισμός, οι αυτοκρατορίες και τέτοια διαφορετική εποχή, το άκτιστο παραμένει πάντα ίδιο και ανάγκη, γιατί δεν ταυτίζεται με αυτόν τον κόσμο. Αν ταυτιζόταν, θα πέθαινε κάποια στιγμή, όπως πέθαναν όλα από τότε. Επειδή το άκτιστο είναι το προκαταβολής, η αιώνια θέληση του Θεού, αφήνει πλήρη ελευθερία σε μας, όποια εποχή και να έρχεται, ενώ έρχεται μέσα στον πολιτισμό, μέσα στην εποχή. Είναι πολύ ωραίο ότι η σημερινή βιβλιογραφία ασχολείται με το ζήτημα αυτό της εποχής εκείνης, που με το αίμα τους το διατύπωσε ο Μάξιμος Ομολογητής κάποτε και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Αυτό νομίζω πρέπει να το τονίσουμε. Από την άλλη πλευρά, την ελευθερία που αναδεικνύει το προκαταβολής και τι διαφορετικά ερμηνεύσαμε εμείς το προπατορικό αμάρτημα από τη δυτική θεολογία και τους Ιουδαίους. Γιατί ακριβώς βάλαμε το προκαταβολής τους λόγους των όντων. Ο τρόπος αναπαραγωγής και ζωής είναι προκαταβολής σε αιώνιο θέλημα του Θεού. Και το μάθαμε εμείς στην πραγματωμένη κατάσταση. Κάπου λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα μπορούσε και με άλλο τρόπο να αυξηθεί το γένος, όχι μέσα από το γάμο αναγκαστικά. Είδε όμως ότι με το γάμο έρχονται και τα παιδιά. Το ζήτημα είναι το γάμο, το σκέφτηκε ο Θεός και μας τον έδωσε ευλογία προκαταβολής κόσμου, εκείνου παράδεισος. Όχι μόνο μέσα στο γάμο που είναι δικό μας σε αρχικό θέμα, στο προκαταβολής. Έτσι φεύγουν κάθε εξουσιαστικό και γίνεται πραγματική ελευθερία. Η Εκκλησία διαφορετικά και το προκαταβολής χάρουμε και το Θεό και καταντούμε τον άνθρωπο Θεό.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκαμε λίγο στο προηγουμένως έτσι, μέσα στα θέματα που θίξαμε, κύριε Λίλη, με τη βοήθειά σας και στο κομμάτι που έχει να κάνει μιλώντας ακριβώς για τις φάσεις της Θείας Οικονομίας και στην Πεντηκοστή, αλλά έχει προηγηθεί και η ενανθρώπιση έτσι, του Υιού και Λόγου του Θεού, και το πάθος του Χριστού, η Σταύρωση, η Ανάστασή του, η Ανάληψή του. Έχουμε δηλαδή γεγονότα κομβικά. Και επειδή αναφερόμαστε και στην πατρίδα, στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών, ποιο είναι αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως?
1: Τα γεγονότα αυτά που είπατε κομβικά είναι πολύ ιστορικά και συγκεκριμένα. Σε συγκεκριμένο χρόνο ήρθαν. Ενώ δηλαδή είναι κάτι άκτιστο και είναι ο θεάνθρωπος, δεν χάνουμε ποτέ την ιστορία. Γι' αυτό δεν μιλούμε και για εθέρια πράγματα ή να μιλούμε για φαντασίες. Είναι μέσα στον κόσμο. Αυτός ο κόσμος συμβαίνει να είναι ο λαός αυτός των Ιουδαίων. Και παίρνοντας βήμα-βήμα και τη ζωή του Κυρίου, βλέπουμε αυτή την αλήθεια που έρχεται ακτίστος πέρα από αυτή. Αλλά το μήνυμα είναι να μην ξεχαστούμε ποτέ και να αφήσουμε αυτά τα ιστορικά πλαίσια. Και σε αυτά οικοδόμησαν τη θεολογία όλοι μετέπειτα πατέρες. Έτσι και σήμερα, όταν μιλούμε για την επόμενη φάση, ποτέ δεν πρέπει να αφήσουμε την προηγούμενη που ήταν της Πεντηκοστής και η ζωή του Κυρίου, που εδραιώθηκε όντως στην Ανάσταση. Ποτέ δεν πρέπει να αφήσουμε το μυστικό δείπνο, εκεί όπου ξαναέγινε. Πήγανε για την Πεντηκοστή. Τους λαούς που ήταν δει πάρα πολύ και μιλούσαν άλλες γλώσσες και καταλάβαιναν τους Αποστόλους. Εκείνη τη μέρα γεννήθηκε η φάση της Εκκλησίας που είμαστε τώρα. Δεν αρκεί μόνο να πούμε τη φάση και το περιεχόμενο, την αγιότητα. Πρέπει να μην ξεφύγουμε ποτέ από το ιστορικό πλαίσιο. Είναι το ίδιο σημαντικά και τα δύο. Και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να τονίσουμε ιστορικό, ότι γράφτηκαν στα ελληνικά. Ενώ ήταν οι Ιουδαίοι, μιλούσαν ελληνικά. Έγραψαν ελληνικά, όπως και οι πράξεις που λέει τα γεγονότα αυτά, όλα από το Λουκά. Εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο να καταλαβαίνουμε και πιο βαθιά μέσω ελληνικής γλώσσας τα μηνύματα που οι άλλοι θέλουν μετάφραση. Κανείς δεν μπορεί να τα καταλάβει τόσο καλά όσο εμείς, γιατί έχουμε την ίδια γλώσσα. Να ένα ακόμα προνόμιο που μένει. Σε αυτό έρχεται το άλλο το άκτιστο και η φάση. Έτσι κανένα πόδι δεν είναι, δύο πόδια έχουμε. Και το ιστορικό και το άκτιστο, όχι μετά το ιστορικό, που είναι κάτι διαφορετικό. Και με αυτά βλέπουμε και γευόμαστε και το καθοδόν και την πατρίδα.
0: Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Εκκλησία είναι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, κύριε Λίλη.
1: Ναι, πολύ σωστή. Ναι, αυτή είναι η πιο σωστή διατύπωση. Ότι είναι μέσα στον κόσμο, που συμβαίνει να είναι αυτός των Ιουδαίων για να το καταλάβουμε καλύτερα, προχωρήσεις μετέπειτα πολιτισμού στο Βυζαντινό και τη σημερινή εποχή που ζούμε εμείς και όποια άλλη θα έρθει μετά, αλλά δεν ταυτίζεται ποτέ με αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και δεν αγαπά, όπως είπα, τη μεταφυσική και τη λέξη ψυχή. Αγαπά το άκτιστο και το προκαταβολής για να δώσει ακριβώς το περιεχόμενο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Μέσα στον κόσμο, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, και αυτό τι σημαίνει για μας που είμαστε μέλη της, που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, κύριε Λίλη.
1: Σημαίνει να μην ψάξουμε την αλήθεια μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Να υποψιαστούμε ότι υπάρχει και κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και αν δεν το πιστέψουμε, είμαστε δύσπιστοι, έχουμε ερωτηματικά, να ξεκινήσουμε με αυτή την αμφιβολία που είναι πάρα πολύ γόνιμη. Αν τα ταυτίσουμε την αλήθεια με αυτόν τον κόσμο, ότι αυτόν ξέρουμε, αυτά είναι όλα, είναι πολύ εύκολο να γίνουμε φυλακισμένοι μια μέρα ή δυστυχισμένοι. Αντιθέτως, το άλλο που είναι και πέρα, που είπαμε το άκτιστο, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πραγματικό νόημα και να γίνουμε πραγματικά ευτυχισμένοι.
0: Εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι.
1: Ναι. Αλλά γι' αυτό το λόγο που είπαμε, ότι είναι προκαταβολής μας ήθελε ο Θεός. Όχι με κάποιο άλλο νόημα. Γι' αυτό είμαστε, όχι μόνο επειδή είμαστε θνητοί και η ζωή είναι λίγη, αλλά και θα λήξει κάποια μέρα. Γιατί δεν είναι μόνο η αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο. Είναι έξω από αυτόν. Το καλύτερο νόημα, αφού δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού, ότι είμαστε αιώνιο θέλημά Του, την ενέργειά Του τη γνωρίζουμε. Η ζωή μας έχει προκαταβολής αιώνιο θέλημα του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια είμαστε παρεπίδημοι, λίγο θα έρθουμε, όχι με την κοσμική, όπου να είναι θα πεθάνουμε, αλλά το νόημα είναι κάπου αλλού που είναι το άκτιστο.
0: Μάλιστα. Το άκτιστο, ο Θεός που είναι η πηγή της ζωής, όπως είπατε κι εσείς, καλούμαστε λοιπόν να συνδεθούμε με αυτή την πηγή της ζωής, να ενωθούμε μαζί του κατά χάριν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ή ούτως ή άλλως είμαστε, γι' αυτό είναι και η πατρίδα. Και να μην τον καταλαβαίνουμε, υπάρχει και μας ήθελε προκαταβολής, μας έχει δημιουργήσει. Για να πάρουμε όμως το καθοδόν για την πατρίδα, πρέπει εμείς να το κατανοήσουμε. Κατά χάριν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη φύση, και ευτυχώς που κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τη φύση, γιατί αν τη γνώριζε κάποιος θα γινόταν εξουσιαστής μας, θα μας εκβίαζε με το Θεό. Γι' αυτό και το Θεό κανείς δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Όλα τα άλλα κάποιοι ισχυροί τα εκμεταλλεύονται. Και έτσι διατηρείται και η δική μας ευτυχία, ελευθερία και άκτιστη ενέργεια. Αλλά το ότι ούτως ή άλλως μας έχει κάνει είναι η πατρίδα. Να το συνειδητοποιήσουμε και να πάρουμε την ελευθερία αυτό, είναι το καθοδόν και εν κινήσει που βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Νομίζω και σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο, κανείς δεν μπορεί να αντέξει αν ήξερε την ημερομηνία του θανάτου του. Μόνο πολύ πνευματικά αγιασμένα πρόσωπα. Εδώ την ημερομηνία γεννήσεώς μας ξέρουμε και μας πιάνει κατάθλιψη αν περάσουν τα χρόνια ή η μελαγχολία. Πόσο να ξέραμε το τέλος μας, παρότι βλέπουμε ότι όλοι πεθαίνουν. Αυτό είναι μια βοήθεια που δίνει ο Θεός για να μπορέσουμε να συγκρατηθούμε. Πρόσωπα όμως που είναι πολύ πνευματικά, ακτίστως πνευματικά, ο Θεός τους αποκαλείται την ημερομηνία, ξέρουν πότε θα πεθάνουν. Γιατί είναι ακριβώς αυτό, όχι τα γεράματα, κάτι άλλο, το άκτιστο. Άρα έχουμε μια προφύλαξη από το Θεό που έχουμε αυτή την άγνοια του τέλους μας. σε εμάς έγκυται όσο θα τη φέρουμε στη ζωή μας να πάρουμε τον αγιασμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την σημερινή μας συζήτηση, κύριε Λίλη, πάνω σε ένα θέμα και δύσκολο αλλά και με πολλές πτυχές και διαστάσεις. Κάτι που θα θέλατε να πείτε κλείνοντας?
1: Να σας πω, θα έλεγα μόνο αυτό ότι είναι του μεγάλου δασκάλου μας, του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη, ο οποίος σε μια πολύ δύσκολη εποχή με τη Ρωσική Επανάσταση έφυγε και σε ένα τόσο κοσμικό περιβάλλον βρήκε αυτή την πατερική γραμματεία, γιατί οι λόγοι των όντων στη νεότερη θεολογική διατύπωση είναι δική του συγγραφή. Αυτός την είχε καταλάβει και την είπε τόσο καθαρά. Δηλαδή θα μείνω σε ένα, θα μου πείτε, εξωτερικό πολύ φτηνό, αλλά για μένα έχει ένα περιεχόμενο, πώς μπορεί η χάρης και μέσα στην επιστήμη το άκτιστο να πει την αλήθεια.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον κύριο Ιωάννη Λίλη, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Παρέμβαση για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το μισθολογικό καθεστώς των αρχιερέων έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος. Σε γραπτή δήλωσή του υποστηρίζει πως η μισθοδοσία του κλήρου αποτελεί ιστορική ανταπόδοση της πολιτείας για τη μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε από την Εκκλησία κατά την περίοδο 1833 έως 1952 και αξιοποιήθηκε για κοινοφελείς σκοπούς. Παράλληλα, τονίζει πως η προωθούμενη ρύθμιση δεν εισάγει νέο προνόμιο, αλλά επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Καλή τέλος το δημόσιο διάλογο να διεξάγεται με αλήθεια, δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, μακριά από υπερβολές και στρεβλώσεις. Σε δίμηνη αργία τέθηκε ο Δήμαρχος Κασάνδρας Ηρακλής Λιβαδιώτης αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο χώρες στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός ροδίτικος με τον Λευτέρη Μάμη, λαϊκό βιολάτορα από την αντιμάχια της ΚΟ, όπου μας φέρνει το σημερινό αλάτι της γης, συνεχίζοντας το χθεσινό μας αφιέρωμα στην πλούσια και πολύμορφη παράδοση της αντιμάχιας. Ένα νησί, η ΚΟΣ, και η αντιμάχια ένα χωριό με πολύ ιδιαίτερη και τοπική παράδοση, αλλά και στα δίκτυα τα πολιτισμικά της Ανατολικής Μεσογείου, με επιρροές από τη Μικρά Ασία, την Κρήτη και την Κύπρο. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από έναν διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σε τα λέγω τα τραγούδια», τραγούδια και χορεία από την αντιμάχια της ΚΟ, μια έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του τοπικού λαϊκού βιολάτορα από την αντιμάχια του Κυριάκου Παπούλη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα έναν αντιμαχητικό χαβά, τοπικό λαϊκό σκοπό, με πιθανή προέλευση, όπως μαρτυράει και το όνομά του, από την Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται σκοπός Παλαιστινέζικος. Τον συναντάμε και στην Τήλο και στην Κύπρο. Τραγουδά ο Μανώλης Πόγιας. Ο ξένος στην ξενιτιά δεν πρέπει να πεθαίνει, γιατί το χώμα είναι βαρύ και η πλάκα είναι ξένη. Ο ξένος στην ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα, για να ταιριάζει φορεσιά με τις καρδιάς τη λαύρα.

δύστιχα της ξενιτιάς πάνω στο σκοπό του Παλαιστινέζικου Χαβά από την αντιμάχια της ΚΟ στα μουσικά δίκτυα της Ανατολικής Μεσογείου που συνδέουν τα Δωδεκάνησα με τη Μέση Ανατολή και τα Μικρασιατικά παράλια. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και την παραλογή, παλαιότατη βυζαντινή αφηγηματική μπαλάντα του Κυρ Βοριά, ένα τραγούδι που συναντάμε και στη Μικρά Ασία και στην Κύπρο. Το τραγούδισαν οι αδελφές Άννα Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή, που είχαν καταγωγή από αυτό το χωριό, την αντιμάχια της ΚΟ. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κυρ Βοριάς παράγγειλε σε όλα τα καράβια. «Καράβια λιμενήσετε, γιατί θα να φυσήξω. Και όσα καράβια τ' άκουσαν, ράσουν και παραράσουν». Το κάτεργο του κύρ Ανδριά με στα βαθιά αρμενίζει. «Δεν σε φοβάμαι, κύρ Βοριά, φυσήξεις, δεν φυσήξεις. Έχω καράβι καρυδιά και μπρούτζανα κατάρτια».

Εκτός από τις δύο αυτές σπουδαίες κυρίες του δωδεκανησιακού τραγουδιού, την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, από την αντιμάχια της ΚΟ κατάγονταν άλλη μια ονομαστή τραγουδίστρια. Ο λόγος για την Μαρίκα Παπαγκίκα που έκανε σπουδαία καριέρα στη δισκογραφία των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μαρίκα Παπαγκίκα ηχογράφησε για πρώτη φορά στη δισκογραφία των 78 στροφών το μικρασιάτικο τραγούδι «Αρμενάκι με κυρά μου». Το ακούμε σε σημερινή ηχογράφηση από την αντιμαχήτισσα Ζαφυρία Παπαντονίου.

ένα αφιέρωμα στην πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση από την αντιμάχια της ΚΟ στο χθεσινό και το σημερινό αλάτι της γης, και να έρθουμε στον σιγανό χορό. Ο σιγανός ή σιανός, όπως τον λένε στην ΚΟ, είναι ο πιο αγαπημένος χορός στα χωριά, κυρίως του νότου, στην νότια ΚΟ. Χορεύεται πολλές φορές σε κάθε γλέντι και για πολλή ώρα κάθε φορά. Έτσι, στις αρχικές πάρτες του χορού ακολουθούν διάφορα τραγούδια που χορεύονται στα ίδια βήματα ή στα βήματα του συρτού, ενώ πάντα ο κύκλος τελειώνει με τη σούστα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το πέρασμα από τον σιγανό στο συρτό και στη σούστα με τον ντόπιο λαϊκό βιολάτορα, τον Λευτέρη Μάμη. Τραγουδά ο Νίκος Μάμης. Ήθελα να γυρίζανε τα χρόνια πάλι πίσω, να γίνω 20 χρονών να σε ξαναγαπήσω. Έλα πουλί μου γρήγορα και μην αργείς τα ξένα, και ανοίξαν τα τριαντάφυλλα που σου είχα φυλαγμένα. Σε τα λέω τα τραγούδια, γλάστρα μου με τα λουλούδια.

χορός Σιγανός που γύρισε σε Συρτό για να καταλήξει στην αντιμαχήτικη Σούστα. Η σειρά των χορών στο Γλέντι, στην αντιμάχια της Κο, ήταν ο τοπικός λαϊκός γιολάτορας ο Λευτέρης ο Μάμης και τραγούδησε ο Νίκος ο Μάμης. Και εμείς να ταξιδεύουμε στην αντιμάχια της Κο με το αλάτι της γης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ένας μικρασιάτικος Χαβάς που ταξίδεψε από τα παράλια της Ιωνίας μέχρι τα Δωδεκάνησα, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Χθες και σήμερα το αλάτι της γης είναι αφιερωμένο σε ένα οδηπορικό στην αντιμάχια της ΚΟ, ένα νησί και ένα χωριό με πλούσια και πολύμορφη τοπική, λαϊκή, μουσική και χορευτική παράδοση. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σε τα λέγω τα τραγούδια», σε επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του τοπικού λαϊκού βιολάτορα του Κυριάκου Παπούλη, μια έκδοση του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αντιμάχιας «Η Πρόοδος».

ένας παλιός αντιμαχητικός χαβάς, τοπικός λαϊκός σκοπός, και το τσάκισμα του τραγουδιού «Χιώτισα, Σμυρνιά και Αϊβαλιώτισα» να μαρτυρά τα πολιτισμικά δίκτυα επικοινωνίας με τα μικρασιατικά παράλια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τραγούδησε η Κατίνα Παπούλη από την Αντιμάχια, η οποία πρωτοστατούσε στα Γλέντια αλλά και στην τελετουργία του αντιμαχητικού γάμου. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι για το στόλισμα της νύφης με τα πενέματα που λένε οι φίλες της όταν την ετοιμάζουν για την εκκλησία. «Έλα Χριστέ και Παναγιά και εσείς Άγιοι Αποστόλοι και ευλογία του Θεού μέσα στον υφοστόλι. Πάρ' την ευχή της Παναγιάς και της Αγιάς Τριάδας, πάρε και του πατέρα σου και της γλυκιάς σου μάνας».

και από το στόλισμα της νύφης να περάσουμε τώρα στο τοπικό τραγούδι που ανοίγει το γαμήλιο γλέντι στην αντιμάχια της Κο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι από αυτό προήλθε και η μελωδία του γνωστού δωδεκανησιακού τραγουδιού «Μες του Αιγαίου τα νησιά». Ήβγαινε η νύφη στο χορό και κάμετε της τόπο και έλαμψε σαν τον ήλιο στη μέση των ανθρώπων. Νύφη διαμάντη του Σταυρού της Εκκλησιάς Κορώνα που μοιάζεις με την Αθηνά που είναι στον Παρθενώνα. Είναι ο γαμπρός ο ήλιος και η νύφη το φεγγάρι, δεν είδα άλλο ίδιο πιο ταιριαστό ζευγάρι.

ο Μανώλης Πόγιας στο τραγούδι και Εύγενη Νύφη στο χορό, το τραγούδι που άνοιγε το Γαμήλιο Γλέντι στην αντιμάχια της ΚΟ, όπου κάτω από την επιφανειακή εικόνα που παρουσιάζει πια το σημερινό Γλέντι υπάρχουν ακόμη, όπως ακούμε, πολλά στοιχεία που αντιστέκονται και επιμένουν στην ισοπαίδωση και στο πανελλήνιο ρεπερτόριο και την εισβολή της κρητικής μουσικής στα Δωδεκάνησα. Ανάμεσά τους τα παλιά πολύστιχα τραγούδια, ακριτικά, παραλογές και στιχοπλακές, θρησκευτικά τραγούδια, πενέματα του γάμου, αλλά και παλιοί αντιμαχητικοί χαβάδες. Ένας από αυτούς είναι και ο σκοπός του Μεθόδιου που θα ακούσουμε τώρα από τον Σταύρο Παπούλη. Στην Ίσυρο τον έλεγαν και σκοπό της νύχτας. Δεν είναι ψεύτης ο Ντουνιάς, γιατί εδώ θα μείνει, ψεύτικη είναι η ζωή που χάνεται και σβήνει. Να έχει ο ήλιος μια καρδιά και το φεγγάρι στόμα, να με πληροφορήσουνε πόσο θα ζήσω ακόμα.

Σταύρος Παπούλης λοιπόν και ο σκοπός του Μεθόδιου, παλιός αντιμαχήτικος Χαβάς, ξεχασμένος σήμερα, από τις ηχογραφήσεις τις εξαιρετικές, το διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σε τα λέγω τα τραγούδια», μια καταγραφή της πλούσιας και πολύμορφης λαϊκής και χορευτικής παράδοσης στην αντιμάχια της ΚΟ. Ένας διπλός ψηφιακός δίσκος, έκδοση του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής, με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του τοπικού αντιμαχήτη λαϊκού βιολάτορα, του Κυριάκου Παπούλη. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας, φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση σε μουσεία της Ροδόπης. Καλεσμένη στην εκπομπή μας λοιπόν είναι η κυρία Νάγια Δαλακούρα, αρχαιολόγος. Κυρία Δαλακούρα, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης για να μπορέσουμε μέσα από τη σημερινή επικοινωνία να μάθουμε περισσότερα πράγματα, να πληροφορηθούμε περισσότερα πράγματα για τα ενδιαφέροντα μουσεία που βρίσκονται στην περιοχή σας. Πώς θα θέλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε εισαγωγικά αυτή τη σημερινή συζήτηση?
1: Εγώ σκέφτηκα, μιας και ο τόπος μου εδώ η Ροδόπη και ευρύτερα η Θράκη είναι ένας ακριτικός τόπος, ένας τόπος που δεν είναι και ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός, αν θέλουμε να λέμε και αλήθειες, ένας τόπος τον οποίο δύσκολα θα είναι ειδικά από την Νότια Ελλάδα. Σκέφτηκα λοιπόν να μιλήσουμε λίγο ευρύτερα για το μουσιακό πολιτισμό της περιοχής αυτής, πώς ξεκίνησε, πώς συγκροτήθηκαν οι πρώτες συλλογές του, αρχαιολογικές και λαογραφικές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τόπο πολύ μεγάλος αριθμός λαογραφικών εκθέσεων και μουσείων, και μετά να καταλήξουμε ίσως λίγο πιο ειδικά και στην Ροδόπη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι σημαντικό και κάτι βέβαια που συμβαίνει και ευρύτερα στην Ελλάδα, να γνωρίζουμε ότι τόσο τα αρχαιολογικά όσο και τα λαογραφικά μουσεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα πάντα με τον τόπο, με την ιστορία, με τη μνήμη, με τον κύκλο της ζωής, και σίγουρα με τους ανθρώπους και τον ζήλο που έχουν καταβάλει άνθρωποι για τη δημιουργία τους, και ειδικά στη Θράκη η δημιουργία τους συνδέθηκε πάρα πολύ με την προώθηση της έρευνας για τον θρακικό πολιτισμό. Τα μουσεία, αρχαιολογικά και λογραφικά, ειδικά στην περιφέρεια έχουν πολύ στενή σύνδεση και σχέση με την τοπική κοινότητα. Είναι τόποι που εκθέτουν και την αρχαία και την νεότερη πολιτισμική κληρονομιά, τα λογραφικά και τη συναισθηματική κληρονομιά. Και στην Θράκη είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην μουσιοποίηση της κληρονομιάς μας συνέβαλαν πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στα μέσα του 20ου αιώνα ήταν επιμελητές αρχαιοτήτων και συλλέκτες λογραφικού υλικού. Συνέβαλαν πάρα πολύ οι ντόπιοι θρακιώτες λόγοι, αλλά και η τοπική πολιτιστική συλλογή, ο ρόλος των οποίων είναι σπουδαιότατος, και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ακόμα και σήμερα οι σύλλογοι αυτοί είναι εκείνοι που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν έτσι όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού μας πολιτισμού. Τώρα ειδικά για τα αρχαιολογικά μουσεία στη Θράκη, στην αρχή είχαν στόχο να συνδέσουν τα ευρήματα με τους αρχαιολογικούς χώρους της Θράκης, κάτι που ισχύει ακόμα μέχρι σήμερα παρά τις επανεκθέσεις τους, αλλά στο παρελθόν ήταν και μια εθνική ανάγκη ανάδειξης του αρχαίου θρακικού πολιτισμού, πάντα σε σύγχρονα εμβληματικά κτίρια. Τα μουσεία της Τράκης φιλοξενούνται σε τα αρχαιολογικά μουσεία σε πολύ ωραία κτίρια. Από την άλλη, τα λαογραφικά μουσεία, τα οποία είναι πολλαπλάσια σε αριθμό από τα αρχαιολογικά της Τράκης, εστίασαν κυρίως στη διαφύλαξη της προσφυγικής μνήμης και την ανάδειξη του θραϊκού λαϊκού πολιτισμού. Περίπου το 90% των λαογραφικών συλλογών στη Θράκη είναι προσφυγικές. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μουσεία τα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμικού χώρου της, σίγουρα του αποθέματος των μνημών και των συναισθημάτων των ανθρώπων της Θράκης. Οι εκθέσεις πάντα είναι μικρογραφικές αναπαραστάσεις σε κόσμων που προστατεύουν και επικοινωνούν την μνήμη. Και το βασικό για όσους εργάζονται στα μουσεία αυτά ή για όσους τα επισκέπτονται είναι να γνωρίζουν ότι στα μουσεία αυτά περιέχεται η συλλογική μνήμη των κοινοτήτων. Τώρα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο έτσι ταξίδι στον κόσμο των μουσείων της Θράκης, πρέπει να πούμε ότι η πρώτη συλλογή που συγκροτήθηκε αρχαιολογική στη Θράκη ήταν αυτή της Σαμοθράκης. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα η Θράκη βρισκόταν υπό Οθωμανική κατοχή. Υπήρχε ένας πολύ σπουδαίος λόγιος Σαμοθρακίτης, ο Νικόλαος Φαρδής, ο οποίος συγκρότησε μία συλλογή από αρχαίες επιγραφές του νησιού που είχε εντοπίσει και σε ναούς και σε οικίες.
0: Ήταν αρχαιολόγος?
1: Ήταν και αρχαιοδίστης, ιστοριοδίστης, φιλόλογος, συγγραφέας. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα ο Νικόλαος Φαρδής και άξιος σε όλη τη Θράκη. Και γιατρός πρωτίστως. Με τη φροντίδα του λοιπόν συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της χώρας Σαμοθράκης οι πρώτες επιγραφές και έτσι μια μικρή συλλογή για την Σαμοθράκη. Το 1920 μετά, με την ενσωμάτωση πλέον της Θράκης στον εθνικό κορμό, με την υπογραφή της Συνθήκης των Μουδανιών του 1922, έτσι, μετά την Κρασιατική καταστροφή, όλες οι αρχαιότητες από την Ανατολική Θράκη, οι οποίες ήταν πολύ σπουδαίες, μεταφέρθηκαν με ευθύνη ενός άλλου πολύ σημαντικού λόγιου εκπαιδευτικού Αδριανού πολίτη, του Γεώργιου Λαμπουσιάδη, μεταφέρθηκαν στην Κομωτινή. Ο Λαμπουσιάδης ήταν ο πρώτος που είπε τότε, το 1922, σε αρχαιολογική του διάλεξη στο Διδημότυπο, ότι πρέπει να γίνει πλέον ένα τοπικό αρχαιολογικό μουσείο, που η Θράκη μέχρι τότε πρέπει να πούμε ότι δεν είχε. Αντίστοιχα, την εποχή εκείνη, περίπου στο 1930, ένας άλλος πάρα πολύ σπουδαίος κομωτινέος θρακιώτης, ο Στύλπωνας Κυριακίδης, είναι πάρα πολύ γνωστός στον κόσμο της λογραφίας και πανεπιστημιακός, ήταν αυτός που επεσήμανε για πρώτη φορά ότι δεν μπορούμε να έχουμε πανεπιστημιακή διδασκαλία της λογραφίας χωρίς να έχουμε ένα μουσείο. Και ο Στύλπων Κυριακίδης είναι αυτός που μίλησε και πρώτος για την ανάγκη ίδρυση λαογραφικών μουσείων. Ήδη αυτό από το 1930. Το 1933 ένας άλλος σπουδαίος αρχαιολόγος και αυτός πανεπιστημιακός αργότερα, ο Γεώργιος Μπακαλάκης, είχε καταγωγή από τη Χιλή της Ανατολικής Θράκης, συγκρότησε για πρώτη φορά μια αρχαιολογική συλλογή στη Μαρόνια, ένα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο και ιστορικό τόπο της Ροδόπης, και για πρώτη φορά εκθέτει κάποια ιδρύματα στην τότε Φατζέιο Αστική Σχολή, η οποία σήμερα φιλοξενεί και την αρχαιολογική συλλογή της Μαρόνιας ως αποθήκη. Το πρώτο ορόσημο για την αρχαιολογία, για τη μουσιακή αρχαιολογία πλέον της Θράκης, έρχεται όμως το 1939, όταν ένας Αμερικανός χρηματοδοτεί την κατασκευή του πρώτου αρχαιολογικού μουσείου της Θράκης, που είναι το Μουσείο της Σαμοθράκης. Συνδέεται η κατασκευή του σίγουρα με την τελευταία φάση της έρευνας για το Ιερό των Μεγάλων Θεών, mm-hmm. αφού σκοπός της ίδρυσής του ήταν κυρίως η έκθεση και η προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων της Σαμοθράκης, που προέρχονταν πρωτίστως από το Ιερό των Μεγάλων Θεών. Όσοι έχετε επισκεφθεί τη Σαμοθράκη γνωρίζετε ότι το μουσείο συνδιαλέγεται άμεσα και στον ίδιο χώρο με το Ιερό. Οπότε εκεί εκτέθηκαν και πολύ μεγάλες αρχαιολογικές αποκαταστάσεις. Ολοκληρώθηκε το 1948 και τελικά γύρω στο 1955 το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης ολοκληρώθηκε. Το 2024, πριν από δύο χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης εγκαινίασε και τη νέα έκθεσή του μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο που τελούσε υπό επανέκθεση. Έρχεται μια πολύ σκληρή μετά βουλγαρική κατοχή στη Θράκη στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία πρέπει να ξέρετε ότι επηρέασε πάρα πολύ τα μνημεία και τις αρχαιολογικές συλλογές. Πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλοί βανδαλισμοί στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης. Είχαμε αρπαγές αρχαιοτήτων στη Κομωτινή, στη Μαρόνια, στα Άβδυρα, στη Ζώνη του Εύρου. Οπότε στο πλαίσιο των ενεργειών αθελινισμού και γενικά της εξάλληψης πολυεθνικών δομών, καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελληνικών αρχείων αλλά και των και των μνημείων στη Θράκη.
0: Επεστράφησαν ποτέ αυτές οι αρχαιότητες?
1: Κάποιες, ναι, όχι όλες. Κάποιες εκτίθεται σε μουσείο του εξωτερικού, κάποιες έχουν εξαφανιστεί. Mm-hmm. Το ιστορικό αρχείο της Θράκης δεν έχει επιστραφεί. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, το ότι εδώ στην περιοχή μου δεν έχουμε αρχείο πριν το 1944. Mm-hmm. Υπάρχουν περιοχές που έχουν αρχεία αιώνων, φυλάζονται στα γενικά αρχεία του κράτους. Η Θράκη δυστυχώς δεν έχει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο θέμα της διαχείρισης του πολιτισμού μας. Mm-hmm. Φτάνουμε στα μέσα, μετά την κατοχή αρχίζει και δημιουργείται μια μικρή συλλογή και στην Ξάνθη, mm-hmm. από τον αρχαιολόγο τον Δημήτρη τον Λαζαρίδη, που συγκεντρώνει στο Δημοτικό Σχολείο των Αβδείρων, και ήδη από τότε ξεκινάει και το αίτημα για να δημιουργηθεί μουσείο στην Ξάνθη. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τότε δεν έχουμε μουσείο παρά μόνο στη Σαμοθράκη. Το 1950-52 ένας άλλος πολύ μεγάλος λαογράφος, ο Δημήτρης Λουκάτος, εκπαιδευτικός πάλι, ξέρετε, η εκπαιδευτική σε όλη την Ελλάδα, ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν τη διαφύλαξη του πολιτισμού μας και στον αρχαίο πολιτισμό. Υπήρχε τότε και ο θεσμός των επιμελητών αρχαιοτήτων, που ήταν κυρίως εκπαιδευτικοί οι επιμελητές αυτοί, αλλά και στη συλλογή του λαογραφικού υλικού. Και δεν είμαι σίγουρη αν τους έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα η τιμή που τους οφείλουμε.
0: Και δεν είναι μόνο στη Θράκη, επιτρέψτε μας να πούμε.
1: Ναι, ότι σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς εκπαιδευτικοί άνθρωποι που ήθελαν να ψάξουν λίγο περισσότερο το παρελθόν της περιοχής τους, πραγματικής καπανής του πολιτισμού, ναι. Κάθε τόπο έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Επιτρέψτε μας σε αυτό το σημείο, κυρία Δελακούρα, πριν συνεχίσουμε να κάνουμε την πρώτη στάση στο σημερινό μας οδηπορικό, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Επιχειρούμε στη σημερινή εκπομπή μέσα από το διπορικό που πραγματοποιούμε σε διάφορες περιοχές της Τράκης να αναδείξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες για να μπορεί και αυτή η ευαίσθητη περιοχή της Ελλάδας να έχει μέσα από τα μνημεία και να αναδεικνύει μέσα από τα μουσεία της τον αρχαιολογικό και τον λαογραφικό της πλούτο με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την δημιουργία αυτών των μουσείων, για ό,τι συνεπάγεται η δημιουργία αυτή για τις τοπικές κοινωνίες και για τον τοπικό πολιτισμό. Καλεσμένη στην σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Νάγια Δαλακούρα, η οποία είναι αρχαιολόγος και μας περιγράφει έτσι πολύ όμορφα την ιστορία πίσω από την ίδρυση αυτών των σημαντικών μουσείων που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στην περιοχή της Θράκης, που μπορεί, όπως τονίσατε στην εισαγωγή σας κυρία Δαλακούρα, να μην είναι η πλέον τουριστικά προβεβλημένη περιοχή της Ελλάδας. Αυτό σίγουρα όμως δεν την κάνει λιγότερο όμορφη και λιγότερο σημαντική. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε για την αξία των εκπαιδευτικών και το πόσο σημαντική ήταν σε όλη την χώρα μας η προσφορά τους. Το 1952 λοιπόν ένας άλλος σημαντικός εκπαιδευτικός και λαογράφος, ο Δημήτρης Λουκάτος, ήταν αυτός που είπε και πρώτη φορά πρότεινε να δημιουργηθεί στη Θράκη ένα υπαίθριο θρακικό λαογραφικό μουσείο. Mm-hmm. Που να δίνει και έμφαση στη θρακιώτικη κατοικία, στα πρότυπα ενός άλλου μουσείου, εκείνου του Σκάνσεν στη Σουηδία, το οποίο την εποχή εκείνη ήταν πρωτοπόρο υπαίθριο οικομουσείο. Ένας άλλος πάλι εκπαιδευτικός και λαογράφος, ο Γεώργιος Μέγας, θρακιώτης και αυτός από τη Μεσύνδρια της Βόρειας Θράκης, το υποστήριξε επίσης. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα οι εκπαιδευτικοί και οι λαογράφοι είχαν και στενή σχέση με την αρχαιολογία και ήταν άνθρωποι που έβλεπαν μπροστά. Ήταν οραματιστές, όπως οραματίστρια και πολύ μπροστά για την εποχή της ήταν και η Αγγελική Χατζημιχάλη, mm-hmm. πολύ μεγάλη Ελληνίδα λαογράφος, ερευνήτρια, η μεγαλύτερη ενδεχομένως, η οποία ήταν αυτή που παρακίνησε στην Αλεξανδρούπολη μια άλλη σπουδαία προσωπικότητα, την Ελένη την Φιλιππίδη, να περισυλλέξει κυρίως ενδυματολογικό υλικό των σαρακατσάνων της Θράκης. Η Αγγελική Χατζημιχάλη είχε ήδη πολύ μεγάλη έρευνα του σαρακατσάνου στην υπόλοιπη Ελλάδα και ήταν αυτή που έγραψε μάλιστα και μια πολύ ωραία επιστολή που εκτίθεται σήμερα και το απόσπασμα στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, που της λέει «Ελενίτσα, οι σαρακατσάνες της Θράκης άισε να ξεπουλούν τις πρίκες τους, σώσε ό,τι μπορείς, γιατί χάνεται η ιστορία μιας πανάρχια φυλής». Mm-hmm. Οπότε παρακινούμενη και από την Χατζημιχάλη, η Ελένη Φιλιππίδη συγκρότησε και μια τεράστια συλλογή, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, που αφορούν τις σαρακατσάνικες θρακιώτικες ποδιές, τις Παναούλες. Και σήμερα και με μεγάλο μέρος μάλιστα εκτίθεται και στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολη. Την ίδια δεκαετία, το 50, είπατε μια πολύ σημαντική, ξέρετε, δεκαετία αφύπνισης στην Ελλάδα, ιδρύεται η Φιλοπρόοδια Ένωση Θράκης, πάλι πρωτοστάτησαν εκπαιδευτικοί οραματιστές. Πολύ μεγάλη η Κατερίνα Βέικου Θεραμέτη και αυτή η Ανατολικοθρακιώτισσα και άρχισαν να συλλέγουν και υλικό πολιτισμό αλλά και άειλο πολιτισμό, κυρίως μνημεία του λόγου της Ξάνθης αυτή τη φορά. Mm-hmm. Και έτσι δημιουργείται και ο πυρήνας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης. Ο Μαρίνος Ξηρέας, άλλος πολύ σημαντικός εκπαιδευτικός, ήταν και επιμελητής αρχαιοτήτων, συγκρότησε την αρχαιολογική συλλογή, μάλλον επανασυγκρότησε και εμπλούτησε την αρχαιολογική συλλογή της Κομοτηνής. Ήταν αυτός που πρωτοστάτησε για την ίδρυση μιας εφορίας αρχαιοτήτων Θράκης στην Κομωτινή, κάτι που επετέφθη, πρέπει να ξέρετε, για πρώτη φορά το 1961. Mm-hmm. Και εν τέλει και το 1975 εγκαινιάστηκε επιτέλους και το πρώτο εν ξηρά αρχαιολογικό μουσείο της Θράκης, αυτό της Κομωτινής. Σε ένα πολύ εμβληματικό κτίριο του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, εκπληρώνοντας έτσι και την εποχή εκείνη μια βασική εθνική ανάγκη για την ακριτική Θράκη. Το αρχαιολογικό μουσείο Κομωτινής ήταν το πρώτο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο. Είχε εξέματα από όλη τη Θράκη, σε αδιάσπαστα ανασκαφικά σύνολα, και πρέπει να πούμε ότι παρά τη δημιουργία μετέπειτα και άλλων μουσείων στη Θράκη, το Μουσείο της Κομωτινής ήταν αυτό που για πολλές δεκαετίες είχε και αυτό το ενωτικό ιδεώδες της Θράκης. Το μουσείο σήμερα τελεί υπό επανέκθεση. Λίγο αργότερα, μάλλον πολύ αργότερα, το 2010, η αρχαιολογική συλλογή της Μαρόνιας, η οποία είπαμε ήδη είχε αρχίσει να συγκροτείται από τον Μπακαλάκη και στην οποία συνέβαλε και ο Ξηρέας, τελικά εκτέθηκε το 2010 στο αρχοντικό ταβανιώτη στη Μαρόνια. Το αρχοντικό ταβανιώτη είναι ένα σημαντικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής της Μαρόνιας στο τέλος του 19ου αιώνα. Φιλοξενεί μια έκθεση αρχαιοτήτων με θέμα η Μαρόνια και ο Ίσμαρος από τα προϊστορικά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Το αρχοντικό έχει πολύ ενδιαφέρον. Χτίστηκε ανάμεσα στα 1880 και 1885. Ήταν οικία ενός Μαρονίτη εμπόρου του παράσιου Ταβανιώτη. Πάρα πολλά αρχοντικά οικίες άλλοτε στη Θράκη έχουν μουσιοποιηθεί πια. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα προσωπικά έχει και ενδιαφέρον κατά κάποιο τρόπο το ότι δόθηκε πολύ λιγότερη βαρύτητα στην πρώτερη ζωή των αρχοντικών αυτών. Δηλαδή σήμερα εστιάζουμε πάρα πολύ στη μουσιοποιημένη τους μορφή και εν πολλοίς έχουμε παραβλέψει τη ζωή που υπήρχε πριν, και έτσι προσωπικά για μένα είναι ένα κίνητρο πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε και τους προγόνους και τους κατόχους αυτών των αρχοντικών στα σύγχρονα μουσιακά δεδομένα. Οπότε σήμερα αν επισκεφτεί κανείς τη Ροδόπη, το αρχαιολογικό μουσείο Κομωτινής τελεί μεν υπό επανέκθεση, αλλά το αρχοντικό ταβανιώτη, το οποίο φυλάσσει και εκθέτει όλη την αρχαιολογική συλλογή της Μαρόνιας, που καλύπτει πάρα πολλούς αιώνες, θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν σε μία επίσκεψη να δει και τον παραδοσιακό πολιτισμό της Μαρόνιας, αλλά και τον σύγχρονο. Να πούμε επίσης ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50, σχεδόν παράλληλα με τη φιλοπρότη Ένωση Ξάνθης που δημιουργεί το Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης, έχει έντονη δράση ο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής, ένας όμιλος με πολυδιάστατο έργο στην πρόθεση της έρευνας των τοπικών θρακικών λαογραφικών σπουδών αλλά και αρχαιολογικών. Οδηγεί ο σύλλογος αυτός στη δημιουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κομωτινή, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ ωραίο αρχοντικό κτίριο. Τη δεκαετία του 60 πάλι ένα εκπαιδευτικός, ο Άγγελος Πιμενίδης, με καταγωγή από το Ορτάκρι της Ανατολικής Θράκης, έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων στον Εύρο και συμπαραστάτης όλων των εφόρων των αρχαιολογικών υπηρεσιών της Θράκης, είναι αυτός που συλλέγει πλέον αντικείμενα και ευρήματα από τον Εύρο. Από τη δεκαετία του 60 ο Πιμενίδης έχει όνειρο να γίνει ένα αρχαιολογικό μουσείο στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο εν τέλει εγκαινιάστηκε μόλις το 2021. Είναι το πιο σύγχρονο μουσείο της Θράκης. Έχει ενδιαφέρον να πούμε επίσης για τα αρχαιολογικά μουσεία. Θράκης, ότι ενώ αρχικά υπήρχε το αρχαιολογικό μουσείο Εκκομωτινής, θα ξέρετε όλον τον αρχαιολογικό πλούτο της Θράκης, σταδιακά άρχισαν να δημιουργούνται και άλλα μουσεία. Το 2000 το Μουσείο των Αβδείρων, το 2015 το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό Μουσείο Δημοτήχου, το 2021 το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Οπότε σταδιακά απογυμνώθηκε από τα εκθέματα και από το αρχικό σκεπτικό του, αυτό το ενωτικό του αδιαίρετου πλούτου της Θράκης. Οπότε σήμερα με την επανέκθεση του δίνεται και άλλη πλέον διάσταση, αφού δεν έχει τα εκθέματα από όλη τη Θράκη. Να πούμε ότι μετά πλέον

0: κοινωνία, στην αναφορά δηλαδή στο λαϊκό πολιτισμό, στην ανάκληση μνήμεων σημαντικών που έρχονται από τα παλιά, έρχονται από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, έρχονται από τους χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν και στην περιοχή της Θράκης και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στη Νότια Ελλάδα. Πώς συντηρήθηκαν λοιπόν αυτές οι μνήμες, και νομίζουμε ότι θα έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας μιλήσετε για αυτές τις κυβωτούς της λαογραφικής μνήμης που μπορεί κάποιος να εντοπίσει στη δική σας περιοχή, γιατί πέρα από το αρχαιολογικό παρελθόν μιας ολόκληρης περιοχής με τα σημαντικά ευρήματα που πάντοτε κεντρίζουν το ενδιαφέρον, υπάρχουν και αυτά τα λαογραφικά μουσεία, υπάρχουν και αυτά τα τοπόσημα, θα μπορούσαμε να πούμε, τα μικρότερα ή μεγαλύτερα λαογραφικά και ιστορικά μνημεία της Ελλάδας που αξίζουν την προσοχή μας, και σε πάρα πολλά από αυτά έχει γίνει και εξαιρετική δουλειά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Δαλακούρα, να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και της πολύ ενδιαφέρουσας νομίζουμε επικοινωνίας που έχουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας αρχαιολόγο κυρία Νάγια Δαλακούρα, η οποία μας ξεναγεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα σημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί σημαντικά αρχαιολογικά και λαογραφικά μουσεία της Θράκης και ταυτόχρονα αναφέρεται βεβαίως στις προσωπικότητες, στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για να υπάρχουν αυτά τα μουσεία σήμερα και να μπορεί να τα επισκέπτεται ο καθένας. Και μόνο οι αναφορές που κάνατε στα ονόματα των καθηγητών και των ερευνητών που έχουν ασχοληθεί επισταμένως κατά τα νεότερα χρόνια και τα σύγχρονα χρόνια με την σπουδή έτσι συνολικότερα της επιστήμης της λαογραφίας, δεν μπορεί κάποιος να μην εντυπωσιάζεται όταν τα ακούει ότι είχαν και την καταγωγή τους πάρα πολλοί από αυτούς από την Θράκη και βεβαίως πρωταγωνίστησαν στον τόπο τους να ιδρυθούν αυτά τα πρώτα μουσεία. Πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε

0: Μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις εκπομπές που πραγματοποιούμε καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5, στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε μνημεία της Ελλάδας, μουσεία της Ελλάδας, αρχαιολογικούς χώρους ή τις απλές φυσικές ομορφιές μέσα από τις πεζοδρομικές περιηγήσεις που πραγματοποιούμε πολύ συχνά σε διάφορα επίσης σημεία της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον τηλεφωνικό αριθμό που αναφέραμε και περιμένουμε πάντοτε αυτή την επικοινωνία και να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Δαλακούρα, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να συνεχίσουμε. Ήμασταν στη δεκαετία του 60, αναφερόσασταν σε σημαντικές προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν, πρωταγωνίστησαν και πάλι ώστε να υπάρχουν μουσεία σε διάφορα σημεία της Θράκης και λαογραφικού και αρχαιολογικού περιεχομένου. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι, τη δεκαετία του 60 πλέον, ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του 60, στην περιοχή η ίδρυση λογογραφικών μουσείων και γενικότερα η γνώση της λογογραφίας ήταν συνδεδεμένη με στο νου των ντόπιων ότι μπορεί να αποτρέψει και την ερήμωση, ξέρετε, της ελληνικής επαρχίας, ότι αν ιδρυθεί ένα μουσείο μπορεί να αξιοποιηθεί το ελληνικό χωριό, να δώσει εργασία στους κατοίκους της Πέθρου. Ο Βόρειος Εύρος ειδικά εκείνη την περίοδο είχε βίωνε μια τρομερή ερήμωση από τη μετανάστευση. Ο Γιώργος Πυριδάκης ήταν τότε διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών. Απέστειλε δωρεάν τότε στους εκπαιδευτικούς στο Βόρειο Εύρο, στην επαρχία Σουφλιούδη, Δημοτήχου, ειδικό τεύχος για την περισυλλογή του Άιλου και του πολιτιστικού αποθέματος. Και έτσι συγκροτήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, η οποία είναι σήμερα η συλλογή του Λογογραφικού Μουσείου Δημοτήχου, ένα πολύ όμορφο μουσείο της Θράκης. Λίγο καιρό μετά ιδρύεται αρχές δεκαετίας του 70 το Λογογραφικό Μουσείο Ρεστιάδας, επίσης ένα υπέροχο λογογραφικό μουσείο της περιοχής μας. Πάλι και εκεί πρωτοστατούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξορμούν και περισυλλέγουν με τη βοήθεια μαθητών τους το λογογραφικό υλικό. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, ιδρύεται την ίδια περίοδο το Λογογραφικό Μουσείο Ξάνθης και Κομωτινής, τα οποία είναι μουσεία που έχουν πολύ μεγάλες συλλογές και αναζητούν και την βοήθεια και τη γνώμη ειδικών, κυρίως από τα μεγάλα μουσεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στην εποχή εκείνη. Την ίδια εποχή έχει έρθει πλέον και μια πολύ μεγάλη μορφή εδώ στη Θράκη, η Αγγέλα Γιαννακίδου, η οποία είχε εντυπωσιαστεί, είχε νύφη στη Θράκη, εντυπωσιάστηκε από την πολυμορφία της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής, αφιερώθηκε άμεσα στη μελέτη της και συγκρότησε μια τεράστια συλλογή, η οποία εκτίθεται σήμερα στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, ένα μουσείο που μας κάνει έτσι περήφανος. Δεκαετία του 70 πάντα υπάρχει μια άλλη σπουδαία εκπαιδευτικός, η Σουλτάνα Πολιτσάκη Παπαδημητρίου, προσφυγοπούλα από το μεγάλο Μπογιαλίκι της Βόρειας Θράκης, με τις προσπάθειές της πάντα και αυτή με την αρρωγή των μαθητών της πετυχαίνει εν τέλει και το 2010 ιδρύει το Λαογραφικό Μουσείο της Ξυλαγανής, το οποίο σήμερα διατηρεί και εκθέτει τη μεγαλύτερη προσφυγική συλλογή από την Βόρεια Θράκη, από την Ανατολική Ρωμιλία. Τα χρόνια περνούν. Το 1990 ιδρύεται στην Σοφλή το Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς. Ιδρύεται το λογογραφικό μουσείο στο Νεοχώρι του Εύρου με τη συλλογή των Μάριδων. Το 1995 το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής στο Ρωμά, στο θρυλόριο Ροδόπης, το μοναδικό του είδους του. Πάρα πολλά μουσεία στις σφαίρες, το λογογραφικό, στις σφαίρες Εύρου, στην Καρυδιά, το λογογραφικό μουσείο Γνάθ, αλλά επίσης στο Σουφλί, αλλά και το λογογραφικό μουσείο Αυδείρων, όλα αυτά μέχρι το 2000 έχουν ιδρυθεί όλα. Με πολύ μεγάλες, όπως σας είπα, προσφυγικές συλλογές. Στη Θράκη, όταν εννοούμε προσφυγικές συλλογές, εννοούμε ή των προσφύγων που έχουν έρθει από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία από το 22 και μετά, ή των προσφύγων ανταλλαγέντων από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, που έρχονται από το 24 και μετά, σε όλα τα μέρη της Θράκης. Από το 2000 και μετά γίνεται μια τρομερή έκρηξη στη δημιουργία μουσείων. Πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε 6 αρχαιολογικά μουσεία στη Θράκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αυδείρων στη Ξάνθη, το Ερχοντικό Ταβανιώτη και το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής στη Ροδόπη, το Βυζαντινό Μουσείο Δημοτήχου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης στον Εύρο, και περίπου 38 αρχαιολογικά, λαογραφικά μουσεία και εκθέσεις σε όλη τη Θράκη. Εκθέσεις που έχουν και ντόπιο πολιτισμό, αλλά και όλες τις προσφυγικές κοινότητες, αλλά και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως για παράδειγμα η Συλλογή των Πομάκων που ιδρύθηκε και εκτίθεται στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Να πω πάλι ότι αυτά τα μουσεία, επειδή είναι κριτικά μουσεία, είναι μουσεία που πέρα από τα δημόσια αρχαιολογικά, τα υπόλοιπα κατά βάση τα διαχειρίζονται πολιτικοί σύλλογοι, είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με την τοπική κοινότητα. Είναι μουσεία που τα επισκέπτεται η τοπική κοινότητα, που κάνουμε πολλές δράσεις εδώ στη Θράκη, από τους χορούς και τα πανηγύρια μέχρι τον κυριακάτικο καφέ. Είναι σημεία δηλαδή συνάντησης της κοινότητας.
0: Ειδικά θέλουμε λίγο να μας σχολιάσετε, αν θέλετε, για το πώς αυτές οι λαογραφικές συλλογές, όλα αυτά τα στοιχεία που έρχονται από τους πρόσφυγες, να τονίσουμε το γεγονός ότι φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα ισχύει και στη δική σας περιοχή, ότι πρωτοστάτησαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές εκείνων των δύσκολων εποχών, οι πρόσφυγες δηλαδή πρώτης γενιάς που έφτασαν στην περιοχή αυτή της Θράκης, σε αυτές τις περιοχές της Θράκης, αλλά και από εκεί πέρα και οι απόγονοί τους, για να μπορούν να δοθεί ένα σημαντικό υλικό λαογραφικό για να μπορέσουν να ιδρυθούν αυτά τα μουσεία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, να πούμε ότι όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, υπήρχαν πρόσφυγες που ήρθαν με πολύ αντίξωες συνθήκες, ήταν καιρό πολέμου, οι οποίοι ελάχιστα κοιμήλια είχαν μαζί τους, μπορεί και τίποτα, μπορεί να ήταν ξυπόλοιποι. Υπήρχαν όμως και κάποιοι πρόσφυγες ανταλλαγέντες, οι οποίοι ήρθαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του 23, οπότε ήρθαν εν ειρήνη, ξεριζώθηκαν, αλλά ήρθαν εν ειρήνη, που σημαίνει ότι μπορούσαν να πάρουν ένα μπόχο μαζί τους, ένα μπαούλο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έφεραν και τα πολύτιμα συναισθηματικά μαζί τους αντικείμενα. Οι πρόσφυγες, όταν ήταν η πρώτη αυτή γενιά, σίγουρα δεν είχαν στο μυαλό τους να κάνουν μουσείο, γιατί ήταν ο ζωντανός πολιτισμός τους, ήταν η καθημερινή ζωή τους αυτά τα αντικείμενα. Οπότε δεν υπήρχε καν η συνείδηση αυτή. Αυτό ξεκίνησε από την δεύτερη κυρίως γενιά, από τους απογόνους τους. Οι περισσότεροι, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην ίδρυση των μουσείων αυτών και εκπαιδευτικοί, όπως σας είπα, ήταν απόγονοι δεύτερης, μπορεί και τρίτης γενιάς, αλλά κυρίως δεύτερης γενιάς. Και από μαρτυρίες που έχω πάρει εγώ, έτσι, για την καταγραφή των συλλογών αυτών, έχει πολύ ενδιαφέρον τη δεκαετία του 60, όταν πήγαιναν πλέον στις υπερήλικες γιαγιάδες και τους ζητούσαν να τους δωρήσουν το αντικείμενο για τη δημιουργία ενός μουσείου, τρεπόντουσαν, ξέρετε, και τους έλεγαν πολύ συχνά να μην το δώσω αυτό, γιατί μοιάζει πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή την εποχή εκείνη ακόμα η αίσθηση ότι αυτό που έχουν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη αξία στο μέλλον. Επίσης, έχει σημασία ότι εδώ στη Θράκη δεν καταγράψαμε συστηματικά τις προφορικές μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών. Οπότε, νομίζω ότι πάρα πολλά αντικείμενα που έχουμε και κρύβουν πίσω τους πάρα πολλές ιστορίες, χάθηκαν. Γιατί, ξέρετε, κάθε αντικείμενο που υπάρχει σε ένα μουσείο έχει μέσα του μία ή πολλές ιστορίες. Και αυτή είναι πλέον η αξία των μουσείων, ότι είναι όλα τα αντικείμενα, όλα αυτά που βλέπουμε είναι συνδεδεμένα με συναισθήματα.
0: Προφανώς. Μάλιστα, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την τελευταία μας μουσική διακοπή, να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για τον επίλογο αυτής της σημερινής επικοινωνίας.

0: Περνάμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Για όσες και όσους μπορεί να άνοιξαν τώρα ετεροχρονισμένα τα ραδιόφωνά τους και όχι στην έναρξη της σημερινής μας εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια περιήγηση στην περιοχή της Θράκης, με τις αναφορές μας να επικεντρώνονται και στα σημαντικά μουσεία της περιοχής, αρχαιολογικά και λαογραφικά, αλλά και στις προσωπικότητες που, όπως είπαμε πιο πριν, ως επιτοπλίστων άνθρωποι της εκπαίδευσης πρωταγωνίστησαν για να υπάρχουν αυτά τα μουσεία σήμερα, πολλά στον αριθμό ευτυχώς, και ελπίζουμε να γίνουν και ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Η συνομιλία μας γίνεται με την αρχαιολόγο, την κυρία Νάγια Δαλακούρα, που μας ξενάγησε σε όλους αυτούς τους τόπους και μας επισήμανε τα βασικά στοιχεία που καλό θα είναι να γνωρίζουμε για την ιστορία όλων αυτών των μουσείων, γιατί μπαίνοντας σε έναν χώρο πιθανότατα αγνοούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την διαδικασία αυτή της έμπνευσης και της ίδρυσης ενός μουσείου. Και νομίζω ότι από τα όσα μας είπατε, κυρία Δαλακούρα, ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε την ιδέα να δημιουργηθεί και ένα μουσείο που θα αναφέρεται σε όλες αυτές τις προσωπικότητες.
1: Πάρα πολύ ωραία η ιδέα, όντως. Ήθελα έτσι, και κλείνοντας, να σταθώ και σε δύο έτσι, λίγο διαφορετικά μουσεία εδώ της περιοχής. Να πούμε καταρχήν, επειδή μπορεί να φαίνεται κάπως εύκολο αυτή η συγκέντρωση του υλικού, να πούμε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη, και να πούμε ότι όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί και οι λόγοι που ασχολήθηκαν με τη συγκέντρωση του υλικού είχαν να αντιμετωπίσουν τους γυρολόγους της εποχής εκείνης, οι οποίοι έδιναν πολύ μεγάλο έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα για να πάρουν τα αντικείμενα αυτά από τους κατόχους, ειδικά τη δεκαετία του 60 και του 70, και μπορεί να πρόσφεραν για αντάλλαγμα μια πλαστική λεκάνη, ένα σακουλάκι κλίν, και να έπαιρναν ως αντάλλαγμα ασημοζώναρα και φορεσιές ολόκληρες. Έτσι, και τις απομάκρυναν από τη Θράκη προκειμένου να τις πουλήσουν. Οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία ότι διέσωσαν πραγματικά το υλικό αυτό. Ήθελα να αναφερθώ έτσι και στην πρωτοβουλία του Διονύσου του Μαυρόγιαννη, του πρώην Πρίτανη, τη δεκαετία του 80, ο οποίος συγκέντρωσε λαογραφικό υλικό, και σε αυτόν οφείλεται και η μοναδική πανεπιστημιακή συλλογή που έχουμε στην Θράκη, και εκτίθεται σήμερα τμήμα της προθήκης της Πριτανίας στην Κομοτηνή. Και εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει η πρόθεση μελλοντικά να δημιουργηθεί και ένας αυτόνομος πανεπιστημιακός μουσιακός χώρος, προκειμένου να εκτεθεί η συλλογή. Και να πούμε ότι έχουμε και ένα στυροδόπι, θα εστιάσω στυροδόπι γιατί είναι η καταγωγή μου από την Κομοτηνή, και σε εργασίες που γίνονται τώρα για την επανέκθεση και της εκκλησιαστικής συλλογής, η οποία την αναφέρω γιατί είναι κυρίως και αυτή η συλλογή προσφυγική. Από κοιμήλια, κυρίως εικόνες αλλά και αντικείμενα λατρεία που έφεραν οι πρόσφυγες από το 22 και μετά. Και το μουσείο στεγάζεται στο ΙΜΑΡΕΤ της Κομοτηνής, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια αποκαταστάθηκε, αναστηλώθηκε, και περιμένουμε τώρα τις εργασίες για την επανέκθεση της εκκλησιαστικής λοιπόν αυτής συλλογής. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο μουσιακός πλούτος στη Θράκη είναι πολύ, πολύ μεγάλος, και για μας έχει σημασία το ότι οι τόποι αυτοί, οι μουσιακοί τόποι, είναι σημαίνοντες τόποι για την κοινότητά μας.
0: Μάλιστα.
1: Συνάθρηση τη κοινότητά μου.
0: Ναι, βέβαια. Να ρωτήσουμε λίγο για την επισκεψιμότητα των μουσείων. Γενικότερα, έτσι, από όσα μαθαίνετε.
1: Η επισκεψιμότητα των μουσείων δεν είναι η επισκεψιμότητα που έχουν τα μουσεία στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σίγουρα. Η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη από τις σχολικές ομάδες, γιατί τα περισσότερα από τα μουσεία είναι πολύ δραστήρια στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εξάλλου αυτός είναι και ο βασικός ρόλος των μουσείων, έτσι, εκπαιδευτικά ιδρύματα. μέσα από τα μουσεία προάγεται η γνώση, οπότε είναι πολύ δραστήρια και ευτυχώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία. Πάλι από τους εκπαιδευτικούς λοιπόν, που ανεβάζουν την επισκεπτιμότητα. Τουρίστες ξένοι δεν είναι πολλοί. Στη Θράκη κυρίως από τις βαλκανικές περιοχές είναι. Αλλά...
0: Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr. Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος δια του εκπροσώπου της, Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίου, για το μισθολογικό καθεστώς των αρχιερέων. Η μισθοδοσία του κλήρου δεν είναι προνόμιο. Αυστηρότερη πολιτική ασύλου, στο 40% οι εγκρίσεις από 72%, δύο νέες δομές στην Κρήτη. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Νέα τηλεφωνική απάτη στην Κρήτη. Απατεώνες παρίσταναν στελέχη της Ιντερπόλ. Θεσσαλονίκη. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου. Αβεβαιότητα για το μέλλον της εκεχηρίας μετά την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών στην Ελβετία. Επιταχύνεται η δημιουργία κόμβων επιστροφών για παράτυπους μετανάστες από κράτη-μέλη της Ένωσης και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μητροπολίτης Πολιανής και Κυλκισίου κύριος Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ερωτηθείς κατά τις τελευταίες ημέρες από αρκετούς δημοσιογράφους, προέβη σήμερα στην ακόλουθη γραπτή δήλωση. Η συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μισθολογικό καθεστώς των αρχιερέων ανέδειξε εύλογους προβληματισμούς, αλλά προβλήθηκαν και αρκετές ανακρίβειες. Γι' αυτό επιβάλλεται νυφάλια αποσαφήνιση. Πρώτα απ' όλα, είναι αναγκαίο να τονιστεί πως η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου αποτελεί την ιστορική και διαχρονική ανταπόδοση της πολιτείας για την τεράστια μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε από τις ιερές μονές κατά την περίοδο 1833-1952, χωρίς πλήρη και ισότιμη αποζημίωση. Η περιουσία αυτή αξιοποιήθηκε προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεπιθήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία πανεπιστημίων και νοσοκομείων, στην αποκατάσταση αγροτών, προσφύγων, ακτιμώνων και μικροκαλλιεργητών, καθώς και στη δημιουργία κοινόχρηστων, κοινοφελών χώρων και άλλων υποδομών δημόσιας ωφέλειας. Υπό αυτήν την έννοια, η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση της εκκλησίας εκ μέρους του κράτους. Παράλληλα, η πρόσφατη ρύθμιση που εισηγείται η ελληνική πολιτεία δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο. Επαναφέρει τη μισθοδοσία των αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Στην ελληνική ένομη τάξη, η ευθύνη διοίκησης και ο θεσμικός ρόλος αντανακλώνται και μισθολογικά. Για τον λόγο αυτό, οι αποδοχές των αρχιερέων συνδέονται με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών. Οι αναφορές σε υπέρογκα ή λανθασμένα ποσά βασίζονται συχνά σε εσφαλμένη ανάγνωση ή η θελημένη διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων. Παρακαλούμε λοιπόν το ζήτημα να προσεγγίζεται με αλήθεια, δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, μακριά από υπερβολές και χωρίς καλλιέργεια εύκολων εντυπώσεων. Για την ποιμένουσα Εκκλησία, η προσπάθεια επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ποιμαντικής ευθύνης και της διακονίας και γι' αυτό επιτελείται αθόρυβα από τον κάθε ποιμένα, χωρίς να διαφημίζεται σύμφωνα με την Ευαγγελική προσταγή «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση και στις αυξημένες ροές προς την Κρήτη αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε αυστηρότερη πολιτική επιστροφών και σχεδιάζει τη δημιουργία κόμβων επιστροφών σε τρίτες χώρες με στόχο να λειτουργήσουν από το 2027. Ο Υπουργός σημείωσε πως το ποσοστό χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα έχει μειωθεί από το 72% στο 40%, ενώ τόνισε πως στην Κρήτη έχουν καταγραφεί περίπου 8.000 αφίξεις μεταναστών από τις αρχές του έτους. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων δομών φιλοξενίας στο νησί. Τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο βελτιώνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα αντίστοιχα ελληνικά. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση της Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων από Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης ΑΕΗ. Συγκρίνοντας τις θέσεις τους στην προηγούμενη έκδοση, και τα 7 ελληνικά πανεπιστήμια υποχώρησαν στην κατάταξη. Το θετικό είναι πως στην τελευταία έκδοση πλασαρίστηκαν για πρώτη φορά 3 ελληνικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 10 ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα πρώτα 1.500 παγκοσμίως. Ειδικότερα, η κατάταξη QS World University Rankings 2027 αξιολογεί περισσότερα από 1.500 ιδρύματα σε 106 χώρες. Με τις 10 συμμετοχές, η Ελλάδα είναι η 11η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με Αυστρία, Βέλγιο και Ουγγαρία. Για τα τρία πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατάταξης ισχύουν τα εξής. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει εδραιώσει τη θέση του μεταξύ των 400 κορυφαίων στη Γενική Κατάταξη. Φέτος παραμένει στα 200 πρώτα για τις αναφορές δημοσιεύσεων ανακαθηγητή. Ωστόσο, όπως και άλλα ελληνικά ΑΕΗ, αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικούς τομείς από ιδρύματα άλλων περιοχών του κόσμου, ειδικά στους δείκτες απασχόλησης των πτυχιούχων του και στη φήμη στους εργοδότες και στο Διεθνές Ερευνητικό Δίκτυο. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βγαίνει από τα 400 κορυφαία ιδρύματα το 2027. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανεβαίνει στην ακαδημαϊκή φήμη στην 307η θέση. Ωστόσο, το Ίδρυμα βγαίνει από τα συνολικά κορυφαία 500 το τρέχον έτος, το 2027 με συγχωρείτε, καταλαμβάνοντας την 502η θέση παγκοσμίως. Αλμυρό το αντίτιμο για όσους δεν πρόλαβαν να κλείσουν εγκαίρως κυπουρό για καθαρισμό οικουπέδου. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, η αμοιβή των επαγγελματιών κυμαίνεται από τα 200 και φτάνει ως και τα 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Όπως και να έχει, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της προθεσμίας που αφορά στη δήλωση των οικοπαίδων και μετά την πάροδο του χρονικού ορίου που έχει τεθεί θα αρχίσει να βρέχει πρόστιμα. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και αμέσως μετά ξεκινούν διπλοί έλεγχοι για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν είτε δήλωσαν ψευδώς ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Οι καμπάνες για όσους πιαστούν στα πράσα είναι βαριές, καθώς προβλέπονται ως και ποινές φυλάκισης. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα ακίνητά τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά και στη συνέχεια πρέπει να το δηλώνουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Μετά από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των σχετικών δηλώσεων, ξεκινούν δύο διαδρομές ελέγχου. Η μία αφορά στις καταγγελίες που ελέγχει η πυροσβεστική και η άλλη μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ακολουθούνται για τα ακαθάριστα από τους Δήμους. Μάλιστα, για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, οι υπόχρεοι οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά, να απομακρύνουν τα ξερά και σπασμένα δέντρα και κλαδιά, να απομακρύνουν τα ξερά φύλλα και τα χόρτα, να αποκλαδώνουν τη βάση της κόμης των δέντρων, να αραιώνουν τη θαμνώδη βλάστηση, να απομακρύνουν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά υλικά, αντικείμενα και απορρίμματα, να συλλέγουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια όλα τα υπολείμματα καθαρισμού. Το πυροσβεστικό σώμα, να πούμε, έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή προστήμων επί καταγγελιών πολιτών που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα και αφορούν σε ιδιοκτησίες με ακαθάριστα οικόπεδα. Ειδικότερα σε περίπτωση μη καθαρισμού ή ψευδούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, ακόμη και στην περίπτωση καθαρού οικοπέδου, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Καθαρίζεται αυτεπάγγελτα ο χώρος με δαπάνη του ιδιοκτήτη, ενώ ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές. Τις καταγγελίες δεν τις ελέγχουν οι Δήμοι, αλλά η πυροσβεστική, η οποία εντοπίζει το πρόβλημα, επιβάλλει το πρόστιμο και υποδεικνύει στον Δήμο την ανάγκη καθαρισμού. Η σχετική δαπάνη για όλες αυτές τις διαδικασίες επιβάλλεται στον πολίτη. Οι Δήμοι από την πλευρά τους μπορεί να μην ασχολούνται με τις καταγγελίες, διενεργούν όμως δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που αφορούν σε ακίνητα εντός των διοικητικών τους ορίων. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των Δήμων και οι καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε ακινήτου. Για παράδειγμα, ελέγχονται πρώτα τα ακίνητα που γειτνιάζουν με δάση, νοσοκομεία, σχολεία, βιομηχανίες, δυσπρόσιτα σημεία. Υπενθυμίζεται πως την υποχρέωση των καθαρισμών των οικοπαίδων την έχουν ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές ακινήτων. Σοκ προκαλεί η μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα μιας νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, τρομοκράτησαν τη γυναίκα με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτίδοι. Οι απατεώνες έστησαν μια καλωστημένη παγίδα, καλώντας την ταυτόχρονα σε δύο τηλέφωνα, γεγονός που δείχνει πόσο καλά είχαν σχεδιάσει την κακόβουλη ενέργεια. Στο κινητό, μια γυναίκα που συστήθηκε ως αστυνομικός, ενώ στο σταθερό, ένας άνδρας με σπαστή προφορά την πίεζε να υπακούσει σε εντολές για να σωθεί. Τρομοκρατημένη, 58χρονη πίστηκε πως κινδυνεύει, ακολουθώντας τις οδηγίες του δήθεν αστυνομικού της Ιντερπόλ, που την κάλεσε από διεθνή αριθμό, συγκέντρωσε σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα αξίας 800 ευρώ και τα παρέδωσε, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο τα προστατεύει. Αντίστοιχα στην Αθήνα, αγαπητοί ακροατές, αποκαλύφθηκε η δράση αντίστοιχου κυκλώματος που δρούσε εδώ και 14 μήνες. Οι κατηγορούμενοι, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικών αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, όμως παρά τις εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία, ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος για ασθενείς ή εργαζομένους. Το προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ συνεργεία καθαρισμού προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων, περιορίζοντας γρήγορα τις συνέπειες της βλάβης. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε και από τον Γαβρίλ Σακελαρίδη, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων «Αυτό είναι το εσύ όταν το χρειαστείς». Για το γεγονός τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε πως η βλάβη προκλήθηκε από παλιά βάνα του δικτύου ίδρευσης και δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε τη βλάβη που πήρε τόση έκταση στα μέσα ενημέρωσης. Όπως βλέπετε, είναι μια παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, ανέφερε σε ανάρτησή του. Ο Υπουργός πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης του νοσοκομείου, επισημένοντας πως η υφιστάμενη υποδομή βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του δικτύου, διότι είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, δεν διαπιστώθηκαν πρόβληματα στατικότητας, κλίση ή καθίζηση στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε πως έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου είναι πολλές. Στο μεταξύ, για λόγους ασφάλειας των οδηγών, σε συνεννόηση με την Τροχέα, θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας επί της γέφυρας. Ήδη από χθες, βαν ταχείας επέμβασης στο οδικό δίκτυο της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης έχει τοποθετήσει πλαστικά στη θέα αναλάμποντες φανούς και πινακίδες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις δύο εισόδους της γέφυρας από τα Μάλγαρα και από το Κλειδί. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας έτοιμη μελέτη και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κινεί ήδη τη διαγωνιστική διαδικασία για το ξύλωμα του ξύλινου καταστρώματος και την τοποθέτηση σιδερένιου. Η Ελβετία ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιρανών διαπραγματευτών για τη Συμφωνία Τερματισμού της Σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ακύρωσε το ταξίδι του στη χώρα, εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί να επιτευχθεί μόνιμη εκεχηρία. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είχε προηγουμένως δηλώσει έτοιμο να ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες μετά τη συμφωνία των 14 σημείων που υπεγράφει την Τετάρτη, επεκτείνοντας την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 60 ημέρες. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ, περίμεναν πρώτα να δουν ενδείξεις εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας από τη ΣΥΠΑ, ενώ δεν είχε επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει, όπως είπαμε, προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη τελικής ρύθμισης για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει και περιορισμού στο πρόγραμμα πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν. Στο Λίβανο, όπου πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, νέες Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα προκάλεσαν το θάνατο 18 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο 4 στρατιωτών του, ανάμεσά τους ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός. Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν νέα ερωτήματα για το κατά πόσο ο Τραμπ θα μπορέσει να πιέσει τον βασικό του σύμμαχο να τερματίσει τις επιχειρήσεις. Η συμφωνία προβλέπει μόνιμο τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, ωστόσο το Ισραήλ δηλώνει πως δεν προτίθεται να αποσυρθεί. Προωθεί μάλιστα νέα χαρτογράφηση ζωνών ελέγχου. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ασκεί δημόσια κριτική στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δημιουργώντας μία από τις σοβαρότερες ρογμές στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Ξεκινήσαμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο κυριάρχησε και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 19 κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, συνυπογράφουν την κοινή επιστολή Δανίας και Ιταλίας για την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφών παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Μαζί επαναπροσδιορίζουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση για το μεταναστευτικό, επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή, που υπογραμμίζει παράλληλα πως τώρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα κάνουν πραγματική διαφορά για τους πολίτες μας, με λύσεις που θα βασίζονται σε τρίτες χώρες όσο το δυνατόν ταχύτερα. Από την πλευρά της, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν επισήμανε σε δηλώσεις της πως πρέπει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο των συνόρων της Ευρώπης. Η υπερβολική μετανάστευση έχει τεράστιες συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, για τη συνοχή της κοινωνίας μας και για τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στο δρόμο προς την Ευρώπη, σε πολλές περιπτώσεις μόνο για να σταλούν πίσω. Τη δημιουργία κόμβων επιστροφών σε τρίτες χώρες προωθούσαν έως τώρα 5 χώρες, η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, ενώ η Ιταλία προστέθηκε πολύ πρόσφατα, καθώς έως τώρα επιδιώκε να εφαρμοστεί η συμφωνία με την Αλβανία, που προσέκρουε όμως διαρκώς σε δικαστικές αποφάσεις. Βασικός στόχος πάντως των χωρών που επιδιώκουν τη δημιουργία αυτών των κέντρων απελάσεων ουσιαστικά είναι να μην βρίσκονται κοντά σε σύνορα με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στη Δανή Πρωθυπουργό στάθηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, που δήλωσε μάλιστα αντίθετος ως προς τον κανονισμό, καθώς κατά τον ίδιο δεν πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που επέκρινε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησής του να νομιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, όπως βεβαιώνουν ευρωπαϊκά μέσα. Η Μελόνι κατηγόρησε συγκεκριμένα τον Ισπανό ομολογό της πως υιοθετεί μέτρο που προκαλεί επιπτώσεις σε γειτονικές χώρες της Ισπανίας. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα διέκοψε τη συζήτηση, αναφέροντας πως η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί στο ζήτημα του μεταναστευτικού τον Οκτώβριο. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκέρειας Γαλατσίου το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου έχει ιερά αγρυπνία στις 8 επί τη εορτή του Οσίου Βαρβάρου του Πενταπολίτου εξ Ακαρνανίας. Τη Δευτέρα λοιπόν αγρυπνία στις 8 στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκέρειας Γαλατσίου. Την Τρίτη στις 23 Ιουνίου, την επόμενη μέρα δηλαδή που είπαμε, το μετόχι αναλήψεως Βύρονος στο αγιορητικό μετόχι της Σιμωνόπετρας Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονίμου Σιμωνοπετρίτου θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για την επικείμενη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Το απόγευμα λοιπόν της Τρίτης στις 8, 23 Ιουνίου στο Βύρονα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Είναι οι λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμπρη, κυρίως στα ορεινά. Και στα βόρεια υπηρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. 8 μποφόρ έχουν σήμερα, 7 με 8 μποφόρ, ο νότιος Εβοϊκός, το στενό Καφυρέα από βόρειες διευθύνσεις, το κεντρικό Αιγαίο και το νότιο-δυτικό Κρητικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικά υπηρωτικά 31 με 32 και τοπικά και 33 και στα υπόλοιπα υπηρωτικά 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 28 με 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, στη Μύκονο και στη Σύρο και 25 βαθμούς στη Σιτία, στα Αντικήθυρα, στην Κάσο, στην Κύθνο και στην Αστυπαλαία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν στη Μακεδονία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση αναμένεται το βράδυ του καιρού. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις το απόγευμα αυξημένες και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβρη στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και πιθανώς στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν όμως νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβρη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στο Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, και στο Καστελόριζο το ίδιο, με θερμοκρασία η οποία έχει 27 βαθμούς επάνω στο νησί, με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 4 μποφόρ και στα δυτικά βόρειο-ανατολική 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 4 με 6 υποφόρου στα ανατολικά τοπικά και 7, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα μέχρι 31 στα Μέγαρα. 30 βαθμούς έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδελφία και στην Ελευσίνα. Ενώ η Θεσσαλονίκη έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και όμβρη στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στις βραδινές ώρες, μεταβλητή άνεμη 3 από 4 και πρόσκαιρα ως συνήθως το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά θα είναι ο έθριος καιρός και πάλι και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές, λίγες τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, αρχικά μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5. Στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα βόρεια, στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 31 με 32 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 28 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 28. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά. 17 βαθμοί το πρωί, 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 13 βαθμοί το πρωί.

0: 8. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς το πρωί, στους 29 με 31 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο η άνεμη αύριο θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. 18 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, 21 του μηνός, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβρη, και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη την Κυριακή θα είναι από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Τοπικά στα νότιο-ανατολικά 30 με 32 βαθμούς. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Όχι, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε
0: καλό
1: θερμά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα λαογραφικά στοιχεία της μετακινούμενης κτηνοτροφίας των ορεινών περιοχών. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώς σας βρίσκω και σήμερα, αγαπητέ κύριε Παπά. Να πούμε λίγα λόγια για ένα θέμα που ίσως ήρθε με έναν τρόπο όχι ιδιαίτερα ευχάριστο στην επικαιρότητα, γιατί ξέρουμε όλοι όσοι εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητας ότι η ελληνική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και από τις ασθένειες που έχουν θεώρησαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν, σε ένα χρόνο έτσι ιστορικό, παρελθοντικό, αλλά οι οποίες έχουν πια εμφανιστεί εκ νέου και μάλιστα έχουν, θα έλεγα, υπερκεράσει σε μεγάλο βαθμό και τις δυνατότητες

0: της αντιμετώπισης, που θεωρούσαμε ότι από τη δεκαετία του 50 με τα προγράμματα ανάπτυξης και μετά, ότι μπορούσε η πολιτεία πιο εύκολα να διαχειριστεί τις ζωονόσους. Φαίνεται ότι αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό πια δεν ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαλλαγεί μια περιοχή, ένα νησί και ολόκληρη η χώρα, οι μεγάλες περιοχές της Ελλάδος, από μια ζωονόσο όπως η Ευλογιά, που είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Και βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις καταστάσεις, και αναλογιζόμαστε έτσι και το παρελθόν, πώς η παραδοσιακή κτηνοτροφία με πολύ λιγότερα μέσα, με κάποιους παραδοσιακούς, θα τους χαρακτηρίζαμε, τρόπους αντιμετώπισης, κατάφερνε να επιβιώσει, όχι μόνο να επιβιώσει, και να μεγαλουργήσει, θα έλεγα, σε ορισμένες περιπτώσεις. Και κάνουμε κάποιες έτσι διαπιστώσεις, οι οποίες μερικές φορές έτσι είναι και όχι ιδιαίτερα ευχάριστες για την παρούσα κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, η μετακινούμενη λεγόμενη κτηνοτροφία ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον ελληνικό χώρο, και όχι μόνο τον ελληνικό χώρο, για όλη την Μεσογειακή, για όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Είναι περιοχές που, ευρύτερες περιοχές, που τα βουνά, τα ψηλά βουνά, είτε είναι τα Πυρηναία, είτε είναι οι Άλπεις, είτε είναι η οροσειρά της Πίνδου, που είναι μια πολύ μεγάλη οροσειρά, είτε τα υψίπεδα της Ανατολίας, βρίσκονται αυτά τα βουνά και στην περιοχή του Λιβάνου, επίσης ισχύει αυτό, και της Συρίας. Είναι βουνά αρκετά ψηλά που βρίσκονται σε μια απόσταση όχι μακρινή, όχι απαγορευτικά μακρινή, θα έλεγα, από τις πεδιάδες και από τα παράλια, και γι' αυτό ευνοήθηκε ιστορικά μια μεταβατική, μετακινούμενη κτηνοτροφία, η οποία είναι ένα μέσο εξαιρετικό για να εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι τα ορεινά βοσκοτόπια κατά την περίοδο τη θερινή περίοδο, όπως τώρα που έχει ξεκινήσει έντονα η θερινή περίοδος γενικότερα στο Μεσογειακό και γενικότερα ευρωπαϊκό χώρο. Βλέπουμε ότι έχουμε και τους πρώτους καύσονες, και χρησιμοποιεί αυτή η κτηνοτροφία τους σχετικά κοντινούς κάμπους, τις πεδιάδες, όπου τα διαθέσιμα βοσκοτόπια και οι υπιότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν και την επιβίωση των κοπαδιών. Συνήθως είναι κοπάδια προβάτων και εγών κάτω τους χειμώνες, οι οποίοι χειμώνες είναι επίσης δρυμείς. Αυτή η πραγματικότητα γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση, ειδικά στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, και σε όλη την Ελλάδα, και στη Μακεδονία, και στη Θεσσαλία, και στην Ήπειρο, και στη Ρούμελη, και στην Πελοπόννησο, και στα νησιά, που είναι μικρότερη βέβαια η κλίμακα των μετακινήσεων. Υπάρχουν βέβαια και τα μεγάλα νησιά, η Κρήτη, που έχουμε έτσι λίγο πιο αξιόλογες έτσι μετακινήσεις αυτού του τύπου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε 10-15 μέρες μπορούσαν τα μεγάλα κοπάδια των τσελιγκάτων να πραγματοποιούν έτσι αυτή τη μετακίνηση. Φέτος ιδιαίτερα είναι μια αναζήτηση, δηλαδή, τροφής βοσκοτόπων, λιβαδιών, αν θέλετε, για να ζήσουν αυτά τα μεγάλα κοπάδια. Ειδικά στα τσελιγκάτα, τα κοπάδια αυτά ήταν μεγάλα. Φτάνανε και 2 και 3 χιλιάδες και 10 χιλιάδες πρόβατα. Οι μεγάλοι τσελιγκάδες, που συνένωναν πάρα πολλούς μικρούς βοσκούς, διέθεταν τέτοιους μεγάλους αριθμούς ζώων. Ήταν μια συνεχής έτσι αναζήτηση, και ειδικά φέτος που η τρέχουσα χρονιά είναι και έτος λιβαδιών διεθνές, και γίνονται και συνέδρια και ημερίδες και αναφορές γίνονται πολλές. Ένα τέτοιο συνέδριο θα γίνει και την επόμενη Παρασκευή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αναζωπηρώνεται και γίνεται μια συζήτηση, υπό συνθήκες βέβαια πολύ δύσκολες, επαναλαμβάνω, για την ελληνική κτηνοτροφία. Σκεφτείτε ότι αυτή η πανάρχια μετακίνηση των κοπαδιών προς τα ορεινά γίνεται φέτος με πολύ προσοχή, με πολύ μεγάλους περιορισμούς, με πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση, λόγω της ζωονόσου, λόγω της ασθένειας, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση, η προσπάθεια, ας το πούμε, γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η νόσος και να μην μεταδοθεί περαιτέρω μέσω των μετακινήσεων. Είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει προσπαθεί η πολιτεία να το αντιμετωπίσει, με αποτελέσματα τα οποία προς το παρόν έρθει με υποσυζήτηση, τι έχει επιτευχθεί εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουν θανατωθεί πολύ μεγάλοι αριθμοί ζώων στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, και υπάρχει και το πρόβλημα βέβαια στη Λέσβο.
1: Περίπου μισό εκατομμύριο, περίπου μισό εκατομμύριο ζώα.
0: Ναι, έτσι θα είναι, για να το λέτε, γνωρίζετε και πολύ καλύτερα την επικαιρότητα από μένα. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσον αφορά το ιστορικό και πολιτισμικό βάθος αυτής της σπουδαίας καλλιέργειας, αυτής της σπουδαίας εκμετάλλευσης, θα έλεγα, οικειοποίησης, αν θέλετε, των γεών, γιατί είναι ένας τρόπος, η κτηνοτροφία όπως και η γεωργική καλλιέργεια, είναι ένας τρόπος οικειοποίησης, εξημέρωσης της φύσης από τον άνθρωπο. Η βόσκηση των κοπαδιών σε διάφορες περιοχές, και μέσα σε λιβάδια και σε περιοχές έτσι υποβαθμισμένες, αν θέλετε, είναι ένα πράγμα εξαιρετικά θετικό, από την άποψη ότι γίνεται μια πολύ ήπια εκμετάλλευση αυτών των περιοχών. Τα ζώα τρέφονται με χορτάρι φυσικό, με ένα πολύ φυσικό τρόπο, ειδικά σε περιοχές που έχουν μηδενική και ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, που είναι βέβαια όλη η ορεινή πίνδος έχει αυτή την ευλογία η πίνδος, και παράγουν βέβαια αυτά τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, το γάλα και τις ποικιλίες τυριών, οι οποίες είναι στη χώρα μας, διαθέτει η κτηνοτροφική παραγωγή πολύ μεγάλη ποικιλία, δηλαδή είναι πραγματικά θαυμαστό. Αυτό είναι γνωστό και το έχουν επισημάνει οι μελετητές, πως αυτός ο τόπος, που είναι ένας τόπος τελικά, αυτή η χώρα, μια μικρή χώρα έτσι, σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες, έχει τέτοια εκπληκτική ποιότητα και κυρίως μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Δηλαδή κάθε χωριό, κάθε κοιλάδα, κάθε επιμέρους περιοχή παράγει ένα διαφορετικό και στην υφή του, αλλά και στην τεχνολογία του, αν θέλετε, την παραδοσιακή του τεχνολογία, ένα διαφορετικό είδος τυριού ή τροφίμου ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τη διατροφή. Αυτό βέβαια είναι ένα πολιτισμικό κεφάλαιο, και μπορούμε έτσι πολλά να πούμε γι' αυτό και να αναφερθούμε σε επιμέρους περιπτώσεις. Μια που θα μιλήσουμε σήμερα, κυρίως μιλάμε για αυτό το ζήτημα της πρωτογενούς οικειοποίησης των βοσκοτόπων από τα κοπάτια μέσω της διαδικασίας της βόσκησης, θα πρέπει να πούμε ότι είτε στην πεδιάδα, στο παραδοσιακό πλαίσιο, είτε στο βουνό, οι χρήσεις ήταν και τα ωφέλη ήταν ποικίλα και πολλαπλά. Το πιο αυτονόητο βέβαια είναι αυτό που αναφέραμε, η τροφή των ζώων χειμώνα και καλοκαίρι και η παραγωγή προϊόντων εξαιρετικών. Επιμέρους όμως ωφέλη, παράπλευρα θα λέγαμε ωφέλη, ήταν πολλά. Ξέρουμε ότι στις πεδιάδες, ιδιαίτερα στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, αλλά και στη Μακεδονία και στην Άρτα, ήταν ιδιαίτερο σημαντική η λίπανση των χωραφιών από τα κοπάδια. Δηλαδή η κοπριά των ζώων ήταν το μοναδικό λίπασμα για τα χωράφια στο παραδοσιακό πλαίσιο. Αυτό χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας, καθώς εκεί άφηναν ολόκληρες μεγάλες εκτάσεις ακαλλιέργητες, σε αγρανάπαυση δηλαδή, δεν υπήρχαν χημικά λιπάσματα, Και εκεί βοσκούσανε ένα ή και δύο χρόνια που είναι στα αγρανάπαυση τα κοπάδια, τα μεγάλα κοπάδια των τσελιγκάτων, και με φυσικό τρόπο λείπαιναν παραλλήλως αυτές τις περιοχές για να καλλιεργηθούν εκ νέου τη δεύτερη ή την τρίτη χρονιά με σιτηρά ή με καλαμπόκι ή με οτιδήποτε άλλο. Τώρα βέβαια και στις ορεινές περιοχές τα ωφέλη ήταν ποικίλα. Καταρχάς η βόσκηση των ζώων απείλασε, καθάριζε το δάσος από όλα αυτά τα χόρτα, από όλη αυτή τη βλάστηση που τόσα δεινά επιφέρει σήμερα που τα κοπάδια έχουν εκλείψει και έχει μειωθεί η κτηνοτροφία πάρα πολύ. Το μεγάλο πρόβλημα που ξεκινάμε κάθε περίοδο και συζητάμε για τα χόρτα που έχουν συσσωρευτεί, που κινδυνεύουμε όταν ξεραθούν από τις πυρκαγιές, όλο αυτό το φορτίο το φυτικό, το ξερό, το οποίο είναι πραγματικά φοβερά επικίνδυνο, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Αυτά στο παραδοσιακό πλαίσιο ρυθμίζονταν με έναν τρόπο μέσω της κτηνοτροφίας και μάλιστα σήμερα με πειραματικό τρόπο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ίσως πιο σοβαρά από ότι εμείς, η Γαλλία εν προκειμένου και στην Ελβετία από ό,τι αναφέρει η έρευνα, χρησιμοποιούν κοπάδια ζώων για να καθαρίσουν, να το πω έτσι, μέσω της βόσκησης τα λιβάδια των περιαστικών, ενίοτε και των αστικών περιοχών, αλλά κυρίως τις περιαστικές περιοχές. Δηλαδή πληρώνουν βοσκούς με κοπάδια για να μειωθεί ο φόρτος από ξερά χόρτα κατά την περίοδο την θερινή. Μέσω της βόσκης, που αυτό γινόταν έτσι παραδοσιακά, που ήταν πολύ μεγάλα τα κοπάδια, γινόταν με έναν τρόπο έτσι φυσικό. Τον θεωρούσαν εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι αυθόρμητο και φυσικό. Τώρα βέβαια μελετώντας μέσα στο πλαίσιο των σπουδών, των λαογραφικών, των εθνολογικών, αυτές τις ειδικές τεχνικές της βόσκησης, ανακαλύπτουμε ότι διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μια ολόκληρη, μια πραγματική επιστήμη αυτό πράγμα, η βόσκηση των κοπάδιων. Μας φαίνεται ίσως αυτονόητο, ειδικά αν δεν το γνωρίζουμε, αλλά αν δούμε και τις παλιές και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα ιδιαιτέρως, αυτές τις κλασικές μελέτες τις οποίες επιστρέφουμε πάντα όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, δηλαδή του Δημητρίου Λουκόπουλου, του μεγάλου λαογράφου του Μεσοπολέμου, του συνεργάτη του Νικολάου Πολίτη και κυρίως συνεργάτη του Στύλπωνος Κυριακίδου. Χρόνια εργάστηκε ο Λουκόπουλος με επιτόπιες έρευνες στα ορεινά της Αιτωλίας κυρίως, αλλά και στην Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και στην και με τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής, σπουδαίος εθνογράφος, πρωτοπόρος στον τομέα του υλικού πολιτισμού, και μελέτησε τα περίφημα ποιμενικά της Ρούμελης, ένα βιβλίο που σήμερα είναι και ψηφιοποιημένο στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και μπορεί κάποιος να το δει έτσι πολύ εύκολα. Μελέτησε ακριβώς την τεχνολογία και τις τεχνικές της κτηνοτροφίας στην περιοχή αυτή, αλλά και τις τεχνικές της βόσκησης, το οποίο βέβαια είναι πραγματικά μια ολόκληρη τεχνογνωσία. Ξέρουμε ότι η βοσκή έπρεπε να είναι και είναι οι σημερινοί υπάρχοντες καταρτισμένοι για να, με έναν συνεργατικό τρόπο, με έναν τρόπο που επωφελείται από την έμφυτη συμπεριφορά των ζώων, να το οδηγήσουν στο κοπάδι και να το ταΐσουν. Στην ουσία πρόκειται για μια αναζήτηση τροφής. Και περιέγραφαν και ο Λουκόπουλος και οι παλαιοί λαογράφοι, αλλά και εμείς οι νεότεροι που έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, τους σχηματισμούς. Συνήθως βλέπουμε μια ιδυλιακή εικόνα, τον Πειμένα, τον Βοσκόπου, βόσκι, τα κοπάδια, και φαίνεται ότι είναι κάτι απλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο, και αν δεν ξέρεις να το κάνεις, μπορεί να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα κοπάδι λοιπόν όταν βόσκει είτε στα παιδινά είτε στα υψίπεδα της, είτε στα αλπικά λιβάδια της, ακόμα και στην Πίνδο πάνω στην, στον Ασπροπόταμο, είτε πάνω στη Σαμαρίνα και στους Φιλιππέους στα Γρεβενά, είτε στο Γράμμο, πάντα απλώνεται με έναν πολύ ειδικό τρόπο στα λιβάδια. Υπάρχει το μπροστινό μέρος του κοπαδιού, η λεγόμενη αμπρουσνέλα, όπως τη λέγανε στη Μακεδονία, η πακουτνέλα, η κατουπνέλα, το δεύτερο μέρος, αυτά που ακολουθούν. Και υπάρχουν και τα ακραία τμήματα στο μέσον, τα λεγόμενα φτερά. Υπάρχει μια διάταξη δηλαδή, η οποία είναι παγιωμένη, και υπάρχει αυτό και στην γλώσσα, στην γλώσσα των βοσκών. Δηλαδή θα καταγράψεις, μιλώντας για ένα ζώο, μέφυγε ένα φτερό, ξεκόπηκε, αποκόπηκε. Δηλαδή ένα μέρος του κοπαδιού, λόγω των καιρικών συνθήκων ή από κάτι, κάποιο στοιχείο, έφυγε και πρέπει να το αναζητήσει. Ή παλιότερα, με πήρε ένα ολίκος από την αμπρουσνέλα. Δηλαδή επιτέθηκε ο ολίκος, πήρε ένα πρόβατο, ένα αρνάκι συνήθως, και έφυγε. Και όταν τα ζώα βόσκουν σε ένα ανοιχτό μέρος, και το βλέπουμε αυτό καμιά φορά από μακριά, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε ίσως, σχηματίζουν ένα τόξο. Και όταν προχωρούν βέβαια μέσα στο δάσος, συνήθως πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο, και ο βοσκός συνήθως τι κάνει, τα οθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κατευθύνοντας τα πλάγια του σχηματισμού, το φτερό, με κάποιες χειρονομίες, με φωνές, κάνοντας έτσι χειρονομίες με την γλίτσα,
1: με σφυρίγματα,
0: με σφυρίγματα, και τότε σιγά σιγά το σύνολο του κοπαδιού αλλάζει πορεία. Δηλαδή η μέρημνα είναι να μην σπάσει το κοπάδι, να μεριμνούν οι βοσκοί, να μην πανικοβληθούν και ταραχθούν τα ζώα. Τα ζώα έχουν έναν έμφυτο τρόπο, είναι πολύ κοινωνικά αυτά τα μικρά μυρκαστικά, τα πρόβατα και οι κατσίκες, όλα το ένα δίνει σήμα στο άλλο και κινούνται με έναν τρόπο, αν δώσεις έτσι πολύ ήρεμα το σήμα στη μια άκρη, μπορείς έτσι πολύ εύκολα, αν γνωρίζεις βέβαια, να οδηγήσεις το κοπάδι χωρίς να το αποσπάσεις την προσοχή του, χωρίς να σταματήσεις τη διαδικασία της τροφής. Και βέβαια οι βοσκοί ξέρουν πού είναι τα υγρά μέρη που πρέπει να αποφύγουν, πού είναι το καλό χορτάρι, ποια ώρα πρέπει να τα βοσκήσουν, δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Το χειμώνα πρέπει να τα βγάλουν συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει μέσα στο, όταν έχει πολύ δυνατό ήλιο, να καθίσουν κάτω από ένα δέντρο σε μια σκιά και να συνεχίσουν έτσι τη βόσκηση. Η βόσκηση γίνεται κυρίως το πρωί βέβαια, και σε μια στιγμή που είναι κατάλληλη, για να έχουν βέβαια και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια να πούμε ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν όλοι αυτοί οι σχηματισμοί των λιβαδιών στην Πίνδο, πάνω στα περιοχές της αλπικές, πάνω από τη δασοκάλυψη δηλαδή, εκεί υπάρχουν και ιδιαίτερα συστήματα βόσκησης, ιδιαίτερα λιβάδια, τα οποία είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα και τα μελετούν και οι σύγχρονοι επιστήμονες. Δηλαδή ασχολούνται και μελετάνε τον τρόπο που οικειοποιούνται τις ορεινές βοσκές, οι κτηνοτρόφοι, στο πλαίσιο μιας κοινότητας. Γιατί βέβαια πάντα οργανώνεται η οικειοποίηση της φύσης και των βοσκών στο κοινοτικό πλαίσιο. Η κοινότητα, όπως ξέρουμε, είναι η βάση της συγκρότησης, της κοινωνικής συγκρότησης στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Αυτό έτσι είναι κάτι ιδιαίτερος γνωστό, το έχουν πει και το έχουν γράψει πάρα πολλοί ερευνητές και λόγοι, τη σημασία της κοινότητας δηλαδή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζονται δύο ζώνες λιβαδιών, Σε συγκεκριμένα χωριά και εμείς το έχουμε μελετήσει, στον Ασπροπόταμο, στη Τζούρτια, Ασπροποτάμου, την Αγία Παρασκευή, στο Χαλίκι, σε επιμέρους έτσι, περιοχές. Και υπάρχουν από μία πλευρά τα λεγόμενα ανοιξιάτικα λιβάδια, δηλαδή τα λιβάδια εκείνα τα οποία βόσκουν τον Μάιο και τον Ιούνιο οι κτηνοτρόφοι, όταν κοντά στους οικισμούς, που όταν ανεβαίνουν δηλαδή από τα παιδινά, βόσκουν έτσι στις χαμηλότερες περιοχές. Και αργότερα, όταν το θέρος έτσι προχωρά και αρχίζουν σιγά σιγά και οι καύσονες και εξαντλείται το χωράφι στις κάτω ζώνες, κάθε λιβάδι συγκεκριμένο, το οποίο έχουν συμφωνήσει να βοσκήσουν συγκεκριμένα τελικάτα ή συγκεκριμένα κοπάδια, αυτό το σύστημα εμπολής ισχύει και σήμερα, αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο λιβαδότοπο πάνω στην αλπική περιοχή.
1: Μας δώσατε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Καραμανέ. Δυστυχώς όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα. Ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον, πρώτο Θεός, να ξαναμιλήσουμε για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την λαογραφία της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Είναι πάντα χαρά μου, αγαπητέ κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της...

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος

Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις ιωνικές πόλεις, τη Μίλητο, την Μιού, την Πριίνη, τη Φώκεια και την Ελέα.

τον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας.

0: Χαίρετε, κυρία Γιατράκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι έτσι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που μας δίνετε σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί σας και να δούμε πώς ήταν στην αρχαιότητα και πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι πόλεις, οι Ιωνικές, η Μίλητος, η Μιούς, η Πριίνη, η Φώκια και η Ελέα. Πολλά και ποικίλα έχετε να μας πείτε και να μας ταξιδέψετε. Πώς θέλετε να αρχίσουμε?
1: Αν νομίζετε να κάνουμε μια γενικότερη εισαγωγή για τη Μικρασία, για τον ένδοξο πολιτισμό της, για τον οποίο πολύ δικαίως η Μαργαρίτα Γιουσενάρ είπε ότι η παγκόσμια ιστορία αρχίζει με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος και ο ιστορικός χώρος της αφύπνισης είναι η ελληνική, η Αιγαϊκή Μικρασία και τα νησιά της, με κέντρο βέβαια Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασσό, όλη την Ιωνία. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στη Μίλητο, ότι πατρίδα του είχε ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, όπως και ο Βίας ο Πριηνεύς από την Πριίνη, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν για τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και ο ιστοριογράφος Ηρόδοτος και ο πολεοδόμος Υπόδαμος από τη Μίλητο, ακόμα και αυτός ο σκοτεινός Ηράκλητος. Αυτά τα σωζόμενα αποφθέγματά τους ποτέ δεν έχασαν την πρωταρχική ισχύ τους. Όλοι αυτοί οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ήταν η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Μιλήτου, με κέντρο τον Θαλήτο Μιλήσιο και τους μαθητές του Αναξαγόρα, Αναξίμαντρο, Αναξιμένη, αργότερα Ξενοφάνη τον Κολοφόνιο, έδρασαν στη Μίλητο που ήταν ένα περίλαμπρο, πνευματικό και εμπορικό κέντρο της τότε εποχής, κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. Θεωρούνται όλοι αυτοί ότι ήταν οι βάσεις, οι θεμελιωτές του φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί πρώτοι επιχείρησαν να εξηγήσουν το σύμπαν. Και φυσικά είχαν και επαφή με τους συναδέλφους τους της Αθήνας και με τους σοφούς της Αθήνας. Πριν όμως προχωρήσουμε, ήθελα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή που ο λεπτοδείκτης της ιστορίας σηματοδοτεί το θέμα της κοιτίδας του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού της Μικράς Ασίας, για τον οποίο πολύ προσφύως γράφτηκε ότι η λαξευμένη στο βράχο Παναγιά είχε στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Η μετανάστευση καθαρά ελληνικών φυλών στη Μικρασία άρχισε λίγο πριν από το 2000 π.Χ. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια ιστορία 4.000 και πλέον χρόνων. Αιωλείς ίωνες δωρείς επίκησαν τα παράλια από το βορρά ως το νότο, ευδοκίμησαν, απόκτησαν πλούτο και δύναμη, έχτισαν δεκάδες πόλεις που αναδείχθηκαν σε κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας, ονομαστές ανάμεσά τους η Φώκια, για την οποία θα μιλήσουμε, Σμύρνη, Έφεσος, Κλαζομενές, Πριίνη και Μίλητος που θα αναφερθούμε, Αλικαρνασσός, Ερυθρέ, Κνίδος, Χαλκιδών, και στις ακτές του Ευξήνου Πόντου Ηράκλεια, Συνόπια, Μισός, Κατόπτρος, Κερατούς και Τραπεζούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εδώ στα παράλια της Μικρασίας, το ανθρώπινο πνεύμα αγωνίζεται για την αλήθεια. Προσπαθεί να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, να δώσει απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Εδώ θεμελιώνεται και η επιστήμη και η φιλοσοφία, αλλά και η τέχνη αγγίζει τις κορυφές της τελειότητας. Γιατί στην Ιωνία βρίσκονται οι ρίζες του κλασικού ελληνικού πολιτισμού που μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση. Και σήμερα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι όλου του κόσμου σκύβουν με θαυμασμό και δέος το έργο των Τιτάνων του Πνεύματος, όπως ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Βίας ο Πριηνεύς, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, ο Ηράκλητος ο Εφέσιος, ο Αναξαγόρας, ο Αναξιμένης, ο Εκατέος και άλλοι. Αργότερα με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του δημιουργούνται νέα κέντρα ελληνικού πολιτισμού: Αντιόχεια, Πέργαμος, Δωρήλαιον, Θυάτυρα, Φιλαδέλφια, Σάρδης. Αλλά και στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας και κατόπιν του Βυζαντίου αναδεικνύονται άλλα κέντρα πολιτισμού και συμβάλλουν στη διάδοση των πολιτιστικών αξιών προς τους ασιατικούς λαούς. Αφροδυσιάς, Νικομίδη, Ανίκη, Απρούσα, Τεμενόθυρε, Αμόριο, Νίγδη και Σάρια. Και στην κεντρική Μικρασία είχαν σχεδόν ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό που δέχεται από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα και αναδεικνύει μάρτυρες της πίστης και υπερασπιστές της, στοχαστές που θα συστηματοποιούσαν τη χριστιανική φιλοσοφία. Εξάλλου η Μικρασία ήταν η μεγάλη πηγή από όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντλούσε τα στρατιωτικά, διοικητικά αλλά και εκκλησιαστικά της στελέχη. Όμως ας αναφερθούμε συγκεκριμένα στις πόλεις που σήμερα θα μας απασχολήσουν και ταξιδέψουμε με τη φαντασία αλλά και με την ιστορική αλήθεια ως όπλα μας.
0: Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σας, κυρία Γιατράκου. Μας γεμίσατε με εικόνες και κρατάμε ότι αυτή η Μικρασία υπήρξε και είναι η κοιτίδα του Πνεύματος και σας ακούμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλάτε για τη Μίλητο κατά την αρχαιότητα.
1: Σας ευχαριστώ. Η Μίλητος, αρχαία ελληνική πόλη της Ιωνίας, αν θα δούμε το χάρτη, είναι κτισμένη στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, κοντά στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Η περιοχή κατοικείται από την εποχή του Χαλκού. Στην περιοχή βρέθηκαν πολλά ευρήματα που χρονολογούνται το 1900 π.Χ., την εποχή δηλαδή που ανθούσε ο μινωικός πολιτισμός, και αποδεικνύουν ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τη Μίλητο. Για πολλούς αιώνες κυκλοφορούσε η παράδοση ότι οι κάτοικοι ήταν έπικοι από τη μινωική Κρήτη, όπως μας αναφέρει ο γεωγράφος Στράβων. Όπως γράφει ο Έφορος, η Μίλητος επικίστηκε και οχυρώθηκε από τους Κρήτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν από τον Σαρπιδώνα με αρχηγό τον Κρήτη Μίλητο, εγγονό του Μίνωα, τις προηγούμενες εποχές. Τις προηγούμενες βέβαια τις κατοικούσαν οι Λέλεγες. Οι παραδόσεις είναι σαφέστατα αξιόπιστες, αφού οι σύγχρονοι ιστορικοί δεν έχουν αποδείξει καμιά διαφορετική θέση σχετικά με την ίδρυση της πόλης. Οι πρώτες ιστορικές καταγραφές βρίσκονται στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στην αυτοκρατορία των Χεταίων και των Μυκηναίων της, της πόλης της Πύλου και της Κνωσού, την περίοδο 1450 έως 1100, η Μιλαουάτα ήταν ένα πανίσχυρο μυκηναϊκό οχυρό στη Μικρά Ασία. Το 1230 π.Χ. η Μιλαουάτα υποστήριξε την εξέγερση του Χαζίτη Κυφερνίτη της γειτονικής πόλης Αρζάβα εναντίον των Χιταίων. Ο Όμηρος αναφέρει ότι όταν ξέσπασε ο Τροϊκός πόλεμος, οι Μιλήσιοι ανήκαν στους Κάρες και με τους βασιλείς τους Νέστορα και Αμφίμαχο ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τα ομηρικά επί και πέρα έχουμε πολύ ισχυρές ιστορικές μαρτυρίες για τους Μιλήσιους.
0: Μάλιστα.
1: Οι λαοί της θάλασσας επιτέθηκαν στη Μιλαουάτα και την έκαψαν. Και μάλιστα οι μυθογράφοι λένε ότι ο δεύτερος γιος του τελευταίου βασιλιά της Αθήνας Κόδρου έφτασε στη Μίλητο με Ίωνες, την εποχή της καθόδου των Δωριαίων. Σκότωσαν τους άνδρες και παντρεύτηκαν τις γυναίκες τους. Φυσικά ο μύθος περιγράφει τη συμμαχία της Μιλήτου με την αρχαία Αθήνα, που αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία όταν ξέσπασαν οι Περσικοί πόλεμοι. Κατά την κλασική αρχαιότητα, η Μίλητος ήταν μια από τις 12 πόλεις που συμμετείχαν στο κοινό των Ιώνων. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ενεπλάκη στον Εβοϊκό εμφύλιο και είχε στενούς δεσμούς με τα Μέγαρα και μαζί τους δημιούργησε τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. μια πανίσχυρη αποικιακή συνοικία. Οι δύο πόλεις λάτρευαν τον Απόλλωνα σε μαντίο, τα Μεγάλα στο μαντίο των Δελφών και η Μίλητος στο μαντίο του Διδυμαίου Απόλλωνα στα δίδυμα της Μιλήτου. Σπουδαίο μαντίο. Οι δύο πόλεις είχαν επίσης πολλά κοινά χαρακτηριστικά στη διοίκησή τους. Μας αναφέρει ο Παυσανίας ότι η πόλη της Μιλήτου θεωρούσε γενάρχη της τον Καρ, γιο του Φορονέως, που που οικοδόμησε την Ακρόπολη της πόλης Ικαρία. Και μάλιστα ο γνωστός μυθικός ήρωας Κάρ της Ικαρίας, πολύ πιθανόν να ήταν ο ίδιος με το μυθικό πρόσωπο, με τον Κάρ των Μεγάρων. Οι Λιδείς έβαλαν στη μύλη το αρχικά το 624 π.Χ. με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο Μιλησιακός πόλεμος που διήρκεσε 12 χρόνια και τελείωσε με συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Μιλησίων και των Λιδών. Ο τύραννος Θρασίβουλος ο Μιλήσιος διατήρησε την ανεξαρτησία της πόλης ύσκελα από σκληρό 12ετή πόλεμο με τη Λιδία και είχε στενές σχέσεις με τον τύραννο της Κορίνθου Περίανδρο, που ήταν και αυτός ένας από τους 7 αρχαίους Έλληνες σοφούς. Στη Μίλητο γεννήθηκαν σπουδαίοι σοφοί και άνθρωποι του πνεύματος, όπως προαναφέρθηκε ο Θαλής, ο οποίος θεώρησε γεννησιουργό ύλη και δύναμη του κόσμου το νερό, και οι μαθητές του Αναξίμανδρος και Αναξιμένης. Μάλιστα ο ιστορικός Φράνσις Έντουαρ Πίτερς στη θρησκεολογία του αναφέρει στη θρησκεία των Μελισσίων τον παθεϊσμό τον 6ο αιώνα και δημιούργησε μια πανίσχυρη ναυτική αυτοκρατορία η Μίλητος, την ίδια εποχή που κυβερνούσε τη γειτονική Σάμο ο περίφημος τύραννος Πολυκράτης. Στην περίοδο των ελληνιστικών ετών, 6ο αιώνα π.Χ., η Μίλητος πέρασε υπό περσική κυριαρχία μέχρι το 479 π.Χ., όταν όμως οι Πέρσες ιτήθηκαν από τους Έλληνες. Οι αποικίες των Μιλησίων απίκων εκτείνονταν σε όλο το χώρο της σημερινής Τουρκίας και έφταναν μέχρι την Κριμαία. Το 334 π.Χ. η πόλη απελευθερώθηκε από την περσική κυριαρχία από τον Αλέξανδρο το Μέγα. Σχέση λοιπόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Μίλητο που υπήρξε ελευθερωτής της. Η Καινή Διαθήκη μνημονεύει τη Μίλητο στην πόλη που ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου πριν τη σύλληψη και μεταγωγή του στη Ρώμη για δίκη, την πιο απομακρυσμένη από όλες, την Ταναΐδα. Στην περιοχή του Καυκάσου ίδρυσε πόλεις όπως η Πιτιούντα, Διοσκουριάδα, Φάσης, ενώ στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας ίδρυσε τη Σινόπη που έγινε βάση για νέες αποικίες στην περιοχή, καθώς επίσης την Αμισό και την Τραπεζούντα. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτές οι λαμπρές πόλεις που ήκμασαν ήταν αποικίες της Μιλήτου, διότι Μιλήσει στους τόπους που έκαναν αποικίες μετέφεραν το λαμπρό πολιτισμό τους. Η Μίλητος απήκησε επίσης στα στενά του Ελίσποντου και την Προποντίδα. Στα στενά του Ελίσποντου ίδρυσε την Άβυδο, την Λάμψακο, την Καρδία, ενώ στην Προποντίδα ίδρυσε τις πόλεις Κίζικο, Κίο, Αρτάκι και Ολβία Βυθινίας. Άλλη σημαντική αποικία των Μιλησίων ήταν η Ναύκρατη στην Αίγυπτο, που έφτασαν λοιπόν οι Μιλήσιοι, αποικία που ίδρυσαν γύρω στο 630 π.Χ. όταν ο Φαραώ Απρίης παραχώρησε στους Μιλήσιους μία περιοχή

0: στο δέλτα του Νείλου για να ιδρύσουν εκεί εμπορική βάση. Για να συνοψίσουμε για τους σπουδαιότερους μιλήσιους. Θαλής, προσοκρατικός φιλόσοφος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, Αναξίμαδρος, και αυτός προσοκρατικός, Αναξιμένης, το ίδιο, Υπόδαμος ο Μιλήσιος και Πολεοδόμος. Ασπασία η Μιλησία, η σύζυγος του Περικλή. Αριστίδης ο Μιλήσιος, συγγραφέας. Εκατέως ο Μιλήσιος, ιστορικός. Ησύχιος ο Μιλήσιος, εκτός μετά Χριστόν αιώνας, Έλληνας χρονικογράφος και βιογράφος. Ισίδωρος ο Μιλήσιος, εδώ το υπογραμμίζουμε, εκτός αιώνας μετά Χριστόν, Έλληνας αρχιτέκτονας, ένας από τους δύο αρχιτέκτονες της Αγιάς Σοφιάς. Γνωρίζουμε ότι ήταν δύο οι αρχιτέκτονες οι σπουδαίοι, Ανθέμιος και Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος Μιλήσιος. Επίσης ο Αρισταγόρας ο Μιλήσιος, τύρανος της Μιλήτου, και ο Λεύκηπος, πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., φιλόσοφος, θεωρείται ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Είναι... Η Μίλητος, μία από τις 12 ιωνικές πόλεις, σήμερα τα ερειπιά της βρίσκονται στο σύγχρονο χωριό Μπαλάτ, στην επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, και θεωρείται η σημαντικότερη ιωνική πόλη κατά την αρχαϊκή περίοδο, και όχι άδικα.
1: Συμπυκνωμένη λοιπόν η γνώση, κυρία Γιατράκου, πολύ σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας. Νομίζω ότι και όσοι δεν είχαν έτσι μια εικόνα, τώρα σχημάτισαν την καλύτερη σχετικά με αυτή την σπουδαία ιωνική πόλη που υπήρξε κοιτίδα του πνεύματος, και μιλάμε για την Μίλητο, μιλήσατε για τη Μίλητο. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.

0: Για τη Μίλητο μας μίλησε, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μιλάμε για κάποιες από τις πόλεις της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, κυρία Γιατράκου. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε με ποια πόλη?
1: Βεβαίως τα της Μιλήτου είναι τρομερά και πάρα πολλά και αξιόλογα. Όμως ας προχωρήσουμε στη Φώκαια, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι σπουδαιοτάτη πόλη και για την οποία γνωρίζουμε λίγα μεν, μάθαμε δε πολύ περισσότερα όταν ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό κατέγραψε όλες τις εμπειρίες του από την αποστολή του, την αρχαιολογική και ανασκαφική στη Φώκαια, αλλά 80 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί βρήκαμε το φωτογραφικό του αρχείο, που είναι πραγματικά όχι πολυτιμότατο, αλλά θα μπορούσε κανένας να γράφει πάρα πολλές σελίδες και βιβλία και να φωτίζει αυτή τη λαμπρή περίοδο της Φώκειας. Όμως ας μιλήσουμε ευσύνοπτα και αν ο χρόνος μας επιτρέψει να αναφερθούμε και στο ημερολόγιο και στις εμπειρίες του ιστορικού, του αρχαιολόγου, του αρχιτέκτονα, του ανασκαφέα των αρχαιοτήτων και φωτογράφου λαμπρού του Φελίξ Σαρτιό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Αρχαία πόλη της Ιωνίας ιδρύθηκε στη διάρκεια του πρώτου ελληνικού επικισμού από Ίωνες. Εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη, πρωταγωνίστηκε κατά το δεύτερο επικισμό, στη διάρκεια του οποίου είδε σε αποικίες από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι και τις ακτές της Ισπανίας και Γαλλίας. Σημαντικότερες αποικίες των Φωκαίων ήταν η Μασσαλία. Η Μασσαλία, η σημερινή λαμπρή πόλη, είναι αποικία των Φωκαίων στις ακτές της Γαλατίας. Επίσης ίδρυσαν την Ελέα στην Κάτω Ιταλία, την Αλαλία στην Κορσική, τη Λάμψακο στον Ελίσποντο, το Εμπόριο και το Ήμερο Σκοπίων στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η Φώκεια ήταν βορειότερη από τις Ιωνικές αποικίες, βρισκόταν στην περιοχή των αιωλικών αποικιών βόρεια της Χερσονήσου της Ερυθρέας, ανάμεσα στην αιωλική πόλη Κύμη που ήταν χτισμένη βορειότερα και στη Σμύρνη που ήταν χτισμένη νοτιότερα. Αν έχουμε κατά νου το χάρτη αυτή τη στιγμή της Μικράς Ασίας, μπορούμε να φανταστούμε και να εντοπίσουμε την ύπαρξη των πόλεων αυτών. Η Φώκεια διέθετε δύο φυσικά λιμάνια, χάρη στα οποία έγινε μια μεγάλη ναυτική δύναμη και ανέπτυξε ιδιαίτερα το θαλάσσιο εμπόριο. Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν πως η Φώκεια ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη κατά την αρχαϊκή περίοδο και μάλιστα ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί για το μέγεθος των τειχών της πόλης που έφταναν σε διάμετρο τα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή πάρα πολύ οχυρωμένη με βάση τη σημερινή μονάδα μέτρησης. Αυτό δείχνει πως η Φώκεια ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ιδρύθηκε από Φωκείς υπό την ηγεσία Αθηναίων, όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας, ο περιηγητής. Η έκταση στην οποία ιδρύθηκε η αποικία τους παραχωρήθηκε από τους αιωλείς της κοντινής Κύμης. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην πόλη απόγονοι του βασιλιά Κόδρου, οι Κοδρίδες. Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία, μετά την εγκατάσταση στην πόλη των Κοδριδών, η Φώκεια έγινε δεκτή στο κοινό των Ιώνων και έγινε μία από τις πόλεις της Ιωνικής Δεκάπολης, Δωδεκάπολης. Τα ευρήματα των κεραμικών δείχνουν αιωλική παρουσία στην περιοχή κατά τις αρχές του 9ου αιώνα π.Χ. Η Ιωνική παρουσία στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. ήταν λαμπρή. Από την αλλαγή αυτή μπορεί να προσδιοριστεί η ίδρυση της αποικίας περίπου στα μέσα του 9ου αιώνα. Τόση ήταν η ακμή της και ο πολιτισμός της, ώστε έχουν διασωθεί χρυσά νομίσματα, τα οποία ήταν το 1/6 του στατήρα, με παράσταση γήπα του 521 έως 478 π.Χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Φωκαίοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πραγματοποίησαν πολύ μακρινά θαλάσσια ταξίδια. Οι Φωκαείς βασίστηκαν σε ένα εξελιγμένο τύπο αρχαίου πλοίου, την Πεντικόντορο, που τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα μακρινά ταξίδια. Εξερεύνησαν τις ακτές της Αδριατικής και της Τυρινικής θάλασσας και έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ισπανίας. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει πως ο βασιλιάς της τοπικής φυλής των Ταρτισσών, ο Αργανθόνιος, συμπάθησε τους Φωκαείς και τους πρότεινε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να μετεγκατασταθούν εκεί. Εκείνοι αρνήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όταν τον ενημέρωσαν ότι η δύναμη των Μύδων αυξάνεται, τους χρηματοδότησε για να οχυρώσουν την Φώκεα. Στις ακτές μάλιστα της Τυρινικής θάλασσας οι Φωκαείς ίδρυσαν τις σημαντικότερες αποικίες τους. Η ισχυρότερη από όλες ήταν η Μασσαλία, η οποία ίδρυσε και αυτή αποικίες στην περιοχή με τη σειρά της. Επιπλέον οι Φωκαείς ίδρυσαν τις πόλεις Αλαλία, όπως είπαμε, στην Κορσική, Ολβία στη Σαρδινία και Αντίπολη δίπλα στη Μασσαλία. Οι σημαντικότερες δε αποικίες τους στην Ισπανία ήταν η αποικία εμπόριων και ημεροσκοπίων. Οι Φωκαείς, εκτός από το δυτικό τμήμα της Μεσογείου, διεξήγαγαν εμπόριο με την ελληνική αποικία Ναύκρατη στην Αίγυπτο, ενώ στο βορρά, στην περιοχή της Προποντίδας, ίδρυσαν την αποικία Λάμψακο. Η Φώκεια παρήκμασε στα μέσα του 6ου προχριστιώνα, όταν βρέθηκε κάτω από την εξουσία των Λιδών. Στη συνέχεια υποτάχθηκε στους Πέρσες όταν ο Κύρος κατέλαβε τη Λιδία. Κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής, πολλοί Φωκαείς κατέφυγαν στη Χίο, στην αποικία του Σαλαλία της Κορσικής, ενώ άλλοι ίδρυσαν μια νέα αποικία στην Κάτω Ιταλία που εξελίχθηκε σε σημαντική πόλη, την Ελέα, το λέμε Εύσιλον. Οι Φωκαείς συμμετείχαν και στην Ιωνική Επανάσταση, αλλά προσέφεραν μόνο 3 πλοία σε σύνολο το 353. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Φώκεια έγινε μέρος της Δηλιακής Συμμαχίας μαζί με άλλες πόλεις Ιωνίας και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, με την υποστήριξη της Σπάρτης, επαναστάτησε κατά των Αθηναίων. Με την ειρήνη του Ανταλκίδα, η Φώκεια που ακολούθησε τη λήξη του Κορινθιακού πολέμου έγινε πάλι τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας μαζί με τις υπόλοιπες Ιωνικές πόλεις.

βαλάκι εκεί. Αλλά όχι μόνο. Έκαναν ένα λαμπρότατο πολιτισμό. Σήμερα δε στο Βρετανικό Μουσείο εκτίθενται νομίσματα της Φώκειας της περίοδου 600 έως 550 π.Χ. τα οποία αποτελούν κράμα αργύρου και χρυσού. Φαντάζεται λοιπόν κανείς πόση ακμή και οικονομική άνθηση είχαν αλλά και έκαναν πολιτισμό. Σχετικά με όλα αυτά αναφέρει ο Στράβων, ο Παυσανίας, στην Ελλάδος περιήγηση στο 7ο βιβλίο, ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο του στην ιστορία και σε άλλα βιβλία του, και φυσικά έχουμε τα τεκμήρια, τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εκτίθενται σε διάφορα μουσεία. Όπως είπα προηγουμένως, γυρίστηκε ένα φιλμ ντοκιμαντέρ «Γεγονότα στη Φώκεια» του 1914. Αυτό αποτελεί ένα σπάνιο συγκλονιστικό ντοκουμέντο για την καταστροφή της Φώκειας της Μικράς Ασίας στις 12 13 Ιουνίου του 2014, όπως συγκατέγραψε ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό. Το 2014 έχουμε τον πρώτο διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρασία. Πολύ λοιπόν πριν το 1922, οι κάτοικοι της παλαιάς Φώκειας στη Μικρά Ασία είχαν υποστεί έναν ανάλογο διωγμό, τον οποίο καταγράφει το ντοκιμαντέρ «Τις Αυγιές Σκλάβου» και του Στέλιου Τατάκη. Το 1914 στην παλαιά και Νέα Φώκεια έλαβαν χώρα μια σειρά από εξίσου τραγικά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προπομπός όσων ακολούθησαν στη Σμύρνη. Βρισκόμαστε 2 μήνες πριν την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια πολιτικά και διπλωματικά ταραγμένη περίοδο της ιστορίας, όταν επιθέσεις ατάκτων τουρκικών ομάδων σκορπούν αποτρόπαια το θάνατο και με συστηματικούς διωγμούς εξαναγκάζουν βία τον ελληνικό πληθυσμό της Φώκειας να εγκαταλείψει τις εστίες και τις περιουσίες του. Την ίδια αυτή περίοδο βρίσκεται στην περιοχή ο Φελίξ Σαρτιό, Γάλλος ερασιτέχνης αρχαιολόγος, ο οποίος πραγματοποιεί ανασκαφές στην παλαιά Φώκεια, αναζητώντας την αρχαία Μητρόπολη της Μασσαλίας. Η Μητρόπολη των Φωκαίων ήταν στη Μικρασία και η αποικία τους ήταν στη Γαλλία, στη Γαλατεία. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του όχι απλά γίνονται μάρτυρες της απρόκλητης αυτής επίθεσης, αλλά και με κίνδυνο της ζωής τους καταφέρνουν να φυγαδεύσουν πολλούς Έλληνες. Ο Φελίξ Αρτιό καταγράφει βήμα προς βήμα τον διωγμό, φωτογραφίζει, συγκεντρώνει μαρτυρίες ξένων από άλλες πόλεις και χωριά, κάνει αναφορές σε ξένες δυνάμεις της εποχής, ζητώντας βοήθεια και δικαίωση. Φοβόταν ότι αυτό το γεγονός θα αποσιοποιηθεί υπό το βάρος των κόσμο ιστορικών εξελίξεων που ακολούθησαν. Γι' αυτό λοιπόν φρόντισε να το αρχαιοθετήσει φωτογραφικά και να το καταγράψει περιηγητικά, αλλά και με ελληνολατρεία πραγματική, διότι και από τις ανασκαφές και από την επιτόπια αυτή αυτοψία και ευτικοία γνώρισε τι λαμπρός ήταν ο μικρασιατικός ελληνισμός. Η 12η Ιουνίου είναι η μέρα κατά την οποία άρχισαν οι σφαγές στη Φώκεια της Μικράς Ασίας για να ξεριζωθεί όλο το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο από τις πατρογονικές του εστίες. Η γενοκτονία εφαρμόστηκε σε όλα τα παράλια της Ιουνίας. Είχε έρθει η σειρά της Φώκειας να πληρώσει το δικό της μερίδιο, και όπως έγραφε ο ίδιος ο Σαρτιός στο βιβλίο του, μπορούμε άραγε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα ενδιαφερθεί για την τύχη του δύστιχου αυτού πληθυσμού της Μικρασίας, που τα δικαιώματά του στη χώρα και οι παλιές παραδόσεις μετρούν δυστυχώς ελάχιστα, προκειμένου να το αντιμετωπιστούν με καλοσύνη και έλεος μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα που διαιρούν τις δυνάμεις. Η ιστορία δυστυχώς απέδειξε πως οι φόβοι του Σαρτιού ήταν βάσιμοι, καθώς αυτός ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων από τα παράλια της Μικράς Ασίας παρέμεινε σχεδόν επί 100 χρόνια ένα γεγονός άγνωστο στους περισσότερους από εμάς. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μετέπειτα εκστρατεία του ελληνικού στρατού και η καταστροφή της Σμύρνης το 1922 οδήγησαν στη λύθη τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου το 1914 από την περιοχή
τον αρχιερεύοντα.

0: Ιωνικών Αποικιών. Αυτή η μαρτυρία του Φελίξ Αρτιό και οι επίμονες προσπάθειές του να συγκινήσει την Ευρώπη έρχονται ξανά στην επιφάνεια με την ανακάλυψη του ξεχασμένου φωτογραφικού του αρχείου στο Παρίσι το 2005 από τον ιστορικό φωτογραφίες Χάρη Γιακουμή.
1: Μάλιστα.
0: Για όσους ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την έρευνά τους που θα άξιζε πραγματικά. Αν διαβάσει κανείς όλο αυτό το πόνημα, όχι απλώς θα γοητευτεί, αλλά θα προσπαθήσει να γίνει όχι απλώς ιστοριοδήφης και ιστοριολάτρης, αλλά και ερευνητής. Σήμερα, 100 και πλέον χρόνια μετά από εκείνο το διωγμό, οι γραπτές μνήμες και οι φωτογραφίες του Φελίξ Αρτιό μέσα από την έρευνα του Χάρη Γιακουμή έρχονται και πάλι στην επιφάνεια μέσα από το ντοκιμαντέρ των Ανιές Κλάβου και Στέλιου Τατάκη και με τις εκδόσεις Καλιμάζ της ανιφιάς του κληρονόμου του Σαρτιό Ζανή Σεπιά και του Γάλλου ιστορικού Αντουάν Χερμανί, αλλά και με τις μνήμες απογόνων των προσφύγων στην Ελλάδα καθώς και Ελλήνων και Γάλλων ιστορικών. Η Φώκια, όπως είπαμε και προηγουμένως, ιδρύθηκε περί τον 8ο π.Χ. στα παράλια της Μικρασίας, εκεί που νωρίτερα κατοικούσαν νεολείς από την Κύμη. Όταν στο τέλος του 7ου αιώνα παρουσιάστηκε ανάγκη να δημιουργήσει νέες αποικίες, βρήκε πιασμένες από τους άλλους στις πιο κοντινές περιοχές, γι' αυτό και με τις πεντικοντόρους που ανακάλυψαν οι Φωκαείς, άνοιξαν πανιά για μακρινά ταξίδια. Όπως είπαμε, έφτασαν στην Ευρώπη, έφτασαν στην Αφρική, έφτασαν στη Γαλλία, στην Ισπανία. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει ότι δε Φωκαεί σούτη ναυτιλίσει μακρύσει. Πρώτοι των Ελλήνων εχρήσαντο την Τεαδρίην και την Τυρσίνην και την Ιβηρίαν και των Ταρτισών, ούτε οι καταδέξαντες, δηλαδή οι Φωκαείς, πρώτοι από τους Έλληνες χρησιμοποίησαν την ναυτιλία για μακρινά ταξίδια και έφτασαν ως τις ακτές Αδριατικής Τυρινικής θάλασσας, ως την Ιβηρική Χερσόνησο. Κατά τον Στράβωνα μάλιστα, είδησαν στις ακτές της Γαλατίας, στις εκβολές του Ροδανού ποταμού, την πιο σπουδαία ποικία, τη Μασσαλία, που λένε ότι όταν έφτασαν εκεί οι Φωκαείς, ο τοπικός βασιλιάς πάντρευε την κόρη του και κάλεσε στο γάμο και τους ξένους. Επειδή λοιπόν τα συνήθεια του τόπου να διαλέγει νύφη το γαμπρό, στο τέλος του συμποσίου η πριγκυποπούλα προσέφερε το γαμήλιο κύπελό της στον αρχηγό των Φωκαέων, σημάδι ότι προτιμούσε αυτόν για σύζυγο, Έλληνα δηλαδή. Έτσι δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράδοση η Μασσαλία, και αυτό διδασκόταν στα σχολεία της Μικράς Ασίας και της Φώκειας για την ιστορία της γενικότερα. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο, και για να αναφερθούμε και στις άλλες πόλεις τις οποίες προαναγγείλαμε, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε, αλλά κρίμα γιατί χάνουμε σπουδαία πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Πάμε. Θα δοθεί όμως ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε όλο αυτό το έτος
0: γιατί
1: που θα
0: πραγματικά
1: κάνουμε.
0: Είναι γεγονότα γοητευτικά και τόσο ελκυστικά που διατρανώνουν την αγάπη μας για τον ελληνισμό, τον πολιτισμό, την ιστορία μας,
1: είναι...
0: η οποία εξακτηνώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά έτσι μας έχετε καθυλώσει, κυρία Γιατράκου.
0: Μας έχουν καθυλώσει οι ιστορικοί. Πριν λοιπόν είναι το επόμενο βήμα μας, αρχαία ελληνική πόλη και αυτή στην νοτιοδυτική Καρία, στις ακτές της Μικράς Ασίας. Μία από τις 12 Ιωνικές πόλεις κράτη βρισκόταν ακριβώς στη νότια πλευρά του όρους Μικάλη. Εκτινόταν δε από ένα βραχώδη λόφο, στην κορυφή του οποίου ήταν η ακρόπολή της μέχρι τη θάλασσα, το λεγόμενο μεάνδριο πεδίο, επειδή επί της βορειοδυτικής ακτής του Λατμικού κόλπου, που αργότερα με τις προσχώσεις του παραραίοντα ποταμού Μεάνδρου, μεταβλήθηκε σε πεδιάδα. Είχα την τιμή και τη χαρά, όλες αυτές τις πόλεις για τις οποίες σήμερα μου κάνατε την τιμή να μιλήσω, να τις έχω επισκεφθεί με το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωκλάσικα Ομηρικής Ακαδημίας, οπότε να έχω χαρεί αυτή την γοητεία των πόλεων αυτών, τη μοναδική στον κόσμο, που μόνο όταν τις επισκεφθείς θα καταλάβεις τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει. Στους μυθικούς χρόνους, οι πρώτοι για την ίδρυση της πόλης αναφέρουν ότι πριν οικίστηκε αρχικά από τους Ίωνες Απίκους, ηγέτης των οποίων ήταν ο Έπιτος, ο γιος του Νηλαία, που ήταν γιος του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου και που είχε χτίσει τη μήλη του. Φαίνεται ότι ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε θεαματικά όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτήν νέοι άπικοι από τη Βιωτία με ηγέτη τον Φιλιτά. Γι' αυτό λόγω των Βιωτών λεγόταν και Κάδμη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στενότατη σχέση της μητέρας Ελλάδας, της Μητροπόλεως Ελλάδας με τη Μικρασία, και βέβαια στα πέρατα της Οικουμένης απλώθηκε αυτή η όμορφη σχέση. Αφότου ιδρύθηκε η πόλη, δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους γηγενείς γειτονές της, τους Κάρες, και περί τον 8ο αιώνα π.Χ. κατελήθη από τον βασιλιά των Λιδών, τον Άρδη. Σύντομα όμως η πόλη αποτείναξε την κυριαρχία των Λιδών, ενώ περί τον 6ο αιώνα π.Χ. έφτασε στην Πριναία, στη μεγάλη ακμή της, και μάλιστα εκεί κυβερνάτο τότε από τον Βία τον Πριναία, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Κατέλαβε δε περίοπτη θέση στην Ιωνική συμπολιτεία, στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Αργότερα, στα χρόνια του μεγάλου βασιλέως Κύρου της Περσίας, το 545 π.Χ., καταλήφθηκε από τους Πέρσες, όπως και άλλες πόλεις κράτη της Δωδεκάπολης. Παρά τα αυτά, η Πριήνη κατάφερε να διατηρήσει την πολιτιακή της οργάνωση και υποπερσική επιριαρχία, πληρώνοντας φόρους και προσφέροντας στρατιώτες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, μετά τους περσικούς πολέμους, περί το 404 π.Χ. η Πριήνη φέρεται να σύρεται στη συμμαχία της Δήλου. Την ίδια εποχή είχε γίνει το μήλο της Έριδος μεταξύ των Σαμίων και των Μιλησίων. Κατά την εκστρατεία του στην Ασία, ο Μέγας Αλέξανδρος ευεργέτησε πολλαπλώς την Πριήνη, απαλλάσσοντάς την από την κυδαιμονία της Αθήνας και χρηματοδοτώντας την κατασκευή του ναού της πόλης, όπως μαρτυρείται από την επιγραφή της Πριήνης. Έφτιαξε μάλιστα και τον κύριο ναό της πόλης, τον περίφημο ναό της Πολυάδος Αθηνάς. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πόλη περιήλθε στους επιγόνους του. Την ήλεγχαν άλλοτε οι Σελευκίδες, άλλοτε οι Πτολεμαίοι. Σύντομα όμως ανέκτησε την αυτονομία της χάρη στον πλούτο και στο εμπόριο που είχε αναπτύξει.
1: Μάλιστα.
0: Οι Έλληνες επανήλθαν με τους Μιλησίους, τους Σαμίους και τους βασιλιάδες της Περγάμου, μέχρι που τελικά την κατέλαβε ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριαράθης, ο οποίος την λαϊλάτισε. Στους Βυζαντινούς και μετά...
1: Να μην σταθούμε στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, αν θέλετε, επειδή αυτά θα ωραία, τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ακούσουμε λίγη μουσική ελάχιστη και θα έχουμε στη συνέχεια περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
0: Πολύ ευχαριστώ.

0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την Μικρασία, για κάποιες συγκεκριμένες πόλεις της Ιωνίας, για την περίοδο της αρχαιότητας. Η κυρία Γιατράκου είναι ιστορικός, είναι διδάκτορ φιλολογίας, αλλά όπως μας είπατε και προηγουμένως, κυρία Γιατράκου, είχατε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να επισκεφθείτε και να περπατήσετε αυτόν τον χώρο, αυτά τα πατρογονικά χώματα, τα ιερά.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσω για την πριν ή για να πάμε στις άλλες πόλεις. Οι αρχαιολογικές έρευνες εκεί ξεκίνησαν με δαπάνες του Βασιλικού Μουσείου του Βερολίνου το 1895 υπό τη διεύθυνση Γερμανών αρχαιολόγων Χούμαν και Κεκουλέ, το έργο των οποίων συνέχισαν αργότερα οι αρχαιολόγοι Σράντερ και Βίγκαντ. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πρίνης περιλαμβάνει την Ακρόπολη που βρίσκεται επί της κορυφής βράχου σε υψόμετρο 371 μέτρα και την αρχαία πόλη που εκτίδεται επί της κλιμακωτής πλαγιάς του βράχου μέχρι το μεάνδριο πεδίο. Αξίζει να τα πούμε αυτά, αν την επισκεφτείτε. Από τώρα προσπαθήστε να τη φανταστείτε. Είναι μια προχωματική πεδιάδα του μεάνδρου ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του τείχους έχει διασωθεί, το οποίο έχει μήκος 150 σταδίων, δηλαδή 2,5 χιλιόμετρων, και πλάτος πολύ μεγάλο και ύψος 8 μέτρα. Είχε 4 πύλες, η πύλη του τείχους ήταν ρημοτομημένη κατά το υποδάμιο σύστημα και οι κάθετες οδοί του ήταν κλιμακωτές με πολλές βαθμίδες, ιδιαίτερα οι δυτικές. Η πόλη δε, λόγω της κατοφέρειας, είναι χτισμένη σε 4 επίπεδα, άνδυρα όπως τα λένε. Αν θέλουμε να πούμε και τα κυριότερα εκεί ευρήματα, το στάδιο και το γυμνάσιο, το Άνδυρο πρώτο, το Άνδυρο δεύτερο με το μεγαλύτερο πλάτωμα και την κυριότερη πόλη, ιδιωτικές κατοικίες, αρχαία αγορά, θεμέλια του βωμού, Ασκληπείο, Ιερή Στοά, εκκλησιαστήριο, βουλευτήριο, 640 θέσεων με σπουδαίο βωμό και το Πριτανείο. Πολιτισμός δηλαδή θαυμαστός που μακάρι και τώρα να ίσχυε. Το τρίτο άνδυρο έχει το μεγαλοπρεπή ναό της Πολυάδος Αθηνάς, το Άνω Γυμνάσιο, το Ιερό των Αιγυπτίων και το θέατρο. Και το τέταρτο άνδυρο, το ναό της Δήμητρας, της Περσεφόνης και μεγάλο βωμό. Ψηλότερα βρίσκεται, είπαμε, η Ακρόπολη της Πρίνης στην κορυφή του βράχου, η αποκαλούμενη Τηλωνία. Αφήνουμε την Πρίνη, την αποχαιρετούμε με την ελπίδα του ξαναγυρισμού και πάμε στην Ελαία, το λέμε Εύσιλον. Ήταν η αρχαία Ιέλη και μεταγενέστερα η Ελαία, αρχαία ελληνική επικία χτισμένη στην περιοχή της Καμπανίας. Ιδρύθηκε από Φωκαείς που κατέβηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής της Ιωνίας μεταξύ του 538 και 535 π.Χ. και η πόλη είναι γνωστή για μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας, την Ελαιατική Σχολή, με κυριότερους εκπροσώπους τον Παρμενίδη και τον Ζήνονα. Λοιπόν, η πηγή της φιλοσοφίας Μικρασία, η Ιωνία μας. Στη ρωμαϊκή εποχή και στα λατινικά είναι γνωστή ως Βέλια. Η πόλη ιδρύθηκε, όπως είπαμε, όταν άπικη ήταν οι Φωκαείς, εκτοπισμένοι από τους Πέρσες που πολιορκούσαν τη Φώκια, εγκατέλειψαν την πόλη με τα πλοία τους με σκοπό να εγκατασταθούν στην απικία τους στην Κορσική, στην Αλαλία. Τελικά, ύστερα από 8 ή 10 χρόνια περιπλάνησης, κατέληξαν στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Μετά τη συνάντησή τους με τον φιλόσοφο Ξενοφάνη, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, πολύ σπουδαίος, ήταν αυτός που πρώτος απέρριψε τον ανθρωπομορφισμό του θείου, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την περίοδο απέναντι στη Μεσσίνη, κατευθύνθηκαν όπου είδεσαν μια νέα πόλη. Το αρχικό όνομα της νέας πόλης ήταν η Έλλη, στη συνέχεια έγινε Έλλη και τελικά Ελαία. Η Ελαία βρισκόταν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Μητρόπολη του στην Φώκαια, και από τα ερείπια των τυχών της πόλης που σώζονται ίχνη τους ακόμα και σήμερα, φαίνεται ότι η πόλη είχε περίμετρο 3 μιλίων. Η Ελαιατική Σχολή ήταν μια προσοκρατική σχολή, ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. με ιδρυτή τον Παρμενίδη και κατ' άλλους τον Ξενοφάνη. Άλλα σημαντικότερα μέλη της σχολής, της φιλοσοφικής δηλαδή, Ζήνων ο Ελαιάτης και Μέλισσος ο Σάμιος. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι οι Φωκαείς έβαλαν πλώρη για την Αλαλία, από όπου ξεκόλλησαν ξεσήκωσαν παιδιά και γυναίκες τους και άλλη περιουσία όσοι μπορούσαν να σηκώσουν τα καράβια τους. Ύστερα άφησαν την Κύρνο και έπλεαν για το Ρήγιο. Καταπλώσαντες δε εις αλαλίαν ανέλαβαν τα τέκνα και τας γυναίκας και την άλλη κτήσιν όσοι νύεται γίνοντο. Οι νέες φυάγιν και επί τα πέντες την Κύρνον έπλεον εις Ρήγιον. Ενώ λοιπόν οι υπόλοιποι κατέφυγαν στο Ρήγιο, ξεκινώντας από εκεί, έγιναν κύριοι μιας περιοχής της Ινοτρίας, αυτή που τώρα ονομάζεται η Έλλη, και την απήκησαν σύμφωνα με όσα τους είπε ένας Ποσειδονιάτης, πως η πυθία χρησμοδότησε ότι πρέπει να ιδρύσουν ιερό του Κύρνου, που ήταν ήρωας, και όχι να απικήσουν το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Ας δούμε και τη Μιούντα, Μιούς, κατάλους Ήμιους, κατάλους αρσενικού γένους Ομιούς, αρχαία πόλη της Ιωνίας, χτισμένη στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Χτίστηκε τον 11ο αιώνα από Ιώνες που προέρχονται πιθανώς από την Αττική. Και σύμφωνα με τον Παυσανία και τον Στράβωνα, η κτιστής της πόλης ήταν ο Κυδρύλος ή Κιάρητος, απόγονος του μυθικού βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Η πόλη ήταν από τις ιδρυτικές του κοινού των Ιώνων. Συμμετείχε στον Μελιακό πόλεμο μαζί με τις γειτονικές της πόλης Μίλητο και Πρίνη. Με τη λήξη του πολέμου μοιράστηκε την περιοχή της ιτημένης Μελίας μαζί με τη Μίλητο, την Πρίνη και την Έφεσο. Η Μιούντα την περίοδο που χτίστηκε ήταν παραλιακή πόλη, αλλά σταδιακά λόγω των προσχώσεων του ποταμού Μεάνδρου η ακτογραμμή μετατοπίστηκε πολύ δυτικότερα και μετατράπηκε σε πόλη της Ενδοχώρας. Σήμερα στη θέση της βρίσκεται το τουρκικό χωριό Αυσάρ Καλεσί. Αν θέλουμε περισσότερα για αυτή την ωραία πόλη της Μιούντας, να ξέρουμε ότι υπάγεται σήμερα στην περιοχή του Αιδνίου και υπάρχουν πολλές παραπομπές βιβλιογραφικές που κανένας μπορεί να προσφύγει να διαβάσει περισσότερα στην Princeton Encyclopedia of Classical Sites.
0: Μάλιστα.
1: Στην εγκυκλοπαίδεια των κλασικών τοπίων του Princeton και στα γεωγραφικά ονόματα που ανακτήθηκαν στις 6 Απριλίου του 2015, στο Στράβωνα στα γεωγραφικά του, στο 14 βιβλίο, που εκεί αναφέρεται και στη μυθολογία του Μιούντα ή της Μιούντος, και φυσικά πολύ περισσότερες πληροφορίες να αριστούμε και να αντιλήσουμε από τον περιηγητή Παυσανία στην Παυσανία Ελλάδος περιοίκηση, αχαϊκά οικιστέ δε Μιούντος μεν και άρητος εγένετο ο Κόδρου. Μας πληροφορεί ότι ο Κόδρου και σε αυτή την περιοχή έγινε ο οικιστής. Σήμερα είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να εκδιπλώσουμε έστω και κατά προσέγγιση και σύντομα ακροθυγός ή διαγωνίως, όπως θα το λέγαμε, αυτές τις πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες και πολύ λαμπρές σε ιστορία και πολιτισμό και παιδεία, λαμπρή παιδεία, περιοχές της Μικράς Ασίας. Μπορεί όλα αυτά να γίνουν μία αφόρμηση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα, μια και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, για να διαπιστώσουμε ότι αυτό που είπε η Γιουρσενάρ, ότι ουσιαστικά ο ελληνικός πολιτισμός εκδιπλώθηκε στη Μικρασία και όλη η Δύση και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος αφυπνίστηκε πολιτιστικά χάρη στον πολιτισμό αυτή της Μικράς Ασίας και των λαμπρών πόλεων στις οποίες αναφερθήκαμε. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιατράκου. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας.

στο πλαίσιο του αφιερώματός μας στην Ιωνία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα ακούσαμε για τις πόλεις Μίλητο, Μιούντα, Πριίνη, Φώκια και Ελέα. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η διάρκειση Ιερά Σύνοδος δια του εκπροσώπου της Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου για το μισθολογικό καθεστώς των αρχιερέων, η μισθοδοσία του κλήρου δεν είναι προνόμιο. Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα εργαστούμε σκληρά ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα έως το τέλος της θητείας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών σε κοινές δηλώσεις του μετά την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο Σεράγεβο. Υπέρ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τάχθηκε κατά πλειοψηφία η αρμόδια επιτροπή. Κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Κάθε εβδομάδα αυτήν την ημέρα και ώρα, στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο». Βασική θεματολογία της εκπομπής είναι η παρουσίαση ερμηνευτών της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Μουσικής από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς και βυζαντινών χοροδιών και κληρικών που ψάλουν. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος για τον ήχο, ο κύριος Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210 7298 222.

Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο το αργό και κραγάριο του πρώτου ήχου σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Από το ίδιο ρεσιτάλ του 1960 στην Κωνσταντινούπολη θα ακούσουμε από τον ίδιο το «Δύναμις Άγιος ο Θεός».

Αφού κάναμε ένα μικρό μουσικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη του 1960, όπου ακούσαμε την ερμηνεία του Εμμανουήλ Χατζημάρκου στο Δύναμης, επιστρέφουμε στην Αθήνα και συγκεκριμένα πάμε στον Απρίλιο του 1996 στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας. Τη βραδιά εκείνη πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συμφωνία βυζαντινής μουσικής. Έψαλαν τότε εν αλλάξ επιλεγμένους ύμνους δύο εκλεκτοί πρωτοψάλτες, ο Θεόδωρος Βασιλικός και ο Γρηγόριος Δαραβάνογλου. Θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλαιο της Παπαδικής, «Εξομολογήστε το Κυρίο» σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου και σε ήχον Ενανό. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Μπερεκέτης και εδώ συνθέτει αριστοτεχνικά. Η πτώση στη βάση του πλαγίου του δευτέρου ήχου, οι αναβάσεις πάλι στη βάση του Ενανό, η ανάπτυξη του παπαδικού τετάρτου ήχου προς το οξύ και το βαρύ απεικονίζουν έντονο εκκλησιαστικό συνέστημα, αλλά παράλληλα και δυναμική έξαρση, στοιχεία που πάντα χαρακτηρίζουν τις συνθέσεις του Πέτρου Μπερεκέτου. Στίχους του Πολυελαίου θα ακούσουμε από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Θεόδωρο Βασιλικό.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τη συνέχεια του πολυελαίου «Εξομολογήστε το Κυρίο» του Πέτρου Μπερεκέτη από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Θεόδωρο Βασιλικό.

Από την ίδια Συμφωνία Βυζαντινής Μουσικής του 1996 θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον πολυέλαιο «Λόγων Αγαθών» Γεωργίου του Κρητός σε ήχο βαρύ διατονικό. Έξοχη μελωδική πλοκή στη σύνθεση. Εναλλαγές από το βαρύ ήχο στον πλάγιο του πρώτου, στον πλάγιο του τετάρτου, στον πλάγιο του δευτέρου και στο λέγετο. Σίγουρα όχι τυχαία. Στίχους του πολυελαίου αυτού ερμηνεύει ο άρχον μαΐστορ Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Ακούσαμε εκλογή στίχων από τον πολυέλαιο Λόγων Αγαθών, Γεωργίου του Κρητό σε ήχο βαρύ διατονικό, από τον Άρχοντα Μαΐστορα Γρηγόριο Νταραβάνογλου, από τη Συμφωνία Βυζαντινής Μουσικής του 1996. Στις 16 Ιουνίου του 1979 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας μία έξοχη συναυλία από τη Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης με διευθυντή τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Από τη συναυλία αυτή θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλαιο επί των ποταμών Βαβυλώνος σε ήχο τρίτο, σύνθεση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστουεκκλησίας, όπου στο τέλος του κλείνει με το κράτημα Τεριρέμ στον ίδιο ήχο από το Αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερικέτου.

Η εκκλησιαστική μουσική, αγαπητοί μας ακροατές, άνθησε και ανθίζει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Η Αντιόχεια είναι μία από αυτές τις περιοχές όπου η βυζαντινή μουσική παράδοση είναι ιδιαίτερα έντονη. Η μουσική σχέση της αραβόφωνης Ορθοδοξίας με τη Ρωμιοσύνη είναι άρρηκτη. Μερικά χρόνια μετά την καθιέρωση της νέας μουσικής μεθόδου, γίνεται μετάφρασή της στα αραβικά και διδάσκεται κανονικά πλέον και η νέα μέθοδος. Μεγάλη προσωπικότητα υπήρξε ο Δημήτριος Ελ Μουρ. Γεννήθηκε το 1880 και απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1969. Γνώριζε άπτεστα την αραβική γλώσσα, μελοποίησε και μετέφρασε όλα τα εκκλησιαστικά μουσικά κείμενα στα αραβικά. Δίδαξε στις σχολές του Πατριαρχείου Αντιοχίας και έδειξε γενικά μοναδικό ζήλο και αφιέρωσε όλη τη ζωή του σε αυτό. Εχρημάτισε πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Όπως θα ακούσετε, το ψαλτικό του ύφος είναι πολύ έντονα επηρεασμένο από τους μεγάλους παλαιούς πατριαρχικούς ψάλτες της Κωνσταντινούπολης, μαζί με κάποια στοιχεία της περιοχής του, τα οποία όμως δένουν απόλυτα μεταξύ τους, και ο συναισθηματισμός στην ερμηνεία γίνεται άμεσα αντιληπτός. Θα ακούσουμε από μια πολύ παλιά ηχογράφηση στα ελληνικά το άξιο νηστή σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Ακούσαμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Αντιοχίας Δημήτριο Ελ Μουρ σε ένα άξιο νεστή του πλαγίου πρώτου ήχου. Παραμένοντας στην ίδια περιοχή, πάμε στο 1997 όπου ιδρύεται η Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής του Όρους Λιβάνου από τον Ιωσήφ Γιάσμπεκ και το 1998 η Βυζαντινή Χοροδία της Σχολής. Η χοροδία είναι ιδιαίτερα κατηρτισμένη και οργανωμένη και έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες σε διάφορες περιοχές. Από τη χοροδία αυτή θα ακούσουμε στα αραβικά το άξιο νεστή του Μιχαήλ Χατζιαθανασίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με τη χοροδία εθνικής μουσικής με διευθυντή το μουσικοδιδάσκαλο, πρωτοψάλτη και ερευνητή της μουσικής Θεόδωρο Βασιλείου, όπου θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τη δοξολογία του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχο «Βαρύ εναρμόνιο».

Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Θα κλείσουμε για σήμερα με μια εκφραστικότατη μονοδιακή ερμηνεία του επιφωνήματος του Γεωργίου του Κρητός σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου «Ροήν μου των δακρύων». Ερμηνεύει ο μουσικοδιδάσκαλος και πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλείου. Την εκπομπή «Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο» επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Στον ήχο ήταν ο κύριος Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Ενωριακή Ζωή, μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Παρασκευή στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα παίρνουμε τα μπαγκάζια μας να πάμε μακριά, να πάμε στη Σιγκαπούρη, όπου είναι και η έδρα της σειράς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης και φυσικά ποιος άλλος καλεσμένος, πάντα φιλόξενος, με ανοιχτές αγκάλες και καρδιά, να μας παρουσιάσει στην νεοσύστατη σχετικά Μητρόπολη του, ο Μητροπολίτης και πρώτος μάλιστα Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, κύριος Κωνσταντίνος Υπέρτιμος και έξαρχος από Ανατολής. Σεβασμιότατε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα της επικοινωνίας που έχουμε και πάλι μέσα και τους ακροατές σας.
0: Παλιά αυτή όλη η περιοχή, εκτός από τη Μητρόπολη Κορέας, από την Σιγκαπούρη μέχρι τις Φιλιππίνες, από το Θιβέτ μέχρι, να το πούμε έτσι, πριν την Αυστραλία, τα νησιά όλα αυτά, ήταν στη Μητρόπολη Χονγκ. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο αποφάσισε στις 9 Ιανουαρίου του 2008 να αποσπάσει κομμάτι από τη Μητρόπολη Χονγκ, διατηρεί τη Μητρόπολη με αυτό το όνομα και να φτιάξει τη Μητρόπολη Σιγκαπούρης. Μέχρι τότε ήσασταν ο πρώτος πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Χονγκ, έτσι δεν είναι, την ξέρατε την περιοχή.
1: Δεν ήμουν ο πρώτος, αλλά ναι, η Μητρόπολη Χονγκ ήταν νεοσύστατη από το 1996, οπότε ναι, υπήρχε η ευλογία να διακονήσω και εκεί από τη θέση και του εφημερίου αλλά και του πρωτοσυγγέλου. Αλλά δεν είναι όμορφο πραγματικά, σκεφτείτε ότι σε μέρη τόσο μακρινά για τη μητέρα Ελλάδα, ότι όλα αυτά τα μέρη άνοικαν στην, υπήρχε μια επίβλεψη από την Οκεανία και υπήρχε μετά από τη Νέα Ζηλανδία, διότι από εκεί πέρα υπήρχε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Σωτήριος, ο οποίος μπορούσε και ταξίδευε. Και μετά έγινε η εγκατάστασή του στην Κορέα, όπου ήταν κομμάτι της Μητρόπολης Νέας Ζηλανδίας. Αποσπάστηκε και η Κορέα, αποσπάστηκε και το Χονγκ Κονγκ και όλη από Ανατολή, αλλά και η Νότια Ασία. Και αργότερα αποσπάστηκε και από το Χονγκ Κονγκ όλη η Νότια Ασία και η Σιγκαπούρη. Αυτό δείχνει μια ορίμανση των ενοριών, των κοινοτήτων και του ενδιαφέροντος. Είναι πραγματικά παρήγορο όταν το παρακολουθούμε στον υστέρων.
0: Έτσι λοιπόν γίνεστε ο πρώτος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, είναι η έδρα της Μητρόπολης στη Σιγκαπούρη, έχει το όνομα της Σιγκαπούρης, αλλά η Μητρόπολη αυτή περιλαμβάνει εκτός από τη Σιγκαπούρη Ινδονησία, Μαλαισία, Μπρουνέι, Τιμόρ, Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Σριλάνκα, Αφγανιστάν. Ξέχασα κάτι?
1: Νομίζω ότι είμαστε καλά. Ήδη όλα αυτά ακούγονται πάρα πολλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για την Ινδία και την Ινδονησία σε παλαιότερες εκπομπές και είπαμε σήμερα να μιλήσουμε για την έδρα της Μητρόπολης στη Σιγκαπούρη. Για πέστε μας περισσότερα.
1: Ξέρετε, πολλές φορές κοιτάζουμε τη Σιγκαπούρη και τη βλέπουμε σαν ένα εξωτικό μέρος, το οποίο είναι ένα τεχνολογικό και ένα οικονομικό θαύμα. Διότι πριν από 61 χρόνια η Σιγκαπούρη ήταν απλά ένα ψαροχώρι και αρκετά χρόνια νωρίτερα, θα λέγαμε πριν από 100 χρόνια, ήταν ένα πολύ μικρό χωριό και περισσότερο ήταν δούπλα. Το λέω αυτό γιατί μας ταινίζει για όλους εμάς τους Έλληνες που έχουμε τόσο πλούσια και μακραιώνη ιστορία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για χώρες μικρές οι οποίες είναι πρόσφατες, για όλους εμάς φαίνονται ότι είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, κάτι πάρα πολύ μικρό. Όμως η Σιγκαπούρη κατάφερε μέσα 60 χρόνια να δημιουργήσει ένα τεράστιο θαύμα. Να είναι μία από τις οικονομικές πρωτεύουσες του πλανήτη, να είναι η ακριβότερη πόλη στον κόσμο, να έχει αρκετές πρωτιές όπως το αεροδρόμιο της, όπως κάποιες τεχνολογικές επιτεύξεις. Αλλά από την άλλη όμως, επειδή οι άνθρωποι όπου και να είμαστε συμπεριφερόμαστε το ίδιο, ό,τι γλώσσα και να μιλάμε, ό,τι χρώμα και να έχουμε, ό,τι θρησκεία και να έχουμε, είναι και αυτή μια πολυκράτος η οποία έχει και αυτή τις δικές της αδυναμίες, τη δικιά της θα λέγαμε σκοτεινή πλευρά, όπως και τη δικιά της φωτεινή πλευρά. Είναι μια χώρα η οποία έχει μουσουλμανικό θα λέγαμε παρελθόν, αφού ήταν κομμάτι της Μαλαισίας, και τότε ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος, ο οποίος θεωρείται πατέρας της Σιγκαπούρης, ο Λι Κουάν Γιου, έκανε δημοψήφισμα και κατάφερε να κερδίσει και από τον τοπικό νομάρχη να γίνει ο πρώτος ηγέτης και ο πατέρας της Σιγκαπούρης να την ανεξαρτοποιήσει και να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι εντελώς ξεχωριστό, και το κατάφερε. Τα επόμενα χρόνια αυτό το μικρό ψαροχώρι κατάφερε να είναι μια πόλη που να έχει δομές, να έχει νόμους. Γι' αυτό τα πάντα στη Σιγκαπούρη είναι όλα σύμφωνα με το βιβλίο. Για όλα υπάρχει ένα πρόστιμο, ένας κανόνας, και παντού υπάρχουν κάμερες που παρακολουθούν τα πάντα και ελέγχουν, διότι έχουν μάθει όλοι να πηγαίνουν σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με ό,τι γράφει το νόμο και το βιβλίο.
0: Και το βιβλίο και ο νόμος περίπου, για δώστε μας μια εικόνα, τι λέει?
1: Όλα είναι σε τάξη, και είπαμε ότι έχει καταγωγή και θα λέγαμε ότι έχει το παρελθόν από την Παλαιστία. Καταλαβαίνετε ότι το παρελθόν αυτό είναι μουσουλμανικό. Γι' αυτό και στη σημαία της Σιγκαπούρης υπάρχει η μισή. Όμως η Σιγκαπούρη προσπαθεί να κρατήσει ένα ανεξάρτητο και άχρωμο, θα λέγαμε, τρόπο σκέψης όσον αφορά τις θρησκείες. Γι' αυτό κρατάει μια ανοχή για όλες τις θρησκείες, αλλά παράλληλα κρατάει και μια απόσταση. Γι' αυτό το λόγο, ναι, μεν θα συναντήσεις όλα τα θρησκεύματα σχεδόν στη Σιγκαπούρη, αλλά η πολιτεία θα κρατήσει αποστάσεις και είναι πάρα πολύ αυστηρή, και γι' αυτό έχει και πολύ ισχυρούς νόμους σχετικά με την θρησκευτική αρμονία. Ότι όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες και ότι όλες οι εκκλησίες και όλα τα δόγματα θα πρέπει να είναι πολύ φιλικά προκειμένα μεταξύ τους, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και να μην υπάρχουν διάφορες ανισορροπίες.
0: Μια παγκοσμιοποίηση δηλαδή, έτσι?
1: Δεν είναι παγκοσμιοποίηση, απλά δεν θέλουν να έχουν προβλήματα. Παράδειγμα, προσφάτως υπήρχαν οι απελάσεις δύο θρησκευτικών ηγετών από το Ισλαμισμό, οι οποίοι στα κηρύγματά του ήταν πιο έντονοι. Οπότε θεωρήθηκαν ότι αυτοί προβάλλουν φανατισμό και προσελητισμό, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν μέσα σε 48 ώρες, να πληρώσουν πρόστιμο και να απαγορευτεί η είσοδό τους ξανά στη Σιγκαπούρη. Ακόμα αν υπάρχει κάποιο είδους προσελητισμού ή κάποιο είδους φανατισμού από θρησκευτικούς ηγέτες ή θρησκευτικούς λειτουργούς, ακόμα και αν είναι Σιγκαπουριανός, θα είναι σίγουρη η απέλασή του από τη χώρα. Και όλο αυτό κρατάνε γιατί, επειδή είναι μια από τις οικονομικές πρωτεύουσες του πλανήτη, προσπαθούν να δώσουν το βάρος στα χρήματα, στα υλικά και όχι στα πνευματικά, και θεωρούν ότι οτιδήποτε που έχει να κάνει με διαφορές ανάμεσα στις θρησκείες θα είναι κάτι το οποίο θα είναι τροχοπέδι για το δικό τους οικονομικό θαύμα, οπότε προσπαθούν να κρατάνε.
0: Δεν σας ακούμε καλά, σας χάνουμε, σεβασμιότατε.
1: Ελπίζω τώρα να ακούσετε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούσαν, προηγουμένως δεν ακούσαμε τίποτα. Προσπαθούν να κρατούν ισορροπίες από ό,τι κατάλαβα, έτσι?
1: Προσπαθούν να κρατούν ισορροπίες και να κρατάνε και αποστάσεις για να έχουν μια γενικότερη ανοχή, διότι δεν θέλουν να επηρεαστεί το οικονομικό τους επίτευγμα το οποίο υπάρχει, και αυτό δίνουν βάρος στα χρήματα, στην οικονομία και όχι στην πνευματικότητα.
0: Αυτό τώρα για να έρθουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι θετικά και τι αρνητικά έχει? Καταρχάς καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε, γιατί είναι η πιο ακριβή πόλη του πλανήτη Γη, οπότε εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, έχει απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι για όλους εμάς, και θα επιτρέψετε μου να νομίζουν ότι τα λέω περισσότερο χαριτολογώντας, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όταν ζούμε σε μέρη που δεν υπάρχει χριστιανική παράδοση, πολλά πράγματα, και δεν υπάρχει και έντονη ιστορία και παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα είναι λίγο δυσνόητα για τους ανθρώπους. Όταν έγινε η ίδρυση της Μητροπόλεως και προσπαθήσαμε να ιδρύσουμε τη Μητρόπολη και να πάρουμε νομική απόσταση, μας ρωτήσανε το πολύ απλό και λογικό, ότι πείτε μας περισσότερα πράγματα τι είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ποιοι είστε εσείς για την ταυτότητά σας. Όταν δώσαμε τις απαραίτητες πληροφορίες και τις ιστορικές πληροφορίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η απάντηση που λάβαμε αμέσως στο email ήταν ότι έχετε κάνει κάποιο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάποια εταιρεία που να έχει διάρκεια ζωής 1700 χρόνια. Διότι για αυτούς τα πάντα είναι εταιρείες. Δεν μπορούν να καταλάβουν την έννοια της εκκλησίας. Και γι' αυτό όλες οι εκκλησίες στη Σιγκαπούρη έχουν τη δομή μιας εταιρείας μη κερδοσκοπικής, που θεωρείται και μπαίνει στην κατηγορία απλά religious society. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ιστορία που μπορεί να έχει των 1700 χρόνων.
0: Και τι έγινε σε αυτή την περίπτωση?
1: Έπρεπε να τους στείλουμε ολόκληρο τον ιστορικό τόμο για να διαβάσουν παραπάνω και να ενημερωθούν. Εκεί πέρα καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η εμπειρία και η ιστορική μνήμη και πόσο δύσκολο είναι για λαούς που έχουν μια βραχή διάρκεια ζωής, πόσο δύσκολο για αυτούς είναι να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια και τι ευλογία είναι για μας που τη ζούμε και πολλές φορές τη θεωρούμε δεδομένη και δεν την εκτιμούμε.
0: Το πίμνιό σας?
1: Πρωτού πάμε στο πίμνιο, μου θυμίζεται τώρα και μια άλλη ιστορία. Όταν ιδρύσαμε τη Μητρόπολη και πήγαμε στην τράπεζα να ανοίξουμε λογαριασμό, φυσικά η τράπεζα ρώτησε, όπως ρωτάει όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, όλες τις εταιρείες, με ευχαρίστηση να σας ανοίξουμε λογαριασμό, αλλά πόσα εκατομμύρια θα θέλετε να επενδύσετε? Όταν εμείς τους είπαμε ότι θέλουμε ένα λογαριασμό, γιατί η Μητρόπολη μας είναι αυτό που αποκαλούμε στην Ελλάδα ιεραποστολική, εγώ θα έλεγα πρωτοχριστιανική, διότι απλά μαζεύουμε από δωρές και προσπαθούμε να τα δώσουμε εκεί πέρα που υπάρχει ανάγκη και δεν έχουμε εμείς λόγο αποταμίευσης ή επένδυση, η απάντηση ήταν: εκεί δεν είστε καλός πελάτης, για ποιο λόγο να σας ανοίξουμε κάποιο λογαριασμό? Χρειάστηκε αρκετούς μήνες για να πείσουμε την Κεντρική Τράπεζα της Σιγκαπούρης να μας ανοίξει λογαριασμό και να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί. Γιατί για αυτούς ήμασταν απλά οι κακοί πελάτες που, επειδή δεν θα παίξουμε στο χρηματιστήριο και δεν θα επενδύσουμε, δεν είχαμε λόγο ύπαρξης για αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το σκεπτικό και πώς λειτουργεί η Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη είναι ένας κόμπος. Οπότε είναι ένα μέρος που, εκτός από τους ντόπιους, που και οι ίδιοι ντόπιοι δεν έχουν ένα ιστορικό background, ένα ιστορικό παρελθόν, αλλά είναι οι ντόπιοι Παρακανέν, είναι Ινδοί, είναι Μαλέσιοι, είναι Ινδονήσιοι, είναι Κινέζοι. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να είναι ένας λαός και δεν θα έλεγα η προπαγάνδα, αλλά η σκέψη και η εκπαίδευση την οποία μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο είναι ότι είμαστε όλοι ένα και λειτουργούμε σαν ένας λαός με μία σκέψη και ένα κοινό όραμα. Καταλαβαίνετε όμως ότι η Σιγκαπούρη, επειδή είναι ένα λιμάνι, ένας κόμπος, είναι ένας τόπος ο οποίος προσελκύει ανθρώπους από όλο τον πλανήτη. Οπότε και το δικό μας το πίμνιο αναγκαστικά είναι διεθνές, αφού πέρα από τους Σιγκαπουριανούς έχουμε και τους κάποιους Έλληνες που ζουν εκεί. Έχουμε Ρουμάνους, έχουμε Σέρβους, έχουμε άλλους Ορθοδόξους, κάποιους Ρώσους, έχουμε Φιλανδούς, έχουμε Αυστραλούς. Οπότε είναι ένα πίμνιο το οποίο είναι διαφορετικό, αλλά είναι και ταυτόχρονα και πάρα πολύ όμορφο. Όταν στη Θεία Λειτουργία θα μιλήσουμε και θα προσευχηθούμε σε διαφορετικές γλώσσες, με βασική γλώσσα τα αγγλικά, φυσικά κάποια ελληνικά, και ανάλογα με το πόσοι θα είναι στο πίμνιο θα πούμε και ρουμάνικα, θα πούμε και ο καθένας τη γλώσσα του, όπως το Πάτερ Ημών θα ακουστεί σε 10, 12, 13 γλώσσες ανάλογα τους ανθρώπους και το πίμνιο που θα είναι εκεί κάθε Κυριακή, για να αισθανθεί και ο καθένας ότι βρίσκεται και μεταφέρει λίγο τον τόπο του, τη γλώσσα του και την δικιά του συνήθεια στον κοινό μας τόπο, που είναι ο τόπος του Χριστού, το σπίτι του Χριστού, η εκκλησία μας.
0: Από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ποιμνίου σας δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για επαγγελματικούς λόγους και θα μείνουν για λίγα χρόνια και μετά θα πρέπει πάλι να επιστρέψουν στους δικούς τους τόπους ή να μεταφερθούν όπως θα τους μεταφέρει η δουλειά τους σε κάποιο άλλο γραφείο, σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι οι αρκετοί οι οποίοι έρχονται ξέρουμε ότι θα είναι για περιορισμένο χρόνικο διάστημα από τα μέρη μας.
0: Άλλη μια δυσκολία αυτή, έτσι.
1: Από την άλλη είναι όμως όμορφο να ξέρεις ότι σε διάφορα μέρη του πλανήτη έχεις δικούς ανθρώπους που έχετε περάσει, έχετε προσευχηθεί μαζί και ήταν κομμάτι της ενορίας της Αναστάσεως του Κυρίου στη Σιγκαπούρη, διότι είναι πολύ όμορφο σε διάφορα ταξίδια που αισθάνεσαι ότι έχεις δικούς ανθρώπους, οικείους.
0: Και πάμε τώρα και στο ναό Αναστάσεως του Κυρίου, αλλά μην φανταστούν οι ακροατές ότι υπάρχει κάποιος μεγαλοπρεπής ορθόδοξος ναός σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι ο καθεδρικός, γιατί είναι η βάση της Μητρόπολης, αλλά ουσιαστικά είναι ένας διαμορφωμένος, νοικιασμένος χώρος από τους καθολικούς, όπου εκεί πέρα τελούμε τις δικές μας ακολουθίες, των οποίων τον έχουμε διαμορφώσει εμείς με τέμπλο, με αγιογραφίες προσωρινές, και τελούμε τις ακολουθίες και ελπίζουμε, και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, επειδή θα πρέπει να τον αφήσουμε αυτό το χώρο και να πάμε σε κάποιον λίγο μεγαλύτερο, να καταφέρουμε να βρούμε έναν μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσουμε να πάμε εκεί και να μπορούμε να τελούμε τις ακολουθίες μας με περισσότερη άνεση. Ξέρετε όμως η ακρίβεια της Σιγκαπούρη, αλλά όμως και η αυστηρότητα των νόμων που δεν επιτρέπει να πάμε σε οποιαδήποτε περιοχή, αλλά είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που επιτρέπουν να πας να νοικιάσεις ή να αγοράσεις κάποιον ή χώρο για θρησκευτικό λόγο και σκοπό, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Όπως επίσης και στις νοικίες αυτές, στα μέρη αυτά που μπορείς να νοικιάσεις, πολλοί από τους νοικιαστές, από τους ιδιοκτήτες, δεν θέλουν να νοικιάσουν τους χώρους σε κάποια θρησκεία, σε κάποια εκκλησία, γιατί θεωρούν ότι αν τον νοικιάσουν για κάποια εταιρεία θα λάβουν ένα πολύ μεγαλύτερο ενίκιο. Οπότε τους συμφέρει να τον νοικιάσουν κάπου διαφορετικά σε μια εταιρεία παρά να τον νοικιάσουν σε μια εκκλησία.
0: Άρα ψάχνετε.
1: Ψάχνουμε, διότι πάντα είπαμε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε ευτυχώς σε αυτή την περίοδο υπάρχουν περισσότερα άτομα, οι ανάγκες μας είναι μεγαλύτερες και είναι η ώρα, νομίζω, μετά από 25 χρόνια που υπάρχει αυτή η ενορία, να πάει στο επόμενο βήμα και να προχωρήσει. Και αυτό είναι το όμορφο και το συγκινητικό.
0: Οι ενορίτες σας βοηθούν, υποθέτω, σε αυτό, έτσι?
1: Προσπαθούν, δεν είναι πάντα εύκολο. Και σκεφτείτε, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα, και να πούμε και ένα μυστικό, και εμείς οι Έλληνες είμαστε σε αυτή την κατηγορία, νιώθουμε ότι επειδή δεν θα μείνουμε για πάρα πολύ καιρό, δεν το νιώθουμε τόσο σπίτι μας. Επίσης οι Έλληνες που θα αποφασίσουν για ένα χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο, να μετακομίσουν και να δουλέψουν στο εξωτερικό, βλέπουν και την Εκκλησία πολλές φορές, και το λέω με πολύ μεγάλη στεναχώρια και θλίψη, λίγο σαν τις δημόσιες υπηρεσίες, ότι αν χρειαστώ κάποια υποχρέωση ή κάποια ανάγκη θα πάω στην Εκκλησία ή θα κάνω απλά τα τυπικά Χριστούγεννα, Πάσχα, να πάω για το καλό, για να κρατήσουμε το έθιμο. Δυστυχώς από εμάς τους Έλληνες οι συνήθειες αλλάζουν, ξέρουν ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος που θα, εκεί πέρα θα ενωθούμε και θα γνωριστούμε, αλλά όμως μας αρέσει πολλές φορές να το ξεχνάμε αυτό και να το θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκη για κάποιο μυστήριο, κάποια υποχρέωση ή κάποια βοήθεια. Δηλαδή όταν κάποιος θα έρθει θα πει αν η Εκκλησία μπορεί να μας βοηθήσει στον επαγγελματικό τομέα ή σε διάφορα προβλήματα της εγκατάστασης εκεί. Αλλά όμως για να στηρίξουμε την Εκκλησία παραπάνω, εκεί πέρα είναι μια άλλη ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το βάρος μετατίθεται περισσότερο στους μόνιμους ανθρώπους που είναι εκεί και κυρίως στους Σιγκαπουριανούς, το οποίο βέβαια έχει και μια λογική, γιατί αυτοί το αισθάνονται και περισσότερο σπίτι τους.
0: Και πώς είναι οι Σιγκαπουριανοί οι οποίοι είναι ορθόδοξοι, σεβασμιότατε?
1: Θα σας το πω διαφορετικά, επειδή έχει πάρα πολύ και από τους Σιγκαπουριανούς, επειδή σε τέτοια μέρη όπως είναι η Σιγκαπούρη το εργασιακό καθεστώς είναι αυτό που σε κάνει να ταξιδεύεις πάρα πολύ, κάθε Κυριακή έχουμε από 100 σε 150 άτομα στην εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Σιγκαπουριανοί.
0: Με καταγωγή απότερη από την ευρύτερη περιοχή.
1: Όχι, θα σου πούν ότι είμαστε Σιγκαπουριανοί.
0: Ναι.
1: Διότι είναι η προσπάθεια του κράτους τα τελευταία 60 χρόνια να αισθανθούν ότι υπάρχει μια οντότητα για όλους και ένα κοινό παρελθόν. Βέβαια, όταν θα κουβεντιάσεις μαζί τους, θα σου πούνε ότι ο παππούς μου ή ο πατέρας μου μεγάλωσε στην Κίνα, στη Μαλαισία ή στην Ινδία, ή ότι ο παππούς μεταφέρθηκε εδώ πέρα για να δουλέψει και εμείς γεννηθήκαμε. Νομίζω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζούμε και στην Ελλάδα, ότι είμαστε όλοι Αθηναίοι, αλλά τελικά οι βέροι Αθηναίοι είναι ελάχιστοι, διότι όλοι έχουν έρθει από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας.
0: Εκεί είναι και σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτό, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει...
1: Αλλά όλοι αισθάνονται, ναι, ότι επειδή αυτό περνάει από την εκπαίδευση και είναι πάρα πολύ έντονο, ότι πάνω απ' όλα είμαστε Σιγκαπουριανοί.
0: Τι χαρακτηρίζει το Σιγκαπουριανό?
1: Νομίζω ότι έχει μια αγάπη για την πατρίδα, αξιοπρέπεια και τιμή για ό,τι έχει πετύχει η χώρα του, και έχει και εμπιστοσύνη στο κράτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μου έχει κάνει εντύπωση. Εμείς στην χώρα μας και στην Ευρώπη έχουμε μια αμφισβήτηση προς τις κρατικές αρχές, αν και τις ψηφίζουμε, εμείς τις επιλέγουμε. Οι Σιγκαπουριανοί επιλέγουν το ίδιο κόμμα για τα τελευταία 60 χρόνια από την ίδρυση της χώρας τους, αλλά έχουν όμως εμπιστοσύνη ότι όταν θα βγει μια κρατική ανακοίνωση, και αυτό το ζήσαμε έντονα και με την περίοδο της πανδημίας, θεωρούν ότι αυτό είναι το σωστό, και αν ρωτήσεις κάποιον θα σου πει ότι το κράτος θα με προστατεύσει. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για τους άντρες, ότι στα 18 με το που θα τελειώσουν το λύκειο θα πάνε 2 χρόνια στρατό υποχρεωτικά και μετά θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο.
0: Οπότε
1: δεν υπάρχει
0: στην Κύπρο.
1: Και το κάνουν με χαρά, γιατί θεωρούν ότι είναι τιμή να υπηρετήσουν την πατρίδα. Επίσης μέχρι τα 50 τους χρόνια και για ορισμένες κατηγορίες στο στρατό μέχρι τα 55, μια εβδομάδα κάθε 2 χρόνια θα πάνε και θα κάνουν εκπαίδευση, την οποία τη χρηματοδοτεί το κράτος, οπότε δεν χάνουν το μισθό τους. Απλά το κράτος πληρώνει τις εταιρείες. Αυτή την εβδομάδα που θα λείπεις και θα κάνεις την επιμόρφωση και θα ξαναπάς στο στρατό για μια εβδομάδα, να μπορέσεις να πληρωθείς και να μην αισθανθείς ότι κάνεις κάτι από την καριέρα σου.
0: Είναι μικρές. Μόνο είναι πολύ κράτος αυτό που είπατε, οπότε αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα.
1: Θα σου πω κάτι, είναι 5,5 εκατομμύρια. Ναι, μην είναι μικρό, αλλά όμως αν υπάρχει διάθεση για οργάνωση, νομίζω ότι όλα γίνονται.
0: Ο ναός της Αναστάσεως που μας είπατε είναι ένας ναός νικιασμένος από καθολική εκκλησία, άρα έχει καθολικό χρώμα απ' έξω, έτσι, αρχιτεκτονική.
1: Όχι, είναι στο κτίριο που έχουν το ποιμαντικό του Ινστιτούτο, δίπλα από τον καθολικό ναό, οπότε είμαστε στο ισόγειο, και αυτό μας έχει βολέψει τα τελευταία 15 χρόνια που είμαστε εκεί, γιατί έχουμε και τον χώρο μπροστά που μπορούμε αμέσως μετά την εκκλησία να πιούμε το καφέ, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, αλλά και τις ακολουθίες που χρειάζεται να κάνουμε κάποια λιτανία, να μπορέσουμε να βγούμε έξω είτε στο πάρκινγκ είτε στο χώρο αυτό τον κοινόχρηστο, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τον επιταφιό μας, να κάνουμε την Ανάσταση, ή αν χρειαστούμε σε άλλες λιτανίες όπως τη Σταυροπροσκυνήσεως ή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αλλά δεν είναι χώρος ο οποίος είναι χώρος, θα λέγαμε, ενός κτηρίου απλού, οπότε δεν θυμίζει τίποτα από την καθολική παράδοση. Αντίθετα, πάρα πολύ καθολική, επειδή έχουμε βάλει εμείς τις βυζαντινές αγιογραφίες μέσα, τις έχουμε τυπώσει σε καμβά και έχουμε γεμίσει το χώρο, οπότε να έχουν την αίσθηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πάρα πολλοί καθολικοί έρχονται και μας ρωτάνε για την Ορθόδοξη Αγιογραφία και το συμβολισμό που έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία κάθε εικόνα έχει τη δικιά της θέση και δεν την τοποθετούμε όπως μας αρέσει, αλλά γιατί έχει έναν συμβολισμό και όλα μαζί έχουν μια αρμονία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην Ορθόδοξη παράδοση και αυτό είναι το όμορφο και το σημαντικό. Και αυτό τους κάνει πραγματικά εντύπωση. Διότι όταν σαν Ασιάτες που έχουν μάθει όλα να τα βάζουν σε κουτάκια και όλα να έχουν μια σημασία και θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνει, όταν εμείς τους εξηγούμε το συμβολισμό και την παράδοση τη δικιά μας, την Ορθόδοξη, γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί το αισθάνονται πιο οικείο για να μπορούν να το κατανοήσουν και να μπορέσουν να δουν κάτι διαφορετικό.
0: Η λιτανία, επομένως, φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, γίνεται σε προστατευμένο χώρο, δεν βγαίνετε έξω σε δημόσιο χώρο, έτσι?
1: Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι στη Σιγκαπούρη πρέπει να πάρεις ειδική άδεια, ναι, θέλει να βγεις στον δρόμο, και αν είναι πάνω από 10 άτομα, αν δεν έχεις ενημερώσει την αστυνομία και δεν έχεις δώσει τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων τα οποία θα είναι έξω, θα θεωρηθεί διαδήλωση, ναι, οπότε θα επέμβει η αστυνομία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Ο προστατευμένος χώρος μας δίνει την ελευθερία να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τα δικά μας ήθη και έτοιμα, τις δικές μας παραδόσεις, χωρίς πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα είχαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν έκανε μια μικρή στάση ο Οικουμενικός Πατριάρχης πηγαίνοντας στην Σιγκαπούρη. Έμεινε για 3,5 ώρες και ήταν πολύ πρωινές ώρες. Οπότε οι ίδιες οι αρχές μας πρότειναν να μην τον υποδεχτούμε σε κάποιο χώρο στο κέντρο της πόλης, γιατί αυτό θα δημιουργούσε μεγάλη φασαρία με την αστυνομία, γιατί θα μαζευόντουσαν αρκετός κόσμος για να πάρει την ευχή του Πατριάρχη. Αλλά προτιμήσαμε να πάμε σε ένα από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στο νησάκι της Σιγκαπούρης, της Σεντόζα, όπου εκεί πέρα θεωρείται ιδιωτικός χώρος και εκεί πέρα θα μπορούσαμε άνετα, χωρίς πρόβλημα, να τον υποδεχτούμε και να πάρουμε την ευχή του Οικουμενικού μας Πατριάρχη.
0: Και έτσι έγινε.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως παράδειγμα, θα χαμογελάσετε, αλλά είναι πραγματικότητα, για να ρίξουμε το σταυρό εμείς στα Θεοφάνεια και να κάνουμε πιο εύκολη τη γραφειοκρατία όσον αφορά να πάρουμε τις άδειες για να πάμε στη θάλασσα, να αγιάσουμε τα ύδατα και να ρίξουμε το σταυρό. Στην ανατολική αυτή υπάρχουν κατά μήκος της παραλίας, που είναι αρκετά χιλιόμετρα, έχουν διαμορφωμένους χώρους όπου εκεί πέρα μπορείς να νοικιάσεις μέσα από μια ειδική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου για 4-5 ώρες τους ειδικούς χώρους που μπορείς να κάνεις πάρτι ή να κάνεις μπάρμπεκιου. Οπότε αν νοικιάσεις κάποιον από αυτό το χώρο, τον κλείσεις για εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ώρες, μπορείς άνετα να έχεις πρόσβαση στη θάλασσα. Κανένας δεν θα σε ενοχλήσει, γιατί θεωρείται ότι είναι ιδιωτικό γεγονός. Οπότε άνετα μπορείς να πας και κανένας δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλιώς θα πρέπει να μπει σε μια γραφειοκρατία τεράστια για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που θέλεις. Οπότε για μας θα κλείνουμε κάθε χρόνο χώρο, ναι, για να κάνουμε μπάρμπεκιου, και φυσικά μετά τον αγιασμό των υδάτων όλοι μαζί φέρνουμε φαγητά. Παίρνουμε τα καλά που έχει ο καθένας υπολογίσει και όλοι μαζί έχουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Θεοφάνεια.
0: Κάποιο έτσι γεγονός που έγινε κατά τη διάρκεια αυτών των Θεοφανίων στον ενοικιασμένο χώρο για μπάρμπεκιου?
1: Νομίζω ότι είναι απλά επειδή τις Κυριακές κοιτάμε συνήθως για να μπορούν περισσότεροι, οπότε πηγαίνουμε. Αν δεν πέφτει η μέρα των Θεοφανίων Σαββατοκύριακο, συνήθως κανονίζουμε την πλησιέστερη Κυριακή να πάμε να ρίξουμε το σταυρό για να μπορούν όλοι να μην έχουν υποχρεώσεις και να μπορούμε να πάμε. Νομίζω ότι είναι η έκπληξη από τους ντόπιους που είναι τριγύρω, που βλέπουν ότι εμείς κάνουμε και μια τελετή και έρχονται και μας ρωτάνε τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί για αυτούς είναι κάτι πολύ περίεργο ξαφνικά να ρίχνουμε ένα σταυρό, τα παιδιά να πέφτουν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό. Το βρίσκουν λίγο, ναι, διαφορετικό από τα δικά τους τα ήθη και τα έθιμα. Όπως επίσης πάρα πολλοί θα βγουν από την γειτονιά να κοιτάξουν κάθε Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, γιατί περιφέρουμε, ναι, ένα αντικείμενο όπως για μας είναι ο επιτάφιος, που είναι ο τάφος του Χριστού μας, και γιατί το στολίζουμε και τι σημαίνει όλο αυτό. Οπότε πολλοί θα κατέβουν να ρωτήσουν, ναι, τι ακριβώς κάνουμε και τι σημασία έχει. Ναι, το βλέπουν πολύ εξωτικό για τα δικά τους μάτια. Και το πετανό.
0: Και πώς θα στολίζετε τον επιτάφιο? Με ορχιδέες?
1: Αυτό πραγματικά είναι μια ιεροτελεστία. Διότι αυτό παίρνει τουλάχιστον ένα μήνα πριν, όπου θα πάμε στο Flower Market, εκεί πέρα που είναι τα που έρχονται όλα τα λουλούδια, για να δούμε ποια λουλούδια είναι φτηνά, ποια λουλούδια είναι σε επάρκεια. Και συνήθως κοιτάμε από δικά μας λουλούδια ασιατικά, όπως είναι οι ορχιδέες, όπως είναι τα λουλούδια του Παραδείσου, όπως είναι εξωτικά για μας λουλούδια όσον αφορά την Ελλάδα. Παράδειγμα, το πιο περίεργο και δύσκολο για να βρεις στη Σιγκαπούρη είναι τα χαρίφαλα. Έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Αλλά όμως δικά τους τροπικά λουλούδια είναι πάρα πολύ εύκολο να βρούμε.
0: Και πιο φτηνά.
1: Και πιο φτηνά, είναι πιο προσιτές οι τιμές, γιατί δεν είναι εισαγόμενα. Και το όμορφο είναι ότι πολλά λουλούδια έρχονται από την Ινδία, που είναι σχετικά κοντά. Οπότε είναι πολύ εύκολο να φτιάξουμε το σταυρό για το στεφάνι για τον εσταυρωμένο, ή να φτιάξουμε γυρλάντες, γιατί έρχονται έτοιμες. Αυτές από την Ινδία.
0: Από την Ινδία.
1: Οπότε έχουμε επιλογές.
0: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και μία.

0: μούρη, ναι, να προμηθεύει κόκκινες βαφές, διότι και κοιτάμε και εμείς στη Μητρόπολη να έχουμε βαφές να παίρνουμε, διότι πολλές φορές θα χρειαστούν και Έλληνες που θα το σκεφτούν τελευταία στιγμή και το σπίτι τους να βάψουν, ή μπορεί να ξεμείνουν και κάποια από τα ελληνικά εστιατόρια. Οπότε πάντα κοιτάμε να είμαστε οι ανατροφοδότες για αυτά, για να μπορέσουμε να έχουμε. Διότι κάτω, πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα, ότι θα πας στη γωνία της γειτονιάς σου, στο μικρό ή στο μεγάλο σούπερ μάρκετ και θα τα βρεις, εκεί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε θα πρέπει να τα έχεις σκεφτεί πολύ νωρίτερα, και κάθε φορά που θα έρθουμε στην Ελλάδα θα κάνουμε όλες αυτές τις προετοιμασίες να κουβαλήσουμε μαζί μας, για να έχουμε μαζί μας τα πράγματα που δεν μπορούμε να βρούμε κάτω.
1: Και υπάρχει και μια δυσκολία σε αυτό. Δυσκολία. Ναι, και, είναι σκόνη που μπορεί να σε σταματήσουν στο αεροδρόμιο, ότι μπορεί να είναι ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Από την Ελλάδα, ναι. Όταν έχεις ενδιάμεσο σταθμό και θα έχεις την κυραποσκευή, έχει βαθμό δυσκολίας πραγματικά και επικινδυνότητας. Επίσης, είναι απαγορευμένο να στείλεις βαφές αυγών με τα courier. Διότι επειδή είναι σκόνες, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κάτι περίεργο. Mm. Αυτό έχει όντως βαθμό δυσκολίας. Οπότε είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει ο ίδιος να τα μεταφέρει. Ναι, είναι. Δεν μπορείς να εύκολα να στείλεις. Αλλά έχει και αυτό τη γοητεία του όμως. Ότι θα πρέπει να διεκδικήσεις ακόμα και το κόκκινο αυγό σου.
1: Μια χρονιά τα είχατε, δεν είχατε βαφή, έτσι, και προσπαθήσατε να το κάνετε με κρεμμύδια, με πατζάρια, που να τα βρεις και αυτά εκεί.
0: Ξέρετε, επειδή είναι όλα ακριβά, είναι όλα με το τεμάχιο. Mm. Οπότε έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Επίσης, ναι, καλές οι γιαγιαδίστικες συνταγές, αλλά όμως πρέπει να έχεις και την εμπειρία να την κάνεις. Οπότε οι νέες νοικοκυρές, ναι, δεν είναι πάντα έτοιμες, ναι, να εντρυφήσουν σε όλες αυτές τις παλιές συνήθειες. Οπότε έχουν ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Και συνήθεια, και δεν βρίσκεται και, και την πρώτη ύλη, έτσι, γιατί είναι άλλα τα λαχανικά και εκεί από ό,τι είναι στη Μεσόγειο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Όπως οι γεύσεις είναι διαφορετικές. Πολλές φορές έρχονται στα μέρη μας και παραπονιούνται ότι ακόμα και στα ελληνικά εστιατόρια που κάνουν εξαιρετική δουλειά στη Σιγκαπούρη, ότι οι γεύσεις δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που είναι στην Ελλάδα. Μα είναι λογικό. Όταν θα θέλεις να φτιάξεις μελομακάρονο, το μέλι δεν είναι το μέλι της Ελλάδας. Θα είναι το μέλι από κάποια άλλη περιοχή, κινέζικο. Την καλύτερη περίπτωση, αν και είναι πολύ ακριβό, από τη Νέα Ζηλανδία. Οπότε οι γεύσεις αλλάζουν. Ή στο κουραβιέ τα Χριστούγεννα. Δεν θα έχεις το βούτυρο τύπου κερκίδας. Θα έχεις ένα άλλο βούτυρο το οποίο θα δώσει μια άλλη γεύση. Ή στα πασχαλινά κουλουράκια. Μιλάμε για πράγματα που μπορεί να είναι αστεία, να ακούγονται αστεία στους ακροατές μας. Αλλά όμως για τους ανθρώπους που βρίσκονται 13-14 ώρες μακριά από την πατρίδα, όλα αυτά τους είναι θύμησες, αναμνήσεις, είναι λίγο ένα κομμάτι πατρίδας. Όταν το ζουν στην εκκλησία μαζί με τις ακολουθίες, όταν έρχονται και ακούνε τα εγκόμια τη Μεγάλη την Παρασκευή, όταν Μεγάλο Σάββατο ξέρουν ότι μετά το Χριστός Ανέστη θα τους περιμένει το κόκκινο αυγό, θα έχουμε ετοιμάσει όλοι μαζί τραπέζι, οπότε ελεύθερα για όλους να έρθουν, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και γι' αυτό το λόγο, και πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που θα πρέπει να ταξιδέψουν από γειτονικές χώρες και θα πρέπει να βρουν τα σύνορα ανοιχτά, για μας ακολουθίες όπως είναι η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, ώστε να μπορούν να τελειώσουμε, να γιορτάσουμε όλοι μαζί και στη Θεία Λειτουργία στο κοινοποτήριο, αλλά και να γιορτάσουμε μαζί και με το φαγητό που έχουμε ετοιμάσει, και να καταφέρουν να πάρουν την τελευταία πτήση ή να είναι ανοιχτά τα σύνορα για να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω πάλι στη γειτονική χώρα, για να μπορέσουν και να επιστρέψουν σπίτι τους και να έχουν γευτεί λίγο από το Ορθόδοξο Πάσχα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, κάτω είναι μικρές κατακτήσεις, όμως είναι όμως αυτά που σου θυμίζουν τα χρόνια σου στην Ελλάδα, είναι οι γεύσεις που ξέρεις, είναι οι αναμνήσεις που ξέρεις, είναι ο νόστος που όλοι οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό νιώθουν για την μητέρα πατρίδα.
1: Είναι ο ναός αφιερωμένος στην Ανάσταση, όπως μας είπατε. Η επιλογή για ποιο λόγο έγινε να αφιερωθεί εκεί?
0: Νομίζω ότι επειδή

0: τελευταία 25 χρόνια, και ειδικά τα πρώτα χρόνια, ξεκίνησε πάρα πολύ απλά. Από η πρώτη, ο πρώτος που ήρθε ήταν ένας διάκος, ο οποίος δούλευε σε μια εταιρεία ενεργειακή, και αυτός έκανε απλά την ακολουθία των τυπικών. Έμεινε για 2 χρόνια στη Σιγκαπούρη, οπότε μπορούσε να κάνει μόνο την ακολουθία των τυπικών, και όποτε πήγαινε και κάποιος ιερέας, λειτουργούσαν μαζί για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Και αργότερα λίγο-λίγο πήγαιναν πιο συχνά κληρικοί. Επειδή δεν είχαν πολλές ιδέες για το ποιος Άγιος θα είναι και ο καθένας άλλαζε, νομίζω ότι τελικά επικράτησε να είναι η γενωρία του Χριστού, οπότε πήγαμε ουσιαστικά στην Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια έχει ένα άλλο πρόβλημα, διότι οι Σιγκαπουριανοί δεν έχουν αποφασίσει πότε θα γιορτάζουν, οπότε έχουν το παράπονο ότι Πάσχα γιορτάζουν όλοι, οπότε δεν έχουμε γιορτή. Η απόδοση του Πάσχα που συνήθως στην Ελλάδα γιορτάζουν οι νέοι της Αναστάσεως, ναι, είναι καθημερινή, οπότε δεν μπορούν να το χαρούν γιατί είναι καθημερινή.
1: Σκέφτεστε να κάνετε κάτι σε αυτό, ίδρυση κάποιου άλλου ναού? Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο, θα δούμε. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός.
1: Οι δράσεις...
0: Πάντα καλή διάθεση υπάρχει, αλλά ναι.
1: Οι δράσεις τις οποίες κάνετε εκτός από τη Θεία Λειτουργία είναι και κάτι άλλο?
0: Επειδή είναι ο καθεδρικός ναός και είναι ουσιαστικά ένας τόπος συνάντησης στη Σιγκαπούρη, πάντοτε οι άνθρωποι στη Σιγκαπούρη και ενωρείται στην ενωρία της Αναστάσεως του Κυρίου, πάντα ήθελαν να βοηθάνε και να είναι αρρωγοί στις προσπάθειες της Μητροπόλεως. Οπότε κατά καιρούς η ενωρία υιοθετεί εντός εισαγωγικών δραστηριότητες Μητροπόλεως, όπως ήταν το οικοτροφείο του Αποστόλου Θωμά στο Μπάλι, όπου εκεί πέρα φτωχές οικογένειες μπορούσαν να μείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να βρούμε σπίτι, ή τα παιδιά μπορούσαν να πηγαίνουν εκεί πέρα να τα απασχολούμε, να βοηθάμε για την εκπαίδευσή τους, να βοηθάμε στη διατροφή τους και στη διατροφή και στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους, και μεγαλύτερα παιδιά που τελειώναν το σχολείο να μπορούμε να τους βρούμε εργασίες, και συνήθως τα τουριστικά αλλά και σε άλλους τομείς, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Επίσης, κατά καιρούς έχουμε βοηθήσει και άλλες δραστηριότητες, ναι, στο εκπαιδευτικό έργο στην Ινδονησία της Μητροπόλεως, στην Ινδονησία και στην Ινδία. Όμως, επειδή αυτό μας δίνει ζωή και επειδή, όπως είπαμε, στη Σιγκαπούρη είναι όλα οργανωμένα, έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες προσπάθειες τις οποίες γίνονται, όπου αυτές έχουν να κάνουν, παράδειγμα, να πάμε να βοηθήσουμε ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικότητας στα σπίτια τους. Οπότε θα μαζευτούμε 10 άτομα από την ενορία, θα πάμε στο σπίτι του ηλικιωμένου να τον βοηθήσουμε, να καθαρίσουμε το σπίτι του, να το φροντίσουμε, να πάμε να του αγοράσουμε τα τρόφιμα, ό,τι χρειάζεται για όλη την εβδομάδα, να τα τακτοποιήσουμε στο ψυγείο, ναι, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η ζωή του. Ή υπάρχουν προγράμματα όπου για τους μετανάστες ή για φτωχούς ανθρώπους ή για εργάτες που δεν έχουν τη δυνατότητα, εκεί να πάμε να βοηθήσουμε στο μαγείρεμα. Οπότε στα διάφορα προγράμματα που γίνονται σύντηση θα πάμε και εμείς να μαγειρέψουμε, οπότε πηγαίνουν διάφορες ομάδες. Καθώς επίσης και για τα παιδιά έχουμε τη δυνατότητα με το κατοικητικό σχολείο, με την βυζαντινή μας χοροδία, αλλά όμως και κάνουμε και δραστηριότητες αθλητικές, γιατί όλοι είμαστε παιδιά και θέλουμε κάπου να ξεδίνουμε. Πόσο δε μάλλον τα παιδιά που είναι στην ηλικία αυτή και θέλουν να ξεδίνουν, και είναι καλό γιατί γνωρίζονται μεταξύ τους και γίνονται φίλοι. Και επειδή έχουν μάθει τα παιδιά στη Σιγκαπούρη να γνωρίζουν από διαφορετικές λαούς, παραδόσεις, χώρες, άτομα, είναι πολύ όμορφο και τα παιδιά της ενορίας να ενώνονται μεταξύ τους και να δημιουργούνται φιλίες ετών. Ακόμα και όταν πολλά παιδιά θα φύγουν, κρατάνε την επικοινωνία και αισθάνονται ότι έχουν δικούς τους φίλους, επιτρέψτε μου τον όρο, και κολλητούς πίσω στη Σιγκαπούρη, και αυτή η επικοινωνία δεν σταματάει αλλά κρατάει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Με τη γλώσσα τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον για να μάθουν ελληνικά κάποιοι άλλοι, κάτι το οποίο στην δυτική στις ορθόδοξες εκκλησίες στη Δύση το συναντάω πολύ τακτικά. Εδώ που είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Η βασική γλώσσα στην Σιγκαπούρη είναι τα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Και δεύτερες γλώσσες είναι τα κινέζικα, τα μαλέι και τα χίδι. Οπότε όλοι μιλάνε αγγλικά και ανάλογα με την παράδοση που έχει στην οικογενειακή σου, συνήθως γνωρίζουν και μια δεύτερη γλώσσα. Οι Έλληνες είναι λίγοι στη Σιγκαπούρη. Περίπου είναι γύρω στα 500 με 550 άτομα. Υπάρχει ελληνικό σχολείο, αλλά επειδή εμείς είμαστε η Ορθόδοξη Εκκλησία για όλους, αφήνουμε το ελληνικό σχολείο να το τρέχει, να έχει προτεραιότητα και βοηθάμε η ελληνική κοινότητα για να αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν και αυτοί κάτι. Και πάντοτε όταν έχουμε κάποια δυσκολία φυσικά επεμβαίνουμε και εμείς και προσπαθούμε να βοηθούμε, αλλά προσπαθούμε να τα μοιράσουμε ώστε να είμαστε όλοι χρήσιμοι και όλοι να μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι είμαστε πάρα πολύ εύκολοι, ειδικά εμείς οι Έλληνες, ναι, να περιμένουμε από τους άλλους να μας ετοιμάσουν, ναι, και απλά εμείς μόνο να κριτικάρουμε. Οπότε όχι, εμείς κάτω προσπαθούμε να τα μοιράσουμε όλοι, είμαστε λίγοι, γνωριζόμαστε όλοι και συνεργαζόμαστε όλοι. Γι' αυτό μπορούμε ο ένας να βοηθάει τον άλλο και να μπορέσουμε έτσι να καλύπτουμε. Αλλά παράλληλα μπορούμε και κάνουμε διάφορες εξορμήσεις. Παράδειγμα, μια ομάδα παιδιών, νέων, ορθοδόξων, ήρθανε πριν από λίγους μήνες το φθινόπωρο στην Ελλάδα, πήγαν και στο Άγιο Όρος και όλο αυτό, ναι, όλη αυτή την εμπειρία ήρθανε και το βίντεο που τραβήξανε το δείξανε σε όλη την ενορία για να εξηγήσουν το ταξίδι τους. Παλιότερα έχουμε πάει στην Κωνσταντινούπολη να πάρουμε την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και να γνωρίσουν εκεί πέρα την πόλη, τους ναούς και την Ορθόδοξη Παράδοση από την Βασιλεύουσα. Όπως και πολύ και παλιότερα ακόμα είχαμε τη δυνατότητα να πάμε στο Ισραήλ και να προσκυνήσουμε στους Αγίους Τόπους. Όλες αυτές οι εξορμήσεις είναι για αυτούς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας. Για μας τα πράγματα είναι αυτονόητα, για αυτούς δεν είναι. Όταν ακούνε και διαβάζουν στο Ευαγγέλιο για τον Απόστολο Παύλο που ήρθε και μίλησε στην Κόρινθο και τους λες, μα ξέρω ακριβώς που είναι. Είναι λίγο παρακάτω από το σπίτι μου. Ακόμα και στην Αθήνα λες, τι είναι η Κόρινθος. Δύο βήματα. Ξέρω ακριβώς που μίλησε. Ξέρω στην Νίκα που μίλησε, στο σπίτι μου, δίπλα. Ναι, για αυτούς είναι πράγματα διανόητα, που δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, ότι ακόμα υπάρχει το μέρος, υπάρχει εκεί πέρα που μίλησε. Και πόσο δε μάλλον όταν έρχονται στην χώρα μας ή έρχονται σε ορθόδοξες χώρες ή πηγαίνουν σε ιστορικούς βυζαντινούς ναούς και αντιλαμβάνονται το μεγαλείο, διότι είναι άδικο και για τους περισσότερους από αυτούς που έχουν μεγαλώσει στη Σιγκαπούρη να πηγαίνουν σε μια εκκλησία που είναι διαμορφωμένος χώρος και δεν έχουν τη δυνατότητα, ναι, να πάνε σε έναν μεγάλο ναό, ναι, να ακούσουν και να παρακολουθήσουν τη λειτουργία ή τις ακολουθίες όπως παρακολουθούμε εμείς.
1: Ήρθατε επομένως ταξίδι προσκυνηματικό, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. Πώς τους φάνηκε, ποια ήταν η εντύπωσή τους?
0: Γοητευμένοι. Πρώτα το ότι αισθάνονται την ορθόδοξη παρουσία για αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτι διαφορετικό, ότι θα χτυπήσουν την Κυριακή καμπάνες, ότι παντού υπάρχουν εκκλησίες, ότι θα δουν τόσες πολλές εικόνες, ότι θα συναντήσουν κληρικούς, μοναχούς, ότι θα έχουν την εμπειρία από τα ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια, τις ακολουθίες. Για αυτούς είναι ένας τεράστιος κόσμος, που για μας είναι πράγματα αυτονόητα, αλλά για αυτούς όμως είναι πράγματα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό λέω ότι μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο στη ζωή μας. Όλα είναι μεγάλες ευλογίες που θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους που τις έχουμε. Πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε δεδομένα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι τίποτα δεδομένο και είναι μια τεράστια κατάκτηση. Σκεφτείτε ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να πιστέψουν στον Χριστό, γιατί μεγαλώσαν με διαφορετικές συνήθειες, παραδόσεις, διαφορετική παράδοση, ήθη και έθιμα, γνωρίζουν τον Χριστό, προσπαθούν και κάνουν σκληρή οικονομία να έρθουν στην Ελλάδα, να δούνε πώς είναι ο χριστιανισμός και η ορθοδοξία εδώ και να αισθανθούν εγωιτευμένοι από την επιλογή τους και να αισθανθούν ότι αυτό είναι το όμορφο της ζωής μου. Και εμείς αυτά τα πράγματα τα θεωρούμε πολλές φορές αυτονόητα. Και εκεί ίσως είναι πολλές φορές και η στεναχώρια και η θλίψη, ότι πηγαίνουμε στο εξωτερικό και ότι απλά ξεχνάμε ποιοι είμαστε και την ταυτότητά μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι περήφανοι για την ταυτότητά τους ως Σιγκαπουριανοί και ακόμα πιο περήφανοι για την επιλογή τους που είναι ορθόδοξη.
1: Να μας πείτε κάτι έτσι, μια ιστορία που δεν είναι συνηθισμένη για μας. Μας είπατε ήδη αρκετά βέβαια.
0: Νομίζω ότι οι ιστορίες αυτές που συγκινούν έχουν να κάνουν όταν προσπαθούν να παντρέψουν τις δικές τους τοπικές παραδόσεις, ναι, με την ορθόδοξη παράδοση. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και συγχωρέστε με για κάποιους που το έχουν ακούσει, αλλά αξίζει τον κόπο. Για ανθρώπους που έχουν κινέζικη προέλευση και καταγωγή, που για αυτούς ορισμένα πράγματα είναι κοινά, όπως είναι η να αποδώσεις τιμή στους προγόνους.
1: Το ψυχοσάββατο του Κινέζου Ορθοδόξου που έχετε γράψει στο βιβλίο σας, το θρησκευτικό μετανάστη.
0: Ναι, μπορούμε και σε αυτό να αναφερθούμε, που για αυτούς τους ανθρώπους η προσφορά για να πάνε στους δικούς τους ανθρώπους είναι να τους προσφέρουν και να κάψουν δικά τους παλιά αγαπημένα πράγματα. Στην κινέζικη παράδοση, στο χώρο της προγονολατρίας που έχουν και την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, έχουν το Qingming Festival, το οποίο είναι να προσφέρω τιμή και να προσφέρω αγάπη στους προγόνους μου, σε αυτούς που με φέραν στη ζωή και σε αυτούς που μου δώσανε ό,τι έχω. Οπότε πηγαίνουν στους τάφους ή πηγαίνουν στους χώρους που, για να τιμήσουν τους προγόνους, και αγαπημένα τους πράγματα που είχαν, τα οποία τα αγοράζουν από τα ειδικά μαγαζιά, τα οποία είναι σε χάρτινο. Δηλαδή, αν κάποιος είχε ένα αγαπημένο αυτοκίνητο, θα πάρει το αυτοκινητάκι που είναι χάρτινο και θα πάνε να το κάψουν σαν προσφορά, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο η προσφορά τους θα φτάσει στην ψυχή του δικού τους ανθρώπου, ναι, και θα ευχαριστηθεί. Οπότε έτσι, εμείς έχουμε την τιμή, θα πάμε να προσευχηθούμε για την ψυχή του, για τη σωτηρία του, και θα προσφέρουμε τα κόλυβα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτούς είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά όμως πολλές φορές θέλει χρόνο να διακρίνουν ότι μαζί με τα κόλυβα δεν χρειάζεται να φέρει και το αγαπημένο ρολόι του παππού, ναι, και το αυτοκίνητό του και την τσάντα την αγαπημένη της γιαγιάς και τα αγαπημένα του κύβετα.
1: Σας έχει τύχει έτσι στο ναό, σε μνημόσυνο, να σας τα φέρουν.
0: Ναι, γιατί θεωρούσαν ότι προσφέρουν και αυτοί με τη δικιά τους παράδοση. Ή πολλές φορές θα έρθει κάποιος και θα πει ότι αυτά τα λουλούδια τα αγόρασα για να τα πάω στους τάφους των δικών μου ανθρώπων, μπορούμε να τα αφήσουμε κάτω από την εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας να ευλογηθούν και μετά να τα πάω, γιατί να πάρουν και αυτοί, παρόλο που δεν γνωρίσαν για τον Χριστό, αλλά ναι, να έχουν όμως την ευλογία, επειδή εγώ αγαπάω τον Χριστό και πιστεύω στον Χριστό, να έτσι είναι μια προσφορά ότι κοίταξε, κουβαλάω και τον Χριστό στους δικούς μου ανθρώπους που δεν τους γνωρίσανε. Το οποίο όμως όλο αυτό έχει μια αθωότητα και μια ειλικρίνεια που πραγματικά σε συγκινεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Οπότε,
0: γιατί δεν το κάνουν, ναι, σαν συγκερασμό να μπορέσουν, δηλαδή ένα μπέρδεμα, αλλά το κάνουν πραγματικά από δείγμα αγάπης, ότι αυτό που έμαθα ότι είναι αγάπη και προσφορά προσπαθώ να το δώσω μέσα από την καινούργια μου ζωή, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Οπότε τι κάνετε, τους αφήνετε ή τους εξηγείτε?
0: Εξηγούμε και ότι απλά τα αντικείμενα αυτά μπορούν να τα πάνε επειδή είναι το δικό τους έθιμο, αλλά okay, στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας θα αφήσουμε τα λουλούδια και τα κόλυβα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται ο Χριστός δηλαδή και το αμάξι του παππού.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Αλλά όμως είναι πολύ όμορφο ότι προσπαθούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε την κατανόηση και να μπουν σε ένα τεράστιο ωκεανό που είναι ο ωκεανός της εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Για αυτούς τους ανθρώπους που, το είπαμε και πριν, η ιστορία είναι πολύ μικρή, το ότι αισθάνονται ότι ξαφνικά είναι κομμάτια ενός τεράστιου θρησκευτικού και πολιτιστικού θησαυρού, είναι ένας τεράστιος θησαυρός και κέρδος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά τους ανανεώνει και πραγματικά νιώθουν καλύτερα. Πολλοί με ρωτάνε, ναι, πότε θα κάνουμε στη Σιγκαπούρη ένα μοναστήρι ή πότε θα μπορέσουμε, ναι, να έχουμε ένα μεγαλύτερο ναό. Καταλαβαίνετε ότι οικονομικά αυτά είναι δυσβάσταχτα, γιατί για να έχεις ένα μικρό χώρο χρειάζονται πολλά χρήματα ενίκιο ή και να το αγοράσεις χρειάζονται αρκετά εκατομμύρια. Πράγματα τα οποία δεν είναι στις δυνατότητές μας. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον επιτρέψει ο Θεός. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αδύνατα. Αλλά το ότι μέσα τους όμως το βλέπουν και το λαχταράνε είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί ένας ιερός πόθος να αισθανθούν ότι αυτή η παράδοση την οποία υιοθετήσανε και στην οποία βαφτιστήκανε και αγαπάνε θα είναι ένα κομμάτι πλέον της δικιάς τους καθημερινότητας σε αυτή τη χώρα η οποία έχει προτεραιότητα μόνο τα υλικά πράγματα και όχι τα πνευματικά.
1: Τώρα μας ακούν ακροατές σεβασμιότατε και συγκρίνουν με τα εδώ τεκτενόμενα που θεωρούμε δεδομένο ότι η Ανάσταση είναι 12 η ώρα και η Ελλάδα έχει όλες αυτές τις παραδόσεις, αλλά χειροκροτούμε την καινοτομία, όπως μας λέει μια ακροάτρια που εκφράζει λύπη και αγανάκτηση, τις παραδόσεις και, και τα εθιμοτυπικά. Υπάρχουν προβλήματα στη χώρα μας και το ξέρετε, επιβληθήκανε.
0: Δεν είναι καινοτομία, είναι πρακτικότητα. Αν θέλουμε να κρατήσουμε μια συγκεκριμένη ώρα, θα αποκλείσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μπορέσουν να έρθουν και να κοινωνήσουν. Το πιο σημαντικό είναι να έρθουν, να γιορτάσουν και να κοινωνήσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μπορέσουν με ασφάλεια να ξαναγυρίσουν σπίτι τους.
1: Όπως τα θεοφάνεια που τα κάνετε την Κυριακή αναγκαστικά και όχι την ημέρα άμα τύχει μέσα στη βδομάδα, έτσι.
0: Και ότι θα πρέπει να δηλώνουμε ότι κάνουμε μπάρμπικιου για να πάμε να γιάσουμε, ναι.
1: Και όπως επίσης την Ανάσταση διαβάζω στο βιβλίο που θρησκευτικός μετανάστης, ότι την κάνετε στη Σιγκαπούρη και φεύγετε αμέσως για να πάτε σε ένα άλλο κράτος να κάνετε Ανάσταση και εκεί.
0: Αναγκαστικά, διότι θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες. Οπότε πολλές φορές και Χριστούγεννα θα λειτουργήσουμε το βράδυ αργά το βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων, και το πρωί με την πρώτη πτήση ξημερώματα θα πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε άλλο μέρος, να λειτουργήσουμε και εκεί για να μπορέσουμε μετά να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες. Είναι αυτό που λέει ο Έσοπος, ο τόπος με λιδωρεί. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των πραγμάτων και των ανθρώπων εκεί πέρα. Οπότε λίγοι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις πνευματικές ανάγκες. Αλλά αυτό όμως έχει και μια ομορφιά.
1: Ήτανε πολύ μεγάλη χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Να πω στους ακροατές ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας κύριος Κωνσταντίνος είναι και συνάδελφος, γιατί για χρόνια ήταν δημοσιογράφος και έστερα στην εκκλησιαστική ραδιοφωνία αλλά και στον έντυπο τύπο. Πριν ιερωθείτε, έτσι Σεβασμιότατε, ξέρετε πολύ καλά και από μικρόφωνα και από συνεντεύξεις.
0: Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι κάθε τρόπος που μπορούμε να επικοινωνούμε και να μεταδίδουμε τον Ευαγγελικό Λόγο, νομίζω ότι είναι ευλογία.
1: Και πλέον και συγγραφέας. Γράψατε το βιβλίο «Θρησκευτικός Μετανάστης», ταξιδεύοντας στο απρόπτο, δίνοντάς μας ιστορίες από όλη την Ασία. Και περιμένουμε εννοείται και συνέχεια και θα την έχουμε. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο να είναι και το βιβλίο και εσείς.
0: Ευχαριστώ από καρδιά για
1: ό,τι κάνετε.
0: Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος για να μπορέσετε και εσείς να μεταφερθείτε σε αυτά που ζούμε εμείς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ηχητικά και έχουμε και βιντεάκια μέσα από QR code.
1: Μπράβο,
0: για να μπορέσετε να νιώσετε κι εσείς αυτά που ζούμε εμείς και να έχετε μια εικόνα τι ακριβώς βλέπουμε και βιώνουμε.
1: Τα ηχητικά τα διαβάζετε εσείς, είναι ιστορία που έχετε γράψει σε γενικές γραμμές. Τα βιντεάκια είναι παρόμοιες ιστορίες, μας δίνουν εικόνες από τους διάφορους τόπους, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά η Παναγιά Ντάμα και να είστε όλοι ευλογημένοι. Ευχαριστώ από καρδιάς για την φιλοξενία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, ήταν τιμή μας και χαρά που σας είχαμε κοντά μας. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε πάει Σιγκαπούρη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, κύριο Κωνσταντίνο, υπέρτιμο και έξαρχο από Ανατολής. Η Σιγκαπούρη είναι μία πολυκράτος, εκείνη η έδρα της Μητροπόλεως, στην οποία υπάγονται και η Ινδονησία και η Μαλαισία και το Μπρουνέι και το Τιμόρ, οι Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Σριλάνκα, Αφγανιστάν. Ακούσατε την εκπομπή «Ενοριακή ζωή» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η μισθοδοσία των αρχιερέων δεν συνιστά χαριστική παροχή του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά αποτελεί ιστορική ανταπόδοση για την εκτεταμένη μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία που περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, τονίζει μεταξύ άλλων η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δια του εκπροσώπου της, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πολυανής και Κυκλησίου κυρίου Βαρθολομαίου. Η διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί εκ νέου κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, υπογραμμίζει από το Σεράγεβο ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπέρ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στάχθηκε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Χρηματοδοτούνται 140 έργα στην Ετωλοκαρνανία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας. Έργο αναβάθμισης σειρμών και εγκατάστασης κλιματιστικών σε σειρμούς του μετρό της Αθήνας ύψους 149,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέ το η γη, ψυχή ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Ως αετού η νεότη σου», ο αετός στο δημοτικό τραγούδι. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, τηλεφωνικός είναι ο κύριος Γιάννης Δήμας, πανεπιστημιακός δάσκαλος στο αντικείμενο Χορολογία Ελληνισμού στη Σχολή Φυσικής Αγωγής Στεφά Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για να μας μιλήσετε για το θέμα αυτό, δηλαδή για το πώς τραγουδήθηκε ο αετός από τον λαό μας, που είναι πραγματικά χιλιοτραγουδισμένος ως σύμβολο ανδρείας, λεβεντιάς, δυνάμεως, και όλα αυτά έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και λίγος πολύ φτάνουν και στις μέρες μας, κύριε Δήμα. Πώς τραγουδήθηκε λοιπόν από το λαό μας αυτό το πολύ δυνατό πτηνό?
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως κάνατε την εισαγωγή. Εκφράζει μια δυναμική, εκφράζει κάτι το οποίο στο χρόνο και στο χώρο έχει τη δική του πολιτισμική, ιστορικοπολιτισμική έκφραση και έχει τραγουδηθεί από άκρη σ' άκρη σε όλο τον Ελληνισμό, από όλες τις πολιτισμικές κοινότητες. Η έκφραση του νοήματος που θέλει να δώσει και τη δυναμική κυριαρχεί συνήθως στην έκφραση του άντρα μέσα από το δημοτικό τραγούδι και πολλές φορές μέσα από το χορό, σε παραλληλισμό που λέει «χορεύει ο αετός λεβέντικα μπροστά και ακολουθεί η πέρδικα από πίσω». Πέρδικα ήταν η προσομοίωση της γυναίκας, της ήγαλης, της σεβαστής, αυτή που ήθελε ίσως και θέλει η ελληνική κοινωνία. Αλλά ο αετός ήταν, αν θέλετε, πολλές φορές, τις περισσότερες, ίσως σε όλες τις πολιτισμικές κοινότητες, θα πω με τη σημερινή έκφραση, το α και το ω, το πώς θέλανε τον άντρα δυνατό, δυναμικό και όχι μόνο.
0: Είναι λοιπόν σύμβολο ο αετός και για τις παλαιότερες κοινωνίες. Είναι πρότυπο.
1: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα στο λαϊκό πολιτισμό των Βαλκανίων και όχι μόνο, και όλου του κόσμου, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο έχω μελετήσει, εγώ μελετάω το λαϊκό πολιτισμό του ελληνισμού και ό,τι γενιάζει με τον ελληνισμό και κυρίως από τις χαμένες πατρίδες, παντού έχει τραγουδηθεί ο αητός ως αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, και πάντα του δίνουν την έμφαση του δυναμισμού. Αυτό βέβαια έχει ξεκινήσει από πολύ παλιότερα, έχει ξεκινήσει, βρίσκομαι στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα, όπου υπάρχουν και συγκεκριμένα ακόμη ποίηματα που αναφέρονται στον αητό και τραγούδια που δυστυχώς δεν έχουμε τις μελωδίες και τα γυρίσματα, αλλά έχουμε, ας πούμε, το ποιητικό κείμενο. Πολλά δε τραγούδια έχουμε κατά την περίοδο του Βυζαντίου, που εδώ ο αητός παίρνει μια άλλη πιο μεγάλη δυναμική έμφαση και έκφραση, γιατί όπως ξέρουμε το έμβλημα του Βυζαντίου ήταν ο δικέφαλος αητός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό και για την ιστορία αυτού του τόπου, η δυναμική που εκφράζεται μέσα από αυτό, το οποίο ιστορικοπολιτισμικά είναι δεμένο με αυτόν τον τόπο. Ο δικέφαλος αετός το συναντάμε όχι μόνο στα τραγούδια, αλλά και σε πολλές άλλες εκφράσεις του ελληνικού λαού.
0: Παραδείγματος χάρη...
1: τον συναντάμε ως κέντημα στις παραδοσιακές φορεσιές από όλες τις πολιτισμικές κοινότητες του ελληνισμού, είτε ως μικρό έμβλημα είτε ακόμη και να καλύπτει το μέγεθος της, της πάλας, της πλάτης θα λέγαμε, των γυλαίκων ή των τσικέτων, που γυλαίκο για τον άντρα, τσικέτο για τη γυναίκα, τουλάχιστον στην περιοχή της Πίνδου και της Ηπείρου και Θεσσαλίας, αλλά και όχι μόνο, και της Ρουμέλης Μοριά, που κάλυπτε όλο το μέγεθος της πλάτης ο δικέφαλος αετός. Γιατί θέλαν να δώσουν, θέλαν να εκφράσουν, θέλαν να παρουσιάσουν τον δυναμισμό μέσα από αυτό το πουλί, όπως αναφέρατε.
0: Είναι ένα σύμβολο διαχρονικό, από ό,τι μας λέτε, κύριε Δήμα, και έτσι φανερώνεται στη λαϊκή παράδοση και, όπως είπατε, και στο δημοτικό τραγούδι. Αυτό φαίνεται και στους χορούς, γιατί το δημοτικό τραγούδι συνδέεται άμεσα με τους χορούς, με τους χώρους που οι κοινότητες, οι πολιτισμικές, όπως είπατε πριν, σε κάθε τόπο χόρευαν, τραγουδούσαν και χόρευαν.
1: Σίγουρα ναι, διότι όπου το τραγούδι απομακρύνεται από το χορό, τόσο ατροφεί υπάρχουν κάποιοι, από κάποιους ειδικούς που έχουν εκφραστεί. Και είναι έτσι, γιατί το τραγούδι έχει ρυθμό. Ο χορός έχει ρυθμό. Τα πάντα στηρίζονται στο ρυθμό. Εν αρχή για τη ζωή είναι ο ρυθμός. Δηλαδή, για να δημιουργηθεί, θα επανέλθω σε αυτό που είπατε, αλλά να το αιτιολογήσω γιατί. Για να ξεκινήσει η ζωή, για να υπάρξει, ας πούμε, η γονιμοποίηση, ακόμη και το σπέρμα με το σπερματοζωάριο γονιμοποιούνται μέσα από την κίνηση, η οποία κίνηση είναι ρυθμική. Τα πάντα εν σοφία επίησες. Αν δούμε, το σύμπαν, τα πάντα λειτουργούν μέσα από μια ρυθμικότητα. Όλη αυτή τη ρυθμικότητα είναι η σχέση του αλφα, των αστέρων όλων, παράδειγμα του ήλιου σε σχέση με τη γη, της σελήνης σε σχέση με τα δύο προηγούμενα και ούτω καθεξής. Όλα κινούνται σε κάποιες τροχές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις στο χρόνο και στο χώρο, τον ευρύτερο χώρο, όπου αυτά δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Όταν υπάρξει κάποια παρέμβαση που να χαλάει αυτό το ρυθμό, τότε έχουμε προβλήματα στο σύμπαν. Τότε μπορεί να πέσει ένας κομίτης, μπορεί να πέσει πάνω σε έναν άλλον. Θέλω να αιτιολογήσω τη ρυθμικότητα που είναι το α και το ω της ζωής. Για παράδειγμα, πιο χειροπιαστό, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ώρα είναι 11 και 10 περίπου, αύριο τέτοια ώρα θα ξαναγυρίσει περίπου ένα 24ωρο η ίδια μέρα, περίπου με την ίδια διάβια, τον ίδιο λιγότερο ή όχι ήλιο κτλ. Νύχτα και το καθεξής, με μια μικρή πάντα διαφορά στην αλλαγή. Γιατί αυτό είναι η ισορροπία του ρυθμού. Δεν είναι ποτέ απόλυτος ίδιος ο ρυθμός. Πάντα υπάρχει ένα μικρό παιχνίδι. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που τον διατηρεί στο χρόνο και στο χώρο. Δεν είναι τίποτε απόλυτο. Όλες οι ρυθμικές αγωγές όλων των παραδοσιακών τραγουδιών αλλά και των χωρών έχουν πάντα ένα παιχνίδισμα μικρό που θα το θεωρούσαμε σχεδόν να τίνει να είναι ανισόχρονο. Αυτό είναι η ίδια ισορροπία. Διότι η ίδια η καρδιά μας χτυπάει ανισόχρονα. Πάνω σε όλα αυτά, τα οποία τα είχαν μελετήσει στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Πυθαγόρας, έχει καταγράψει τους αρχαίους ελληνικούς ρυθμούς, οι οποίοι είναι πάμπολοι σε σχέση με τους ρυθμούς που υπάρχουν στον κόσμο. Θα ήθελα να κάνω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον Όλυμπο σε μέγεθος και σε όγκο. Έχουμε μπροστά από τον Όλυμπο, κοντά στην Κατερίνα, ένα μικρό λοφίσκο που το μέγεθός του είναι το χιλιοστόν θα λέγαμε του Ολύμπου. Αυτό το μέγεθος λοιπόν, το μικρό λοιπόν, είναι το μέγεθος των ρυθμών όλης της Ιδρωγείου. Ό,τι αφορά τους ρυθμούς, τα μουσικά μέτρα του ελληνισμού, όχι της Ελλάδας με τη γεωγραφικότητα του σήμερα, αλλά του ελληνισμού με τον ευρύτερο χώρο όπου κινήθηκε ο ελληνισμός ιστορικά και πολιτισμικά λοιπόν, έχουμε ως μέγεθος και ως όγκο ρυθμών τον Όλυμπο. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη μεταξύ των ρυθμών που έχει η Ελλάδα μας, ο ελληνισμός μας, σε σχέση με όλους τους ρυθμούς όλων των λαών του κόσμου. Μέχρι σήμερα έχουμε ανακαλύψει περίπου τα μισά, δηλαδή μέχρι το μέσο του Ολύμπου. Από εκεί και πάνω έχουμε ομίχλη, έχουμε καταχνιά που λέμε εμείς εδώ στην πόλη μας τα Τρίκαλα, στην τοπική λαγιά μας. Έχουμε χιόνια που ακόμη δεν τα έχουμε ανακαλύψει. Φανταστείτε λοιπόν τη δυναμική του ελληνισμού στον χώρο και τον χρόνο μέσα από τις ρυθμικές αγωγές. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις ρυθμικές αγωγές έχει πατήσει ο λαός μας και έχει συνθέσει όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια. Δεν είναι απλά μόνο το νόημα των στίχων, είναι και η δυναμική του τόνου και του χρώματος των ρυθμών που βγαίνουν, όπου συνθέθηκαν οι μελωδίες, οι μουσικές, με διάφορα μουσικά όργανα ανά τις περιοχές και ήρθε να δέσει ο στίχος. Γι' αυτό παράδειγμα θα πω, ένας λεβέντης χόρευε ας πούμε σε Μαρμαρένια Λόνια, αητός ήταν μπροστά, αητός και στο χώρο, αητός και στη ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία στο χρόνο και στο χώρο. Εκφράζουν τη δυναμική, τη μουσικότητα και την τονικότητα που έρχεται από τους αρχαίγονους ελληνικούς ρυθμούς. Είναι ατέλειωτα αυτά τα πράγματα τα οποία συναντάμε, τόσα που μένουμε, τουλάχιστον εγώ μένω πολύ μικρός στη γνώση, σε αυτήν την οποία κάθε μέρα ανακαλύπτω και που θα ήθελα να μάθω, που δεν φτάνει η ζωή μου να γνωρίσω ένα πολύ μικρό κομμάτι από όλα αυτά. Λοιπόν,
0: λέτε,
1: μέσα σε
0: λοιπόν,
1: όλα αυτά, ο αητός έχει ένα, καταλαβαίνει, ένα αξιόλογο κομμάτι. Ένα κομμάτι δυναμισμού, ένα κομμάτι που το συναντάμε παντού, οριζόντια και κάθετα, όπου πέρασε ο ελληνισμός.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, κύριε Δήμα, και βλέπουμε λοιπόν ότι και τα τραγούδια που τραγουδήθηκαν και χορεύτηκαν και μιλούν για τον αετό ανήκουν σε όλη αυτή την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πολιτισμού, και μέσα από αυτά τα τραγούδια επενέθηκαν η λεβεντιά και η δύναμη του άνδρα ή του πρώτου χορευτή που σέρνει το χορό και μοιάζει με τον αετό.
1: Φυσικά ναι. Για να φανταστείτε, στην αρχαία Θεσσαλία τους ηγέτες τους λέγανε πρωτοχορευτές. Τους λέγανε οι ηγέτες του χορού, ήταν και οι αρχηγοί, αν θέλετε, της πολιτείας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ένα μήνυμα να περάσει μέσα από όλα αυτά που συζητάμε. Γιατί θέλανε τους αρχηγούς, τους μικρούς μεγάλους ηγέτες της περιοχής να είναι πρωτοχορευτές? Γιατί ο άνθρωπος που χορεύει έχει ισορροπίες μέσα του. Ο άνθρωπος που τραγουδάει έχει ανοιχτό εσωτερικό κόσμο. Ο άνθρωπος που συνδυάζει αυτά τα δύο ίσως έχει την ιδανική κοινωνική έκφραση ισορροπίας, το οποίο από το εαυτό του πάει στην οικογένεια, στο μικρό του περίγυρο, στο μεγάλο περίγυρο, τον κοινωνικό του χωριού του, της περιφερειάς τους. Αυτούς τους θέλανε και για ηγέτες πολιτικούς, έτσι, με τη θετική έννοια της λέξεως. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο λεγόμενο στα χωριά που λένε, μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο αχόρευτο. Έχουν δίκιο σε αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω, αν θέλετε, ως καθηγητής του αντικειμένου χορολογία ελληνισμού, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι η ισορροπία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να νιώσει το ρυθμό μέσα του, τον κραδασμό, τον μουσικό, το οποίο συνδυάζεται οπωσδήποτε με τον στίχο, που στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον αητό, δεν μπορεί να εκφράζεται άμα δεν νιώθει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ένας λεβέντης, ένας αητός καθότανε, δε, στον ήλιο και λιαζότανε, και εκφράζει, ας πούμε, τη δυναμική. Δεν μπορεί ένας μικροπρεπής άνδρας, σκυμμένος κάπως το σώμα του ανατομικά, να μην... Δεν μιλάμε για ύψος σώματος, δεν είναι η λεβεντιά αποκλειστικά στο ύψος, αλλά στην ορθοσωμία, έτσι, στην μετρική, στην ισορροπία, που μπορεί να είναι ένα μέτριο ύψος και να είναι πολύ πιο λεβέντης από κάποιον ψηλό, ο οποίος δεν έχει ορθοσωμία. Αλλά αυτή η δυναμική όμως δεν βγαίνει από την ανατομία και από τον νευρομυϊκό του σκελετό, το οποίο μπορεί να είναι κληρονομικό λιγότερο ή περισσότερο από τη γενιά του, αλλά βγαίνει από το δυναμισμό του εσωτερικού του κόσμου. Αυτό είναι από την ισορροπία του ρυθμού που πηγάζει από μέσα του, συνδυασμένο με τις μελωδίες, με το κοινωνικό γίγνεσθε της στιγμής, με το στίχο του τραγουδιού, με αυτό που ζει, με αυτό το οποίο βιώνει με τους συγχωριανούς του, συμπολίτες του, φίλους του κτλ. Στο γλέντι, στο χορό, στο χοροστάσι, στην κοινωνική εκδήλωση του σήμερα. Εκφράζει έναν δυναμικό άντρα. Αυτόν λοιπόν τον άντρα θέλανε και πολιτικό. Όχι τον, ξέρετε, τον μικρό, αυτόν δεν θέλω να εκφραστώ κτλ. Ο οποίος δεν μπορεί να έχει αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά στο χορευτικό γίγνεσθε. Γιατί εκεί φαίνεται η μικρότητα ή η πλουσιότητα και η δυναμική του κάθε ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μας είπατε όμως, κύριε καθηγητά, έναν στίχο ενός πολύ γνωστού και ωραίου τραγουδιού. Ένας αητός καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε. Και αυτό τι σήμαινε, τι συμβόλιζε?
1: Αυτό ακριβώς, ότι το να κοιτάς στον ήλιο και να πετάς στον ήλιο και να είσαι ανοιχτός ως άνθρωπος όπως ο ήλιος, είναι αυτό που έλεγα όλα αυτά πριν, η μεγάλη εσωτερικότητα, η μεγάλη δυναμική που πρέπει να εκφράσει ο άνδρας σαν παράδειγμα του αητού που κάθεται στις κορυφές και αντικρίζει τον ήλιο το πρωί. Που υπάρχει και το άλλο, το αντίθετο. Έφτασε κάποιο ένα σαλιγκάρι επάνω, γιατί μελετάω το λαϊκό πολιτισμό και οι απλοί άνθρωποι λένε μερικά πράγματα πολύ έτσι σοφά μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από το βίωμά τους. Και φτάνει στα πόδια του αητού το σαλιγκάρι και του λέει ο αητός, πώς έφτασε εσύ εδώ ψηλά, τόσο ψηλά? Και λέει, έρποντας και γλύφοντας.
0: Μάλιστα.
1: Λεγόμενο του λαού όμως. Αυτό τα λέει όλα. Ενώ ο αητός πετάει αγέροχα, ο άλλος έφτασε με αυτόν τον τρόπο. Αν το παραλύσουμε σήμερα στη ζωή, πόσοι από τους δικούς μας σημερινούς ηγέτες, μικρούς, μεγάλους, σε όλους τους χώρους είναι πραγματικά αητοί ή φτάνουν πάνω στην κορυφή μέσα από τη δεύτερη αυτή έκφραση που λέει ο λαός μας, έρποντας και γλύφοντας.
0: Να κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κύριε Δήμα, και επανερχόμαστε.
1: Βεβαίως.

0: Ο κύριος Γιάννης Δήμας είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, καθηγητής στο αντικείμενο της χορολογίας ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και λέγαμε, κύριε Δήμα, πως ο λαός μας έχει τραγουδήσει διαχρονικά τον αετό σε πολλά τραγούδια δημοτικά, σε πολλά τραγούδια παραδοσιακά, και πως έχει εκφραστεί για τον αετό και τι συμβολίζει ο αετός στην παράδοσή μας και στο δημοτικό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και μας λέγατε λοιπόν ότι ο χορός είναι συνδυασμένος με το δημοτικό τραγούδι, και κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι στην παράδοση, όπως μας είπατε, ο πρωτοχορευτής χαρακτηριζόταν και ως αετός.
1: Βεβαίως. Υπήρχαν και τέτοια στοιχεία, γιατί τον θέλανε ηγέτη. Όπως αναφέραμε πριν, και στη Θεσσαλία τον θέλανε ηγέτη στην πολιτική ζωή, την τότε που στην αρχαία Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Και τους ονομάζαν τους ηγέτες, όπως είπαμε, πρωτοχορευτές. Αυτό συνδυάζεται ακόμη, εκτός από το νόημα και τη λέξη αητός, πάρα πολύ σε... οι βλάχοι το χρησιμοποιούν και οι σαρακατσάνοι πάρα πολύ, τον σταυραϊτό, που ήταν ένα είδος που πετούσε στην πίνδο. Ο σταυραϊτός, δηλαδή, είπε ένα παράδειγμα από τους αητούς, ένα είδος αητών, ο σταυραϊτός. Και υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία αναφέρονται στο σταυραϊτό και μιλάνε για τον οικογενειάρχη, για τον γέροντα, το λεβέντη, αυτόν ο οποίος βοήθησε το σπίτι του, τη γενιά του, το χωριό του, πάντα με μια δυναμική.
0: Και αυτό το βλέπουμε και σε τραγούδια κλέφτικα της εποχής της τουρκοκρατίας, που επενείται η λεβεντιά των αγωνιστών.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, ο σταυραϊτός ήταν ο αρχηγός των κλέφταρματολών στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως υπάρχουν πολλά τραγούδια, κείμενα ποιητικά κτλ. Τα οποία έχει γράψει ο λαός μας ανώνυμα, γιατί τότε δεν μπορούσαν να κρατήσουν στοιχεία ποιος το τραγουδούσε. Αυτό το οποίο αισθανόταν, αυτό το οποίο ζούσε στη μάχη, αυτό το οποίο ζούσε στην καθημερινότητα, το εξέφραζε με ένα τραγούδι όπως του βγαίνει από μέσα. Και αυτό το έπαιρνε ο άλλος από στόμα σε στόμα. Και στη ροή του χρόνου έχουν μείνει, ας πούμε, διαμάντια, θα έλεγα, ποιητικών κειμένων, τα οποία διαφυλάσσονται μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω, εάν θέλουμε να βρούμε την αλήθεια της ιστορίας μας, θα τη βρούμε μέσα από το δημοτικό τραγούδι στις περισσότερες περιπτώσεις και όχι μέσα από τα βιβλία. Θα μου πείτε, το λέτε εσείς ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος αυτό? Βεβαίως, βεβαίως, και το συνυπογράφω αν μπορώ να το πω. Γιατί το δημοτικό τραγουδί τραγουδήθηκε και έμεινε στο χρόνο και στο χώρο από τους απλούς ανθρώπους, εξυμνώντας ένα γεγονός. Πολλές φορές γινόταν μία μάχη και το γεγονός το έβγαινε μέσα από το τραγούδι, γιατί ήταν η εφημερίδα, θα λέγαμε έτσι, το ηλεκτρονικό site, σε παρένθεση, του σήμερα για την εποχή, για να μπορεί να μείνει το γεγονός. Ποιος θα το κατέγραφε το γεγονός? Οπότε μέσα από το τραγούδι εξέφραζε αυτό το οποίο ζούσε, αυτό το οποίο ένιωθε, και με στόχο και σκοπό να μείνει το γεγονός. Σε πολλές όμως περιπτώσεις το γεγονός αυτό ωρεοποιείται παραπάνω από όσο πρέπει, ή αν θέλετε και ηρωοποιείται παραπάνω. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, πολέμησαν ο Ελληνισμός, οι Έλληνες, με τους Τούρκους τότε την εποχή της Σοκρατίας. Λέει, σκοτώσαμε, ξέρω εγώ, 3.000 Τούρκους, σκοτώσαν, ξέρω εγώ, 30 άτομα, τους κάναν 3.000, και από εμάς λείπουν μόνο 3 νοματέοι. Αυτό, υπήρχε μια υπερβολή στον αριθμό και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Όμως το γεγονός που έγινε η μάχη, πότε έγινε, αν θέλετε, περίπου την εποχή, και το γεγονός ποιος κέρδισε αυτόν τον αγώνα, είναι αλήθεια. Ενώ αυτό το οποίο γράφτηκε στο σχολικό εγχειρίδιο, αν θέλετε, ή σε μια ιστορία, αυτό το έγραψε ένας, δύο, σπάνια τρία άτομα. Ήταν έτσι, ή το έγραψε όπως αυτός το όκρινε, ή όπως ήθελε, ή όπως το ένιωθε, ένα άτομο? Ενώ το δημοτικό τραγούδι δεν μπορεί να το έγραψε, να τραγουδήθηκε, σίγουρα ένας, δύο τραγούδισαν στο ξύνημα, να τραγουδήθηκε και να πέρασε τα φίλτρα του λαού, όταν αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν μένει στο χρόνο και στο χρόνο, στο χρόνο και στο χώρο, όταν κάτι δεν είναι αλήθεια. Αυτό
0: έτσι
1: το οποίο
0: λοιπόν
1: γίνεται, ωρεοποιείται ή ηρωοποιείται παραπάνω. Εδώ καλείται.
0: Έτσι,
1: ο ειδικός,
0: λοιπόν,
1: ερευνητής, ο μιμητικής, ο δάσκαλος, να ψάξει, να βγάλει αυτά τα συνστοιχεία και να βρει, να ανασύρει το πραγματικό γεγονός, που πολλές φορές στην ιστορία του βιβλίου που έχει γραφτεί είναι ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: εκεί το γράψει ένας, ενώ εδώ το έχουν πει τόσες και τόσες γενναίες στη ροή του χρόνου. Δηλαδή το δημοτικό τραγούδι είναι πηγή αλήθειας για πάρα μα πάρα πολλά γεγονότα. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία έχουν γραφτεί σε φυλάδες, σε βιβλία, γιατί τα έχουν γράψει κάποιοι άνθρωποι και συνήθως το γράφουν όπως τους βολεύει αυτούς ή όπως τους ζήτησαν να το γράψουν.
0: Με τον τρόπο αυτό όμως, κύριε καθηγητά, μέσα στα χρόνια, τα πολλά αυτά χρόνια, έχει διατηρηθεί και έχει μείνει ο αετός κυρίαρχος σε δημοτικά τραγούδια και έχουν μείνει όλες αυτές οι ιδιότητες του αετού που έχουν αποδοθεί σε ανθρώπους. Και με τον ίδιο τρόπο στους ρυθμούς έχει περιγραφεί, γιατί πρέπει να δούμε ότι όταν εξυμνείται ο αετός στο δημοτικό τραγούδι και συνοδεύεται από χορό, αυτοί οι ρυθμοί έχουν μια ποικιλία.
1: Ατέλειωτη. Εδώ πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τώρα για τη ρυθμική αγωγή, για τη ρυθμολογία του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αυτή το σύγκριτο μέγεθος σε ποιότητα και ποσότητα σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας πω απλά ότι εκεί θα καταλήξω στο ερώτημά σας. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλη η Ιδρώγειος έχει τους ρυθμούς 2 τέταρτα, 3 τέταρτα, 4 τέταρτα και αυτά μεταξύ τους κάποιον συνδυασμό που είναι πολύ μικροί οι συνδυασμοί. Από εκεί και πέρα είναι ο Όλυμπος που έχει τα πάντα όλα. Θα σας πω μόνο ότι αυτά τα τρία που αναφέραμε πριν, ο ελληνισμός τα διαιρεί, τα υποδιαιρεί, τα αναλύει και βγάζει από αυτά τα τρία πρώτα αλλά περίπου άλλα 25-30 διαφορετικά ρυθμικά σχήματα. Ενώ δεν τα έχει ο υπόλοιπος κόσμος. Τώρα άμα αρχίσω από εκεί και πέρα και πάω το 5 τέταρτα και να το αναλύσουμε και να πάμε στο 6, να πάμε στο 7-8 που έχουμε τον αρχαιοελληνικό συρτό, να μην τελειώνω ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Επιτρέψτε μου.
0: Έχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη...
1: Ναι.
0: Έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία, όπως λέτε.
1: Πλουσιότητα.
0: Όμως, κύριε Δήμα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Κλείνοντας να πω, αν θέλετε, για τους ρυθμούς, το συρτό, τον ελληνικό χορό, το επτάσιμο, 7-8, που είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε, γιατί φημολογείται ως καλαματιανό, που είναι λάθος σήμερα.
0: Εντάξει, ωραία, θα μιλήσουμε και γι' αυτό.

0: χορέψει τραγούδια, αυτά τα τραγούδια τα δημοτικά για τον αετό, σε διαφορετικούς ρυθμούς, σε πολλούς σκοπούς.
1: Σε πάρα πολλούς ρυθμούς και σκοπούς, σε διαφορετικά μουσικά μέτρα. Και επειδή είχαμε μια συνέχεια από πριν, θα ήθελα να το συνδέσω και να πω στο μέγεθος του όγκου του Ολύμπου, και μια και στον Όλυμπο υπάρχουν πολλοί αητοί και σταυραϊτοί, και ανεβαίνοντας ψηλά, κοιτώντας ψηλά με βάση τους στίχους των τραγουδιών για τον αητό, συναντάμε ρυθμούς, έναν αρχαίγωνο ελληνικό ρυθμό, τον επτάσιμο ρυθμό, το 7-8 που θα λέγανε οι μουσικοί σήμερα. Αυτό έχει επικρατήσει στον χρόνο και στον χώρο ως επικοινωνία των μουσικών, γιατί δεν ξέραν, ας πούμε, να εκφραστούν οι άνθρωποι με τον αριθμό 7-8, αλλά κανένα πρόβλημα. Το παίζαν θαυμάσια άριστα, και επειδή παίχθηκε ένα τραγούδι πάρα πολύ καλά και πολύ σωστά, το τραγούδι μελωδία Καλαματιανός, στα λόγια του τραγουδιού, σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό, έλεγε η κοπέρα, η κοπέλα υπέρδικα τον δικό της αητό, τον άντρα που τον ήθελε δυναμικό, τον ήθελε ταξιδευτή, τον ήθελε εξερευνητή, τον ήθελε αρχηγό στην οικογένεια και όχι μόνον. Λοιπόν, ο αητός που ταξίδευε και έφυγε και πήγαινε μακριά, να λοιπόν ο παραλληλισμός, μέσα από το ρυθμό του 7-8, να ταξιδέψει, να πάει μακριά από τη Θεσσαλία, παράδειγμα, μια και αναφερόμαστε, γιατί κυριαρχεί ο ρυθμός όχι μόνο εδώ, αλλά αυτός ο ρυθμός υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον ελληνισμό παντού. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, η μουσική, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και επειδή παίζονταν πάρα πολύ καλά, σχεδόν τέλεια θα έλεγα, ρυθμικά και μελωδικά, το χρησιμοποίησαν ως βάση, ώστε ό,τι ρυθμό θα παίζανε σε 7-8 να το πούνε Καλαματιανό εύκολα, γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με ρυθμούς και λέγανε τι παίζουμε το επόμενο, α μωρέ, το ίδιο σαν και αυτό που παίξαμε πριν, το Καλαματιανό, και αλλάζαν μόνο τον στίχο και τη μελωδία. Η αγωγή ήταν ίδια, άλλαζε και άλλο τραγούδι και άλλο τραγούδι, δηλαδή μπορούσες να ακούσεις 30-50 τραγούδια ένα πίσω από τα άλλα σε ένα μεγάλο γλέντι, χωρίς να αλλάξουμε μουσικό μέτρο. Αλλάζαμε τη μελωδία και το στίχο. Όμως ήταν διαφορετικά τραγούδια και λίγο διαφορετική έμφαση και έκφραση στο χώρο στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά για να συνοηθούν οι μουσικοί, δεν λέγανε αλλάζουμε 7-8, αλλά συνεχίζουμε στο ίδιο, το οποίο είναι Καλαματιανό. Έτσι λοιπόν πολλές φορές πέρασε. Ναι.
0: Κρατούσανε δηλαδή το ρυθμό το συγκεκριμένο, και έτσι, πάνω σε αυτό το ρυθμό είπατε ότι άλλαζαν το στίχο, εμπλούτιζαν τα τραγούδια, και πολλά από αυτά τα τραγούδια μιλούσαν για τον αετό, και ξανά και ξανά μπορεί δηλαδή μετά από αυτό το ρυθμό να ακολουθούσε τσάμικος με στίχους για τον αετό.
1: Όχι, ο ρυθμό δεν άλλαζε, για να μείνει εκεί, ακούστε με, στο 7-8 μπορεί να ακολουθούσαν διαφορετικά τραγούδια πάνω στην ίδια αγωγή. Η ίδια αγωγή ήταν 7, ο τσάμικος είναι 3/4, είναι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν διαφορετικά τραγούδια, διαφορετικό στίχος, που πολλά είχαν τον αητό μέσα, σας είπα ένα παράδειγμα πριν, και έμεινε η ονοματολογία των ίδιων αυτών τραγουδιών ότι όλα αυτά είναι Καλαματιανά. Δηλαδή μπορεί να ακούγεις ένα τραγούδι από την Πίντο, ένα τραγούδι από τη Θεσσαλία, ένα τραγούδι από το Μοριά, ένα τραγούδι από τη Ρούμελη. Όλα αυτά τα λέγανε Καλαματιανά η μουσική. Φυσικά η λογική λέει δεν ήταν Καλαματιανά, δεν ήταν από την Καλαμάτα τα τραγούδια. Ο τρόπος εκτέλεσης ήταν Καλαματιανός, δηλαδή πάνω στη βάση του 7-8. Όλα αυτά τα τραγούδια όμως σε χορό ήταν ο αρχαιοελληνικός χορός Συρτός. Και μια παράκληση προς όλους, αν μας ακούν οι οποιοδήποτε καθηγητές, χοροδιδάσκαλοι που ασχολούνται, είναι, δεν είναι καθόλου καλό, ούτε σωστό, ούτε ωραίο να ονομάζουμε τον, να μετονομάζουμε εμείς σήμερα. Επειδή αυτό έγινε μετά το 1900, αρχές 30-40, άρχισε σιγά σιγά να επηρεάζει και να μείνει αυτό η ονοματολογία του Καλαματιανού. Δηλαδή να χορεύω στη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, μήλο μου κόκκινο, ρόιδο μου γραμμένο κτλ. Και να λέμε Καλαματιανό. Είναι αστείο το θέμα. Είναι ο αρχαιοελληνικός χορός Συρτός σε μουσικό μέτρο 7-8. Αν θέλεις να συνοηθείς με τους μουσικούς, θα τους πεις σε Καλαματιανό ρυθμό. Οκ. Okay. Αλλά
0: ωραία,
1: όχι Καλαματιανός χορός.
0: Το αποσαφηνίσατε αυτό, κύριε καθηγητά, όμως βλέπουμε ότι μέσα από το δημοτικό τραγούδι πηγάζουν πάρα πολλά είδη στα οποία βλέπουμε να κυριαρχεί ο αετός, δηλαδή και σε τραγούδια αυτά τα ιστορικά, όπως είπατε πριν, τα κλέφτικα,

0: και στα τραγούδια που λέγονταν
1: κατά τόπους
0: και στα καθιστικά και σε τραγούδια του γάμου επαινούν όλες αυτές τις χάρες του αετού.
1: Όλες τις χάρες του αετού στο γάμο, όλες οι χάρες του αετού και οι χάρες από την πέρδικα ήταν στο ζευγάρι. Στον άντρα και στη γυναίκα. Η δυναμική και οι χάρες του αετού, δεν υπήρχε γάμος χωρίς να ξεκινάει και να τελειώνει χωρίς το τραγούδι του αετού μέσα. Στην κάθε πολιτισμική κοινότητα διαφορετικό. Άλλο είχε η πολιτισμική κοινότητα των Ποντίων, άλλο η πολιτισμική κοινότητα των Μικρασιατών, άλλο των Βλάχων, άλλο των Σαρακατσάνων και ούτω καθεξής των Ιωπηλαγητών, των Κρητών, των Κρητικών, της Κύπρου μας, όλου του ελληνισμού, χωρίς τελειωμό. Παντού, Μοριάς, Ρούμελι, Βόρειο Ήπειρος, αν θέλετε έτσι. Όλα αυτά είναι μια ενιαία ταυτότητα. Επιτρέψτε μου λίγο να ανοίξω γεωγραφικά την Ελλάδα μας όπως είναι με τα σημερινά σύνορα, χωρίς κατακτητικές ή άλλες πολιτικές σκέψεις πίσω από αυτά που λέω. Είναι καθαρά ιστορικοπολιτισμικά. Οι αλήθειες είναι και φαίνονται μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Δεν μπορείς να βγάλεις έξω τη Μικρά Ασία, το μεγαλύτερο κομμάτι της Μικράς Ασίας, στην ιστορικοπολιτισμικότητα και τη συνέχεια του ελληνισμού. Άσχετα αν σήμερα, ας πούμε, το μεγαλύτερο όλο το κομμάτι αυτό ανήκει στην Τουρκία. Βέβαια, πολιτικά έτσι είναι τα πράγματα και τα σεβόμαστε. Όμως η ιστορία και η αλήθεια είναι μία. Δεν αλλάζει.
0: Έτσι κι αλλιώς η βάση και το πλαίσιο, κύριε καθηγητά, είναι ο πολιτισμός, είναι το δημοτικό τραγούδι, είναι οι πηγές από όπου εξαπλώνονται όλα αυτά τα τραγούδια τα δημοτικά που μιλούν για τον αετό, που διαχρονικά αναφέρονται στα χαρίσματα και στις δυνατότητες του αετού, όπως μας τις είπατε και πριν, και όταν ξεκινάει ο χορός, ανοίγει ο χορός με ένα τραγούδι για τον αετό. Αυτό το σύμβολο το βρίσκουμε σε αρκετές φορεσιές ή υπήρχε περίπτωση στην ηθική φορεσιά του γαμπρού ή της νύφης να βλέπαμε τέτοια σύμβολα?
1: Ναι, πολύ ωραία. Ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν σχεδόν όλες οι παραδοσιακές φορεσιές, είτε απλή, είτε εργασίας, είτε καθημερινή, είτε η γιορτινή της σχόλης, είχαν σχεδόν όλες επάνω λιγότερο ή περισσότερο κεντήματα όπου παρουσίαζαν τον αητό. Παράδειγμα, εάν πάμε στην περιοχή της Σπίνδου, έτσι, και κυρίως στα βλαχόφωνα χωριά και όχι μόνο, πολλές φορές το γυλαίκο στην πλάτη, τις περισσότερες φορές το γυλαίκο στην πλάτη του άντρα ήταν αποτυπωμένο μέσα από τους ελληνοραφτάδες, και θα εξηγήσουμε και αυτό γιατί παίζει ρόλο ο αητός εδώ, το αποτύπωμα του αητού, του δικέφαλου αητού. Το ίδιο συναντάμε στους Ποντίους, το ίδιο συναντάμε και σε πολλές πολλές άλλες περιοχές. Ειδικά οι Πόντιοι, κατά την περίοδο του Βυζαντίου, λόγω της γενίας της γεωγραφικής, δεν υπήρχε γυλαίκο που να μην έχει τον σταυραϊτό, τον δικέφαλο αητό από πίσω ζωγραφισμένο στην πλάτη, είτε μπροστά, είτε με πόρπες, είτε σε πόρπες ο αητός, και το συναντάμε και από την ελληνική αρχαιότητα αυτό, στην πόρπη της, στο κέντρο της μέσης της γυναίκας, η κεφαλή της πόρπης είχε τον αητό απάνω. Όπως και σε πολλά σύμβολα αργότερα, μεταφέρθηκε δίπλα από τον αητό και ο Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει το δράκο και τα λοιπά και τα λοιπά, ας πούμε, γιατί ήθελαν να δώσουν άλλα σύμβολα μέσα από την παραδοσιακή στολή, αλλά είναι συνυφασμένα η δυναμική. Παντού το συναντάμε και σε κοσμήματα αλλά και σε κεντήματα. Τα κεντήματα του σχήματος του αητού δεν ήταν μόνο στις παραδοσιακές στολές, ήταν και στις μπάντες, ήταν αυτά τα οποία βάζανε στον τοίχο, ήταν καλλιτεχνήματα που θέλουν να δείξουν την τέχνη, τη μαστοριά, την οικοκυροσύνη των γυναικών. Ήταν σε υφαντά, ήταν στους ντροβάδες που πηγαίνανε, ας πούμε, τα φαγητά στους ανθρώπους, στους βοσκούς, ή όταν πηγαίνανε, μεταφερούσαν, ήταν ο σάκος, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα το σάκο βουαγιάς, που λέμε έτσι, ήταν ο σάκος μεταφοράς προϊόντων. Έτσι, το μικρό, το ατομικό κυρίως, είχε καλέσει τα φτιαγμένα πάνω τον διπλό αητό, δικέφαλο αητό.
0: Δηλαδή σε όλο τον πολιτισμό, το λαϊκό, βλέπουμε να ξεδιπλώνεται ο αέτος. Ναι. Όμως και
1: να σας πω και κάπου άλλο που αναφέρατε στο γάμο που μου διέφυγε πριν, αλλά στη ροή της συζήτησης το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Φτιάχνανε την κουλούρα του γαμπρού της νύχτης, όπου επάνω δημιουργούσαν διάφορα σχήματα με το προζύμι. Αυτό το σχήμα το κεντρικό πολλές φορές, τις περισσότερες τουλάχιστον στην Πίνδο, είχε το δικέφαλο αετό επάνω.
0: Και αυτό είναι τόσο έντονο, δηλαδή στην καθημερινότητα και στον τρόπο που έκαναν κάποιες εργασίες και τραγουδούσαν. Το ότι τραγουδούσαν για τον αετό τους δίνει την έμπνευση να τον απεικονίζουν και στα καθημερινά τους αντικείμενα.
1: Βεβαιότατα. Ακόμη και στις κλίτσες. Οι κλίτσες είναι καθημερινής χρήσης, μεσίας ας πούμε, και αυτές οι οποίες είχαν ας πούμε, για τις γιορτές, για τις σχόλες. Αυτές ήταν πολύ καλλιτεχνικά φτιαγμένες. Ο λαϊκός καλλιτέχνης να ζωγραφίζει πάνω στην κλίτσα, να βλέπετε το δικέφαλο αετό, φανταστικό. Φανταστικό. Δηλαδή στο κέντρο μπροστά ή από το πλάι εξαρτάται ας πούμε, τον τρόπο του κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή ήταν το έμβλημα, το α και το ω του εμβλήματος του δυναμισμού και της συνέχειας αυτού του τόπου.
0: Και το τραγούδι λοιπόν που έρχεται από πολύ παλιά, όπως μας είπατε κύριε καθηγητά, κύριε Δήμα, περνάει από γενιά σε γενιά και από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο και ο αετός τραγουδιέται ξανά και ξανά, το αποδίδονται όλες αυτές οι ιδιότητες που τον κάνουν ξεχωριστό και αυτό στα σημερινά χωροστάσια στις περιοχές. Τα τραγούδια εκείνα, τα πανάρχια, τα παλιά τραγουδιούνται και σήμερα.
1: Βεβαίως. Έχουμε στην Ήπειρο, στα καγκελάρια της Ήπειρου, όπου στα ορεινά κυρίως της Ήπειρου, όπου χορεύονται και τραγουδούνται αυτοί οι μεγάλοι τρανοί χοροί. Που πιάνονται θηλυκωτά ο ένας δίπλα στον άλλον, κοντά δηλαδή, αυτό που μας απαγορεύεται σήμερα με όλα αυτά τα προβλήματα, έτσι που θέλαν να αντέχουν στο χρόνο και στο χώρο και να έχουν παίρνουν τη δυναμική και να δίνουν ο ένας στον άλλον, ήταν σχεδόν ο ένας όμως ακουμπούσε με τον ώμο του πρώτου, με του δεύτερου χορευτή, του τρίτου και το καθεξής, τόσο κοντά για να μπορούν, όπου οι λαβές ήταν πάνω στο σώμα του πριν και του μετά χορευτή. Το χέρι δίπλωνε στη μέση, ακριβώς λίγο πάνω από τη μέση λαβή, η θηλυκωτή λαβή. Λοιπόν, όλα αυτά τα τραγούδια τις περισσότερες φορές ξεκινούσαν τα γλέντια με τον αητό. Με στίχο προσαρμοσμένο τοπικά, ιδιοφωνικά αν θέλετε και στην τοπιολογιά της κάθε μικρής μεγάλης κοινωνίας. Γιατί τους έδωνε τη δυναμική της συνέχειας, κυρίως στην περίοδο της Οικοκρατίας. Αυτά τα τραγούδια ήταν η ψυχολογική υποστήριξη του λαού. Περίμεναν τον αητό. Γιατί τον αητό? Τον διπλό, το δικέφαλο, το Βυζάντιο, να φύγει η τουρκοκρατία, να φύγει ο κατακτητής, να μπορέσουμε να ζήσουμε ελεύθερα.
0: Δρούσε λοιπόν και σαν σύμβολο πολύ περισσότερο εκείνα τα χρόνια, λέτε. Τα χρόνια της σκλαβιάς, το σύμβολο αυτό ήταν πολύ πιο έντονο. Ο συμβολισμός δηλαδή.
1: Ναι. Κάνω ένα παραλληλισμό τώρα, ένα άλλο τραγούδι που φυσικά εξυμνεί έναν αητό μεταφορικά, δηλαδή τον Κωνσταντάκη, που το πεντάσιμο, που είναι αρχαίγονος ελληνικός ρυθμός, που τραγουδάνε ο Κωνσταντής και ο μικρό Κωνσταντίνος, χρόνια έκανε, λέει, να βρει γυναίκα και να φτιάξει τη ζωή του. Όμως το τραγούδι αυτό δεν ήταν μικρό Κωνσταντίνος, το τραγούδι ήταν και ο Μέγα Κωνσταντίνος. Ο Μέγα Κωνσταντίνος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι ιστορικά και πολιτισμικά. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι ερχόταν ο κατακτητής και του έλεγε «Τι τραγουδάς?» και το άλλαξε και δεν έλεγε «Ο Μέγας Κωνσταντίνος», το είπε το ίδιο ο Μικρο Κωνσταντίνος, αυτό που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο αητός για αυτούς που το τραγουδούσαν. Ήταν μεταφορικά πάλι η δυναμική που ότι πρέπει να αντέξουμε για να μπορέσουμε να φύγει ο κατακτητής. Ο κατακτητής επέβαλε να μην λένε Μέγα Κωνσταντίνος και αυτοί λένε «Α, δεν το λέμε» και το είπανε Μικρο Κωνσταντίνος ή Μήτρο Κωνσταντίνος για να μπορούν να κάνουν τον ελιγμό τους, αλλά από μέσα τους νιώθαν το δυναμισμό του αητού που θέλαν να έχουν ηγέτη.
0: Κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πορευόμαστε προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής, κύριε Δήμα.

0: Και εμείς να συνεχίσουμε, κύριε Δήμα, την αναφορά μας στα δημοτικά τραγούδια για τον αετό. Και μας κάνει εντύπωση που πολλές φορές τα τραγούδια λένε, μιλάνε για έναν αετό περήφανο, έναν αετό λεβέντη. Ή ένας αετός καθότανε στον ήλιο και ηλιαζότανε. Ή
1: και όχι
0: μην
1: μόνο.
0: Τον εκλές τον αετό όταν βροντά και βρέχει.
1: Ναι. Θα ήθελα εδώ να μεταφέρω κάτι το οποίο ζω με τους φοιτητές μου. Έχω την τύχη να έχω την ευθύνη του μαθήματος χορολογία ελληνισμού, όπως αναφέρατε, στο ΤΕΦΑ, στην Τρικάλων, στη Σχολή Φυσικής Αγωγής, όπου οι φοιτητές μετά από 4 χρόνια σπουδές, μέσα 4 χρόνια σπουδές, τα 2 βασικά και τα 2 ειδικότητα. Τα 2 τελευταία χρόνια ειδικεύονται σε διάφορα αντικείμενα. Ένα από αυτά που έχω την ευθύνη τους είναι το αντικείμενο ελληνική παραδοσιακή χορή. Είναι ο αητός στην προκείμενη περίπτωση ως θέμα μέσα από αυτό το, μέσα από αυτή την ειδίκευση, παίζει πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Και πολλές φορές γίνομαι κουραστικός στους φοιτητές μου λέγοντας ιδίως στα αγόρια να χορεύεις ψηλά, δηλαδή, να χορεύεις με ψηλά το κεφάλι, όρθιο το σώμα σου, σαν αητός. Τον αητό να βλέπεις και να αντικρίζεις και να τον εκφράζεις πώς τον νιώθεις μέσα σου, να βγαίνει μια δυναμική προς τα έξω μέσα από το πρόσωπό σου. Δηλαδή ο αητός ήταν και είναι το ιδανικό παράδειγμα του δυναμικού άντρα, της δύναμης, της ύπαρξης, της συνέχειας μας.
0: Κύριε καθηγητά, και όχι μόνο. Μας κάνει, ναι, πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο ακρίτας ή ο διγενής ακρίτας στην ποίηση παρουσιάζεται και αυτό σαν χρυσός αετός.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Φυσικά και παρουσιάζεται σαν χρυσός αετός. Γιατί είναι αυτή η δυναμική που λέγαμε πριν μεταφορικά παράδειγμα και για το Μέγα Κωνσταντίνο που άλλαξαν το στίγο. Και το είπανε μικρό Κωνσταντίνο, γιατί θέλαν να νιώσουν, να εκφράσουν τη δυναμική αυτών, όπως ο διγενής ακρίτας που αναφέρεται, και όχι μόνο και όχι πάρα πολλά, για να πάρουν κουράγιο, να αντέξουν στον χρόνο και στον χώρο, για να φύγει η τουρκοκρατία, για να επανέλθουν στην ειρήνη και στην ελευθερία του τόπου τους και της ζωής τους.
0: Έτσι λοιπόν ο αετός αυτός, ο χρυσός αετός που είναι ο γενναίος, ο πολεμιστής ή ο διγενής ακρίτας παλιότερα ή αργότερα, οι κλέφτες των βουνών και των αγράφων και της υπόλοιπης περιοχής, είναι αυτός που ακόμα όταν τον συναντάμε και στην Κρήτη στα ριζίτικα τραγούδια, είναι αυτός που παρακαλεί τον ήλιο να ανατείλει.
1: Και σε αυτή την περίπτωση συναντάμε και τέτοιους στίχους. Επειδή έχω ζήσει 2 χρόνια στην Κρήτη, έκατσα και έχω κάνει έρευνα στον κρητικό λαϊκό πολιτισμό μέσα από τον παραδοσιακό χορό. Υπάρχουν πολλά ριζίτικα τραγούδια που αναφέρονται στον αητό, όπως και ακόμη και τραγούδια που είναι σε χορό, αλλά κυρίως τα ριζίτικα, ας πούμε τα καθιστικά τραγούδια ή σε σιγανό ρυθμό, σε δίσημο 2/4, τα οποία παρουσιάζουν την κριτική συνέχεια και τη δυναμική μέσα από την έκφραση των τραγουδιών, μέσα με το νόημα των στίχων που αναφέρονται στον αητό. Είναι αξιόλογα. Είχαν τραγουδήσει ακόμη και ο συγχωρημένος, ο μεγάλος, ο Νίκος Ξυλούρης είχε τραγουδήσει για τον αητό. Και όχι μόνο. Υπάρχουν όμως και άλλοι ντόπιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν είναι τόσο ιδιαίτερα γνωστοί στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, αλλά πολύ γνωστοί στην Κρήτη, οι οποίοι στηρίζουν πάρα πολλά τραγούδια του ριζίτικα με θεματολογία τον αητό. Δεν υπάρχει γάμο στην Κρήτη να μην επιφημίσουν τον γαμπρό ως αητό. Παντού ανά τον ελληνισμό, σύμφωνα με τα τοπικά δεδομένα, την τοπιολαλιά και τα δικά τους ήθη και έθιμα στην κάθε περίπτωση.
0: Και είναι βέβαια μέσα στα δημοτικά τραγούδια πολλοί οι στίχοι που μιλούν για τον αετό, τον περήφανο, τον αετό το λεβέντη, τον χρυσό αετό, και επενείται όλη αυτή η λεβεντιά, η παλικαριά, η ισχύς και η δύναμη, όπως πολλές φορές λένε τα τραγούδια ότι θα πρέπει να μοιάσουμε στον αετό.
1: Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα μέσα στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, να, επειδή σίγουρα μας ακούει κόσμος που έχει μια ευαισθησία στα θέματα παιδείας και κυρίως για το ελληνοχριστιανικό γίγνεσθε και την ταυτότητά μας, αυτά τα πράγματα πρέπει να περάσουν στη νέα γενιά. Πώς θα τα περάσουμε? Σίγουρα μέσα από την οικογένεια. Το πιο σημαντικό κομμάτι και το κύτταρο παιδείας και εκπαίδευσης είναι πρώτα η οικογένεια και μετά είναι το σχολείο. Όμως δυστυχώς, επειδή σήμερα οι οικογένειες δεν ζουν όπως ζούσαν παλιότερα, δηλαδή να έχουμε κοντά μας τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, όπου οι γιαγιάδες ντάντευαν στην αγκαλιά τους με παιχνιδοτράγουδα και με νανουρίσματα, αν θέλετε νωρίτερα ακόμη, όταν ήταν πολύ μωρά τα παιδιά, με τραγούδια ανάλογα που αναφέρονται στον αητό, για να προετοιμάσει το παιδί χωρίς να το σκέφτει για γυάλα. Ουσιαστικά αυτό ήταν μια ψυχολογική προετοιμασία του νεογέννητου για τη δυναμική και για τον τρόπο έκφρασης στη ζωή που τον περιμένει. Ήταν πολλά τραγούδια, όχι νανουρίσματα, κυρίως ας πούμε τα χταρίσματα, όταν το παιδί ακόμα μπορούσε να καταλάβει κάποια πράγματα, που πολλές φορές τραγουδούσαν με θέμα τον αητό. Και όχι μόνο, με διάφορες ρυθμικές αγωγές, οι οποίες συναντάμε από την αρχή Ελλάδα μέχρι σήμερα, και όλα αυτά περνούσαν στην ψυχοσύνθεση της νέας γενιάς. Αυτά δυστυχώς σήμερα εκλείπουν. Πώς μπορούμε να τα δώσουμε αυτά? Γι' αυτό το πιστεύω ακράδαντα ότι θα ήταν καλό να περάσει μέσα από τις σχολικές αίθουσες, μέσα από τη σχολική διδασκαλία, να γίνει μια ξεχωριστή, θα πρότεινα, διδακτική ώρα που θα αφορά το δημοτικό τραγούδι και τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την παιδεία μας, για την ιστορικοπολιτισμικότητά μας, για την ταυτότητά μας, για την ύπαρξή μας ως ελληνισμός στον χρόνο. Μάλιστα. Και στον χώρο. Αυτά θα πρέπει να περάσουν στις νέες γενιές. Και θεωρώ ότι
0: το δημοτικό τραγούδι και όλα αυτά που μας είπατε για τον αετό σήμερα βλέπετε να έχουν απήχηση όταν τα διδάσκεται, κύριε Δήμα?
1: Έχουν απήχηση όταν αυτά δεν διδάσκονται μόνον ως φιλολογικός στίχος, ως ποίημα ή αν θέλετε απλά ως μουσική, περνάνε αλλά περνάνε εν μέρη, το παιδί δεν το δίνει σημασία. Εκεί που θα του δώσει σημασία είναι την ώρα που θα γίνει ο χορός και θα το χορεύει, με τον τρόπο του ο δάσκαλος θα το έχει περάσει το παιδί να το έχει μάθει λίγο από πριν, αλλά την ώρα που το χορεύει να το τραγουδάει.
0: Έτσι. Μάλιστα, μιλάμε λοιπόν για βιωματική διδασκαλία.
1: Βιωματική γνώση, ακριβώς. Ναι, ναι. Διότι το να γίνει μια μουσική απλή γνώση αναφορά στο τραγούδι, το έχει ένα χαρτί, το τραγουδάει στο θρανίο καθισμένος, εντάξει, περνάει, φεύγει. Περνάει μόνον και μένει μέσα του, μέσα από την κίνηση. Γιατί τα περισσότερα τραγούδια που έχουν μείνει στον χρόνο και στον χώρο έχουν μείνει μέσα από την κίνηση τα πιο δυναμικά. Γι' αυτό οι γιαγιάδες παίζαν τα παιδιά, τα χταρίζανε και τα συνδυάζανε με κίνηση. Καμία γιαγιά δεν τραγούδισε το παιδί χωρίς να το κοινάει.
0: Μας είπατε όμως ότι ακόμα και σε αυτά τα ταχταρίσματα κυρίαρχη θέση είχε ο αετός, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Εδώ θέλω να το συνδυάσω με το ρυθμό και την κίνηση που ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη σημερινή, ας πούμε, επικοινωνία μας.
0: Μάλιστα.
1: Καμία γιαγιά δεν τα χτάριζε κανένα παιδί, είτε ήταν στη σαρμανίτσα, αν θέλετε, έτσι, λαϊκά, που έβαζε το παιδί και το κουνούσε, ας πούμε, για να κοιμηθεί, είτε το είχε στην αγκαλιά της αργότερα, ας πούμε, μεγαλύτερο και τα λοιπά, με τα χταρίσματα μέχρι που να περπατήσει. Όλα γινόταν με ρυθμό και κίνηση. Ο ρυθμός είναι αυτός ο οποίος σου κάνει για να μάθεις. Σήμερα, για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, υπάρχουν μοντέρνες μεθοδολογίες που όταν αυτός το λέει ρυθμικά ο δάσκαλος, είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, περνάει πιο εύκολα από το να στο λέει απλά στον πίνακα φιλολογικά.
0: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε, κύριε Δήμα, για τον αετό στο δημοτικό τραγούδι.
1: Μπορώ να κλείσω μισό λεπτό?
0: Έχουμε πολύ λίγο στη διάθεσή μας, μερικά δευτερόλεπτα.
1: Τελειώνω λέγοντας ότι αυτά πρέπει να περάσουν στην εκπαίδευση μέσα από τους καθηγητές φυσικής αγωγής που έχουν ειδικευτεί στον ελληνικό παραδοσιακό χώρο και έχουν πλήρη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια για να διδάξουν αυτά στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε, να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξακαγέτο η γη ψυχήν ζώσα καταγένος», ακούσατε την εκπομπή «Όσα ετού είναι ότι σου», ο αετός, το δημοτικό τραγούδι.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή δυσόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενων σου όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδεστε υπερώου αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτό περιπατών πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σου γέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φέξω λεωφωνή βροντί σου δηλιάσωση. Αναβαίνω στην όρη καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο όνα θεμελίω αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσε φάραξεν ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσφερεν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψος ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρο καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθρου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε

στην αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντος του ηχείρα τα σύμπατα πλησίσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δες το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το κούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμνος γνωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειρα αμαρτωλή από τη ζήση άνομη, ώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση ναυτού, έθνου σκότους και γέννη του νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ελπισάν Αθένη ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαηθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: Ιακώβου αρχιερέως και Πάσε Χριστό ημών ευελπότητος Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους Πάσε αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε δεηθώμε.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

Είναι ξανθρώπου αναμένου βοήθεια σου, περιμένου αίρε και περιμένου σωτηρία. Ω διαφυλάξουν επαντή καιρό, και κατά παρούσε αριστερά, εκτό του παντό εχθρό. Ο πάσχη μέσα είναι γιατί ολική και γυαλισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, πατρό και το ιό και το αγίου.

Κύριε Ισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη λυθία σου, Ισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και ούτε είσαι ενώ θειών σου παζών μου. Ότι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκαθισέ με εν σκοτεινή σα νεκρού αιώνου, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν ημία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τη καταβαίνωση τη λάπων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεο σου, ό,τι επίση ήλπισα. Νωρισών μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου.

0: Εμεί γαρσί προείστα σου πρεσβεύουσα, εσύ μα ερίσα του εκτό σου των κινδύνων. Είσαι διεφύλαξε νέο την ελευθέρου. Καποστόμεντε σπινά εξ σου, σου γαρδούλου σώσει αή εκ παντίον δεινών.
1: Ελεϊσόν με ο Θεό και τα το μέγα ελεού σου και κατά το πλήθο του θυμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου υπήησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενωκρινεστέσαι. Ιδούγαρα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία συγκησισέ με ημίτερ μου. Ιδούγαρα αλήθεια αν ηγάπησα, στα άντυλα και τα κρύπια της σοφίας σου ενηλωσάς με. Ραντείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευματίσω με. Ακουτείς μια αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από το νοματιόν μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εργάτης μου. Μια απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξα όνομα στο σωδού σου και ασεβήσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενδυσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένην και τετεπεινωμένην ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοχήσει τη σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνεπίτωθει σε στήριον σου μόσχου.

0: Προσπάθηκε τα σμόσους από σκοράκι σορφίας πρεσβείας σου.
1: Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ισχύ του Πνεύματος του Παναγίου ημάς ελέησον Παρασκευή και νοσόν παντίον, σε σλίτες ελευθέρωσον.

0: τις πρεσβείες αποδίωξον.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
2: Ρίσε χώρη πάνω μου με, η Θεόνας πόρος κύσασα, προς

0: τεκούσα δυσοπισόν, ως ένουσα μητρικήν παρησία.
1: Στάτρια πιστών Παρασκευή αθληφόρε, πένουσα της εις επτή εικόνη σου Θεός προσπελάζουσιν, οικέντευε Χριστόν των υμφίων σου, δωρηθήν ελύσιν των δεινών, νόσων και θλίψεων και αμαρτιών, πασών την συγχώρηση.
0: Υπομένη πέμεινα των Κύριων και προσέσκεμη και εισήκουσε της δέησεώς σου.
2: Υπομένη πέμεινα των Κύριων και προσέσκεμη και εισήκουσε της δέησεώς μου.
1: Και έστησε εν επιπέδρα τους πόδες μου την κατήφθηνη τα διαβήματα.

το Ιησού όχλος πολλής και συνέβλημον αυτών και γινήν Ιησούς αιρήσει αίματος ετι 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα περί αυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα το όχλο όπισθε ύψατο του ηματίου αυτού έλεγε γα ότι καν τον ηματίου αυτού άψομαι σωθήσομαι και ευθέως εξειράδει η πηγή του αίματος αυτής και έγνου το σώματι ότι ήατε από της μάστιγος και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσενε αυτό την εξ αυτού δύναμην εξερθούσαν επιστραφήσε το όχλο έλεγεν πείσμο ύψοντο των ηματίων και έλεγον αυτό οι μαθηταί αυτού βλέπεις τον όχλο συμπληγοντάσαι και λέγεις πείσμο ύψατο και περιεβλέπετο η δύντη τούτο ποιήσασαν η δε γινή, φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγον εν επ' αυτή, ήρθε και πως έπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θήγατε, η πίστουσε, σοκέσε,

0: Κυρίας, τες θείες σου, προς Θεόν δεήσαι εσύ.
1: Δώσον ο Θεός το ραό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει, εκτιρμήσει, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωξαν εφημάσταλε σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Τιμίου και Ζωοποιού, Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάχου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, και Σίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτ, Πολοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεχρήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννου, εις του Αγίου Ενδόξου Ρωμάτινος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρου και του Σούπατρος ημών Νικολάου του Καβάσιλα,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίες τας ασθενείας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε μέγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Παστάσασα το χτίστη σου, δόξα το ενικήσαν τη εσύ, δόξα το προελθόν τη εξού, δόξα το ελευθερώσαν τη μας, δια του τόπου σου.

0: Πέρτο αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάντα σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν.
0: Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και αδελφών.

0: Δωμένο το παροσουμέγα και πλούσιον έλεο. Ό,τι ελεήμο και φιλάνθρωπο έω υπάρχει και συνειδόξα να αναπέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίγκαια Ιησού αιώνα των αιώνων. Σοφία, ον ευλογητό Χριστό ο Θεό ημών πάντοτε ίγκαια Ιησού αιώνα των αιώνων.
1: Στερεώσει κύριο ο Θεό ημών την Αγία και αμόμιζον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία. Ιερά μονή τάφη, την πόλη τάφη, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Αμήν.
0: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ένδοξε πέρα να συγκρίτω στον Σεραπείμ. Και να διαφθόρο των λόγων του κούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και κοινήν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Υιός ημών της Πρεσβείας Παναχράντων και Παναμόμιας Αυτομητρός. Η νάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου Προστασίας στον Τιμίο Ουρανίου Δυνάμενα Σωμάτων. Και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξου Πανεπιστημίου Αποστόλων. Τον Αγίων Ενδόξου και Ελληνικών Μαρτύρων, Σύνου και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης. Του Αγίου Ενδόξου Ρωμάτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων. Του Σιού Πατρό Σιμών Νικολάου του Καβάσιλα, και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μα αγαθό και φιλάνθρωπο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, λέησον και σώσον ημά.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.
5: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
6: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
10: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η μισθοδοσία των αρχιερέων δεν συνιστά χαριστική παροχή του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά αποτελεί ιστορική ανταπόδοση για την εκτεταμένη μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία που περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, τονίζει μεταξύ άλλων η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, δια του εκπροσώπου της, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου, κυρίου Βαρθολομαίου. Η διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί εκ νέου κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, υπογραμμίζει από το Σεράγεβο ο Υπουργός Εξωτερικών. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδός, ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει τελικά στην Αντλία, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Υπέρ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τάχθηκε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 140 έργα χρηματοδοτούνται στην Έτωλο Καρνανία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας. Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Έργο αναβάθμισης σειρμών και εγκατάστασης κλιματιστικών σε σειρμούς του μετρό της Αθήνας ύψους 149,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Μάριου στο Μενίδη το 2017 από αδέσποτη σφαίρα ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Υπάρχουν στιγμές που η ποίηση δεν λειτουργεί απλώς ως τέχνη του λόγου, αλλά ως ένα καταφύγιο της μνήμης, ως ένας τόπος όπου ο πόνος μεταμορφώνεται σε νόημα και η ευαισθησία σε ελπίδα. Οι ποιητές δεν καταγράφουν απλώς συναισθήματα. Οι ποιητές διασώζουν όσα κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Στη σημερινή εκπομπή, με αφορμή τις ποιητικές συλλογές, περιπλανόμενη η κέτιδα, η φάδη ζωής, κελάρισμα ψυχής, στα μονοπάτια του πόνου, ανθολόγια ποιημάτων και αγάπης μύρο, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στη μνήμη, την ευαισθησία αλλά και την ελπίδα, γιατί ίσως η ποίηση είναι ένας από τους λίγους χώρους, αγαπητοί ακροατές, όπου ο άνθρωπος εξακολουθεί να συναντά τον βαθύτερο εαυτό του αλλά και τους άλλους, τους συνανθρώπους του. Καλεσμένη η κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, συγγραφέας, ποιήτρια και κοινωνική λειτουργός, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Κυρμανίδου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά και για αυτή τη συνάντηση.
0: Κυρία Κυρμανίδου, έχει υποθεί ότι η ποίηση είναι η μνήμη της καρδιάς. Πόσο σας εκφράζει αυτή η σκέψη και πόσο καθοριστική υπήρξε η μνήμη στη δική σας ποιητική διαδρομή?
1: Είναι μια πολύ ωραία τοποθέτηση, με πολύ προέκταση αυτό που θα περιγράψω ως προσωπική ετοιμαρτυρία. Η ποίηση είναι μέσα μας και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής. Είναι μια ευαίσθητη χωρή της ψυχής μας, την οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκάψουμε βαθιά για να βγει στο φως. Σε μένα έγινε άξαφνα το να καταθέσω κάποια ποίηματα μια βραδιά αξιμέρωτη, και για μένα ήταν μια αποκάλυψη όλο αυτό, αλλά δεν γίνεται κάτι τυχαίο. Αυτό χτίζεται από πολύ μικρή ηλικία και κάποια στιγμή με τις συνθήκες, με τις καταστάσεις οι οποίες μας στρεώνουν, συναισθήματα, τη μνήμη που είπατε, έρχονται στο φως. Κάπως έτσι βγήκαν τα δικά μου δημιουργήματα, τα οποία είναι εύληπτα, δημιουργούν έντονες συγκινήσεις, γιατί ακριβώς είναι τα περισσότερα βιωματικά, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε όλοι μας.
0: Κυρία Κυρμανίδου, η περιπλανόμενη η Κέτιδα φέρει ήδη από το τίτλο της μία, θα λέγαμε, υπαρξιακή αναζήτηση. Τι είναι αυτό που ζητά ο άνθρωπος μέσα από την δική σας ποιητική φωνή? Παρηγοριά, δικαίωση, αγάπη ή ελπίδα?
1: Όλα αυτά που είπατε, γιατί ακριβώς... όπως το περιγράψατε, περιπλανόμενη η κέτιδα. Περιπλανούμε και οικετεύω. Οικετεύω και ψάχνω. Όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία κατακλείζουν κάθε ψυχή, εγώ προσπαθώ να τα αποτυπώσω. Και επειδή ακριβώς έχετε γνώση της ποιητικής συλλογής, την έχετε μελετήσει, θέλω να σας πω ότι περιέχει τρεις μορφές ποιητικού λόγου: ελεύθερο στίχο, ακροστοιχίδες και χαϊκού. Νομίζω είχαμε ξανααναφερθεί στα ηχού, έχουμε εξηγήσει τι είναι. Είναι μια αυστηρή ποιητική φόρμα, 5 συλλαβές, 7-5, που είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος, αλλά όταν προσπαθείς τη βγαίνει ακριβώς. Και επειδή τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά, απλά πρέπει να υπάρχει, όπως είπαμε, και στο παραμύθι και στην ποιήση η παρατήρηση, να μένουμε σε αυτό το οποίο θα μας συγκλονίσει και θα το αποτυπώσουμε μετά σε στίχους. Η ποίηση είναι ένα, μια άβρα, ένα κύμα, ένα δροσερό αεράκι, μια γαλήνια έτσι κατάσταση εσωτερική, έντονος προβληματισμός πολλές φορές, αλλά όλα αυτά τα οποία περιγράψατε νομίζω μέσα στα ποίηματά μου τα βρίσκει ο άνθρωπος, γιατί ακριβώς μπορεί να τα κατανοήσει, δεν είναι δύσκολα στο να τα προσεγγίσει ο καθένας ανάλογα με τα βιώματά του. Και βεβαίως την ώρα που θα το μελετήσει, την ώρα που θα το αναγιγνώσκει, θα αισθανθεί κάποια πράγματα. Άλλη στιγμή μπορεί να νιώσει κάτι άλλο. Αυτό είναι η ποιότητα στο λόγο, οι προεκτάσεις και η ποικιλία των συναισθημάτων. Να με συγχωρέσετε, ακούω τη φωνή μου όμως, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι, θα το διορθώσουμε, κυρία Κυρμανίδου. Αν οφείλεται από εμάς δηλαδή αυτό το πρόβλημα, ναι, μπορεί να είναι και από την σύνδεση, από τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην ευθυνόμεθα εμείς για το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Μπορεί να είναι της γραμμής. Τώρα ακούγεται καλύτερα, είστε καλύτερα.
1: Εσάς σας ακούω καθαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Το λόγο μου ακούω σε επανάληψη.
0: Δύο φορές. Κυρία Κυρμανίδου, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλετε να μας διαβάσετε κάτι από την περιπλανόμενη Κέτιδα?
1: Ναι, βεβαίως, με χαρά. Έχω επιλέξει έτσι κάποια τα οποία είναι πολύ δυνατά για να αποτυπώσουν συναισθήματα. Αυτό που θα σας απαγγείλω τιτλοφορείται «Ανατροπή». Στον πίνακα ανακοινώσεων της ζωής σου, τούτο το ξημέρωμα φιγούραρε η ανατροπή. Γκρινιάζεις, άνθρωπε, όταν περιγράφεις την καθημερινότητά σου. Αυτή που σου παραχωρεί να ζεις, να κινείσαι, να χαίρεσαι απλά πράγματα, να θυμώνεις, να αντιμιλάς, να συγκινείσαι και να συμπονάς. Αυτά όλα ανατρέπονται. Σήμερα, τώρα, τούτη τη στιγμή που αισθάνεσαι το κάψιμο στο στήθος. Ευτυχώς προλαβαίνεις. Καμπάνα ηχηρή για να φροντίσεις καλύτερα το σώμα σου, γιατί όχι και την ψυχή σου. Το ένα ναός του άλλου. Εγώ, απλός συμπορευτής της ανατροπής, 4 ζευγάρια μάτια αποτυπώνονται στο νου μου, ίσως για πάντα. Τα δυο ζευγάρια σαν πληγωμένου θεριού που κλονίστηκε η υπεροχή του και η δύναμή του, τούτη η ανατροπή που μας τάραξε, που μας προβλημάτισε, ας φέρει και πάλι την ευλογημένη καθημερινότητα. Αυτό που λέμε όλοι, κύριε Γιαννακόπουλε, όταν ρωτάει ένας φίλος, συνάδελφος, συγγενής, κάνετε, πώς είστε, καλά, τα ίδια. Τα ίδια να είναι, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει με την ανατροπή. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να χάσουμε αυτή την απλή καθημερινότητα και να βρεθούμε αλλού.
0: Κυρία Κυρμανίδου, στο υφάδι ζωής, η ίδια η λέξη υφάδι παραπέμπει σε μία αργή και επίμονη διαδικασία σύνθεσης. Θεωρείτε ότι η ζωή τελικά υφαίνεται περισσότερο από τις πληγές ή από τις χαρές της?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Συνήθως από τις πληγές φαίνεται η ζωή. Όμως ο πόνος μπορεί να σε κάνει άγιο, μπορεί να σε κάνει και θηρίο. Εξαρτάται το πώς θα τον διαχειριστεί. Υφαίνεις λοιπόν στιγμές, συναισθήματα, πληγές και χαρές βέβαια, γιατί η ζωή είναι ένα σύμπλεγμα. Δεν είναι μόνο κάτι, είναι ένα όλο. Οπότε σε αυτή την ποιητική συλλογή, που και το εξώφυλλο είναι δηλωτικό, έχει μια κλωστή και ένα κουβάρι που υφαίνουμε, έχει ελεύθερο στίχο, μόνο ελεύθερο στίχο, και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Λέει εδώ στην εισαγωγή, όσο μικραίνει η σειρά των σβησμένων κεριών, τόσο πιο πολύ χαρακτηριζόμαστε από αυτό που ζήσαμε. Είναι του Καβάφη.
0: Θα θέλατε να μας διαβάσετε κάτι από το Υφάδι Ζωής, κάτι το οποίο έχετε ξεχωρίσει, κυρία Κυρμανίδου?
1: Εδώ είναι ένα αγαπημένο μου ποίημα, το οποίο είχε συμμετάσχει στους πανελλήνους αγώνες, στους δελφικούς αγώνες ποίησης, και τότε δεν ήμουνα και πολλά χρόνια στο χώρο. Ευραβεύτηκε, και αυτό είναι πολύ τιμητικό, αλλά είναι πολύ συγκινητικό. Τιτλοφορείται «Αγάπη». Γεμάτος απορίες τούτος ο Μάης, σεριάνισε στα μονοπάτια της άνοιξης, όταν είδε τη Χλώη να χαμογελά, τις παπαρούνες να κοκκινίζουν. Στάθηκε στο αυτή της Χλώης και τη ρώτησε: «Τι είναι για σε η αγάπη?» «Για με η αγάπη είναι όταν ακούω τη νιώτη να κυλιέται στα μάγουλά μου και να νιώθω πάνω στα βλέφαρά μου την καυτή ανάσα τους». Δεν κατάλαβε πολλά ο Μάης τη γη και ανέβηκε ψηλότερα. Βρήκε τα αστέρι και το ρώτησε: «Είναι για σε η αγάπη?» «Για με η αγάπη είναι να ζω με αυτήν χωρίς αυτήν». Χαμογέλασε, έλαμψε και έκλεισε το μάτι το Μάη με νόημα. Είναι πολύ αγαπημένο. Το έχω γράψει πριν πολλά χρόνια. Είναι το 8 βραβεύτηκε αυτό το ποίημα, αλλά εξακολουθεί να έχει μια διαχρονικότητα. Το αγαπάνε πολύ οι νέοι, που το δίνουν ο ένας τον άλλον έτσι με αντίστοιχα συναισθήματα, και με χαροποιεί πάρα πολύ που ταυτίζονται κάποιοι άνθρωποι με τα δικά μου συναισθήματα.
0: Ως κοινωνική λειτουργός, κυρία Κυρμανίδου, έχετε συναντήσει πρόσωπα και ιστορίες που άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα σας?
1: 31 χρόνια κοινωνική λειτουργός,
0: ναι,
1: σε χώρους δύσκολους, ειδική εισαγωγή, κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο εδώ που είχα οργανώσει και ήμουν εθελόντρια, καταλαβαίνετε ότι είχα να διαχειριστώ ποικιλία προβλημάτων, ποικιλία δυσκολιών, καταστάσεις ανθρώπων που ήταν στο χείλος του γκρεμού, που ψάχναμε λύσεις να βρούμε, να στηριχτούν. Και όλα αυτά αποτέλεσαν για μένα και πηγή έμπνευσης πολλές φορές. Η έντονη θλίψη, μια δυσκολία, όλα αυτά κινητοποιούσαν το συναίσθημα και αβίαστα μετά το μολύβι, το στυλό, σε ένα χαρτί, στο κινητό πολλές φορές για να μην μου φύγει η ιδέα, κατέγραφα αυτό το οποίο ήθελα να αποτυπώσω. Γιατί ξέρετε, κύριε Γιανακόπουλε, ότι αν τυχόν πεις στον εαυτό σου «θα το θυμάμαι, δεν πειράζει, θα το γράψω σε λίγο»,
0: ναι, ναι,
1: έχει φύγει η πρώτη σκέψη. Δεν είναι ποτέ η ίδια. Γι' αυτό όταν έχουμε κάτι που μας πλημμυρίζει, θα πρέπει να το καταγράψουμε εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς χάνεται. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο.
0: Πού τελειώνει η εμπειρία της κοινωνικής λειτουργού και πού αρχίζει η ευαισθησία της ποιήτριας?
1: Η γνώση του επαγγέλματος δεν σε αφήνει. Και ειδικά όταν το υπηρετείς και το αγαπάς. Εγώ, παρόλο που είμαι από το 2010 σε σύνταξη, εξακολουθώ να δέχομαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες, που θέλουν την άποψή μου, που ξέρουν ότι θα ανταποκριθώ, δεν θα κλείσω τα αυτιά μου. Αυτό είναι μια εσωτερική έτσι ανάγκη δική μου, που θέλω να στέκομαι, να συμπονώ και να είμαι κοντά στον συνάνθρωπο. Το άλλο, το τάλαντο το οποίο έδωσε ο καλός Θεός, της έκφρασης μέσα και από την ποιήση, αλλά και μέσα από το παραμύθι και μέσα από το διήγημα, είναι ένα πρόσθετο τάλαντο για το οποίο ευγνωμονώ τον καλό Θεό. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το ορίζεις. Να πεις «τώρα θα γράψω». Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Είναι καθαρά θέμα έμπνευσης. Αυτό που λέω και στα μικρά παιδιά και το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Λέω, έχω μία φίλη που είναι πολύ ενοχλητική. Με κοιτάνε τα παιδάκια με απορία. Πώς τη λένε? Είναι η κυρία Έμπνευση, λέω, που έρχεται στο κεφάλι μου και μου το ανακατεύει. Οπότε εκείνη την ώρα πρέπει να γράψω κάτι. Αυτό το οποίο με έχει συγκινήσει, με έχει συντρίψει, με έχει χαροποιήσει, με έχει προβληματίσει, με έχει θυμώσει με όλα αυτά που βλέπουμε, τα παραβατικά και τα άσχημα. Οπότε καταγράφω αντιστοίχως είτε ένα ποίημα, Είδατε ότι δεν γράφω εκτενή ποίηματα, είμαι συνοπτική. Γιατί ο ποιητικός λόγος είναι συμπυκνωμένος λόγος. Δεν μπορούμε να γράφουμε δύο σελίδες ποίημα. Εγώ δεν το κάνω. Αν κάποιοι το καταφέρνουν, είναι επιλογή τους. Οπότε αυτά, κύριε Γιανακόπουλε, νομίζω ότι δένουν ή φαίνονται μαζί, για να έτσι αναφέρουμε λίγο πάλι και τους τίτλους. Και αυτή η περιπλάνηση όλα τα χρόνια μέσα στον κύκλο της ζωής και τον επαγγελματικό στίβο και το προσωπικό μου έτσι βίωμα έρχονται και δένουν όμορφα και κάποιες φορές δίνουν αυτά τα ποιήματα τα οποία με πολύ ευθύνη και σεβασμό καταθέτω.
0: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κυρία Κυρμανίδου, το κελάρισμα ψυχής παραπέμπει σε μια εσωτερική μουσική. Στη δική σας περίπτωση, η ποίηση γεννιέται περισσότερο από τη σιωπή ή από την ανάγκη να ακουστεί κάτι που δεν μπορεί να υποθεί με έναν διαφορετικό τρόπο?
1: Η ποίηση, κύριε Γιανακόπουλο, ξέρετε ότι είναι δύσκολο ανάγνωσμα. Δεν το επιλέγουν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά έχει τους αναγνώστες, τους θαυμαστές. Σαφώς και το κελάρισμα ψυχής είναι μια εσωτερική αναζήτηση. Είναι δική μου έτσι προβληματισμοί, κατάθεση ψυχής μπορώ να πω. Και βέβαια, όπως σας είπα, στην ερώτησή σας απάντησα και πριν, ότι τα συνοπτικά μικρά ποίηματα μπορεί να δίνουν πάρα πολύ ήχο. Δηλαδή είναι τόσο ηχηρά τα μηνύματα μέσα από τις λέξεις που ο καθένας μπορεί να, ανάλογα με την δική του ψυχική κατάσταση, να ερμηνεύσει, να αισθανθεί, να ταξιδέψει. Γιατί ξέρετε, επιλέγουν πάρα πολύ να γράφουν με λέξεις δυσνόητες, να μην γίνονται αντιληπτοί, και αυτή η ρίση η οποία επικρατεί, τι θέλει να πει ο ποιητής? Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συγκινήσει τον αναγνώστη σου, να νιώσει πράγματα. Μπορεί να μην καταλάβει ακριβώς το νόημα ή την ψυχική κατάσταση του δημιουργού όταν το κατέγραφε, αλλά να μην το διαβάσει και μείνει ενεός και πει τώρα πού περιπλανώμαι, τι να υποθέσω, τι να καταλάβω. Οπότε μέσα από αυτά τα χρόνια και από τις 7 που είναι οι ποιητικές μου συλλογές, και αν δείτε και στη συγκεκριμένη που κρατάτε στα χέρια σας, οι άνθρωποι που με αγαπούν και έχουν γράψει τις απόψεις τους, είναι ότι μιλώ για πράγματα της ζωής, καθημερινά. Την αγάπη, το θάνατο, την απώλεια, τα γεγονότα τα κοινωνικά τα οποία μας συγκλονίζουν. Και νομίζω ότι είναι πάντα, έχουν μια διαχρονικότητα. Μπορεί κάποιος να τα διαβάσει, να πορευτεί μαζί μου, να σιωπήσει εσωτερικά και αυτό όλο να βγει μετά με μια άλλη διάσταση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κέρδος του δημιουργού σε όποια μορφή λόγου. Η προέκταση.
0: Κυρία Κυρμανίδου, στην σημερινή εποχή της ταχύτητας αλλά και της επιφανειακής πληροφορίας, πιστεύετε ότι η ποίηση εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να καλλιεργεί την ευαισθησία ή κινδυνεύει να γίνει ένας μοναχικός τόπος αντίστασης?
1: Πρόσφατα άκουγα μία συνέντευξη του ποιητή του κυρίου Φωστιέρη, που τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν η ποίηση κάνει καλύτερο τον άνθρωπο ή γενικά η λογοτεχνία κτλ. Και είπε, και συμπορεύομαι, ότι όχι, δεν θα τον κάνει καλύτερο αν δεν έχει το υπόβαθρο, αν δεν έχει καλλιέργεια εσωτερική, αυτό θα το αυξήσει. Αν όμως δεν έχει καλά στοιχεία, δεν θα γίνει καλύτερος άνθρωπος. Άρα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία μας, η οποία τρέχει αλόγιστα, ξέφρενα, στον κατήφορο χωρίς φρένα, με την πληροφορία να είναι ταχύτατη, έρχεται λοιπόν η λογοτεχνία με όποια μορφή να βάλει ένα σταθμό στη ζωή του καθενός. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το βιβλίο είναι πνευματική περιουσία, η ανάγνωσή του πέρα από τη δημιουργία. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το μυαλό σου και να σου βάλει μέσα τη γνώση. Πρέπει να δαπανίσεις χρόνο, να καταβάλεις κόπο, να διαβάσεις, να φιλομετρήσεις τις σελίδες και να ταξιδέψεις, να προοδεύσεις, να εμπλουτίσεις τη φαντασία σου, το λεξιλόγιο σου.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν εμείς, από όποιο μετερίζει ο καθένας, είμαστε γονέας, είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε δημοσιογράφοι, είστε ραδιοφωνική παραγωγή, είστε των μέσων ενημέρωσης, θα πρέπει να στεκόμαστε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι του πνευματικού πλούτου. Να στηρίζουμε τη λογοτεχνία, να δίνουμε βιωματικά στοιχεία στα παιδιά, στα σχολεία, να συναντούν συγγραφείς, να αλληλεπιδρούν, να βλέπουν ένα συγγραφέα ότι είναι ένας άνθρωπος δάμος, απλός, μας μιλάει. Απλά έχει αυτό το τάλαντο, το οποίο μοχθεί να το δώσει με πολύ ευθύνη και σεβασμό σε όλους.
0: Η ποιητική συλλογή «Στα μονοπάτια του πόνου» φέρει έναν τίτλο, κυρία Κυρμανίδου, που δεν αποφεύγει την ανθρώπινη δοκιμασία. Μπορεί η ποίηση να λειτουργήσει ως μία μορφή εσωτερικής θεραπείας ή ακόμη και συμφιλίωσης με όσα μας πλήγωσαν?
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή που βγήκε το 2001. Περιέχει 38 ποίηματα και είναι όλα αφιερωμένα στο σύζυγό μου, ο οποίος έφυγε πολύ νέος. Είναι βαθιά πονεμένη ποίηση, είναι ακριβώς βιωματική, είναι όλη αυτή η απώλεια, είναι όλη η νοσταλγία, είναι ο προβληματισμός, η πίκρα, όλα αυτά τα συναισθήματα. Πολλές φορές μου έχουν πει άνθρωποι που βίωναν παρόμοιες καταστάσεις ότι γαλήνευαν μέσα από τον πόνο. Κάποιοι άλλοι που δεν δοκιμάστηκαν έλεγαν πώς είναι δυνατόν τόσος μεγάλος πόνος να εκφράζεται. Αυτό μου το είπε και ο κύριος Χαραλαμπίδης, καλή του ώρα, που έχει το τυπογραφείο, όταν πήγα να εκδώσω την ποιητική συλλογή και μετά έτσι κουβεντιάζαμε στην πορεία των ετών. Είναι όντως, είναι βαθιά πονεμένη στίχη, αλλά είναι η έκφρασή μου. Είναι αυτό που ένιωθα και δεν το κρύβω. Είναι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας είναι όλα αποδεκτά. Και πολλές φορές, ξέρετε, έχουν ομολογήσει άνθρωποι ότι σε παρόμοιες καταστάσεις, λιγότερο ή περισσότερο δύσκολες, βοηθήθηκαν να μην κάνουν κάτι ακραίο από ένα στίχο που διάβασαν ή από ένα κείμενο το οποίο τους παρηγόρησε ή τους συντρόφευσε ή είπε ότι δεν είμαι μόνος μου, είναι κι άλλος άνθρωπος που νιώθει έτσι. Για να πάρουμε παρέα λοιπόν το ποίημα και να καταλαγιάσει όλο αυτό το συνέστημα. Είναι μια μαγευτική πορεία, μοναχική βέβαια, αλλά έχει ειδικό βάρος, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Να ακούσουμε ένα ποίημα από εσάς, από
1: βεβαίως,
0: την ποιητική συλλογή «Στα μονοπάτια του πόνου».
1: Αυτές έχουν εξαντληθεί, δεν τις έχω εδώ κοντά μου, δεν τις πήρα. Θέλετε να σας πω από την Ικέτιδα?
0: Ναι.
1: Από την Ειρήνη που είναι επίκαιρο.
0: Από την Ικέτιδα. Σας ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εμάσουσα κόρη. Τρεις οι σύλλαβές σου. Κακοποιημένη κόρη, στέκεις εκεί απορριμμένη. Τι σας έφτεξα? Εγώ που συμπορεύω με τις απορίες σου, ένα βουβί θανατικού σιωπή η ψυχή μου. Ειδήσεις με το πέπλο του πολέμου, των συγκρούσεων και του θανάτου. Το άσπρο σου σώμα αιματοβαμμένο στήθηκε στα τραπέζια των μεγάλων ατέρμονων συζητήσεων χωρίς ελπίδα. Ανακατατάξεις λαών, πίκρα και όλεθρος, ένας κόσμος ο αναστεναγμός. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, αντέχουμε και επιμένουμε. Τολμώ να συλλαβήσω το όνομά σου. Ασκαλώ να το βροντοφωνάξουμε. Τώρα δά, όλε και όλοι μαζί. Ειρήνη, τα αγκαλιάζουμε και σε καλοδεχόμαστε. Ζήσου λαμπρά και φέξε του κόσμου μας η Κέτιδά σου ταπεινή μα αφοσιωμένη. Δεν είναι πολύ επίκαιρο, κύριε Γιαννακόπουλα?
0: Πράγματι, κυρία Κυρμανίδου.
1: Μέσα σε όλα αυτά τα δεινά των επιζητήσεων, των αποφάσεων, της επιβολής κάποιων πραγμάτων αφέλητα σε όλο τον κόσμο, γιατί κάποιοι μεγάλοι αποφασίζουν για τις τύχες των λαών. Αυτό έτσι βγήκε λοιπόν από όλο αυτό τον προβληματισμό.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98 222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την συγγραφέα, ποιήτρια και κοινωνική λειτουργό, την κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, και αναφερόμαστε στις ποιητικές της συλλογές αλλά και στην ποίηση. Αγαπητοί ακροατές, ως ένας χώρος συνάντησης, μνήμης, ευαισθησίας και ελπίδας. Κυρία Κυρμανίδου, πολλοί μεγάλοι ποιητές υποστήριξαν ότι ο πόνος μεταμορφώνεται σε δημιουργία. Συμφωνείτε ότι η ποίηση δεν ακυρώνει το τραύμα, αλλά το μεταπλάθει σε μαρτυρία ζωής?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Συμπορεύομαι και το έχω αποδείξει, γιατί όπως σας περιέγραψα για την πρώτη ποιητική συλλογή στα μονοπάτια του πόνου, ήταν αυτή η καταγραφή. Ήταν το τραύμα, ήταν ο πόνος, ήταν η απώλεια. Όμως όλο αυτό έγινε μια κραυγή, μια φωνή, μια σιωπή αν θέλετε, η οποία έπρεπε, αφού με πλημμύρισε, να καταγραφεί και να εκδοθεί. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι αξίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Πήρα τις πληροφορίες από ανθρώπους έμπειρους του χώρου και έτσι προχώρησα στην έκδοση. Δεν το τόλμησα χωρίς σκέψη και το βασάνισα αρκετά. Αλλά έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε, και μετά εξακολούθησα να

0: Φραντζίσκος που σας είδε, σ' αγάπα και κάνει ό,τι θέλει. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε και τον συνάνθρωπο. Αν αγαπάμε τον συνάνθρωπο, αγαπούμε και τον Θεό. Είμαστε εικόνες Θεού. Η αγάπη είναι η βάση για όλα τα πράγματα. Μέσα όμως, μέσα στη ζωή, η αγάπη η οποία υπάρχει και θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους μας, υπάρχει και ο πόνος, υπάρχει η απώλεια, υπάρχει η σύγκρουση, υπάρχει η αμφισβήτηση, η ματέωση. Θα ζούμε όλοι σε λιγότερο ή περισσότερο βαθμό. Αν αυτό όμως καθίσεις και το δουλέψεις εσωτερικά, έχεις και την αγάπη για τη γλώσσα, σου δώσε ο Θεός αυτό το τάλαντο, δεν μπορεί, θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει δημιουργία, να γίνει φως, να γίνει συμπόρευση με άλλους ανθρώπους. Κάπως έτσι, είναι μάτωμα της ψυχής, δεν είναι κάτι απλό. Απλά εκείνη την ώρα που έρχεται αυτή η στιγμή θα πρέπει να καταγραφεί, να δουλευτεί ίσως μετά, αν χρειάζεται επεξεργασία, και να γίνει όλη η επιμέλεια για να μπορέσει να εκδοθεί το βιβλίο, το οποίο θα είναι σε αυτή τη μορφή ποιητική συλλογή.
1: Το αγάπης μύρο παραπέμπει σε κάτι, κυρία Κυρμανίδου, που θεραπεύει, ευωδιάζει και διατηρείται στο χρόνο. Ποια μορφή αγάπης σας ενδιαφέρει περισσότερο να δείξετε μέσα από τους στίχους σας? Αγάπης μύρο.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή περιέχει πάρα πολλά ποίηματα για τα παιδιά μου, για τους γονείς μου, για κάποιους ανθρώπους σημαντικούς. Όμως εμένα η αγάπη πρωτίστως για τους σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που έπρεπε εγώ να υπηρετήσω και να φροντίσω και να δώσω λύση. Αυτό δεν το παραθεωρώ, το θεωρώ υψίστη διακονία. Έτσι πορεύτηκα, έτσι πορεύομαι. Και μακάρι ο Θεός να μου δίνει διάβγεια και να στέκομαι στα προβλήματα των ανθρώπων, γιατί όπως σας είπα και πριν, η αγάπη είναι πολύ σημαντικό συνέστημα. Και θα πρέπει αυτοί που έχουμε τη δυνατότητα και το νιώθουμε να το μοιραζόμαστε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Έτσι λοιπόν ευωδιάζει η αγάπη και γίνεται μύρο. Και μυροβλίζει και αγιάζει και υμνεί το Θεό μέσα από όλο αυτό.
1: Αν σας ζητούσε κάποιος να περιγράψετε με μία λέξη το νήμα που ενώνει όλες τις ποιητικές σας συλλογές, ποια θα ήταν αυτή η λέξη και γιατί?
0: Κάθε ποιητική συλλογή έχει λιγότερο ή περισσότερο στοχευμένο περιεχόμενο. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι όλες περιέχουν αυτό που είπατε, πολύ τρυφερότητα και συγκινούν. Δεν αφήνουν δηλαδή τον άνθρωπο, τον αναγνώστη, αδιάφορο. Θα τον συγκινήσουν, θα εκφράσει συναισθήματα και για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην ανοίξει το βιβλίο και το κλείσει στεγνός. Να έχει να πάρει κάτι. Αυτό για μένα είναι μεγάλη εσωτερική πληρότητα, κύριε Γιαννακόπουλε. Γιατί δέχομαι τέτοια μηνύματα. Και αυτό μου δίνει και ευθύνη μεγαλύτερη, αλλά και ανακούφιση και έμπνευση για να συνεχίσω με τη βοήθεια του Θεού να καταθέτω τις σκέψεις μου.
1: Υπάρχουν, κυρία Κυρμανίδου, ποιήματα που γράφτηκαν για να εκδοθούν και άλλα που γράφτηκαν απλά για να σωθούν μέσα σας. Έχετε ποιήματα που αισθάνεστε ότι σας έγραψαν εκείνα και όχι ότι τα γράψατε εσείς?
0: Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζω κάτι δικό μου.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάποιοι το παίρνουν και δεν βάζουν την πηγή, δεν βάζουν το όνομα ότι είναι, ας πούμε, της κυρίας Σωτηρίας Κυρμανίδου. Και έγινε και πρόσφατα κάτι που το είδα και λέω, με επιφύλαξη μήπως κάνω λάθος, λέω αυτό πρέπει να είναι δικό μου. Και μου λέει ο άνθρωπος που το μοιράστηκε, ναι, μου άρεσε και το

0: χρειάστηκε να το κάνω μια μνήμα κτλ. Αν γίνει η αναφορά ότι είναι δικό σου, δηλαδή το καταλαβαίνω το κείμενό μου, γιατί βγαίνουν από εσωτερική αναζήτηση, πληρότητα και έκφραση. Δεν γράφω, κύριε Γιανακόπουλε, κατά παραγγελία. Και πολλές φορές που βάζουμε κάποιοι ποιητικοί λογοτεχνικοί διαγωνισμοί συγκεκριμένο θέμα, αποφεύγω να συμμετάσχω, γιατί δεν μπορώ να γράψω κατά παραγγελία. Εγώ μπορεί να είμαι στο σπίτι, να κάνω τις δουλειές μου, να οδηγώ το αυτοκίνητο και εκείνη την ώρα να δω κάτι, να ακούσω κάτι, να παρατηρήσω κάτι και να μου έρθει εκείνο το πλημμύρισμα και να πάρω το χαρτί και το μολύβι, γιατί πάντα έχω δίπλα μου, και να το σημειώσω. Άρα λοιπόν είναι εσωτερική αναζήτηση και παρόρμηση όλο αυτό. Βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άλλα ποίηματα τα οποία έχω γράψει. Δεν ήρθε η ώρα να τα συγκεντρώσω. Αυτά όλα που έχουν εκδοθεί ήταν αρκετά. Είναι αρκετά τον αριθμό. Τώρα κάποια στιγμή, αν συγκεντρωθούν και αυτά τα οποία γράφω ή με γράφουν εσωτερικά, θα γίνει μια επιμέλεια και θα δούμε πότε μπορούν να κυκλοφορήσουν.
1: Θα θέλατε στο σημείο αυτό να μας διαβάσετε κάτι από κάποια ποιητική συλλογή?
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, συνηθίζω, θα το είδατε, τις ακροστοιχίδες, τις οποίες σε κάποιους ανθρώπους που συμπαθώ ή σε ώρα χαράς τους, τους αφιερώνω, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό, γιατί το χαίρονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα διαβάσω. Λοιπόν, θα απαγγείλω ένα, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μακαριστού πατρός Ευσεβίου Βίτη, που κοιμήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2009. Κύριος έδωκεν, Κύριος αφύλατο. Οι γύρω κορφές άσπρισαν. Ο χειμώνας ήρθε νωρίς. Όμως τούτο το πρωινό του Νοέμβρη ο ήλιος ολόλαμπρος προβάλλει. Σταρείς και θέλει να δείξει το μεγαλείο της ψυχής σου και να σε συνοδεύσει ολόφωτο στο θρόνο του Θεού. Όλοι εμείς που κοινωνήσαμε τη άφατη αφόλειά σου στέκουμε ανίσχυροι, άφωνοι, πνιγμένοι στους λιγμούς, θωρώντας το σκήνομά σου. Η Άγια Ψυχή σου οδεύει προς τον ένα, το μοναδικό, που τόσο αγάπησες βαθιά και το δείχνεις αδιάλειπτα με το λόγο σου, με τη στάση σου, με τα έργα σου, με αυτή την αξόδευτη αγάπη σου. Στεκόμαστε άφωνοι, γλυκέ μας παππούλη, ορφανή. Ο χειμώνας ήρθε για τις καρδιές όλων μας. Πρέσβευε για μια ακόμη άνοιξη σύντομα. Να είναι καλά και που είναι και να έχουμε την ευχή του.
1: Η ποίηση, κυρία Κυρμανίδου, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, απαιτεί ευαισθησία. Η εποχή μας όμως επιβραβεύει συχνά τη σκληρότητα και την αυτάρκεια. Είναι άραγε η ευαισθησία μία μορφή δύναμης που έχουμε παρεξηγήσει?
0: Δεν την έχουμε παρεξηγήσει κάποιοι. Πορευόμαστε με αυτή την ευαισθησία, με αυτό το μοίρασμα, με αυτή τη συγκίνηση. Ας είμαστε λίγοι. Κάποια στιγμή, τι λέει ο Λιβαδίτης, πήρε αγάπη έτσι για να ευωδιάζει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μικρό ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ευαισθησία. Είναι δύναμη η ευαισθησία, είναι έντονο συνέστημα, είναι εσωτερική κατάκτηση όλο αυτό. Να κάνουμε προσπάθειες να συγκινήσουμε και τους υπολείπους, να τους δείξουμε τον δρόμο και ίσως κάποιοι να αλλάξουν και να γίνουμε περισσότεροι. Έχω ένα που είναι πολύ δυνατό και έτσι μέσα σε αυτά που λέτε τώρα. Ο στίχος και η αγάπη. Ξεστράτησε από αυτή η αγάπη απορριμμένη. Δεν είχε τόπο να σταθεί. Μήτε γωνιά να κλάψει. Στις αγκαλιές των νέων ανάπαυση καμιά δεν βρήκε. Στις ασημόσκονες κόμες υστεροβουλία, σκοπιμότητα, άνομο κέρδος θυμάτιζαν. απορριμμένη και θρηματισμένη από τον πόνο, τον πρώτο στίχο ακούμπησε. Να τον γλυκάνει θέλησε, να τον μελώσει. Τότε που στη σιγαλιά της νύχτας και στο μουρμουριτό του φεγγαριού άνοιξε αχάραγα ο κρουνός και γέμισε το δώμα της ψυχής μου. Στίχη πολύ, στίχη μεστή, γεμάτη νοσταλγία. Όλη δική σου αγάπη μου. Ετούτος τώρα δά, δικό σου να'ναι θέλω. Η ευαισθησία, η νοσταλγία, η αγάπη, το μοίρασμα θα πρέπει να μας πλημμυρίζουν όλους. Όποιος το κατακτάει θεωρώ ότι είναι ευλογία μεγάλη, κύριε Γιαννακόπουλο.
1: Κυρία Κυρμανίδου, υπάρχει κάποια σιωπή, κάποιο βλέμμα ή μία ανίποτη στιγμή που μεταμορφώθηκε αργότερα σε ποίηση?
0: Ναι, πολλές φορές, βεβαίως. Αυτό το οποίο συγκινεί τις περισσότερες φορές είναι ο πόνος, η πληγή, το τραύμα, ο θυμός πολλές φορές, η σύγκρουση. Αλλά θα πρέπει να το επεξεργαστείς μέσα σου και όταν θα έρθει το πλήρωμα της σκέψης, το πλημμύρισμα της ψυχής, θα καταγραφεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσεις να φύγει. Πρέπει οπωσδήποτε να βγει προς τα έξω. Αλλιώς θα πνίγει, δεν γίνεται. Πρέπει να ανασάνει όλο αυτό. Έτσι εγώ νιώθω και έτσι μιλώ και με ανθρώπους έτσι ομότεχνους, ακριβώς το ίδιο περιγράφουν.
1: Να ακούσουμε ένα ακόμη ποίημα σας.
0: Με χαρά μεγάλη. Λοιπόν, έχω ένα εξαιρετικό το οποίο μεταφράστηκε στην ποντιακή διάλεκτο και είναι για τον παππού της μητέρας μου, ο οποίος ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Ο τίτλος είναι «Ρίζα μου, σε νιώθω να χαμογελάς μακαρίως ή στις στράτες του παραδείσου. Η μνήμη σου άληστη μέσα από τις πολλές αναφορές στα σοφά σου λόγια. Ο παππούς μου αυτό, ο παππούς μου το άλλο. Ποια σε πέδεψε σκληρά η ζωή? Άφησες πίσω σου 6 παιδιά και το ένα σου μάτι, πνιγημένος από τον άγριο εχθρό. Ο κόσμος σου όμως έμεινε καθάριος, συμπονετικός μέχρι το τέλος. Ρίζα μου, ρίζες βαθιές του αξέχαστου μα πονεμένου πόντου. Πατρίδα μου, τώρα εσύ ψηλά από μια άλλη πατρίδα, προσευχή σου για αυτήν που εμείς μοιραζόμαστε ακόμη». Βλέπετε ότι όλα είναι εκκίνηση από βαθιές ρίζες, είτε της ιστορίας, είτε της απώλειας, του πόνου, του έντονου. Το βλέπετε χαρακτηριστικά σε όλα αυτά τα οποία μοιράστηκα σήμερα μαζί σας, ότι συνήθως η πληγή και το τραύμα είναι αυτό που αφήνει τη γραφή.
1: Αν σε πολλά χρόνια ένας αναγνώστης, μία αναγνώστρια, ανοίξει, κυρία Κυρμανίδου, τυχαία μία από τις ποιητικές σας συλλογές και διαβάσει λίγους στίχους, ποια θα θέλατε να είναι η αίσθηση που θα του μείνει ή θα της μείνει? Ότι συνάντησε μία ποιήτρια ή ότι συνάντησε έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά τον συνάνθρωπο?
0: Το δεύτερο. Γιατί ξέρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, πολλοί καπηλεύονται σήμερα τους τίτλους. Βλέπω νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν στη συγγραφή, σε όποιο είδος της λογοτεχνίας, και έχουν μία έπαρση και μία εγωπάθεια που με βρίσκει έντονα προβληματισμένη. Ο τίτλος που μου αποδίδεται, και σας ευχαριστώ, το κάνετε με πολύ ευγένεια, είναι πάρα πολύ βαρύς. Είμαστε ποιητές, είμαστε απλοί δημιουργοί που προσπαθούμε αυτό το τάλαντο που μας έδωσε ο καλός Θεός να το δώσουμε, να το μοιραστούμε και να το δώσουμε στον κόσμο, στον συνάνθρωπο. Άρα λοιπόν, μέσα από τις αναγνώσεις, θα ήθελα κάποιος να χαμογελάσει γλυκά, να αγκαλιάσει το βιβλίο και να νιώσει κάποια από αυτά τα οποία ένιωσα εγώ όταν έγραφα τις λέξεις μου, τις οποίες βάζω σε μια σειρά που μπορώ να εκφράσω αυτά τα οποία παρατηρώ, νιώθω και με προβληματίζουν.
1: Έχετε...
0: Δεν θέλω τίτλους και χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά όλα δημιουργούν μια ματαιοδοξία. Δεν είναι ωφέλιμο για κανέναν.
1: Έχετε κάποια ποίηματα που αναφέρονται στα παιδιά ή στα παιδικά σας χρόνια?
0: Έχω γράψει για τα παιδιά μου και για τους γονείς μου και για πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Για μένα προσωπικά έχει περιγραφή των παιδικών μου χρόνων, όχι, αλλά είναι όλα ένα αντάμωμα όλων αυτών των εμπειριών. Γιατί από παιδί είχα το τάλαντο, αγαπούσα πάρα πολύ το διάβασμα, τη γλώσσα, πάντα ήμουν ένα λεκτικό στο χέρι. Μαγεύομαι με τη γλώσσα μας που είναι ωκεανός, έχει απίθανες λέξεις, εκφραστικότατες. Και όλα αυτά νομίζω ότι έρχεται κάποια στιγμή που εκδηλώνεται σε όλο το όλο της βιωτής, των εμπειριών, των συναισθημάτων και της πορείας γενικότερη, είτε της προσωπικής είτε της επαγγελματικής. Έχω γράψει πολλά και μέσα από τη δουλειά μου, περισσότερα ίσως παραμύθια, αλλά και ποίηματα για κάποιους ανθρώπους που έτσι με συγκίνησαν βαθιά, με προβλημάτισαν, με πόνεσαν. Έχω γράψει.
1: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Κυρμανίδου, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, αν η ποίηση είναι ένας διάλογος με το χρόνο, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο πολύτιμο ίχνος που θα θέλατε να αφήσουν τα βιβλία σας, οι ποιητικές σας συλλογές στις επόμενες γενιές?
1: Η ευαισθησία, η αγάπη, ο προβληματισμός και η εσωτερική αναζήτηση για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι. Να εκπληρώσουμε το προορισμό μας. Γιατί τι σημαίνει άνθρωπος, άνω φρόσκο. Αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε. Μακάρι να το πετυχαίνουμε και εμείς που μιλάμε σήμερα μαζί, οι ακροατές και φυσικά τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά τα οποία πρέπει να τους δίνουμε υγιή πρότυπα, ηθικές αξίες. Αυτό θα ήθελα να μένει μέσα από την ανάγνωση είτε των ποιητικών μου συλλογών, είτε των παραμυθιών, είτε οτιδήποτε άλλο καταγράφω και μοιράζομαι με όλους.
0: Στα δύο λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα θέλατε, κυρία Κυρμανίδου, να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε με δύο ποίηματά σας?
1: Ναι, θα σας απαγγείλω ένα που είναι και αυτό πολύ έτσι επίκαιρο. Εντός, εκτός. Πριν λίγο καιρό διάβασα πως το νέο έξω είναι το μέσα. Άφησα το βλέμμα μου να πλανηθεί πάνω στις λέξεις. Κοίταξα χρόνια πίσω και είδα ότι για μένα από πάντα ήταν το μέσα καταφυγή, γαλήνη, ενδοσκόπηση, γραφή και ίσως προσευχή. Για όλους που το δάκρυ δεν στέγνωσε στα βλέφαρα, για τη μάνα που αγωνιά, για τον συνάνθρωπο που υποφέρει, για τη διαφορετικότητα που δεν γίνεται αποδεκτή, για αυτόν που δεν έχει φωλιά, για κάποιον, και έγιναν πολλοί αυτοί που έχασαν το δρόμο. Και ένα ακόμη, το οποίο και αυτό συμμετείχε στους δαϊστικούς αγώνες ποίησης από την Πανελλήνια Ένωση των Λογοτεχνών και βραβεύτηκε, επιθυμία. Ανέβα καλέ μου τα σκαλιά, αναρωτιέμαι, θα καταλάβω την ηχό των βημάτων σου? Ξέχασα μάλλον πόσο ανάλαφτα έφτανε στο κατόφλι με το γέλιο να φωτίζει το πρόσωπό σου. Συγχώραμε ακριβέ μου. Διάβηκα την άβυσο της απόλυτης της απουσίας σου. Απλά πράγματα, καθημερινά, δεν πρόλαβα να γευτώ. Η αντοχή δηλωτική για όλους. Ακούω τα βήματά σου. Ανοίγω την αγκαλιά μου να σε κλείσω. Μη και ο άνεμος φτιάξει την ηχό. Βαθιά συναισθηματικά.
0: Πράγματι. Καλό τάξιδα να είναι όλα τα βιβλία σας, να έχετε πάντα υγεία,
1: θερμά,
0: δύναμη και έμπνευση.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αντεύχομαι να έχετε υγεία, δύναμη και να υπηρετείτε έτσι το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις εκπομπές σας με πολύ συνέπεια αυτό που κάνετε. Και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την συμπόρευση την απόψινή.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου, συγγραφέα, ποιήτρια και κοινωνική λειτουργό. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνείς ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνθρωπων πάνω ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γά θεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολείπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε πως είναι βαριά η καλογερική. Είναι βαριά για όσους δεν την αγαπούν πολύ. Η μοναχική ζωή είναι ωραία. Ο Μέγας Αθανάσιος για τον αρχαίγωνο και αυστηρό εκείνο αιγυπτιακό μοναχισμό γράφει: «Γνώρισα θείους χορούς ανθρώπων που έψελναν, που είχαν πνευματικούς μονολόγους να πούν, που νίστευαν, που προσεύχονταν, που ζούσαν με αγαλίαση ψυχής, ελπίζοντας στη μέλουσα παραδείσια μακαριότητα, που διακονούσαν κάνοντας ελεημοσύνες, που είχαν μεταξύ τους ομόνοια και αγάπη». Πράγματι, ήταν σαν να έβλεπες μια χώρα πλημμυρισμένη ευσέβεια και αρετή. Δεν υπήρχε εκεί άδικος και αδικούμενος. Η σκέψη τους ήταν μία και ο σκοπός τους ένας: η αρετή. Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει και ο ασκητής της πόλης και εραστής της ερήμου Άγιος Ιωάννης, ο όντος Χρυσόστομος: «Τα μοναστήρια είναι οίκη Θεού, πένθους και μονώσεως, δίχως γέλια, άγχη και βιωτικές

Φοβάται μη δεν τιμηθεί, επενεθεί και προαχθεί, αλλά αγαπά τη μυστικότητα, την αδοξία, την αφάνεια. Ο μοναχός δεν φοβάται τη στέρηση, την κακουχία, τη σκληραγωγία, τη δυστυχία. Δυστυχία θεωρεί ανυπόφορη τη στέρηση της χάριτος, που θεωρεί ότι συμβαίνει από καθαρά δική του υπαιτιότητα, από απροσεξία και αμαρτία. Δεν μελαγχολεί, δεν απελπίζεται, δεν έχει ποτέ κατάθλιψη ο ταπεινά αγωνιζόμενος μοναχός. Δεν είναι για όλους τα μοναστήρια, αλλά το πνεύμα των μοναστηριών μπορεί να μπει σε πολλά σπίτια. Είναι γεγονός πως ο κόσμος βρίσκεται στο πονηρό. Πονηρά σκέφτεται και πονηρά βλέπει. Οι δοκιμασίες, οι στενοχώριες, οι έγνοιες, τα προβλήματα, οι θλίψεις υποχρεωτικά οδηγούν πάντα στην κατάθλιψη? Ασφαλώς όχι. Οι πειρασμοί, τα εμπόδια, οι δυσκολίες και οι κατατρεγμοί της ζωής μπορούν να ξεπεραστούν. Ασκούμεθα έτσι και αυτό που δεν κερδίσαμε δια της εκούσιας ασκήσεως μπορούμε να το κερδίσουμε τώρα με την υπομονή στους πειρασμούς. Είναι μια αποτελεσματική γυμναστική της ψυχής. Δίνει καρτερία, αναθέρμανση της πίστεως, ορίμαση πνευματική, καλλιέργεια ψυχική, προσάρση του προσωπικού σταυρού. Πολλοί παραπονιούνται σήμερα για υπερένταση, υπέρταση, αγχώδη νεύρωση, εναγώνια αναμονή διαφόρων κακών, πνιγμονή από αξεπέραστα προβλήματα, ανυπομονησία και πανικό. Πότε το ένα και πότε το άλλο και άλλοτε πάλι διάφορα μαζί. Μια παθογόνα κοινωνία και μια προσωπική ψυχοπαθολογία δίχως αντιστάσεις δημιουργεί το πρόβλημα. Ποτέ οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο πολύ κοντά και τόσο απομακρυσμένοι. Αυτό γίνεται από νωρίς. Η γιαγιά δεν είναι στο σπίτι με το εγγονάκι, αλλά στον καλοπληρωμένο οίκο ευγυρίας. Ο πατέρας εργάζεται και δεύτερη απογευματινή εργασία για να τα βγάλει πέρα. Η μητέρα κάνει υπερορίες για να συνεισφέρει κάτι παραπάνω στο σπίτι. Το μικρό παιδί είναι στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Τα αδέλφια στο φροντιστήριο και στο γυμναστήριο. Το σπίτι έχει καταντήσει ξενοδοχείο ύπνου. Κανείς κανένα δεν βλέπει. Όλοι είναι συνεχώς απασχολημένοι και κουρασμένοι. Έτσι όμως δεν αναπτύσσεται η οικογένεια και δεν ανατρέφονται ορθά τα παιδιά στο πνεύμα της αμόλευτης αγάπης. Το συμφέρον και η ιδιοτέλεια χαρακτηρίζουν και τις πιο ωραίες πράξεις. Έτσι δεν θα αργήσει να έρθει στο σπίτι η στενοχώρια, το άλογος και η φθοροποιός γκρίνια.

Έξω από το σπίτι, ο βίαιος ανταγωνισμός, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά γίνονται αφορμή μεγάλων θλίψεων και πόνων. Το κυνηγητό του χρόνου, οι ραγδαίες εξελίξεις, η μόδα, η διαφήμιση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

η πληροφόρηση, η ενημέρωση, οι πολλές ανάγκες έγιναν αιτία άγχους. Για μια κοσμική άνεση χάθηκε η ψυχική ανάσα. Διπλές κλειδονιές στις εξώθυρες αλλά και στις θύρες της καρδιές. Τα επιτεύγματα τα καταπληκτικά της επιστήμης δεν εκτόξευσαν και τον πνευματικό άνθρωπο προς τα άνω. Στη Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και ευκολίες, μεγάλες ανέσεις και άφθονες πολυτέλειες, αλλά οι άνθρωποι έχουν τον ψυχολόγο, ψυχαναλυτή ή ψυχίατρο συχνά πολύ κοντά τους. Επιθυμούν πολλά, κατορθώνουν λίγα και μειονεκτούν νοσηρά. Η υπερτροφία του νου, η υπερευαισθησία του συναισθήματος, η κακή αγωγή, η ελλιπής παιδεία, η ανεπάρκεια εμπειρίας και βιωμάτων δημιουργεί διχασμό, πνευματική ανισορροπία και αναπηρία. Ο άνθρωπος παρασυρμένος θέλει αυτό που δεν μπορεί και τότε κακιώνει, ζηλοφθονεί, μαραζώνει. Η απαιτητική, η υπερφύελη και παράλογη κοινωνία μας θέλει άλλο να είμαστε και άλλο να φαινόμαστε. Αυτή η υποκριτική στάση κουράζει, στενοχωρεί και τελικά θλίβει. Τελικά άλλο επιθυμεί κατά βάθος ο άνθρωπος και άλλο εκφράζει και δείχνει. Αυτή η ανηλικρίνεια είναι ρογμή σοβαρή που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Δεν είναι καλή η υπακοή αυτή στο περιραίον ανισόρροπο κακό. Η λύση, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ασφαλώς η βιαστική φυγή, η επιπόλαιη αλλαγή, ο ενδοτικός συμβιβασμός, η παραδοχή της μετριότητος. Χρειάζεται προσοχή και προσευχή, γενναιότητα και τιμιότητα, ειλικρίνεια και σεβασμός, αυτογνωσία και αυτοέλεγχος. Τα πάθη είναι κύρια αιτία του προσωπικού μας προβλήματος και όχι τόσο η παλιοκοινωνία. Αλλαγή πρώτιστα χρειάζεται ο εαυτός μας. Ο κόσμος εύκολα δεν αλλάζει. Αυτή είναι η πιο ριζοσπαστική λύση. Μη φοβάται κανείς τον κόσμο, μη φοβάται και τον εαυτό του. Γνωρίζοντας τον εαυτό του, γνωρίζοντας την ταπείνωση του ταπεινοθέντος Ιησού, γίνεται επιοικής και ανεκτικός με τους αδελφούς του, στενοχωρείται λιγότερο, δεν θλίβεται τόσο, δεν φτάνει ποτέ στην κατάθλιψη. Ο ταπεινός δεν συγκρίνεται, δεν ταράζεται, δεν μειονεκτεί, δεν φοβάται, δεν μειώνεται, δεν άγχεται, δεν υπερέχει, δεν στενοχωρείται, δεν απαιτεί, δεν θλίβεται. Δεν προηγείται και χαίρεται, δεν βιάζεται, είναι ελεύθερος, δεν πλεονεκτεί και ειρηνεύει, δεν παριστάνει κάτι που αληθινά δεν είναι και γαληνεύει, δεν παραπονείται, δεν κουράζει, δεν φθονεί, δεν ζηλεύει και ζει από τώρα τον παράδεισο. Εγκάρδια εύχομαι να τον βιώνετε για να αγάλεστε πανεφρόσινα πάντοτε.

Οι γονείς και η ανατροφή των τέκνων. Ευχαριστώ για την ευγενή πρόσκληση προς την ταπεινότητά μου. Ίσως σκεφτεί κάποιος δικαιολογημένα τι έχει να πει ένας απομακρυσμένος αγιορείτης μοναχός για την οικογένεια, για τους γονείς και την ανατροφή των τέκνων τους. Ο μοναχός δεν είναι ανέραστος, μισόκοσμος και απομονωμένος. Ο μοναχός είναι ευχέτης υπερόλης της οικουμένης. Πάντοτε η Εκκλησία ήθελε να ακούει τους μοναχούς. Στην ιερά ησυχία σοφίζεται, φωτίζεται, αγωνιζόμενος και καθερόμενος. Παρατηρεί λοιπόν τους ασκητές να μηνύουν στον άστατο κόσμο το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Η μεγάλη τρυφή του κόσμου, η υπερκαταναλωτική κοινωνία, η ευδαιμονία, η ευμάρεια δεν είναι διόλου θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Το Άγιον Όρος ανησυχεί για την κατιούσα πορεία του κόσμου, για τις ανίερες ιδέες που ακούγονται πρώτη φορά στο νεοελληνικό βίο, για συμβίωση μόνιμη και νόμιμη άγαμων ακόμη και ομοφιλόφιλων, για την έξαρση της μοιχείας, την αύξηση των διαζυγίων. Καθημερινά έρχονται θλιμμένοι και προβληματισμένοι άνθρωποι στο Άγιον Όρος, πνιγμένοι στα αδιέξοδα από μια ανοημάτιστη ζωή και ένα λανθασμένο τρόπο βίου. Ιδιαίτερα μας προβληματίζει η αδιαφορία των νέων με τα πολλά ψυχικά τραύματα. Ταπεινά φρονούμε πως ένα τελευταίο ακόμη οχυρό είναι η οικογένεια, παρά τα όποια προβλήματά της. Την οικογένεια αποτελούν οι γονείς και τα παιδιά. Περί αυτών απλά και πρακτικά θα μιλήσουμε με πόνο και αγάπη, όχι ως δάσκαλοι, αλλά ως συμπαθούντες αδελφοί. Το πνεύμα του κόσμου έφερε μέσα στην οικογένεια ταραχή, αποσύνδεση, εν ονόματι της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, ρήξη και διαμάχη. Η αντιλογία, η γκρίνια, ο καυγάς, η απειλή, η ψυχρότητα σκιάζουν πολλά σπίτια. Απουσιάζει η αλληλοπεριχώρηση, η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός. Η εκκλησιαστική ζωή μόνο θα μας επαναφέρει στην ευθεία. Τότε είναι περιττές όποιες άλλες γνώμες, νουθεσίες και συμβουλές. Η απεκκλησιοποίησή μας θέργεψε το εγώ μας και μας θέλει κυρίαρχους και εξουσιαστές των πάντων, ακόμη και των πολύ δικών μας ανθρώπων, των συζύγων, των παιδιών. Όταν λέμε εκκλησιαστική ζωή, δεν θεωρούμε μια γενικά καλή αντίληψη για την Εκκλησία, μια πίστη σε ένα ανώτατο όν, μια ευχάριστη ιδεολογία. Η ζωή της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη, με ορθή πίστη στο ζώντα τριαδικό Θεό, λατρευτική ζωή, αγωνιστική πορεία καθάρσεως και αγιασμού. Οι γονείς αξίζει από μικρά να οδηγούν τα παιδιά τους τακτικά στην Εκκλησία, να συνηθίζουν να λειτουργούνται, να ασπάζονται τις εικόνες, να κάνουν σωστά το σταυρό τους, να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Ας είναι ζωηρά και άτακτα, ας κλαίνε, δεν πειράζει. Μαθαίνουν, μυρίζουν τα ρούχα τους λιβάνι, ευλογούνται, αγιάζονται. Με μεγάλη μου λύπη είδα σε Ορθόδοξους ναούς στην Αμερική την ώρα της Θείας Λειτουργίας να είναι στο υπόγειο τα παιδάκια με την υπηαγωγό για να μην ενοχλούν στο ναό τους προσευχόμενους. Είναι απαραίτητο από μικρά τα παιδιά να μάθουν τον τακτικό εκκλησιασμό. Ας μην καταλαβαίνουν. Η χάρη ενεργεί πλούσια εντός τους. Με το διευχόν δεν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πρέπει να επεκταθεί στο σπίτι μας. Να υπάρχει εκεί το προσευχητάρι, όχι μόνο για τις δύσκολες ώρες, αλλά καθημερινά. Εκεί να αρχίζει και να τελειώνει η μέρα. Μακάρι να είναι όλοι μαζί η οικογένεια, αν είναι δύσκολο και ένας-ένας. Τι ωραίο να συνδεθεί κανείς από μικρός με την προσευχή. Δεν θα έχει ποτέ μοναξιά. Θα έχει ανοιχτό μόνιμο διάβλο με το Θεό.
Αν κανείς παραπονείται από έλλειψη χρόνου, μπορεί να προσεύχεται και στο δρόμο και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο. Δεν χρειάζονται βιβλία και γνώσεις και ένα κύριε ελέησον εγκάρδιο. Είναι ωραία προσευχή. Αρκεί να λέγεται με συναίσθηση, με ταπείνωση. Οι μητέρες, οι νοικοκυρές, οι δασκάλες, οι νοσοκόμες, όλες οι γυναίκες, οι άνδρες στα κτήματα, στις οικοδομές, στις τράπεζες, στα ταξίδια, τα παιδιά και στο παιχνίδι και στο σχολείο και στο δωμάτιό τους μπορούν να λένε μια μικρή προσευχή μόνο 5 μικρών λέξεων. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να μάθει κανείς από νωρίς να κάνει το σταυρό του, που ξυπνά, που κοιμάται, που ξεκινά και επιστρέφει στο σπίτι, που αρχίζει και τελειώνει το φαγητό του ή την εργασία του, που πιάνει το τιμόνι ή το μολύβι. Τι ωραίο να ζητάμε πάντα τη βοήθεια του Θεού για όλα. Και θα την έχουμε. Γι' αυτό υπάρχει, για να δίνει σε αυτούς που του ζητούν, για να ανοίγει σε αυτούς που του κρούν, για να ακούει αυτούς που τον επικαλούνται.

Εμπνευστής, χειραγωγός, συνδετικός κρίκος της οικογένειας, είναι ένας καλός και έμπειρος πνευματικός πατέρας. Καλό είναι να είναι ένας για όλα τα μέλη της οικογένειας. Όταν όμως για διάφορους λόγους δεν γίνεται, δεν πειράζει πολύ. Σημασία έχει να υπάρχει πνευματικός και ας μην είναι κοινός, ώστε να δίνει κοινή γραμμή πλεύσεως. Καλό επίσης είναι από μικρά και τα παιδιά, από τότε που καταλαβαίνουν, να μάθουν την εξομολόγηση. Ούτε να τα ξεθαρεύουμε, ούτε και να τα φοβίζουμε γι' αυτό. Φυσιολογικά, απλά, ειρηνικά, με φόβο Θεού, με σεβασμό, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι γονείς και οι πνευματικοί, δίχως βία, πίεση και καταπίεση, που φέρουν αντίδραση και άσχημα αποτελέσματα. Για την οικογένεια και τη σύνδεσή της, απαραίτητη είναι η ησυχία. Όχι απλά οι λεγόμενες ώρες κοινής ησυχίας, αλλά γενικά είναι πολύ χρήσιμη η ωραία ησυχία. Ακούει κανείς μουσική στο δωμάτιό του, γιατί να την έχει τόσο δυνατά και να ενοχλεί τους άλλους? Το ίδιο και με την τηλεόραση, στην οποία θα επανέλθουμε, ή όταν μαστορεύει κάποιος κάτι ή όταν συζητά. Γιατί συνεχώς να φωνάζουμε σαν να μαλώνουμε? Γιατί να επιτρέπουμε τόσο θόρυβο και μέσα στο σπίτι μας? Ο θόρυβος δημιουργεί ανησυχία, ταραχή, ένταση, νευρικότητα, θυμό. Χρειάζεται να βρούμε και τις ώρες της προσωπικής ησυχίας προς μελέτη και περισυλλογή. Γεμίζουμε στενά το πρόγραμμά μας, δεύτερες εργασίες, πολλές υποχρεώσεις, δραστηριότητες, ανάγκες, μέριμνες, κοινωνικές εκδηλώσεις, επισκέψεις, δημόσιες σχέσεις κλπ. Ο πιο άγνωστος τελικά είναι ο πλησιέστερος εαυτός μας. Μήπως φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι? Μήπως τελικά αδυνατούμε να δούμε κατάματα το εσωτερικό μας κενό? Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και ευκαιρίες ησυχίας. Να αφιερώσουμε λίγη ώρα και στον δικαιολογημένα απαιτητικό εαυτό μας. Αυτό δεν είναι εγωιστικός ατομισμός. Αν δεν βοηθηθούμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε σε ένα μοναστήρι. Σε ένα ξοκλήσι στην εξοχή, ανάψτε ένα κεράκι. Κάντε ευλαβικά το σταυρό σας, αναπνεύστε, ξελαχανιάστε, αναπαυθείτε. Πέστε δύο λόγια εγκάρδια με τους δικούς σας ανθρώπους. Πάτε να ψυχαγωγηθείτε στα λεγόμενα κέντρα διασκεδάσεως και η πολυκοσμία, ο καπνός, ο θόρυβος, η αναμονή σας κουράζουν πιο πολύ. Πάτε για διακοπές και βρίσκετε πιο πολύ κόσμο εκεί από ό,τι στη γειτονιά σας. Πάτε σε ένα προσκύνημα, σε ένα γέροντα, σε ένα φτωχό. Μάθετε τα παιδιά να αγαπάνε, να προσφέρουν, να δίνουν, να χαίρονται. Πάτε σε ένα φιλικό σπίτι που δεν θα συγχυστείτε με πολιτικολογίες και κουτσομπολιά, αλλά θα κερδίσετε κάτι πνευματικά. Πρέπει να συνδέονται οι χριστιανικές οικογένειες, να πιάνουν καλές φιλίες τα παιδιά τους. Στον δύσκολο κόσμο είναι αναγκαίες οι καλές συναναστροφές. Όλοι στο βάθος μας ζητάμε πνευματική ενίσχυση, συμπαράσταση, παρηγοριά.

0: Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η μισοδοσία των αρχιερέων δεν συνιστά χαριστική παροχή του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά αποτελεί ιστορική ανταπόδοση για την εκτεταμένη μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία που περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, τονίζει μεταξύ άλλων η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει τελικά στην αντιλία, τρώνησε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Η διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, εκ νέου κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, υπογραμμίζει από το Σεράγεβο ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπέρ του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τάχθηκε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 140 έργα χρηματοδοτούνται στην Έτωλα Καρνανία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας. Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων σχεδιάζεται μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την αναβολή της σημερινής συνάντησης στην Ελβετία. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 4 στίχοι του 90ου ψαλμού, τους οποίους θα αναγνώσουμε σήμερα και μετά θα προσεγγίσουμε ένα νέο ψαλμό. Όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ο 90ος ψαλμός έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα, σαν να μιλάνε μεταξύ τους ο λαός, οι ιερείς, ο αρχιερέας. Στον 13 λοιπόν στίχο, οι ιερείς απαντούν στο λαό ότι με τη δύναμη που θα έχεις επειδή έχεις παραδοθεί στον Κύριο μπορείς να αντιμετωπίσεις δυσκολίες της ιστορίας. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Θα σταθείς πάνω στην ασπίδα. Η ασπίδα είναι ένα φαρμακερό φίδι της τάξεως των εχιδνών. Είναι μάλιστα και ο μυθικός δράκον που εξοντώθηκε από τον Άγιο Γεώργιο. Και ο βασιλίσκος είναι ένα δηλητηριώδες φίδι. Βασιλίσκος κατ' ουσίαν σημαίνει ο μικρός γιος του βασιλιά. Και βασιλίσκος ονομάζεται το φίδι που έχει ένα λοφείο στο κεφάλι του, μοιάζει σαν κορώνα. Λοιπόν, πάνω στα φαρμακερά φίδια, ας το κάνουμε ένα το φίδι, μπορείς να πατήσεις και να μην πάθεις τίποτα και μπορείς να καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Αυτή είναι η νοητή μας εχθρή. Θυμηθείτε ότι στη διήγηση της δημιουργίας ο διάβολος εμφανίζεται με την εικόνα του φιδιού και μην ξεχνάτε ότι το φίδι σε όλους τους αρχαίγονους λαούς είναι το σύμβολο της ζωής. Η ίδια η ζωή είναι ο πειρασμός του ανθρώπου. Ο διάλογος δηλαδή που κάνει ο άνθρωπος με τη ζωή του στείνει και την παγίδα συγχρόνως. Ενώ η εσωτερική του δύναμη, η δημιουργική δύναμη του ανθρώπου είναι να διαχειριστεί τη ζωή, εκτρέπει αυτήν την κατάσταση στο να κατέχει τη ζωή και να κυριαρχεί επί της ζωής, όχι να γίνει διαχειριστής της. Στην αρχαία διήγηση υπάρχει μία υπόδειξη στον άνθρωπο να φτάσει κλιμακωτά και να συνδεθεί με τον Υιό, ο οποίος είναι το δέντρο της ζωής. Να συνδεθεί με τον Υιό ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικός διαχειριστής όλης της δημιουργίας. Η δημιουργία δεν είναι μόνο η φύση, η κτήση, είναι και το πλήρωμα αυτής, όπως μας λέει ο ψαλμωδός. Πάσα η γη και το πλήρωμα αυτής. Είναι όλα τα ζωντανά. Είναι ο άνθρωπος. Είναι οι συνάνθρωποι μας. Και ενώ ξεκινάει ο άνθρωπος να σχετίζεται με τα πράγματα της δημιουργίας, θυμηθείτε αυτή την εικόνα που μας δίνει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ονοματίζει τα πράγματα και ονοματίζω σημαίνει γνωρίζω, έχω σχέση. Ενώ λοιπόν ονοματίζει τα πράγματα, κάποια στιγμή χάνει την ισορροπία ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς πάει να γίνει Θεός στη θέση του Θεού, να αυτοθεωθεί ο ίδιος και επέρχεται αυτή η σύγχυση. Στον Ευαγγελιστή Λουκά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή περιγράφεται ένα επεισόδιο όπου ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του, δοκιμαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, να πάνε στις πόλεις και να δοκιμάσουν να μιλήσουν για το Μεσσία και να βγάλουν προς τους ανθρώπους αυτή την αγάπη, τη δύναμη του Θεού. Και μάλιστα λέει ότι πολλές φορές θεράπευσαν και αρρώστους. Γύρισαν λοιπόν από την αποστολή. «Κύριε», του είπαν όταν γύρισαν από αυτή την έκτακτη αποστολή, «στο όνομά σου τα δαιμόνια εξαφανίζονται». Και τους απαντάει ο Χριστός, «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν
του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Εγγενιάζει δηλαδή ο Χριστός μια νέα κατάσταση σε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν αμήνομαι, αλλά νικώ. Δεν κοιτάζω να προφυλαχθώ μόνον, αλλά νικώ. Και νικώ επειδή έχω ένα όνομα στα χέρια μου, το όνομα Ιησούς. «Εν το ονόματί σου εκβάλλομεν τα δαιμόνια», του λένε οι μαθητές. Τώρα έρχεται η εξαγγελία του αρχιερέα, του επικεφαλής του λαού, του επικεφαλής επίσης του ορατού οίκου του Θεού και λέει ότι «επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου». Είναι σαν να μιλάει ο Θεός τώρα. Απαντάει σε όλα αυτά ο ίδιος ο Θεός μέσω του εκπροσώπου του, του αρχιερέα. «Επειδή έλπισε σε μένα, θα τον προφυλάξω, θα τον σκεπάσω». Αυτά λέει ο Θεός. «Γιατί θα τον σκεπάσω? Γιατί με γνώρισε ότι έγνω το όνομά μου». Ακούστε, το ζητούμενο είναι να μάθουμε το όνομα του Κυρίου. Πάντα ήταν το ζητούμενο. Το όνομά του δεν το ξέρει κανείς, δεν το ήξερε κανείς. Τα ονόματα που κατατίθενται ως ονόματα θεοτήτων, του Θεού που μας ενδιαφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι επίθετα. Ό,τι τίθεται επί του ονόματος. Είναι μια ολόκληρη ιστορία το όνομα του Θεού. Στις εβραϊκές γραφές το καθαυτό όνομα του Θεού ήταν άγνωστο, αλλά γραφόταν, αποτυπωνόταν με τέσσερα σύμβολα. Όμως, ό,τι ήταν άγνωστο στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία πριν από την σάρκωση του Λόγου, αυτό το άγνωστο το γνωρίζουμε όταν ο Υιός έρχεται ανάμεσά μας. Αυτός μας γνωρίζει το όνομα του Θεού, αποκαλύπτοντας ότι λέγεται Πατήρ του Υιού του. Το όνομα του Θεού είναι μία σχέση, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στους δύο επόμενους στίχους και τους τελευταίους, 15 και 16, συνεχίζει ο αρχιερέας να μας καταθέτει τη φωνή του Θεού, ή μάλλον συνεχίζει ο Θεός να μιλάει δια του αρχιερέα, του εκπροσώπου του. «Και κράξετε προς με και επακούσομε αυτού, μεταυτού ημί εν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν». Αυτή είναι μια εξαγγελία συγκλονιστική. Απαρχής ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον καλέσει, να καλέσει ο άνθρωπος το Θεό, να βγάλει αυτή την κραυγή της μοναξιάς του ο άνθρωπος προς τον Θεό. Η απάντηση είναι πάντα θετική. Ο Θεός θα ακούσει τη φωνή της μοναξιάς του ανθρώπου και θα βρεθεί μαζί του στον τόπο της θλίψεως, στον τόπο του θανάτου. Θα βρεθεί συμπαραστάτης του ανθρώπου. Θα τον γλιτώσει από αυτή τη φθορά και από αυτόν τον θάνατο και από αυτή τη σύγχυση και θα τον δοξάσει. Θα τον γεμίσει με ζωή, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και θα του δείξει το σωτήριο του, τη σωτηρία του. Πότε θα γίνουν αυτά? Ο Δαβίδ έχει χαρακτηριστεί προφήτης. Καταθέτει μια συγκλονιστική προφητεία με τους δύο αυτούς στίχους. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι πατέρες βλέπουν την ενανθρώπιση του λόγου. Ο Μέγας Αθανάσιος θα μας πει ότι αυτό το σωτήριον, αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και εις τον αίων ημάς αιώνα εισαγαγών, και συμβασιλεύσε αυτό και παρασκευάζουν. Και θυμηθείτε τη στιγμή που ο γέροντας Σιμεών παίρνει το μικρό βρέφος στα χέρια του, τον Ιησού, «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Για αυτό το σωτήριον μας μιλάει μερικούς αιώνες πριν από την ενανθρώπιση ο ποιητής
και προφήτης Δαβίδ. Εδώ σταματάμε με τον 90ο λοιπόν ψαλμό, τον τελειώσαμε και θα πάμε στον 37ο ψαλμό μετά από ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Ο 307ος ψαλμός είναι ο δεύτερος ψαλμός του εξάψαλμου. Όσοι έχετε πάει πρωί στον όρθρο, ακούτε τον εξάψαλμο, έχετε ακούσει αυτόν τον ψαλμό. Μας είναι μάλιστα πιο οικείος από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ, στους τρεις νυμφίους δηλαδή και στον νυπτήρα, επειδή το βράδυ ψέλνεται ο όρθρος της άλλης ημέρας, στον οποίο βέβαια επισυνάπτεται και ο εξάψαλμος, και έτσι ακούμε αυτόν τον ψαλμό. Τον λέμε και ψαλμό της μετανοίας. Πριν ξεκινήσουμε την αναστήχο προσέγγιση, θα ήθελα να πω ότι οι ερμηνευτές, ακόμα και οι πατέρες ερμηνευτές, δηλαδή Μέγας Αθανάσιος, Ιερός Χρυσόστομος, Θεοδόρητος, που κυρίως έχουν ασχοληθεί με το σύνολο των ψαλμών, αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές θεολόγοι, εισάγουν μία επικαιρότητα του ψαλμού σε σχέση με τον ποιητή. Δηλαδή, μας λένε ότι ο ποιητής πάσχει σωματικά, έχει μια αρρώστια, κάτι τον ταλαιπωρεί ως αρρώστια σωματική, και την αποδίδει αυτή την αρρώστια σε μια θεία τιμωρία. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ αδύνατο σημείο να το πούμε αυτό το πράγμα. Εάν μιλάμε για ποιήση, η ποιήση έχει ένα καθολικό χαρακτήρα. Η ποιήση μιλάει για όλους τους ανθρώπους και όχι για αυτόν τον συγκεκριμένο που πάσχει. Θυμάμαι, και το λέω σε παρένθεση αυτό, την αντίδρασή μου σε μία ερμηνεία που οφείλεται στον Βαλέτα, ότι ο Παπαδιαμάντης έγραψε την ακολουθία του Αγίου Αντίπα ως τάμα, επειδή είχε πονόδοντο. Πράγματι υπάρχει ένα τροπάριο στους ένους αυτής της ακολουθίας που αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο τρόπον τεινά και δείχνει να οικετεύει για θεραπεία του άλγους των οδόντων. Αλλά δεν έγραψε αυτό το ποίημα επειδή είχε πονόδοντο και έταξε στον Άγιο Αντίπα. Το ίδιο κατά την γνώμη μου συμβαίνει και στον ψαλμό αυτό. Ο ψαλμός δεν γράφτηκε για μια συγκεκριμένη ασθένεια του ποιητή. Γράφτηκε για τη συνολική ασθένεια της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπου. Ο Δαβίδ καταθέτει έναν δρόμο, μία οδό. Η οδός αυτή λέγεται οδός της μετανοίας και για να μπορέσει να την περιγράψει αντλεί εικόνες από τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος πάσχει, πονάει, αρρωσταίνει, υποφέρει. Τέτοιες εικόνες αντλεί μέσα από τη ζωή για να περιγράψει την κατάσταση της απουσίας του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου και της λαχτάρας του ανθρώπου να είναι μαζί με το Θεό. Και επειδή ο ίδιος αισθάνεται αδύναμος να πορευθεί προς τον Θεό, καλεί τον Θεό να έρθει σε Αυτόν. Αυτό θα έλεγα είναι το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού. Είναι σαν να λέει ο ποιητής, «Κύριε, λαχταρώ να είμαι μαζί σου, αλλά είμαι αδύναμος να το επιτύχω. Γι' αυτό έλα εσύ και σύνδεσέ με μαζί σου». Ο πρώτος στίχος αυτού του ψαλμού αποτελεί και την επιγραφή του. Ψαλμός το Δαβίδ εις ανάμνηση περί του Σαββάτου. Ο τίτλος δηλαδή μας λέει ότι ο ψαλμός που αυτός αποδίδεται στον Δαβίδ. Μας λέει επίσης ότι αναφέρεται στην ημέρα του Σαββάτου. Η έκφραση «εις ανάμνηση περί του Σαββάτου» είναι εβραϊσμός ασφαλώς, είναι μία μεταγραφή εβραϊκής πρότασης. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε με την έκφραση «για να σπουδάσουμε το περιεχόμενο του Σαββάτου». Η λέξη Σάββατο στα εβραϊκά, όπως ξέρετε, σημαίνει κατάπαυση, πάβω από κάτι. Η αναφορά μας πάει στην αυγή της ιστορίας, όπως μας διηγείται το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεση. Η δημιουργία, μας διηγείται η Γραφή, τελείωσε σε 6 στάδια που τα ονομάζει ημέρες και ήρθε το 7ο στάδιο που το ονομάζει και αυτό ημέρα. Κάθε ημέρα της δημιουργίας αρχίζει και τελειώνει με τη φράση «και εγένε το πρωί και εγένε το εσπέρα». Η έβδομη ημέρα δεν μετριέται όμως έτσι. Δεν έγινε πρωί και δεν έγινε ποτέ εσπέρα. Είναι μια ατέλειωτη ημέρα. Είναι ο χρόνος της εβδόμης ημέρας της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και η ανταρσία του ανθρώπου απέναντι του Θεού και η αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Με άλλα λόγια, η έβδομη ημέρα θα ήταν πράγματι μια ανέσπερη και ατελείωτη ημέρα για τη δημιουργία, για τον άνθρωπο, μια ημέρα γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Με την αμαρτία του ανθρώπου όμως, χάνεται αυτό το περιεχόμενο ή φαίνεται να χάνεται αυτό το περιεχόμενο της έβδομης ημέρας. Κατ' ουσίαν, ο Θεός δεν φεύγει από αυτόν τον χρόνο, αλλά η παρουσία του γίνεται μυστική. Δεν είναι πλέον εμφανής για όλη την ανθρωπότητα. Γίνεται η ημέρα της μυστικής παρουσίας του Θεού, κατά τη διάρκεια της οποίας εργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι ένας χρόνος πλέον αυτή η έβδομη ημέρα, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο θάνατος και δια του θανάτου προετοιμάζεται η νέα ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και η τήρηση της αργίας του Σαββάτου στον Μωσαϊκό νόμο ξεκινά από πολύ νωρίς ως υπόμνηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Αποτελεί δηλαδή σπουδή επανέβρεσης της σχέσης με τον Θεό. Αυτή η μέρα πρέπει να υπενθυμίζει ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στη δημιουργία του και υπάρχει σε διάλογο με τη δημιουργία του. Επικεφαλής αυτής της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, άρα υπάρχει σε διάλογο με τον άνθρωπο. Είτε το ξέρει ο άνθρωπος, είτε δεν το ξέρει. Είτε το αντιλαμβάνεται, είτε δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτή την κατάσταση μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που φέρει το όνομά του. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Πάντα δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού υπήρχε μέσα στην ιστορία, δια του Λόγου και Υιού του Θεού δημιουργήθηκε όλη η κτήση, αλλά ο κόσμος δεν τον αντελήφθη. Υπάρχει κατάπαυση, η οποία για πολλούς πατέρες σημαίνει την πρόνοια του Θεού. Υπάρχει μια μυστική παρουσία του Θεού και καλείται ο λαός να σπουδάσει αυτή την ημέρα, την ημέρα της καταπαύσεως. Ο μόνος τρόπος για να σπουδάσεις την ημέρα της καταπαύσεως είναι να περπατήσεις μέσα σε αυτή την ημέρα, να βρεις δηλαδή έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος, ήδη από τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως μάλιστα στους προφήτες, είναι ο δρόμος της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σπουδάσεις την παρουσία του Θεού παρά μόνο μέσω της μετανοίας και της επικλήσεως του ονόματός του. Περιεχόμενο λοιπόν της αργίας του Σαββάτου είναι η μετάνοια, δηλαδή η κυριότερη οδός για την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Θεό. Άρα ο ποιητής θέλει να μας πει ποιος είναι ο δρόμος του Σαββάτου, ο δρόμος της εβδόμης ημέρας. Σύμφωνα με το Πασχάλιο Χρονικό, ένα έργο των αρχών του 7ου αιώνα που ο συγγραφέας του μας είναι άγνωστος, Σάββατο ονομάζεται κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη σε εκκλησιαστική εορτή. Ήωθεν η Θεόπνευστος γραφή εκάστην ημέραν ανάπαυσιν έχουσαν Σάββατον ονομάζει. Το Σάββατο λοιπόν είναι μια υπόμνηση καταπαύσεως. Κατάπαυση κατ' ουσίαν υπάρχει μόνο σε μια ειρηναία κατάσταση. Αυτή την ειρηναία κατάσταση επαγγέλλεται απ' αρχής ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διαταράσσει αυτή την ειρηναία κατάσταση και εισέρχεται σε έναν δρόμο συγχύσεως. Έρχεται τώρα να σπουδάσει την παρουσία μιας τέτοιας κατάστασης μέσα από την ενέργεια της μετανοίας, την διαρκή όμως ενέργεια της μετανοίας. Το «μετανοείται» του Ιωάννου του Προδρόμου είναι ενεστώτας, δηλαδή έχει διάρκεια, είναι κατάσταση. δεν λέει μετανοήστε, λέει μετανοείτε. Και αυτή την αντίληψη την κρατάει η εκκλησιαστική μας παράδοση. Διαβάζουμε στην ακολουθία της μετανοίας το αίτημα του ιερέα, όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεσιν αμαρτιών και καιρών μετανοίας. Η μετάνοια δεν σταματάει ποτέ. Άρα η μετάνοια είναι πρώτον στάση ζωής και δεύτερον αυτό που πηγάζει από τη στάση, δηλαδή τρόπος ζωής. Δεν είναι πράξη άπαξ γενόμενη ή γινόμενη, είναι στάση ζωής, είναι διαρκής στάση ζωής. Από τη συναγωγή τώρα ο σαββατισμός περνάει στην εκκλησία. Ναι μεν με παραπλήσιο περιεχόμενο ως χρόνος μετανοίας, αλλά με σαφή διαφορετική αντίληψη του χρόνου και του τρόπου τήρησής του. Κατ' ουσίαν έχουμε μία μετακίνηση από την 7η ημέρα στην 8η ημέρα, κατά την οποία 8η ημέρα ψηλαφείται πλέον αυτή η Θεία Κατάπαυσης ως Παράδεισος, και αυτό λόγω της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο Χριστός σαββατίζει την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή μένει σιωπηλός την ημέρα του Σαββάτου, και ψηλαφείται ο κενός τάφος την επομέρη της ημέρας του Σαββάτου. Αυτή η επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, στην εκκλησιαστική παράδοση γίνεται η 8η ημέρα της εβδομάδας. Είναι ένα νέο Σάββατο. Πάντως, κατάπαυση, Σάββατο πάλι, αλλά με άλλη προοπτική. Αυτή η ημέρα, η 8η, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτή την ημέρα ορισμένα τροπάρια μας την ονομάζουν Ιερή Ογδοάδα. Μέσα δηλαδή στη διάσταση της 7ης ημέρας του Σαββάτου, με την κυρίαρχη παρουσία του θανάτου, εισέρχεται η διάσταση της 8ης ημέρας, δηλαδή μιας ανέσπερης ημέρας του νέου ανθρώπου, που αναγεννάται δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Δαβίδ, όταν γράφει αυτό το ποίημα, το γράφει για να τιμήσει τον Σαββατιαίο χρόνο και να υπογραμμίσει το περιεχόμενο αυτού του Σαββατιαίου χρόνου, δηλαδή του χρόνου τον οποίο ζούμε όλοι οι άνθρωποι, και να μιλήσει συγχρόνως για ένα νέο χρόνο που θα έρθει, χρόνο καταλλαγής με τον Θεό. Δεν τον ονομάζει ασφαλώς 8η ημέρα. Τη σύνδεση του Δαβίδ με αυτόν τον νέο χρόνο την βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Την καταθέτει ο Απόστολος Παύλος. «Φοβηθόμεν ουν μη ποτέ καταλυπωμένης επαγγελίας εισελθήν εις την κατάπαυσιν αυτού, δοκίτης εξ ημών ιστερικένε». Να προσέξουμε δηλαδή να μην υστερηθούμε να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου. Μη φοβηθούμε ότι θα τη χάσουμε αυτήν την κατάπαυση. Γιατί και γάρ εσμέν ευαγγελισμένοι. Ο λόγος του σαββατισμού δεν ωφέλησε βέβαια τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λέει ο Παύλος. Γιατί δεν είχε έρθει ο Χριστός. Ο λόγος του σαββατισμού λοιπόν που προσδιορίστηκε από τον ίδιο το Θεό, όπως υπογραμμίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, «Ήδη και γάρ που περί της εβδόμης ούτω και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού», επαναπροσδιορίζεται μέσω του Δαβίδ ως σήμερον, με την προσθήκη ότι δεν πρέπει να αγνωρίσουμε την πρόκληση. Πάλιν την αορίζει ημέραν, σήμερον, εν Δαβίδε λέγον, μετά το σού των χρόνων, καθώς ήρητε, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Τι έκανε ο πρώτος άνθρωπος? Σε εκείνο το τότε σήμερον δεν άκουσε της φωνής, παρά άκουσε, παρήκουσε της φωνής. Ο ποιητής έρχεται εδώ να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ένα διαρκές σήμερον, όπου καλούμαστε να ακούσουμε τις φωνές του Θεού, δηλαδή να αντιληφθούμε την παρουσία Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είπα στην αρχή, ξεκινώντας τον 37ο ψαλμό, ότι κυρίαρχο πνεύμα του ψαλμού αυτού είναι η κατάθεση του πόνου που κουβαλάει ο άνθρωπος, μια κατάσταση που στον στίχο 9 παρακάτω γίνεται κραυγή. Οριόμην κραυγάζει ο άνθρωπος και επικαλείται τη θεία εσπλαχνία για τη λύτρωση από τον πόνο. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του ψαλμού, μια κραυγή. Στίχος 2. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, μη θυμώσεις μαζί μου και γίνεις ο έλεγχός μου με το θυμό αυτό και μη με ταλαιπωρήσεις εξαιτίας της οργής σου. Θυμός και οργή λοιπόν. Είναι κοινή νομίζω αντίληψη στους περισσότερους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η Παλαιά Διαθήκη μας παρουσιάζει έναν οργισμένο Θεό και να καταθέτουμε διάφορες εστάσεις, παραδείγματος χάρη τι Θεός είναι αυτός ο οποίος οργίζεται και πού είναι η αγάπη του Θεού και διάφορα τέτοια. Ποια είναι όμως αυτή η οργή του Θεού? Είναι η οργή της λαχτάρας. Η οργή δεν είναι πάντα μια δύναμη που ενεργεί προς τα έξω. Η οργή ενεργεί και προς τα μέσα. Είμαι θυμωμένος, έχω θυμώσει γιατί λαχταρώ και δεν έχω στην αγκαλιά μου αυτόν ή αυτήν που λαχταρώ. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Ο Θεός, κατά μια ανθρωποπαθή έκφραση ασφαλώς, είναι οργισμένος. Δηλαδή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει τρελαθεί από τον έρωτά του για τον άνθρωπο. Είναι οργισμένος ως μανικός εραστής. Είναι θυμωμένος γιατί αυτόν που αγαπάει δεν τον έχει στην αγκαλιά του. Κατά τον Θεοδόρητο, στον στίχο αυτό ο ποιητής παρακαλάει να παιδευθεί. Θέλει να παιδευθεί για να γιατρευτεί από τον πόνο. Αλλά παρακαλάει να παιδευθεί ιατρικός και όχι δικαστικός. Παρακαλών ιατρικός, μη δικαστικός παιδευθύνε. Αλλά ποια είναι τελικά αυτή η οργή του Θεού? Ο Οσιέ, ένας από τους Ελλάσσονες προφήτες, δείχνει αυτήν ακριβώς τη λαχτάρα του Θεού για την ύμφη του. Όλο το περιεχόμενο του βιβλίου του προφήτη Οσιέ είναι πώς θα πάρει την ύμφη που τον εγκατέλειψε ξανά στην αγκαλιά του ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Ένας γάμος. Έφυγε η νύμφη και πρέπει να ξανάρθει στην αγκαλιά. Ού μη ποιήσω κατά την οργήν του θυμού μου, ού μη εγκαταλείπω, διότι Θεός εγώ είμαι και ούκ άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει οργή του Θεού και υπάρχει οργή του ανθρώπου. Η πρώτη ενεργείται εξ έρωτος, η δεύτερη ενεργείται λόγω εγωπάθειας. Ενδιαφέρουσα είναι και η αποκάλυψη του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος στο περίφημο απόσπασμα του 54ου κεφαλαίου μας περιγράφει αυτόν τον Θεό και την οργή του Θεού. «Χρόνων μικρών κατέλειπώνσε και μεταελαίους μεγάλου ελεήσωσε. Εν θυμό μικρό απέστρεψα το πρόσωπό μου από σου και εν ελέη αιωνίο ελεήσωσε». Ταυτίζει δηλαδή την οργή, το θυμό, με το έλεος του. «Ο θυμός μου είναι το έλεος μου». Αυτά λέει ο Θεός. Αλλά δεν πάβει να είναι λαχτάρα αυτός ο θυμός. Σαν να μας λέει «Είμαι θυμωμένος γιατί δεν σε έχω στην αγκαλιά μου». Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας έχει καταθέσει το περιεχόμενο της οργής του Θεού, μιλώντας για την οργή του Ιησού. Ακούστε ένα απόσπασμα της περικοπής. «Και εισήλθε πάλιν στην συναγωγή, και είναι εκεί άνθρωπος εξειραμένην έχων την χείρα, και παρετήρουν αυτόν», εννοείται οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς παρετήρουν τον Ιησού, «ή της Σάββαση θεραπεύσει αυτόν», εάν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα τον θεραπεύσει, «ή να κατηγορήσει».

εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη. Η οργή του Ιησού, όπως τη γνωρίζουμε και από το γνωστό επεισόδιο της εκδίωσης των εμπόρων από το ναό, είναι λαχτάρα. Λαχτάρα για να γίνει ο σαββατισμός πραγματικά χρόνος και τρόπος κατάπαυσης. Κατάπαυση, όπως είπαμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει ειρήνη, εσωτερική ειρήνη, αυτή είναι η κατάπαυση. Κλασική σε αυτή την περίπτωση, για να τελειώσω με τον στίχο αυτό, είναι και η διατύπωση του Αποστόλου Παύλου που διακρίνει την οργή από την αμαρτία. Υπάρχει οργή χωρίς αμαρτία, αλλά υπάρχει και οργή με αμαρτία. Η οργή του ανθρώπου προσδιορίζεται ως οργή με αμαρτία. Η οργή όμως του αναγεννημένου ανθρώπου αφαιρεί το στοιχείο της αμαρτίας. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. «Αλλά οργίζεστε, πρέπει να θυμώνετε. Υπάρχει θυμός. Και υπάρχει θυμός γιατί υπάρχει θάνατος. Υπάρχει οργή γιατί υπάρχει θάνατος». Ας πάμε τώρα στο στίχο 3. «Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήρεξας επεμέ την χείρα σου». Το ενεπάγησαν από το ρήμα εν πίγνημι, αόριστος δεύτερος ενεπάγην. Εμπίγνημι σημαίνει καρφώνω με ένα ακόντιο, κάτι αιχμηρό. «Με κάρφωσαν τα βέλη σου», λέει ο ποιητής. «Όχι με κάρφωσες εσύ που έστειλες τα βέλη σου, αλλά εγώ νιώθω τα βέλη σου. Η απουσία σου είναι τα βέλη σου. Η απουσία σου αυτή μου τρυπάει τα μέλη μου. Μου τρυπάει την ύπαρξή μου. Και επεστήριξας επεμέ την χείρα σου. Ακούμπησες το χέρι σου. Το χέρι σου είναι βαρύ. Έπεσε βαρύ επάνω μου το χέρι σου. Η παρουσία σου είναι βαριά για την ασθενή μου κατάσταση. Η παρουσία σου με υπερβαίνει. Η αγάπη σου με συντρίβει. Μπροστά στο μέγα έλεό σου αισθάνομαι να λυγίζουν τα πόδια μου. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ». Και συνεχίζει ο ποιητής: «Ούκα εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου». Κατά λέξη, δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Τα οστά μου πονούν εξαιτίας των αμαρτιών μου. Εδώ στο στίχο 4 μερικοί ερμηνευτές διαβλέπουν πως ο ποιητής έχει κάποιο σωματικό νόσημα. Έχει δεν έχει, δεν μας ενδιαφέρει. Περιγράφει δύο καταστάσεις στον στίχο αυτόν που μπορούμε να τον κάνουμε δύο ημιστοίχια. «Η οργή σου δεν με αφήνει να γιατρευτώ και οι αμαρτίες μου δεν με αφήνουν να έχω εσωτερική ειρήνη». Αντιστρέψτε τα ημιστοίχια. Βάλτε το δεύτερο ημιστοίχιο πρώτο. Το ποιητικό αίτιο είναι το δεύτερο ημιστοίχιο. Το βάρος είναι στο δεύτερο ημιστοίχιο. «Ούκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου». Επειδή αμάρτησα ή επειδή αμαρτάνω. Αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι της αμαρτίας δεν μου επιτρέπει να έχω ειρήνη. Η απουσία της ειρήνης μου παρουσιάζει τον θυμό σου και την οργή σου. Άρα η οργή του Θεού διαμορφώνεται από την κατάσταση του ανθρώπου. Δεν είναι ο Θεός που στέλνει την οργή. Είναι ο άνθρωπος που εισπράττει την απουσία του Θεού ως οργή. «Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ εμβαρύθησαν επεμέ», μας λέει στο στίχο 5. Την αμαρτία την ανάγει σε αμαρτίες, πολλές αμαρτίες. Στην αρχή μας λέει ότι οι αμαρτίες αυτές είναι όλη του η ύπαρξη. Τα οστά για τον Εβραίο είναι το αόρατο στοιχείο του ανθρώπου, είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη του η ύπαρξη. Γι' αυτό και η έσχατη απώλεια της ειρήνης ενός ανθρώπου, κατά την εβραϊκή αντίληψη, είναι τα γυμνά και τετραχυλισμένα οστά

δηλαδή ο απόλυτος θάνατος. Οι αμαρτίες λοιπόν αυτές οι πολλές έχουν ξεχυλίσει το κεφάλι μου, μας λέει. Είναι μια εικόνα σαν να πνίγομαι και το νερό με έχει καλύψει. Υπερήραν την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν ένα βαρύ φορτίο. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Το προσώζεσαν παραπέμπει σε μία δυσοσμία. Τα μέλη μου έχουν σαπίσει και βρωμάνε. Και αυτό οφείλεται στην αφροσύνη μου. Οι αμαρτίες γίνονται πλέον αρρώστια. Σωματοποιούνται οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες γίνονται ψηλαφυτές καταστάσεις του ανθρώπου. Πάνα αμάρτημα κατά αφροσύνη γίνεται, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο ίδιος ο ποιητής στον Ψαλμό 68 στο στίχο 6 θα γράψει: «Ο Θεός, σύ έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου απεκρύβησα». Η αφροσύνη ιδρύεται στην ανθρώπινη φύση εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, όπως συνηθίσαμε να λέμε, την απαρχής αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Το προπατορικό αμάρτημα είναι μια βιασύνη του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό. Είναι φυτεμένη ασφαλώς αυτή η λαχτάρα μέσα στη φύση του ανθρώπου, να φτάσει σε αυτό που αργότερα οι πατέρες θα ονομάσουν θέωση. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να φτάσει με το δικό του τρόπο. Δεν είμαστε πολύ μακριά, νομίζω, από την πραγματικότητα. Αν υποστηρίξω ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι παρόν στη ζωή του καθενός μας, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, από μικρά παιδιά μέχρι γέροντες, το κάνουμε υποκρύπτοντας μέσα στις ενέργειές μας έναν δικό μας τρόπο, ατομικό τρόπο. Μας πάει κάπου αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, αλλά αυτή την οδό την ακολουθούμε με το δικό μας τρόπο. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό λέγεται αφροσύνη, απουσία φρόνησης. Συνεχίζει να περιγράφει ο ποιητής την κατάσταση της φθοράς. «Εταλαιπώρεσα και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην». Αρχίζει δηλαδή τώρα να περιγράφει από τον 7 στίχο και μετά μια κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει η αμαρτία, δηλαδή η ασθένεια. Η ασθένειά του είναι η αμαρτία του. Και όταν λέω η αμαρτία του, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη πράξη. Ξεχάστε τη ζωή του Δαβίδ, αν αμάρτησε. Στον 50ο ψαλμό μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη ασφαλώς αμαρτία, όπου ζητάει το έλεος του Θεού. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι η αμαρτία αυτή κατακαλύπτει τη ζωή του ανθρώπου. Επομένως πρόκειται για ροπή. Είναι ροπή της φύσεως αυτή η αμαρτία. Κατεκάμφθην λοιπόν έως τέλους, σαν να μας λέει κύρτωσα εντελώς. Όλη την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην. Έλειψε δηλαδή η χαρά από τη ζωή μου. Δεν χαίρομαι. Είμαι ένας σκυθροπός άνθρωπος. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίασης εν τη σαρκή μου. Ψώα, η ψώα είναι η οσφής, η μέση. Οι ψώες στον πληθυντικό αριθμό κατά συνεκδοχή είναι τα νεφρά. Τα νεφρά πονάνε. Γιατί τα νεφρά? Κατά την εβραϊκή αντίληψη τα νεφρά είναι η έδρα της ζωής που θα μεταδοθεί. Η ζωή κρύπτεται στα νεφρά και πολλές φορές έχουμε αυτές τις περιγραφές για τα νεφρά. Κυρίως τα νεφρά του ανδρός και κατά συνεκδοχή και τα νεφρά της γυναικός θα φέρουν το μικρό έμβριο. Από εκεί ξεκινάει η σύλληψη του ανθρώπου. Επομένως η ίδια η κατάσταση της ζωής είναι γεμάτη από έναν εμπεγμό. Θυμηθείτε αυτό που μας λέει στον 50ο ψαλμό: «Εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου». Δηλαδή στη σύλληψη και στην κυοφορία κάθε ανθρώπου εν υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία. Υπάρχει μια εγγενής κατάσταση μέσα στη φύση του ανθρώπου.
Μόνον μετά τη γέννησή του ο άνθρωπος αρχίζει να οδεύει προς τη δυνατότητα της προσωπικής ελευθερίας, να μπορέσει δηλαδή να πει το ναι ή το όχι στη σχέση του με το Θεό.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να μας περιγράφει αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και λόγω της απουσίας του Θεού. «Εκακώθην και ταπεινώθην έως σφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου». Κάθε άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες της φθαρτότητας που ενυπάρχει στη φύση του. Τρόπος να αναιρεθεί αυτή η κατάσταση είναι η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Η σχέση του δηλαδή με τις ενέργειες της θεότητας μέσω της σχέσης αυτής. Αλλιώς βιώνει μια διαρκή κάκωση. Για τον ποιητή μας, η κάκωση αυτή, η εντελής εξουθένωση, οφείλεται στην απουσία του Θεού. Το ξέρει αυτό, το διατυπώνει με πολλούς τρόπους αυτόν τον ψαλμό. Άλλωστε αυτό είναι και το περιεχόμενο του ψαλμού. Μια κραυγή στεναγμού. Μια λαχτάρα του ανθρώπου να ενωθεί με το Θεό. Μαρτυρείται στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μια σκηνή συγκλονιστική όταν είναι στο Άγιον Όρος μοναχός ακόμα, όπου τρέχει μέσα στο δάσος κραυγάζοντας «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτή η κραυγή, αυτή η λαχτάρα, κατά βάση είναι κραυγή έρωτα. Γιατί ναι μεν ο Θεός λαχταράει την ύμφη του, τον άνθρωπο, αλλά και στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η λαχτάρα του νυμφίου. Και ο άνθρωπος λαχταράει τον νυμφίο, τον οποίον θα βρει στο πρόσωπο του Χριστού. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο βιβλία των οποίων δεν αναγνώσκονται από σπάσματα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Το Άσμα Ασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Ονομάζονται αποκαλυπτικά βιβλία και τα δύο, περιγράφουν τους έσχατους καιρούς και τα δύο. Πρόκειται για τραγούδια που τραγουδούν έναν έρωτα. Τον έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο και τον έρωτα του ανθρώπου για τον Θεό. Στο Άσμα Ασμάτων κατατίθεται η λαχτάρα της ένωσης των δύο εραστών, αλλά η ένωση αυτή δεν φτάνει στο τέλος. Στην Αποκάλυψη επίσης τραγουδιέται αυτή η λαχτάρα, αλλά τώρα ο γάμος συντελείται. Η νύμφη Εκκλησία θα βρεθεί στις αγκάλες του νυμφίου της Χριστού, του εσφαγμένου αρνίου, παρά τον πόλεμο που γίνεται από αντίθετες δυνάμεις να εμποδιστεί αυτή η ένωση. Η κραυγή λοιπόν που καταθέτει ο ποιητής, ο στεναγμός της καρδίας, είναι ερωτική λαχτάρα νύμφης προς νυμφίων, ανθρώπου προς Θεό. Αυτό διευκρινίζεται και στον επόμενο στίχο. «Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Εσένα λαχταράω, εσένα επιθυμώ και εκφράζω την επιθυμία μου ξέροντας ότι θα την ακούσεις και ξέροντας επίσης ότι θα ανταποκριθείς. Αλλά η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστιμεται μου». Να τη πάλι η κατάθεση της κατάστασης του ανθρώπου που στερείται την παρουσία του Θεού. Ταραχή καρδιάς, αδυναμία, τύφλωση. Αν η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, τότε η ταραχή περιγράφει μια υπαρξιακή ένδυα. Κατ' ουσίαν περιγράφει την αδυναμία του ανθρώπου να πορευτεί την οδό της σωτηρίας. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι μια τύφλωση που προέρχεται από τη σύγχυση του νου. Μια αδυναμία να δει το φως του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι αυτό το φως είναι που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι το φως του Λόγου και Υιού του Θεού. Ένα φως όμως που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, μέχρι που φανερώθηκε ανάμεσά μας με την ενανθρώπισή του για να διαλύσει τα σκοτάδια. Αυτή την ενανθρώπιση, αυτή την αποκάλυψη του Θείου Φωτός ενασμενίζεται ο ποιητής περιγράφοντας το δικό του σκοτάδι.
Μέσα στο δικό του σκοτάδι, σκοτάδι αγνωσίας, νιώθει την απόλυτη μοναξιά, όπως καταθέτει με τον επόμενο στίχο. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Οι δικοί μου άνθρωποι, μας λέει, ακόμα και αυτοί με εγκατέλειψαν. Στην πρώτη περίπτωση είναι οι φίλοι μου και οι πλησίον μου. Στη δεύτερη είναι οι δικοί μου άνθρωποι, από μακριά και αυτοί. Είμαι μόνος. Θυμηθείτε το Ευαγγελικό. Ο ίδιος ο Χριστός το διατυπώνει. Εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού, οι δικοί του άνθρωποι. Στον Ιώβ βλέπουμε μια αντίστοιχη έκφραση. Απε μου αδελφοί μου απέστησαν, έγνωσαν αλλοτρίους ή εμέ. Πιο καλά είχαν τους άλλους παρά εμένα. Φίλοι δε μου ανελεήμονες γεγόνασι. Ού προσεποιήσαν τόμε οι εγκύτατοί μου και οι ειδότες μου το όνομα επελάθον τόμοι. Και το όνομά μου ακόμα ξέχασαν. Ο άνθρωπος είναι μόνος του. Σε αυτή την περιπέτεια της ζωής ο άνθρωπος είναι μόνος του. Και αυτή είναι η κραυγή του ποιητή που κατατίθεται με τη λέξη οριόμην. Πάνω σε αυτή τη μοναξιά βλέπει να υπάρχει μια δυνατότητα παρουσίας και γι' αυτό ακουμπάει την επιθυμία του και το στεναχμό του πάνω στην παρουσία του Κυρίου. Συνεχίζει να περιγράφει αυτή την κατάσταση της μοναξιάς και της εχθρότητας ενός περίγυρου. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Το εμελέτησαν σημαίνει ότι σχεδίασαν. Σχεδίαζαν όλη την ημέρα. Η σχέση τους μαζί μου ήταν παγίδες. Την ίδια τη ζωή μου ζητούσαν. Αυτοί που ζητάν τη ζωή μου θέλουν και το κακό μου. Το κακό αυτό έχει σχέση με τη λαχτάρα του ανθρώπου να συνδεθεί με το Θεό, υπερβαίνοντας τις παγίδες που του στείνει το περιβάλλον του. Η ίδια η ζωή. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση καταφεύγει στη σιωπή. Μια ενεργητική όμως και εύγλωτη σιωπή. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως η άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχων το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Σαν να ήμουν κουφός. Δεν τους άκουγα τι έλεγαν και σαν να μην είχα στόμα, σαν να μην είχα μιλιά, δεν έλεγα καθόλου το στόμα μου. Οι δύο αυτοί στίχοι ακούγονται σαν να μας περιγράφουν το Χριστό μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους Ρωμαίους στρατιώτες, στο Σταυρό, το πάθος του Χριστού. Μια περιγραφή που θα τη βρούμε και στον προφήτη Ισαΐα, στο περίφημο 53ο κεφάλαιό του. Και αυτός, δια το και κακώστε, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα. Είναι μια στάση. Δεν είναι μια στάση παθητική. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Είναι η πιο ενεργητική στάση που μπορεί να υπάρχει. Γιατί μετράει τα δεδομένα μια τέτοια στάση και μας δηλώνει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία, αλλά το παιχνίδι παίζεται σε αυτά που θα συμβούν σε μια μεταϊστορία. Εάν η σχέση με το Θεό είναι αυτή που μπορεί να γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου, να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, να τον βάλει στον πραγματικό δρόμο για τη συνάντηση με τον εμφύον του, τότε δεν έχεις να πεις τίποτα. Και αν έχεις κάτι να πεις, αυτό το κάτι είναι λέξεις, ονόματα, η μνήμη του ονόματος. Αλλά ας συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Μνημεία της Ραβένας, Καθεδρικός, Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε γνωστότερα και λιγότερο γνωστά μνημεία της Ραβένας. Και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να καλησπερίσουμε τους ακροατές μας. Στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού, κάποιες εκκλησίες που σε αυτό το μικρό Βυζάντιο, όντως της Δύσης, είναι ας το πούμε λιγότερο γνωστές. Mm-hmm. Σε σχέση δηλαδή με τις εκκλησίες που είναι έτσι αρκετά πιο γνωστές, όπως είναι ο Πολυνάριος
0: και Κλάσε. Και περιέχονται σε άλλες εκπομπές του σταθμού
1: και
0: μας.
1: Και περιέχονται σε άλλες εκπομπές.
0: Ακριβώς. Να παρακαλέσουμε λοιπόν αρχικά να ακούσουμε μια εισαγωγή από εσάς στο θέμα μας και στην πορεία της εκπομπής βεβαίως θα πούμε περισσότερα πράγματα και για το καθένα από αυτά τα μνημεία.
1: Φυσικά. Η ιστορία της Ραβένας λοιπόν, μιας πόλης καλλιτεχνικής της Ιταλίας, γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα υπέροχα αυτά ψηφιδωτά της παλαιοχριστιανικής, όπως λέμε στην αρχαιολογία εποχής, δηλαδή της πρώτης χριστιανικής εποχής, περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο, ας το πούμε, χρονολογίες ή μάλλον δύο σταθμούς από πλευράς αυτοκρατόρων που σημείωσαν και σημάδεψαν την εξέλιξή της από εκεί και πέρα. Ο πρώτος σταθμός λοιπόν αφορά τον Οκταβιανό Αύγουστο, τον πολύ γνωστό αυτόν Ρωμαίο αυτοκράτορα, που ήταν βέβαια κληρονόμος του Κέσσαρα, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει στην παραλία της περιοχής Ραβένας ένα πολύ μεγάλο στρατιωτικό λιμάνι. Ένα λιμάνι εξαιρετικά στρατηγικό από κάθε πλευρά. Το λιμάνι αυτό και ο χώρος που ας το πούμε διαμορφώθηκε γύρω του, στα Πέριξ, ονομάστηκε ναυτική στρατιά, μπορούμε να τα αποδώσουμε, το κλάσις. Mm-hmm. Στη λατινική γλώσσα, στόλος ας πούμε, και κλάσε στην Ιταλική. Ο πρετοριανός στόλος λοιπόν, με σκοπό την άμυνα στην Αδριατική και στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές της αυτοκρατορίας, ήταν αγκυροβολημένος σε αποβάθρες οι οποίες έφταναν μέχρι την πόλη, που αποτελεί το ουσιαστικά από τρεις ιστούς, δηλαδή τη Ραβένα, την Κεσάρια και την Κλάσε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην Κλάσε χάρη στον Άγιο Πολυνάριο, που κατά την παράδοση έζησε τον πρώτο αιώνα και στάλθηκε κατευθείαν από τον Απόστολο Πέτρο, ενώ βέβαια ιστορικές πηγές αναφέρουν την ύπαρξή του, υπάρχει δηλαδή ας το πούμε μια διχογνωμία, στα τέλη του δεύτερου αιώνα. Ωστόσο η πόλη της περιοχής αυτής του λιμανιού, της Κλάσε δηλαδή, τυχίστηκε κατά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ενώ βέβαια έχουμε και μια πολύ όμορφη απεικόνιση του λιμανιού με τα τείχη του σε ψηφιδωτό της Βασιλικής του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου. Mm-hmm. Ο οποίος θα μας απασχολεί σήμερα, ο ναός δηλαδή, mm-hmm. του 5ου ή 6ου αιώνα. Ο δεύτερος σταθμός, για να ολοκληρώσουμε με αυτό το κομμάτι, ο δεύτερος λοιπόν θεμελιώδης σταθμός, ιστορικός σταθμός, είναι αναφέρεται στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Δύση, δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Δύσης, στη Ραβένα από τον Ονόριο. Η αυτοκρατορία δηλαδή, ενώ είχε προσεγγίσει τη μεγαλύτερη επέκτασή της από πλευράς εδαφών υπό τον Τραϊανό, ο οποίος κυβέρνησε από τον 98 στο 117 μετά Χριστόν, υπέστη εχθρικές επιδρομές από γερμανικά φύλλα προερχόμενα από τα ανατολικά. Δηλαδή μια πρώτη επιδρομή έχουμε το 376 και βέβαια για την αντιμετώπιση και την πρόληψη από τέτοιου είδους καταστάσεων οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες προέβλεπαν σε διάφορες χρονικές περιόδους στη διαίρεση της αυτοκρατορίας για μια καλύτερη διακυβέρνηση και βέβαια στη συχνή αλλαγή του τόπου της πόλης πρωτεύουσας. Η τελευταία λοιπόν διαίρεση της αυτοκρατορίας έγινε το 395 από τον Θεοδόσιο. Αυτός είναι ο αυτοκράτορας ο οποίος θα παραδώσει στο γιο του τον Αρκάδιο τη μισή Ανατολική Αυτοκρατορία, φυσικά με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, και στον Ονόριο, τη μισή δυτική, η οποία περιλάμβανε την Ευρώπη, δυτικά του Ρήνου δηλαδή και Δούναβη, και την αντίστοιχη αφρικανική ακτή με πρωτεύουσα το Μιλάνο, τα Μεδιόλανα. Ο Ονόριος, για να αποφύγει τους Βυσιγότους του Αλάριχου, οι οποίοι γνωστόν είχαν κάνει και πεζομή στην Αθήνα, εξέλεξε τη Ραβένα ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, αυτού του τμήματος δηλαδή, και η πόλη περιβαλλόταν από βαλτώδεις περιοχές, ήταν παραθαλάσσια, για αυτούς τους λόγους και ήταν, ας το πούμε, απροσπέλαστη στις πάσες επιδρομές, ενώ ήταν προσεγγίσιμη όσο αφορά σε ναυτική βοήθεια από την Ανατολή. Κατά τον 5ο αιώνα λοιπόν, και όχι τον πρώτο, όπως επαναλαμβάνεται εσφαλμένα, η Ραβένα οχυρώνεται με τύχη και πραγματοποιούνται εκεί μεγάλες, πολύ μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα με τη μεταφορά του κέντρου από την περιοχή της Κλάσε στη Ραβένα και με την επανίδρυση κατά τον 5ο ή 6ο αιώνα πολλών κτηρίων λατρείας που περισσότερο ήταν βασιλικές αλλά και περίκεντρα κτήρια, μνημεία πιο πολύ, παλάτι, μαυσολία. Ο Θεοδόρηχος λοιπόν πεθαίνει το 526, ενώ οι διάδοχοί του αντιμετωπίζουν το 527 το στρατό του Ιουστινιανού, του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, αυτού του εμβληματικού. Τα Βυζαντινά στρατά λοιπόν νίκησαν και αποκατέστησαν την ενότητα, ας πούμε, της αυτοκρατορίας με το να επανακτήσουν τα κατεχόμενα εδάφια από τους βαρβάρους. Το 540 η Ραβένα καταλαμβάνεται από τους Βυζαντινούς και απελευθερώνεται η Ιταλία το 553. Κατά τα χρόνια αυτής της Βυζαντινής κυριαρχίας αποπερατώθηκαν και οι εργασίες αυτές που είπαμε, οι οικοδομικές εργασίες μνημείων που είχαν αρχίσει από τα προηγούμενα χρόνια επί Θεοδωρίχου λοιπόν. Το 568 όμως μπαίνουν στην Ιταλία οι Λογκοβάρδοι, οι οποίοι αποσπούν σε λίγα μόνο χρόνια ένα μέρος της χώρας αυτής. Όμως σε αυτό την περιοχή αυτή δεν συμπεριλαμβανόταν η Ραβένα, η Ρώμη, οι ακτές της Καλαβρίας και της Απουλίας, η Κορσική, η Σαρδινία, η Σικελία και οι ακτές της Λιγουρίας. Η Ραβένα λοιπόν συνέχισε να είναι πρωτεύουσα, αλλά απλώς ήταν λιγότερο, ας το πούμε, δραστήρια. Το Βυζάντιο λοιπόν διορίζει εκεί έξαρχο, ο οποίος παραμένει μέχρι το 751, όταν η πόλη καταλήφθηκε από τους Λογκοβάρδους, για πολύ σύντομη δηλαδή χρονική περίοδο πια. Τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί από τους Φράγκους, διαδέχθηκαν οι Πάπες. Έτσι την πόλη διοικούν μετά οι αρχιεπίσκοποι, οι τοπικοί αρχιεπίσκοποι, οι οποίοι έχουν κυριαρχία στα πρώην Βυζαντινά εδάφη. Και έτσι η Ραβένα, από το επίκεντρο της παγκόσμιας ιστορίας, μπορούμε να πούμε ότι πέφτει, ας το πούμε, υπάρχει μια πτώση σε ένα πιο έτσι συρρυκνωμένο περιβάλλον, βαίνει, ας το πούμε, συρρυκνούμενη. Μετά τον 10ο αιώνα και κατά τη μεγάλη αυτή περίοδο των αιώνων μέχρι σήμερα, υπέστη κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, αγροτικές μεταρρυθμίσεις για να αποβεί τελικά στις μέρες μας μια πόλη εκτεταμένη φυσικά πέρα από τα τείχη του 5ου αιώνα, όπως είναι φυσικό, με βιομηχανίες, με τεχνολογία. Είναι πλέον έδρα ενός σύγχρονου βιομηχανικού λιμανιού και γενικά μιας εμπορικής περιοχής. Και παρά την άνθησή της αυτής στην οικονομία, στην τεχνολογία, στο πλαίσιο, ας πούμε, των δυτικών πόλεων της Ευρώπης, προσελκύει κάθε χρόνο ταξιδιώτες οι οποίοι έρχονται με αυτό το σκοπό εκεί, να επισκεφτούν αυτά τα υπέροχα, αυτά τα μοναδικά χριστιανικά μνημεία. Και βέβαια αυτά τα μνημεία που πάρα πολύ καλά έκανε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με την ποιότητα που το χαρακτηρίζει και μεταλαμπαδεύει αυτή όλη την αξία τους, την άβρα τους, αυτή την άβρα του μικρού Βυζαντίου όντως στη Δύση, στην Ιταλία, στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία Κοντογεωργοπούλου, μετά από αυτή την πρώτη τοποθέτησή σας και πολύ ουσιαστική για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Μνημεία της Ραβένας, Καθεδρικός Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Και τα όσα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφέρουμε και στη σημερινή μας εκπομπή, νομίζουμε ότι θα δικαιολογήσουν για ακόμα μια φορά, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές μας, όπως και σε όλες αυτές τις εκπομπές του αφιερώματος του σταθμού, αυτόν ακριβώς τον τίτλο, «Τη Ραβένα υπήρξε ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή πάντοτε να συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και νομίζω, κυρία Κοντογεωργοπούλου, ότι είναι η ώρα τώρα να ξεκινήσουμε αυτή μας την βόλτα σε αυτά τα μνημεία της Ραβένας.
1: Φυσικά, μετά από την εισαγωγή, νομίζω τοποθετηθήκαμε λίγο. Και έτσι ξεκινάμε με τον Άγιο Απολλινάριο τον Νέο. Είναι ένας ναός, μια βασιλική χαρακτηριστική, η οποία χτίστηκε από τον ηγεμόνα των Γότθων, τον Θεοδόριχο, που αναφέραμε και πριν. Μιλάμε για τον 5ο αιώνα, δίπλα στο ανάκτορό του, δηλαδή στο Ρέτζιο Κεσάρουμ, και βέβαια διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά, τα οποία συμπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν όταν ο ναός παραχωρήθηκε στους Ορθόδοξους μεταξύ των ετών 556-565, δηλαδή τον 6ο αιώνα πια, μετά την ανάκτηση της Ραβένας από τα στρατεύματα του στρατηγού του Ιουστινιανού, υπό τον στρατηγό Βελισάριο, πολύ γνωστό στρατηγό, στο 540 αυτό. Αφιερώθηκε αρχικά στον Άγιο Μαρτίνο και αργότερα, τον 9ο αιώνα, η αφιέρωση είναι πλέον στον Άγιο Απολλινάριο. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να πω ότι έχουμε, δηλαδή, τα ψηφιδωτά, γιατί ο Θεοδόριχος είχε διακοσμήσει τη βασιλική ήδη με ψηφιδωτά, μέρος των οποίων έφερε τα ίχνη της πίστης της Αριανικής, βέβαια. Όταν όμως υπερίσχυσε η διδασκαλία της επίσημης εκκλησίας, αυτά όλα τροποποιήθηκαν. Όμως δεν πειράχτηκαν τα ψηφιδωτά της ανώτερης ζώνης που ήταν πάνω από τα παράθυρα, ούτε της ζώνης με τα παράθυρα και της ζώνης πάνω από τους κίονες. Στην Ιουστινιάνη εποχή όμως, για την οποία μιλήσαμε αμέσως πριν, ανήκουν τα ψηφιδωτά των 22 Παρθένων Αγίων, που, για τους οποίους θα μιλήσουμε. Έχουμε δύο πομπές, δηλαδή έχουμε πομπή γυναικών μαρτύρων και πομπή ανδρών μαρτύρων. Θα μου επιτρέψετε έτσι μία περιγραφή όσο μπορώ πιο σύντομα, γιατί είναι καταπληκτικά αυτά τα ψηφιδωτά μεταξύ 556 και 565. Έχουμε γυναικείες μορφές με πολυτελή ενδύματα πατρικίων και με φωτοστέφανο, που κρατούν πολύτιμα στέμματα. Οι μορφές αυτές, οι ραδινές, οι ψηλόλιχνες δηλαδή, έχουν όλες την ίδια στάση, καθώς στρέφονται προς την ένθρονη Παναγία. Η παράσταση χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια και μία μοναδική λάμψη που δίνει την αίσθηση μίας ανακτορικής πομπής. Τα υφάσματα είναι βαρύτιμα, αποδίδονται με πολύχρωμες ψηφίδες, με λεπτομέρειες, ενώ ο λευκός πέπλος σχηματίζεται από ψηφίδες από λευκό μάρμαρο. Η ενδυμασία τυλίγει τα σώματα των μαρτύρων και με την ποικιλία αυτή της διακόσμησης πλουτίζει την κίνησή τους, που είναι μια επαναλαμβανόμενη και ρυθμική κίνηση. Τα πρόσωπα είναι ενενικά, με μεγάλα μάτια, καθαρά περιγράμματα, και εκφράζουν την αριστοκρατικότητα και την ευγένεια των μαρτύρων που συμμετέχουν στην πομπή. Τοποθετούνται μέσα σε ένα χώρο που συμβολίζει τον παράδεισο. Έχουμε δηλαδή δέντρα, μάλιστα διακρίνουμε φοίνικες με ανοιχτό πράσινο χρώμα στα κλαδιά, πάνω σε έναν αστραφτερό χρυσό κάμπο, και πατούν σε πράσινο ανθισμένο έδαφος. Ο χρυσός κάμπος, θυμίζω στους ακροατές, είναι το φόντο, είναι το βάθος που χαρακτηρίζει συνήθως τις βυζαντινές στιχογραφίες ή τις φορητές εικόνες ή τα ψηφιδωτά. Έχουμε λοιπόν και, σε αντιστοιχεία με την πομπή των γυναικών του Βόρειου Τείχου, έχουμε τους Άγιους Μάρτυρες, τους άντρες δηλαδή, στον Νότιο Τείχο, οι οποίοι στρέφονται με τη σειρά τους προς τον Χριστό, τον ένθρονο Χριστό, σε αντιδιαστολή με τις γυναίκες που στρέφονται προς την Παναγία. Mm-hmm. Στέκουν και αυτοί μέσα σε έναν παρεμφερή χώρο παραδείσου, ανάμεσα σε ψηλούς φοίνικες με λαμπερά χρυσοπράσινα κλαδιά, επάνω σε χρυσό κάμπο και αυτοί. Σε αντίθεση όμως με τις πολυτελείς και κατάκοσμες ενδυμασίες των γυναικών, εδώ οι μάρτυρες φέρονται να φορούν έτσι λιτούς λευκούς χιτώνες και ημάτιο. Το ημάτιο είναι αυτό που λέμε το μαντό, το πανοφόρι τέλος πάντων, ο χιτώνας είναι πάντα κατάσαρκα. Ενώ ο αρχικά τιμόμενος στην εκκλησία, είπαμε Άγιος Μαρτίνος, που προηγείται, φοράει ένα πορφυρό ημάτιο. Στα πρόσωπά τους έχουμε και εδώ πέρα ιδιαίτερα, με λεπτομέρεια δηλαδή, ατομικά χαρακτηριστικά, είναι αγένιοι νέοι, με μακριά. Ή αν έχουν γένια είναι πάρα πολύ κοντή η γενιάδα. Έχουμε γέροντες με λευκά μαλλιά και γένια, ενώ όλοι έχουν κουρά. Τα μάτια είναι εκφραστικά, μεγάλα, έτσι ορθάνυχτα, καθώς βέβαια είναι εντυπωσιακή και η απόδοση της πτυχολογίας του χιτώνα, με πλατιές και επίπεδες επιφάνειες που πέφτουν κατακόρυφα, και αυτά βέβαια ανήκουν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αριστοκρατικής τέχνης της Κωνσταντινούπολης που χαρακτηρίζουν τα χρόνια του Ιουστινιανού. Θεωρώ ότι αυτό είναι πράγματι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Γι' αυτό και έκανα την περιγραφή. Φυσικά ψηφιδωτά είναι και αλλού, σε πολλούς χώρους. Έχουμε επίσης στο ναό φυσικά και ένα πρεσβυτέριο. Έχουμε τον Άμβωνα, έχουμε έτσι παρεκκλήσια, δηλαδή από τα υπάρχοντα 7 παρεκκλήσια στις πλευρές της αψίδας και στο αριστερό κλήτος της Βασιλικής. Το παλιότερο, για να καταλάβετε, φαίνεται ότι ανάγεται χρονολογικά στους αναγεννησιακούς χρόνους. Έτσι, αυτά είναι άλλης εποχής. Και έχουμε και μία κρύπτη, η οποία χρονολογείται στο μισό του 9ου αιώνα. Mm-hmm. Είναι σχήματος, έτσι, είναι σαν καμάρα μικυλινδρική, για να καταλάβετε. Είχε ένα κεντρικό διάδρομο που πιθανώς δεν οδηγούσε στην εκκλησία, αλλά αυτός ήταν χωρισμένος με ένα έτσι μικρό πορτέλο, ας πούμε, ένα θηρίδιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η κρύπτη, όπως και σε κάποιους άλλους ναούς της Ραβένας, πλέον είναι γεμάτη, δεν είναι καν επισκέψιμη, γεμίζει δηλαδή από νερά. Νομίζω, γιατί δεν είμαι και απόλυτο σίγουρη, mm-hmm. ότι είναι μόνο μία η κρύπτη αυτών των εκκλησιών της Ραβένας που παραμένει σε χρήση, είναι επισκέψιμη. Οι υπόλοιπες νομίζω ότι έχουν κατακλειστεί από νερά μονίμως. Mm-hmm. Νομίζω, αν δεν απατώμε, είναι του Αγίου Απολυναρίου in Classe που είναι προσβάσιμη. Άλλη λοιπόν είναι μονίμως κατηλημένες από τα νερά. Mm-hmm. Αυτά όσο αφορά τον Άγιο Απολυνάριο τον νέο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στον, αν συμφωνείτε, στον Άγιο Μιχαήλ.
0: Βεβαίως.
1: In Αφρικίσκο.
0: Με αυτό είναι το περίεργο ναός. Όνομα, έτσι ακούγεται
1: με
0: σε εμάς.
1: Με αυτό το περίεργο, ναι.
0: Περίεργο.
1: Πραγματικά, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι ένα, δηλαδή να αρχίσω λίγο με ένα κομμάτι, το υψούμενο σε βάση τετράγωνη, φανταστείτε, κωδωνοστάσιο αυτής της εκκλησίας, χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Μιλάμε δηλαδή, πλέον παίζει να είναι και μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης. Σε μια αυλή ακόμα φαίνονται οι πολύματα λείψανα της αψίδας, αυτής της πολυγονικής αψίδας και της μικρής αψίδας που ήταν στο βάθος του αριστερού κλήτους και ανάγονται χρονολογικά στην πρώτη κατασκευή. Υπάρχει βέβαια και ακόμη σήμερα ο περιβάλλον χώρος δεξιά της αψίδας, αυτός όμως είναι σύγχρονος με το κωδωνοστάσιο. Ωστόσο η εκκλησία είναι από τις αρχαιότερες της πόλης, σε μια παλιότερη φάση φυσικά. Οικοδομήθηκε από τον Ιουλιανό Αργεντάριο, καθαγιάστηκε από τον επίσκοπο Μαξιμιανό και αυτό έγινε τον 6ο αιώνα, όχι πριν από το τέλος του των μέσων του και όχι πριν από το τέλος του 547-48. Το ψηφιδωτό που κοσμούσε την αψίδα της εκκλησίας αποκτήθηκε το 1843 από την αυλή της προσίας και σήμερα βρίσκεται στο Βερολίνο. Έχει αποτυχιστεί δηλαδή. Όπου και εκτίθεται από το 1904 στα νέα κτίρια του Kaiser Friedrich Museum. Σήμερα, αν δεν απατώμε, έχει αλλάξει όνομα, είναι Bode. Bode Museum. Έχει υποστεί ζημιές και μαζί και άλλες, έτσι, είχε άτυχες στιγμές, μεταξύ των οποίων μία συνέβη το 1951-1952 όταν του αφαίρεσαν σχεδόν πλήρως την αρχική του αξία. Τώρα, αυτός ο όρος, ο περίεργος όρος, Αφρικίσκο δηλαδή, θα φαινόταν ότι σχετίζεται με τη Φρυγία, μάλλον, που ήταν η περιφέρεια της Μικράς Ασίας. Τοπικά όμως κατονόμαζε τη συνοικία στην οποία ψωνόταν η εκκλησία. Δηλαδή έτσι ονομαζόταν η εκκλησία, στο πούμε κάπως σαν ενορία, για να το κάνω κάπως πιο σαφές, της συγκεκριμένης εκκλησίας. Αυτά όσο αφορά τον Άγιο Μιχαήλ. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος υπήρξε Εκκλησία των Αριανών Επισκόπων και εδώ έχουμε αυτή τέλος πάντων την κατάσταση. Η Εκκλέσια Μάτριξ των Γότων, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού. Και ονομάζονταν επίσης Ανάσταση των Γότων, Ανάσταση Γκοτόρουμ στα λατινικά. Όπως όλες οι αριανικές εκκλησίες, και αυτή επανακαθαγιάζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Ανιέλο από το γύρω στο 560-565 μετά την επιστροφή των Βυζαντινών και αφιερώνεται στον στρατιωτικό Άγιο Θεόδωρο. Σήμερα άμα δει κανείς την όψη της εκκλησίας δεν είναι ιδιαιτέρως διαφορετική από την αρχική. Όπως όλες οι εκκλησίες της Ραβένας, το δάπεδο, οι κοίονες, οι πόρτες έχουν υψωθεί στο υπόψη μνημείο του 16ου αιώνα, αλλά δεν έχει αλλάξει η δομή και η εγκατάσταση. Στην πρόσωψη δηλαδή δεσπόζει στο άτου 1500, αρκετά προχωρημένη εποχή, η οποία είναι διαμορφωμένη, για να καταλάβετε γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να δείχνουμε εικόνες, φωτογραφίες. Διαμορφωμένη λοιπόν με 5 μεγάλα τόξα και με μία ψίδα στην μικρή βόρεια πλευρά. Τα τόξα φανταστείτε ότι στηρίζονται, υποστηρίζονται μάλλον, με 8 κίονες κατασκευασμένους από πέτρα Ίστριας και ελληνικό μάρμαρο. Τρεις από αυτές τους κίονες, τρεις από αυτούς τους κίονες είναι διακοσμημένοι με λοβούς στο κατώτερο μέρος, ενώ πάνω έχουν έτσι υλικοειδή κοσμήματα στο ανώτερο τμήμα. Μερικοί κίονες παρουσιάζουν ένα σταυρό, την αποτύπωση ενός σταυρού, και θα έπρεπε λογικά να αποτελούν μέρος ενός κυβωρίου της εκκλησίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στοά, ας πούμε, αυτό όλο, έτσι, αφήνει ελεύθερο το ανώτερο μισό της πρόσωψης σε ένα σχήμα καλύβας, στην οποία φανταστείτε ένα πολύ μικρό παράθυρο που ανοίγεται. Κάτω από τη στοά έχουμε 4 θύρες, 3 εισόδους ουσιαστικά στην εκκλησία και μία, η τέταρτη δηλαδή θύρ, μικρότερη τέλος πάντων, στην νότια πλευρά. Στα επιστήλια είναι γραμμένες λατινικές επιγραφές, παραδείγματος χάρη στην αριστερή θύρα είναι το Implemini Santo, δηλαδή πληρωθείτε με το Άγιο Πνεύμα. Στην κεντρική πύλη Nolite Contristare Spiritum Sanctum, μην λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Στη δεξιά θύρα Spums Nolite Extinguere, μην εξαφανίσετε το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην πύλη της νότιας πλευράς της Στοάς Ingredientes Exeuntes O Custodi Deus, Κύριε Θεέ, φύλαξε αυτόν που εισέρχεται και αυτόν που εξέρχεται. Οι μαρμάρινες παραστάσεις είναι από τον 16ο αιώνα, 1500. Στην αρχή φανταστείτε ότι η εκκλησία δεν είχε ούτε αυτό το τετράστο, ούτε και νάρθηκα, δηλαδή πρόναο. Στις εξωτερικές πλευρές, όπου έχουμε διαδοχικά τόξα, ανοίγονται παράθυρα που στη δεύτερη σειρά είναι εντυχισμένα. Το χαμηλό μέρος του βορείου τείχου ανακατασκευάζεται μετά τον τελευταίο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι βομβαρδισμοί, φανταστείτε ότι κατέστρεψαν τα παρεκκλήσια, όχι τα αρχικά. Που άνοιγαν στο αριστερό κλήτος και που δεν έχουν επανακατασκευαστεί. Αυτά προσθέθηκαν τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Η εκκλησία, μάλλον μικρότερη από τις άλλες εκκλησίες της Ραβένας, αισθητά μικρότερη, είναι τρίκλητη, δηλαδή αυτά τους εσωτερικούς διαδρόμους εννοώ, τα οποία κλήτη, τα τρία, χωρίζονται με 14 κιονές που φέρουν κιονόκρανα, τα οποία δεν προέρχονται από ανατολικά εργαστήρια, αλλά από εκεί, από τοπικούς τεχνίτες. Τα κιονόκρανα, θα λέγαμε ότι είναι κορινθιακά, κορινθιακού ρυθμού δηλαδή, αποτελούμενα από τις γνωστές σειρές φιλονάκαμφας, 2, επάνω από τις οποίες προβάλλουν έλικες, και ο άβακας είναι διακοσμένος και αυτός με άνθος και ένα μικρό σταυρό αναπλευρά. Στο βόρειο κλήτος έχουμε και εκεί 7 παράθυρα, ενώ στο νότιο μόνο 6, επειδή στη μέση ήταν μία πόρτα, μία θύρα, της οποίας σώζονται τα ίχνη που οδηγούσε στα επισκοπικά κτίρια. Η ίχνη αυτών των αρχαίων θυρών παρατηρούμε επίσης στο εσωτερικό της πρόσωψης. Το πρώτο δάπεδο, το αρχικό ας πούμε δάπεδο, είναι 1,80 περίπου μέτρα βάθους και γι' αυτό ο εσωτερικός χώρος είχε μια μεγαλύτερη φορά. Στους τοίχους του κεντρικού κλήτους φαίνονται τα ίχνη ακόμα των αρχικών 6 παραθύρων που είπαμε. Ο άμβωνας είναι φτιαγμένος, πάρα πολύ ωραίος, είναι φτιαγμένος από ελληνικό μάρμαρο, είναι του 6ου αιώνα και έχει διακοσμηθεί σε όλες του τις όψεις. Εκεί δηλαδή που ανεβαίνει ο ιερέας για να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Σε κάθε όψη έχουμε πλάγια 2 σταυρούς επί μιας σφαίρας, ενώ στο κεντρικό και κυρτό κάπως μέρος υπάρχουν κιονίσκοι, ραβδοτοί, οι οποίοι σχηματίζουν τρία ανοίγματα στη στήλα ψίδας, και κάτω από αυτά διακρίνονται φυτικά διακοσμητικά πολύ όμορφα στοιχεία. Η αψίδα είναι πολυγονική στο εξωτερικό της, έχει τρία παράθυρα, ενώ η μεγάλη Αγία Τράπεζα περιβάλλεται με αγγέλους τέχνης μπαρόκ. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην Αγία Τράπεζα. Το παρεκκλήσιο στο βάθος του αριστερού κλήτους, το οποίο είναι προγενέστερο του 16ου αιώνα, είναι φωδιασμένο με Αγία Τράπεζα και αυτό, και βέβαια, και με διακοσμημένο και ζωγραφισμένο το μικρό τρούλο, τον τρουλίσκο όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, γιατί πρέπει να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, κυρία Κοντογεωργοπούλου, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε σε όλη αυτή την αφήγηση που έχει να κάνει με τα μνημεία και τις λεπτομέρειες αυτών των μνημείων, που όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, μπορεί κάποια από αυτά να μην είναι τα πιο γνωστά μνημεία, από τα πιο γνωστά μνημεία της Ραβένας, έχουν όμως να μας αφηγηθούν μια εξαιρετική ιστορία επίσης, όπως καταλαβαίνουμε από τα στοιχεία που μας δίνεται. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μνημεία της Ραβένας, καθεδρικός Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκείνα τα μνημεία με τα οποία επιχειρούμε σήμερα να αναδείξουμε μία ακόμα όψη από αυτές τις πολλές βυζαντινές όψεις, θα τολμούσαμε να πούμε, της Ραβένας. Άλλωστε και ο γενικότερος τίτλος του αφιερώματος μας παραπέμπει εκεί, στο Ραβένα, δηλαδή ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντοτε μας περιγράφει με έναν εξαιρετικό τρόπο όλα αυτά τα μνημεία, ώστε να μπορούμε κι εμείς να οπτικοποιούμε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, σε ένα ραδιόφωνο, όλα αυτά τα πραγματικά υπέροχα πράγματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος, τα υπέροχα μνημεία καλύτερα που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην περιοχή της Ραβένας ακόμα και σήμερα. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε λοιπόν τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας για όλα όσα αναφέρουμε στην πορεία αυτού του αφιερώματος, και μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, ο λόγος πάλι σε εσάς, μιας και πριν από λίγο ολοκληρώσαμε και τις αναφορές μας στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Τι θα δούμε τώρα, γιατί θα μιλήσουμε καλύτερα?
1: Θα δούμε τον τελευταίο ναό που απασχολεί εμάς. Mm-hmm. Τους άλλους θα τους δείτε με τον καθηγητή μου αύριο, αν δεν απατώμε τον κύριο Κιλέ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι λοιπόν, να μιλήσουμε για τον καθεδρικό ναό, και αν μας μείνουν λίγα λεπτά, μπορώ να συμπληρώσω κάποια στοιχεία για τον Άγιο Απολλινάριο τον Νέο, με τον οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Ο καθεδρικός λοιπόν ναός, στον τόπο τώρα που υπάρχει, που έχει ψωθεί αυτός ο ναός, άλλοτε ανυψωνόταν η πρώτη μεγάλη εκκλησία της Ραβένας, που στην αρχή ήταν αφιερωμένη στην Ανάσταση.

στο εσωτερικό και εξωτερικά πολυγονική, επενδυμένη με μάρμαρο, παντού διακοσμημένη με ψηφιδωτά και κατά την παρέλευση των εποχών είχε υποστεί αναστηλώσεις, ανακατασκευές, ανακαινήσεις, οι οποίες φυσικά προκάλεσαν αλλαγή στη φυσιογνωμία της και της προσέδωσαν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία μιας βασιλικής πια του 9ου ή 10ου αιώνα. Η κατάρριψή της το 1733 έδωσε τη θέση στο σημερινό Μητροπολιτικό Ναό, που γι' αυτό είπε ότι είναι αρκετά, είναι νέος ας πούμε. Η εκκλησία ήταν πλούσια από αρχαία έτσι, από αρχαίες ενθυμίσεις και μεταξύ τόσων στοιχείων και αρχικών κομματιών αρκεί να αναφέρουμε ένα μεγαλειώδες ψηφιδωτό του οποίου η ανασύνθηση ας πούμε είναι το 1112. Από την αρχική ουρσία εκκλησία λοιπόν του 5ου αιώνα διασώζονται τα κυκλειδώματα εκτιθέμενα στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο, μερικοί κιονίσκοι εκ νέου σε χρήση. Το τμήμα του τείχου τώρα μεταξύ της γωνίας της πρόσωψης και του κοδοναστασίου, όπου εμφανίζεται και μία πόρτα έτσι περιτυχισμένη, που αναφέρεται από κάποιους ότι και αυτό είναι λείψανο του αρχικού ναού, είναι με περισσότερη πιθανότητα τελικά μία ανακατασκευή εποχής, πιο μετά, έτσι όταν γύρω στο 1000 ανυψώθηκαν οι κίονες και ίσως ανακαινίστηκαν και οι περιμετρικοί τείχοι. Παραμένει λοιπόν επιπλέον, αλλά όχι από την αρχική εκκλησία, η κρύπτη και εδώ του 10ου αιώνα, κατασκευασμένη για τη μεταφορά εκεί των σωμάτων των επισκόπων από τη Βασιλική του Αγίου Πρόβου στην περιοχή της Κλάσε. Το κοδοναστάσιο χρονολογείται στον 10ο ή και 10ο αιώνα. Επίσης έχουμε μερικά σπαράγματα του ψηφιδωτού αυτού που είπα πριν του 1112. Της σημερινής εκκλησίας προηγείται μία, έχουμε δει σαν πρώτο τμήμα, μία στοά ευρύχωρη, δωρική, που ανοίγει στην είσοδό της, στην πρόσωψή της, με τρία μεγάλα τόξα. Φανταστείτε, δηλαδή εντυπωσιακή πολύ, με χαρακτηριστικές ισχυρές έτσι, κολόνες, πεσούς. Η αρχιτεκτονική της παρουσιάζει μία έτσι γραφικότητα με στοιχεία από την πολύ όμορφη πέτρα της Ίστριας και κόκκινα έτσι τουβλάκια, πλίνθους. Αριστερά της στοάς έχουμε το κοδοναστάσιο το κυλινδρικό, το οποίο είναι σε τέσσερις κατασκευαστικές φάσεις φτιαγμένο. Η πιο παλιά φάση είναι με στενά παράθυρα μονόλοβα τα λέμε, ένα λοβό δηλαδή. Και βέβαια η κεντρική θύρα της εισόδου, το ναό μετά τη στοά, είναι και αυτή ευρύχωρη και περιστοιχίζεται από δύο κίονες ελληνικού μαρμάρου, οι οποίοι προέρχονται από την αρχαία βασιλική για την οποία μιλήσαμε πριν. Mm-hmm. Το εσωτερικό είναι ευρύχωρο, η εκκλησία γενικά είναι επίσημη, φωτεινή, τρίκλητη. Στο δάπεδο έχουμε μάρμαρο έτσι, από διάφορες προελεύσεις, τα οποία κυρίως μάρμαρα προέρχονται από την κατεδάφιση της πρώτης βασιλικής, όπως κίονες, κιονόκρανα, πεσούς. Έχουμε έτσι μέλισσα, ανάβακες από κορινθιακούς κίονες. Mm-hmm. Έχουμε στο δεξιό κλήτος τρία ιερά θυσιαστήρια του 18ου αιώνα. Στο δεύτερο έχει τοποθετηθεί σαρκοφάγος που σύμφωνα με την επιγραφή περιέχει τα λείψανα των δύο επισκόπων Εσουπεράντσιο και Μαξιμιανού. Τα λείψανα του τελευταίου, του Μαξιμιανού, δηλαδή, τοποθετήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην πρόσωψη της σαρκοφάγου έχουμε τις μορφές του Χριστού, έτσι να μιλά, σαν να μιλά, με το χέρι του σαν να μιλάει, του Αποστόλου Παύλου με ένα βιβλίο και του Αποστόλου Πέτρου με το Σταυρό, σαν να βγάζει έτσι κάποιο επιφώνημα, ενώ στα άκρα παρίστανται δύο φοίνικες και δύο κιονίσκοι. Στις πλευρές, δηλαδή, απεικονίζονται αριστερά διακοσμητικά θέματα και στα δεξιά σταυρός και το μονόγραμμα του Χριστού. Στην πίσω πλευρά που δεν είναι ορατή αναπαρίστανται δύο παγόνια με μονόγραμμα στο κέντρο και δύο κυπαρίσια στα πλάγια. Η σαρκοφάγος χρονολογείται στη δεύτερη δεκαετία του 5ου αιώνα. Απέναντι στο τρίτο τώρα ιερό θυσιαστήριο υπάρχει ένας άμβωνας μονολυθικός, ένα κομμάτι δηλαδή από τη βάση ως την κορυφή. Ο ευρύχωρος αυτός χώρος, ο διακοσμημένος του άμβωνα, διαιρείται σε 36 διάχωρα για κάθε μία από τις δύο προσώψεις. Φανταστείτε, σε κάθε διάχωρο μέσα, το οποίο είναι χωρισμένο από τα άλλα με δύο πλαίσια διακοσμημένα, παρίσταται κάποιο ζώο, δηλαδή αρχίζοντας από πάνω, πρόβατα, παγόνια, ελάφια, περιστέρια, πάπιες, ψάρια, όλα είναι στραμμένα αυτά προς το κέντρο. Αυτά τα ζώα απεικονίζονται επίπεδα σχεδόν, δηλαδή μιας τέχνης βέβαια βυζαντινής τεχνικής που έχει αυτό το επίπεδο μερικές φορές, αυτό το ναΐφ.
χάρη στην υπάρχουσα επιγραφή που μνημονεύει το επίσκοπος,

0: μνημονεύει μάλλον τον επίσκοπο Ανιέλους, ο οποίος παρήγγειλε τον άμβονα, τον εν λόγω άμβονα. Αυτός πρέπει να έχει κατασκευαστεί λοιπόν μεταξύ του 555-570, δηλαδή κατά την επισκοπική περίοδο του παραπάνω ιεράρχη. Για να ανεβεί κανείς στον άμβονα έχει δύο δυνατότητες, δύο κλίμακες με πέντε σκαλοπάτια, πέντε βαθμίδες και άλλες τρεις τοποθετημένες ελικοειδώς. Και φανταστείτε λοιπόν είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ο δεξιός βραχίωνας τώρα του εγκάρσιου κλήτους συνιστά το παρεκκλήσιο της Θεοτόκου του Ιδρώτα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ιδρώτα.
0: Όταν είδα, ναι, έχουμε τη Μάντρε ντε λα Κονσολατσιόνε στους δυτικούς πολλοί που έτσι την ευλαβούνται και πολλές φορές απεικονίζεται στην δυτική τέχνη. Και αυτό είναι καθαρά δυτικό στοιχείο, η Μάντρε ντε λα Κονσολατσιόνε. Εδώ λοιπόν είναι η Μαντόνα ντελ Σουντόρε του Ιδρώτα, που ιδρύθηκε το 1630. Ακούστε τώρα γιατί. Γιατί ονομάζεται έτσι, για την αποτροπή εξάπλωσης της πανούκλας.
1: Μάλιστα.
0: Που προκαλούσε ιδρώτα και η ίδια η ασθένεια και από το φόβο. Η οποία λοιπόν παρά τη διαδοσία.
1: Δεν έχουμε
0: της
1: ξανακούσει
0: πανούκλας,
1: κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
0: Μα, ναι. Είναι αυτό που λέμε όσο ζούμε μαθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν έφυξε τη Ραβένα αυτή η αρρώστια και ίσως εξού και η αφιέρωση στην Μαντόνα ντελ Σουντόρε. Σε παρεκκλήσιο είναι τοποθετημένος μικρός πίνακας με παράσταση της Θεοτόκου της Βρεφοκρατούσας από το 1300 της σχολής Ρίμινη. Αυτός ο πίνακας θυμόμενος ιδιαίτερα από τον 15ο αιώνα χάρη σε θαυματουργικές ροές αίματος από τη Θεοτόκο. Έχουμε λοιπόν επίσης τη σαρκοφάγο του Αγίου Ρινάλντο, του Αγίου Ρινάλδου επί το ελληνικότερο, η οποία έλαβε την ονομασία της από τον αρχιεπίσκοπο, τον παραπάνω αρχιεπίσκοπο Ραβένα, Ρινάλντο ντα Κονσορέτζιο, που πέθανε το 1321 και ενταφιάστηκε στη σαρκοφάγο τη συγκεκριμένη. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα και χαρακτηρίζεται βέβαια για τη μεγαλοπρέπειά της, το υψηλό επίπεδο της τέχνης. Στην πρόσωψη έχουμε την παράσταση του Χριστού σε θρόνο, κάτω από τον οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό και πηγάζουν οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου. Mm-hmm. Ο Χριστός τίνει το δεξί χέρι στον Απόστολο Παύλο, κρατεί στο αριστερό ένα ανοιχτό ηλιτάριο, βιβλίο δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος στρέφεται προς τον Χριστό με τα χέρια καλυμμένα με ύφασμα, με στεφάνι, ενώ ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από στεφάνι, φέρει και ένα σταυρό στους ώμους. Πίσω από τους δύο κορυφαίους Αποστόλους έχουμε δύο φοίνικες σχηματοποιημένους πάλι, έτσι επίπεδους, ενώ λεπτά σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό. Δύο μικροί κύονες στη γωνία κλείνουν αυτή την πολύ όμορφη παράσταση. Σε μία από τις δύο πλευρές παρίσταται αγκείο με πλούσια έξοδο κλιματίδων, ενώ στην άλλη το μονόγραμμα του Χριστού. Στην πίσω πλευρά, κάπως πιο χοντροκομμένα, έχουν σκαλιστεί πάλι κλιματίδες και παγόνια, που είναι έτσι με τοπικά, αντιμέτωπα μάλλον, σε ένα μεγάλο δίσκο με το χρίσμα, από που κρέμονται τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω. Το κάλυμα είναι ημικυλινδρικό, καλυμμένο με φύλλα, σαν λόγχες φύλλα. Και ήθελα να πω βέβαια ότι και αυτό με τον Χριστό, αυτό πάρα πολύ ωραίο, που πηγάζουν από τα κάτω, έτσι, από τα πόδια του Χριστού, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου. Μου θυμίζουν έτσι τη ρίση του Χριστού, ότι όποιος αναζητήσει εμένα δεν θα διψάσει τον αιώνα, και από μέσα του λέει θα είναι τα ύδατα, θα πηγάζουν από μέσα του. Νομίζω έτσι ότι ενσαρκώνει αυτή την, κάπως έτσι τη θυμάμαι, ρίση. Έχουμε και τη σαρκοφάγο τώρα του Αγίου Βαρβατιανού. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο, για να μην μπερδέψω έτσι με πολλά στοιχεία το κοινό μας. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την εκκλησία. Για τον Άγιο Βαρβατιανό, τέλος πάντων να μην τον αδικήσω, θα πω απλώς ότι προέρχεται από την εκκλησία του Αγίου Λαβρεντίου, από την Κεσάρια δηλαδή, και είναι και αυτός χρονολογικά δηλαδή ανάγεται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Το 1568 κατατέθηκαν στην παραπάνω σαρκοφάγο τα λείψανα του ομολογητική συμβούλου της Γάλλας Πλακιδίας του Βαρβατιανού. Στην πρόσωψη εκεί έχουμε πάλι κιονίσκους, κιονόκρανα, έτσι για να μην κουράζω. Έχουμε τον Χριστό στο κέντρο με φωτοστέφανο, ανοιχτό βιβλίο και εδώ τον Απόστολο Πέτρο, τον Παύλο με βιβλία κτλ. Έχουν ρητορική στάση θα πω. Ενώ στα πλευρικά ψηδώματα έχουμε αναπαράσταση δύο αγκίων με λαβές και με τρίφυλλα φυτά. Τριφύλλοι, ας πούμε. Στις πλευρές, σε κάθε αψίδωμα, έχουμε δύο κυροπήγια τρίποδα με αναμένα κυριά, ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται σταυρός με μονόγραμμα πάλι του Χριστού. Στην πίσω πλευρά, που στην άλλη σαρκοφάγο είναι κάπως φωτορκωμένη, εδώ δεν είναι έτσι, έχουμε δύο πρόβατα ωραιότατα, αντιμέτωπα, και το κάλυμα, ημικυλινδρικό, φέρει στο κέντρο στεφάνι που περικλεί το μονόγραμμα, εδώ το Α, το Ω. Και τέσσερις ρόδακες, είναι σαν έτσι μαργαρίτες για να φανταστείτε. Το στεφάνι περιστοιχίζουν δύο μεγάλοι διακοσμημένοι σταυροί Και υπάρχει ένα τέταρτο ιερό θυσιαστήριο επίσης. Έχουμε την Αψίδα, 4 μεγάλοι πίνακες των καλύτερων ζωγράφων, των πρώτων του 1800, κοσμούν το χώρο αυτό. Και βέβαια η καλλιτεχνική κατεργασία της Αγίας Τράπεζας εντάστηκε αυτή στον ίδιο αιώνα, δηλαδή στο 1800, δηλαδή μιλάμε για αρχή 19ου αιώνα. Στο αριστερό κλήτος τώρα, ζωγραφικοί πίνακες, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, μου έρχεται τώρα στο μυαλό του Ρένι, Τζουίντο νομίζω Ρένι, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τα άλλα ονόματα, διακοσμούν τους στίχους του παραπάνω κλήτους. Η κατασκευή του παρεκκλησίου που έχουμε και εδώ ανάγεται στον 17ο αιώνα και χάρη στην πλούσια ζωγραφική διακόσμησή του και πάλι από τον Τζουίντο Ρένι και τους άξιους μαθητές του έλαβε και την ονομασία του. Αν θέλετε τώρα να συμπληρώσουμε κάτι με τον
1: Άγιο
0: Πολυνάριο.
1: Τα στοιχεία για τον Άγιο Πολυνάριο, ναι, που μας είπατε.
0: Λοιπόν, μίλησα περισσότερο έτσι κατανάλωσα χρόνο πριν για να περιγράψω την πομπή ανδρών και γυναικών που είναι πάρα πολύ όμορφη σε αυτή την εκκλησία που ξεκινήσαμε τον Άγιο Απολυνάριο το Νέο. Λοιπόν, χάρη στις επιγραφές που υπάρχουν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλά πράγματα και Αγίους και ας πούμε αναφέρονται οι Άγιοι Μαρτίνους, Κλιμέντιους, Κλέμες, διαβάζω τα λατινικά ονόματα, Σίστους, Λαουρέντιους, Ιπολίτους, Κορνέλιους, Σεζάριους, Ιωάννες, Πάουλους, Βιτάλης, Κερβάσιους, Προτάσιους, Ουρσίκινους, Ναμπόρ, Φελίξ, Απολυνάρης, Σεμπαστιάνους, Ντέμιτερ, Πολυκάρπους, Δικέντιους, Παγκράτιους, Κρυσόγονους, Πρότους, Ιακίνθους που γιορτάσαμε και χθες τον Άγιο Ιάκυνθο, Σαμπίνους. Για τις Άγιες Γυναίκες, για τις οποίες προείπα, αλλά δεν ανέφερα τα ονόματά τους, αναφέρονται η Εφήμια, Πελάγια, Αγκάθα, Ανιές, Σεσίλια, Εουλάλια, Κρισπίνα, Λουτσία, Βαλέρια, Βιτσέντια, Περπέτουα, Φελίσιτας, Γιουστίνα, Αναστάζια, Ντάρια, Εμερεντιάνα, Παουλίνα, Βικτόρια, Ανατόλια, Κριστίνα, Σαβίνα και Ουτζένια. Το σύντομο χρονικό διάστημα που χωρίζει τα ψηφιδωτά του Θεοδόρυχου τώρα, του Γότφου ηγεμόνα δηλαδή, από τα Ιουστινιάνια, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι μια απόσταση, όταν το Βυζάντιο την κατέλαβε, είναι 50 χρόνια δηλαδή διαφορά, δεν εμποδίζει κάποια σπουδαία διαφορά της τεχνοτροπίας. Οι ψηφωτές, όπως τους λέμε, ή οι μουσωτές, οι ψηφιδογράφοι ας πούμε του Θεοδωρίχου, προφανώς είχαν εργαστεί και αυτοί υπό την επίδραση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής παράδοσης, που ήταν βέβαια γνωστή για την πλαστικότητα των μορφών, για τον ρεαλισμό των χειρονομιών, του τοπίου, ενώ οι ψηφοδέτες του Ιουστινιανού εκφράστηκαν διαμέσου των κανόνων μιας κάπως διαφορετικής αντίληψης της τέχνης, της βυζαντινής πια, η οποία έτεινε να σχηματοποιεί, να εξαϊλώνει, να καθιστά έτσι, πιο πνευματικές τις μορφές, να τις τοποθετεί σε μια υπερβατική ατμόσφαιρα, μια υπερφύη πραγματικότητα θα λέγαμε. Παρατηρώντας από αριστερά προς τα δεξιά, αναγνωρίζουμε προπαντός την πόλη Κλάσε στα ψηφιδωτά τώρα, με τα τείχη της, τα παλάτια, διακρίνουμε ίσως ένα αμφιθέατρο, το υδραγωγείο, τη θάλασσα, τα πλοία, τα κουπιά, τα πανιά. Είναι μια ολόκληρη περιοχή. Είναι μια εξαιρετική παράσταση, στην οποία η ζωή και η δραστηριότητα που μαρτυρούνται από τα πλοία στη θάλασσα μεταφέρεται με τη φαντασία στην πόλη. Αυτό δηλαδή που είναι στο λιμάνι το έχουν κάνει μέσω της τέχνης να είναι στην πόλη μέσα από αυτό το υπέροχο ψηφιδωτό. Πέραν αυτού είναι και η πρώτη απεικόνηση μιας ιστορικής πόλης καθορισμένης που εμφανίζεται εντεύθεν των Άλπιων όπως λέμε. Από την περιτυχισμένη ζώνη οι Βυζαντινοί έχουν αφαιρέσει τις παραστάσεις των προσώπων της αυλής του Θεοδόρυχου. Τα ίδια πράγματα βάντα στην ανθρώπινη φύση. Έχουν εξαλείψει 5 μορφές, 2 μεταξύ του πύργου, του λιμανιού, του πυργίσκου. Καταλαβαίνετε. Από την Κλάσε λοιπόν εξέρχεται η πομπή για την οποία μίλησα στην αρχή της εκπομπής των Παρθένων Αγίων, που καταλαμβάνει σχεδόν όλη την πλευρά και που οδηγείται στο βάθος. Αυτό όμως το περιγράψαμε πριν. Και βέβαια προχωρώντας από τα δεξιά προς τα αριστερά, παρατηρούμε το παλάτι του Θεοδόρυχου. Στο οποίο μεταξύ των οικειών διακρίνονται ίχνη επεμβάσεων της επίσημης εκκλησίας για να εξαλείψουν πρόσωπα που ανήκανε στους Αριανούς, στην Αριανή αίρεση δηλαδή, ή στη Γοτθική αυλή. Οι μορφές που αφαιρέθηκαν λοιπόν έχουν αντικατασταθεί με απαλά παραπετάσματα. Το μεγάλο παλάτι αναπτύσσεται σε ευρύτητα έτσι και πολυτέλεια, όλη την πολυτέλειά του, αποκαλύπτοντας στα νότα του άλλα κτίρια της πόλης. Στο μέσο των δύο πλευρικών εξωστών υπάρχει ένα ωραίο περιστήλιο ευρύ, Και εκεί είναι γραμμένη επιγραφή Palladium. Mm-hmm. Στο άκρο δεξιό το ρικονίζεται θύρα, που φαίνεται μια καθισμένη μορφή, ενώ στο υπέρθυρο έχουμε τις μορφές του Χριστού, που συντρίβει με το σταυρό του ένα φίδι και δύο αποστόλους. Από το παλάτι αναχωρεί η πομπή των μαρτύρων ανδρών, για την οποία μιλήσαμε πριν. Είδατε πώς όλα συμπληρώνουν το παζλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και τον ένθρωπο Χριστό, είπαμε, οι γυναίκες στην Παναγία και εισέρχονται, οι άντρες εξέρχονται και έχουμε τον ένθρωπο Χριστό εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και άλλες ζώνες βέβαια. Έχουμε σειρές παραθύρων, παρίστανται πάλι μορφές. Στις ζώνες των διαχώρων, κάτω από την οροφή, έχουμε τη θεραπεία των τυφλών, της Ιεριχού, στην Πόρνη, τη Σαμαρίτιδα, στο Φρέαρ του Ιακώβ, την Ανάσταση του Λαζάρου. Τι να σας πω τώρα, τον οβολό της Χήρας, τη θεραπεία του παραλυτικού στην Καπερναούμ, του κατεχομένου, τη θεραπεία, τη θεραπεία της Βηθεσδά, του παραλυτικού της Βηθεσδά εννοώ. Τι να πω, δηλαδή. Ως προς το πρώτο διάχωρο, είναι σήμερα δύνατη η αναγνώριση του θαύματος της μεταβολής του νερού σε κρασί, που έχουμε το γάμο της Κανά δηλαδή, γιατί στην αναστήλωση που έγινε το 1854 είχαν αλλάξει, δηλαδή αντί για ιδρύες έχουμε κάνιστρα ας πούμε. Μπήκαν άλλα πράγματα δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι έγιναν κάποιες επεμβάσεις. Έχουμε σκηνές επίσης που αφηγούνται το μυστικό δείπνο, τον Χριστό, στο όρος των Ελαιών, το φίλημα του Ιούδα. Έναν εξαιρετικό δηλαδή αφηγηματικό κύκλο που στο δεξιό τοίχο πάλι έχουμε σκηνές μεγαλύτερης δραματικότητας και πρόκλησης, όπως το Χριστό στο όρος των Ελαιών, το φίλημα του Ιούδα, το Χριστό με τον Πιλάτο, την απιστία του Θωμά. Επίσης στην εκκλησία υπάρχει ένα πρεσβυτέριο, μια αψίδα, ο Άμπωνας φυσικά, ένα πολύ ωραίο δάπεδο. Το αρχικό δάπεδο της Βασιλικής, το αρχικό επίπεδο της Βασιλικής που είναι σε βάθος ενός μέτρου και 20 εκατοστών. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία μπορεί κανείς να τα βρει, γιατί δεν υπάρχουν έτσι, δεν έχω ανακαλύψει κάτι, πρέπει να είναι πάρα πολύ ειδική η μελέτη. Φυσικά στον τόμο για τα Βυζαντινά ψηφιδωτά της εκδοτικής Αθηνών και σε ένα θαυμάσιο βιβλίο που ανακάλυψα αυτές τις μέρες με αφορμή την εκπομπή του Βυζαντινολόγου, καθηγητή Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, κυρίου Χαραλαμπίδη. Είναι πολύ πρόσφατο το βιβλίο, αν δεν απατώμε, είναι δηλαδή 2023. Όχι, πρέπει να είναι αρκετά πιο παλιό, συγγνώμη, αλλά είναι εξαιρετικό, τα μνημεία της Ραβένας. Ξαναλέω, του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, όπου υπάρχει περιγραφή ακριβής για τα, όχι μόνο για αυτά που είπαμε σήμερα, για τα περίκεντρα κτίρια, για τα βαπτιστήρια, για τις κρύπτες και βέβαια για τα πάρα πολύ γνωστά μνημεία που θα ακούσετε και από τον κύριο Γκιολέ και από άλλους ειδικούς. Αυτά,
1: νομίζουμε ότι πραγματικά τα όσα μας αναφέρετε είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ προσεγγίσιμα, θα το πούμε έτσι, αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. Πρέπει να γίνει μια έρευνα και κυρίως για τα μνημεία εκείνα της Ραβένας, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν έχουν το ίδιο υλικό με τα άλλα πολύ πιο γνωστά μνημεία. Άρα είναι ένας ακόμα λόγος αυτός να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Κοντογεωργοπούλου, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, και για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για τον κόπο να συλλέξετε αυτό το υλικό και να το παρουσιάσετε σε εμάς σήμερα με αυτόν τον όμορφο τρόπο.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί και εγώ είχα την ευκαιρία να δω πράγματα που δεν ήξερα τόσο πολύ καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούσατε την εκπομπή «Μνημεία της Ραβένας», καθεδρικός Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, Άγιος Μιχαήλ, Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος και τα λοιπά, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

Ο νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη Χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας, και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό, και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός: «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δε δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας: «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου με τη φαντασία μου, και εγώ έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ο σπόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξενασφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Η ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα».

παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε, «παπιστές γινήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώσεις στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν, και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα, που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού? Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνθης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ, ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά.

όσοι απομακρύνονται από το Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του, κι αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά: αδιαλείπτως προσεύχεστε.

Ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη σκέψη, και ας προσέλθουμε με αγάπη και καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία. Πραγματικά, αν οι σιδηρουργοί και οι χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από το χαλκό χρυσό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται κατά το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτήτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος. Διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια, όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της. Ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και ο άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καυχιέται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες. Χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό, είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλησε ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος με την ταπείνωση και γλιστράς από τη γνώση της αλήθειας του Θεού. Διότι εάν κατ' οικονομίαν εισακουστεί ένα τέτοιο παράλογο αίτημα από το Θεό, βρίσκει αφορμή ο πονηρός από αυτό και βάζει τον ετούντα σε μεγάλους μπελάδες. Οι αληθινά αφοσιωμένοι στο Θεό όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια πράγματα, αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης, και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μη φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα. Δεν μνησικακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημί συμμαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην, και εν είναι αναβήσομαι προς τον Θεόν ή να εξηλάσομαι περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο όρο Σινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην, και επίησανε αυτής θεούς χρυσούς. Και νυν είμαι να αφήσ αυτής την αμαρτίαν αυτών άφες, είδε μη εξάλειψον καμέ εκ της βίβλου σου εις έγραψας». Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω κι αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο νους τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη: τη φιλαργυρία, την καινοδοξία, την ειδονή. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν παρά εξαιτίας των παραπάνω παθών. Θυμός και οργή και πόλεμοι και φόνοι και ολόκληρος ο κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλαδή φιλαργυρίας, καινοδοξίας, ειδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί ούτε να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Καμιά φορά, αδελφοί μου, βλέπω ότι μερικοί άνθρωποι ενοχλούνται άμα τους πεις κάτι σωστό και το απορρίπτουν, έτσι από αντίδραση. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Γι' αυτό όταν θέλω να πω κάτι που το ξέρω και είναι δική μου εμπειρία, θα το παρουσιάσω σαν να το είπε κάποιος τρίτος. Μόνο και μόνο για να μην θίξω τον εγωισμό κανενός και δεν μπορέσει να γίνει ένα καλό. Τώρα ας πούμε ότι ξέρω ότι το τάδε φάρμακο ωφελεί τον τάδε. Αν το πω σαν δικιά μου ιδέα, ο άλλος γιατρός θα πει: «Μπα, γιατί να πει αυτή το δικό της και να μην πω εγώ το δικό μου?» Και μπορεί να μην το κάνει μόνο από εγωισμό. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα πω: «Κάποιος στην Αμερική είπε, κάπου διάβασα ότι», και έτσι αμέσως το δέχεται ο άλλος και γίνεται το καλό και ωφελείται ο άρρωστος. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι αν το είπα εγώ ή όχι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στον ανθρώπινο εγωισμό. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία κατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο. Δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις ιωνικές πόλεις, τη Μίλητο, την Μιού, την Πριίνη, τη Φώκεια και την Ελέα.

τον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας.

0: Χαίρετε, κυρία Γιατράκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι έτσι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που μας δίνετε σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί σας και να δούμε πώς ήταν στην αρχαιότητα και πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι πόλεις, οι Ιωνικές, η Μίλητος, η Μιούς, η Πριίνη, η Φώκια και η Ελέα. Πολλά και ποικίλα έχετε να μας πείτε και να μας ταξιδέψετε. Πώς θέλετε να αρχίσουμε?
1: Αν νομίζετε, να κάνουμε μια γενικότερη εισαγωγή για τη Μικρασία, για τον ένδοξο πολιτισμό της, για τον οποίο πολύ δικαίως η Μαργαρίτα Γιουσενάρ είπε ότι η παγκόσμια ιστορία αρχίζει με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος και ο ιστορικός χώρος της αφύπνισης είναι η ελληνική, η Αιγαϊκή Μικρασία και τα νησιά της, με κέντρο βέβαια Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασσό, όλη την Ιωνία. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στη Μίλητο, ότι πατρίδα του είχε ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, όπως και ο Βίας ο Πριηνεύς από την Πριίνη, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν για τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και ο ιστοριογράφος Ηρόδοτος και ο Πολεοδόμος Υπόδαμος από τη Μίλητο, ακόμα και αυτός ο σκοτεινός Ηράκλητος. Αυτά τα σωζόμενα αποφθέγματά τους ποτέ δεν έχασαν την πρωταρχική ισχύ τους. Όλοι αυτοί οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ήταν η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Μιλήτου, με κέντρο τον Θαλήτο Μιλήσιο και τους μαθητές του Αναξαγόρα, Αναξίμαντρο, Αναξιμένη, αργότερα Ξενοφάνη τον Κολοφόνιο, έδρασαν στη Μίλητο που ήταν ένα περίλαμπρο πνευματικό και εμπορικό κέντρο της τότε εποχής, κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. Θεωρούνται όλοι αυτοί ότι ήταν οι βάσεις, οι θεμελιωτές του φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί πρώτοι επιχείρησαν να εξηγήσουν το σύμπαν. Και φυσικά είχαν και επαφή με τους συναδέλφους τους της Αθήνας και με τους σοφούς της Αθήνας. Πριν όμως προχωρήσουμε, ήθελα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή που ο λεπτοδείκτης της ιστορίας σηματοδοτεί το θέμα της κοιτίδας του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού της Μικράς Ασίας, για τον οποίο πολύ προσφυώς γράφτηκε ότι η λαξευμένη στο βράχο Παναγιά είχε στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Η μετανάστευση καθαρά ελληνικών φυλών στη Μικρασία άρχισε λίγο πριν από το 2000 π.Χ. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια ιστορία 4.000 και πλέον χρόνων. Αιωλείς ίωνες δωρείς επίκησαν τα παράλια από το βορρά ως το νότο, ευδοκίμησαν, απόκτησαν πλούτο και δύναμη, έκτισαν δεκάδες πόλεις που αναδύθηκαν σε κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας, ονομαστές ανάμεσά τους η Φώκια, για την οποία θα μιλήσουμε, Σμύρνη, Έφεσος, Κλαζομενές, Πριίνη και Μίλητος που θα αναφερθούμε, Αλικαρνασσός, Ερυθρέ, Κνίδος, Χαλκιδών, και στις ακτές του Ευξήνου Πόντου Ηράκλεια, Σινόπια, Μισός, Κατόπτρος, Κερατούς και Τραπεζούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εδώ στα παράλια της Μικρασίας, το ανθρώπινο πνεύμα αγωνίζεται για την αλήθεια. Προσπαθεί να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, να δώσει απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Εδώ θεμελιώνεται και η επιστήμη και η φιλοσοφία, αλλά και η τέχνη αγγίζει τις κορυφές της τελειότητας. Γιατί στην Ιωνία βρίσκονται οι ρίζες του κλασικού ελληνικού πολιτισμού που μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση. Και σήμερα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι όλου του κόσμου σκύβουν με θαυμασμό και δέος το έργο των Τιτάνων του Πνεύματος, όπως ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Βίας ο Πριηνεύς, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, ο Ηράκλητος ο Εφέσιος, ο Αναξαγόρας, ο Αναξιμένης, ο Εκατέως και άλλοι. Αργότερα με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του δημιουργούνται νέα κέντρα ελληνικού πολιτισμού, Αντιόχεια, Πέργαμο, Ζωρίλιον, Θιάτυρα, Φιλαδέλφια, Σάρδης. Αλλά και στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας και κατόπιν του Βυζαντίου αναδεικνύονται άλλα κέντρα πολιτισμού και συμβάλλουν στη διάδοση των πολιτιστικών αξιών προς τους ασιατικούς λαούς. Αφροδυσιάς, Νικομίδη, Ανίκια, Προύσα, Τεμενόθυρια, Μόριο, Νίγδη και Σάρια. Και στην κεντρική Μικρασία είχαν σχεδόν ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό που δέχεται από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα και αναδεικνύει μάρτυρες της πίστης και υπερασπιστές της, στοχαστές που θα συστηματοποιούσαν τη χριστιανική φιλοσοφία. Εξάλλου η Μικρασία ήταν η μεγάλη πηγή από όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δρούσε τα στρατιωτικά, διοικητικά αλλά και εκκλησιαστικά της στελέχη. Όμως ας αναφερθούμε συγκεκριμένα στις πόλεις που σήμερα θα μας απασχολήσουν και ας ταξιδέψουμε με τη φαντασία αλλά και με την ιστορική αλήθεια ως όπλα μας.
0: Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σας, κυρία Γιατράκου. Μας γεμίσατε με εικόνες και κρατάμε ότι αυτή η Μικρασία υπήρξε και είναι η κοιτίδα του πνεύματος και σας ακούμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλάτε για τη Μίλητο κατά την αρχαιότητα.
1: Σας ευχαριστώ. Η Μίλητος, αρχαία ελληνική πόλη της Ιωνίας, αν θα δούμε το χάρτη, είναι κτισμένη στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, κοντά στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Η περιοχή κατοικείται από την εποχή του Χαλκού. Στην περιοχή βρέθηκαν πολλά ευρήματα που χρονολογούνται το 1900 π.Χ., την εποχή δηλαδή που ανθούσε ο Μινωικός πολιτισμός, και αποδεικνύουν ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τη Μίλητο. Για πολλούς αιώνες κυκλοφορούσε η παράδοση ότι οι κάτοικοι ήταν έπικοι από τη Μινωική Κρήτη, όπως μας αναφέρει ο γεωγράφος Στράβων. Όπως γράφει ο Έφορος, η Μίλητος επικίστηκε και οχυρώθηκε από τους Κρήτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν από τον Σαρπιδώνα με αρχηγό τον Κρήτη Μίλητο, εγγονό του Μίνωα, τις προηγούμενες εποχές. Τις προηγούμενες βέβαια τις κατοικούσαν οι Λέλεγες. Οι παραδόσεις είναι σαφέστατα αξιόπιστες, αφού οι σύγχρονοι ιστορικοί δεν έχουν αποδείξει καμιά διαφορετική θέση σχετικά με την ίδρυση της πόλης. Οι πρώτες ιστορικές καταγραφές βρίσκονται στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στην αυτοκρατορία των Χεταίων και των Μυκηναίων της, της πόλης της Πύλου και της Κνωσού, την περίοδο 1450 έως 1100, η Μιλαουάτα ήταν ένα πανίσχυρο μυκηναϊκό οχυρό στη Μικρά Ασία. Το 1230 π.Χ. η Μιλαουάτα υποστήριξε την εξέγερση του Ουχαζίτη Κυφερνίτη της γειτονικής πόλης Αρζάβα εναντίον των Χιταίων. Ο Όμηρος αναφέρει ότι όταν ξέσπασε ο Τροϊκός πόλεμος, οι Μιλήσιοι ανήκαν στους Κάρες και με τους βασιλείς τους Νέστορα και Αμφίμαχο ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τα ομηρικά επί και πέρα έχουμε πολύ ισχυρές ιστορικές μαρτυρίες για τους Μιλήσιους.
0: Μάλιστα.
1: Οι λαοί της θάλασσας επιτέθηκαν στη Μιλαουάτα και την έκαψαν. Και μάλιστα οι μυθογράφοι λένε ότι ο δεύτερος γιος του τελευταίου βασιλιά της Αθήνας Κόδρου έφτασε στη Μίλητο με Ίωνες την εποχή της καθόδου των Δωριαίων. Σκότωσαν τους άνδρες και παντρεύτηκαν τις γυναίκες τους. Φυσικά ο μύθος περιγράφει τη συμμαχία της Μιλήτου με την αρχαία Αθήνα, που αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία όταν ξέσπασαν οι Περσικοί πόλεμοι. Κατά την κλασική αρχαιότητα η Μίλητος ήταν μια από τις 12 πόλεις που συμμετείχαν στο κοινό των Ιώνων. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ενεπλάκη στον Εβοϊκό εμφύλιο και είχε στενούς δεσμούς με τα Μέγαρα και μαζί τους δημιούργησε τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. μια πανίσχυρη αποικιακή συνοικία. Οι δύο πόλεις λάτρευαν τον Απόλλωνα σε μαντίο, τα Μεγάλα στο μαντίο των Δελφών και η Μίλητος στο μαντίο του Διδυμαίου Απόλλωνα στα δίδυμα της Μιλήτου. Σπουδαίο μαντίο. Οι δύο πόλεις είχαν επίσης πολλά κοινά χαρακτηριστικά στη διοίκησή τους. Μας αναφέρει ο Παυσανίας ότι η πόλη της Μιλήτου θεωρούσε γενάρχη της τον Καρ, γιο του Φορονέως, που οικοδόμησε την Ακρόπολη της πόλης Καρία. Και μάλιστα ο γνωστός μυθικός ήρωας Κάρ της Καρίας, πολύ πιθανόν να ήταν ο ίδιος με το μυθικό πρόσωπο, με τον Κάρ των Μεγάρων. Οι Λιδείς έβαλαν στη Μίλητο αρχικά το 624 π.Χ. με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο Μιλησιακός πόλεμος που διήρκεσε 12 χρόνια και τελείωσε με συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Μιλησίων και των Λιδών. Ο τύραννος Θρασίβουλος ο Μιλήσιος διατήρησε την ανεξαρτησία της πόλης ύσκελα από σκληρό 12ετή πόλεμο με τη Λιδία και είχε στενές σχέσεις με τον τύραννο της Κορίνθου Περίανδρο, που ήταν και αυτός ένας από τους 7 αρχαίους Έλληνες σοφούς. Στη Μίλητο γεννήθηκαν σπουδαίοι σοφοί και άνθρωποι του πνεύματος, όπως προαναφέρθηκε ο Θαλής, ο οποίος θεώρησε γεννησιουργό ύλη και δύναμη του κόσμου το νερό, και οι μαθητές του Αναξίμανδρος και Αναξιμένης. Μάλιστα ο ιστορικός Φράνσις Έντουαρντ Πίτερς στη θρησκεολογία του αναφέρει στη θρησκεία των Μελισσιών τον παθεϊσμό τον 6ο αιώνα και δημιούργησε μια πανίσχυρη ναυτική αυτοκρατορία η Μίλητος, την ίδια εποχή που κυβερνούσε τη γειτονική Σάμο ο περίφημος τύραννος Πολυκράτης. Στην περίοδο των ελληνιστικών ετών, 6ο αιώνα π.Χ., η Μίλητος πέρασε υπό περσική κυριαρχία μέχρι το 479 π.Χ., όταν όμως οι Πέρσες ιτήθηκαν από τους Έλληνες. Οι αποικίες των Μιλησίων απίκων εκτείνονταν σε όλο το χώρο της σημερινής Τουρκίας και έφταναν μέχρι την Κριμαία. Το 334 π.Χ. η πόλη απελευθερώθηκε από την περσική κυριαρχία από τον Αλέξανδρο το Μέγα. Σχέση λοιπόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Μίλητο που υπήρξε ελευθερωτής της. Η Καινή Διαθήκη μνημονεύει τη Μίλητο στην πόλη που ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου πριν τη σύλληψη και μεταγωγή του στη Ρώμη για δίκη, καθώς επίσης ως την πόλη όπου ανέρωσε ο Τρόφιμος, ένας από τους συνοδούς του Παύλου. Στην επικράτεια της Μιλήτου ανήκει το σημαντικό ιερό και μαντίο δίδυμα που βρισκόταν 17 χιλιόμετρα νότια της πόλης. Αυτό το μαντίο δικούνταν μέχρι την περσική κατάκτηση από μια τοπική οικογένεια των Βραχιδών, ενώ με την επαναλειτουργία του στην ελληνιστική εποχή τη διοίκηση πλέον είχε η πόλη της Μιλήτου, η οποία εξέλεγε και τους ιερείς. Αποικίες των Μελισσίων πολλές. Η Μίλητος πρωταγωνίστησε κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Ίδρυσε πολυάριθμες αποικίες, οι περισσότερες στη Μαύρη Θάλασσα κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι Μιλήσιοι ίδρυσαν αποικίες και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στις πόλεις Απολωνία Πονδική, τη μετέπειτα Σοζόπολη, την Οδυσσό, στην πόλη της σημερινής Βάρνας, την Ίστρο, σε εκβολές του Δούναβη, τον Τύρα, λίγο βορειότερα, και την Ελβία, στις εκβολές του Μπουκ ή του Δνήπερου. Απήκησε επίσης την περιοχή της Κρυμαίας και της Αζωφικής Θάλασσας, ιδρύοντας αποικίες Παντικάπεων, Φαναγωρία, Θεοδοσία, Χερσόνησος και την πιο απομακρυσμένη από όλες, την Ταναΐδα. Στην περιοχή του Καυκάσου ίδρυσε πόλεις όπως η Πιτιούντα, Διοσκουριάδα, Φάσης, ενώ στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας ίδρυσε τη Σινόπη που έγινε βάση για νέες αποικίες στην περιοχή, καθώς επίσης την Αμισό και την Τραπεζούντα. Βλέπουμε λοιπόν πώς αυτές οι λαμπρές πόλεις που ήκμασαν ήταν αποικίες της Μιλήτου, διότι οι Μιλήσιοι στους τόπους που έκαναν αποικίες μετέφεραν το λαμπρό πολιτισμό τους. Η Μίλητος απήκησε επίσης στα στενά του Ελίσποντου και την Προποντίδα. Στα στενά του Ελίσποντου ίδρυσε την Άβυδο, την Λάμψακο, την Καρδία, ενώ στην Προποντίδα ίδρυσε τις πόλεις Κίζικο, Κίο, Αρτάκι και Ολβία Βυθινίας. Άλλη σημαντική αποικία των Μιλησίων ήταν η Ναύκρατη στην Αίγυπτο. Πού έφτασαν λοιπόν οι Μιλήσιοι? Αποικία που ίδρυσαν γύρω στο 630 π.Χ. όταν ο Φαραώ Απρίης παραχώρησε στους Μιλήσιους μία περιοχή στο Δέλτα του Νείλου για να ιδρύσουν εκεί εμπορική βάση. Για να συνοψίσουμε για τους σπουδαιότερους μιλήσιους. Θαλής, προσοκρατικός φιλόσοφος, ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας, Αναξίμανδρος, και αυτός προσοκρατικός, Αναξιμένης, το ίδιο, υπόδαμος ο μιλήσιος και πολεοδόμος. Ασπασία η μιλησία, η σύζυγος του Περικλή. Αριστίδης ο μιλήσιος, συγγραφέας. Εκατέως ο μιλήσιος, ιστορικός. Ησύχιος ο μιλήσιος, εκτός μεταχριστών αιώνας, Έλληνας χρονικογράφος και βιογράφος. Ισίδωρος ο μιλήσιος, εδώ το υπογραμμίζουμε, εκτός αιώνας μετάχριστών, Έλληνας αρχιτέκτονας, ένας από τους δύο αρχιτέκτονες της Αγιάς Σοφιάς. Γνωρίζουμε ότι ήταν δύο οι αρχιτέκτονες οι σπουδαίοι, Ανθέμιος και Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος Μιλήσιος. Επίσης ο Αρισταγόρας ο Μιλήσιος, τύρανος της Μιλήτου, και ο Λεύκηπος, πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., φιλόσοφος, θεωρείται ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Είναι... Η Μίλητος, μία από τις 12 ιωνικές πόλεις, σήμερα τα ερείπια της βρίσκονται στο σύγχρονο χωριό Μπαλάτ, στην επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, και θεωρείται η σημαντικότερη ιωνική πόλη κατά την αρχαϊκή περίοδο, και όχι άδικα.
0: Συμπυκνωμένη λοιπόν η γνώση, κυρία Γιατράκου, πολύ σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας. Νομίζω ότι και όσοι δεν είχαν έτσι μια εικόνα, τώρα σχημάτισαν την καλύτερη σχετικά με αυτή την σπουδαία ιωνική πόλη που υπήρξε κοιτίδα του πνεύματος, και μιλάμε για την Μίλητο, μιλήσατε για τη Μίλητο. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα.

0: Για τη Μίλητο μας μίλησε, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μιλάμε για κάποιες από τις πόλεις της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, κυρία Γιατράκου. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε με ποια πόλη?
1: Βεβαίως τα της Μιλήτου είναι τρομερά και πάρα πολλά και αξιόλογα. Όμως ας προχωρήσουμε στη Φώκαια, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι σπουδαιοτάτη πόλη και για την οποία γνωρίζουμε λίγα μεν, μάθαμε δε πολύ περισσότερα όταν ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό κατέγραψε όλες τις εμπειρίες του από την αποστολή του, την αρχαιολογική και ανασκαφική στη Φώκαια, αλλά 80 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί, βρήκαμε το φωτογραφικό του αρχείο, που είναι πραγματικά όχι πολυτιμότατο, αλλά θα μπορούσε κανένας να γράφει πάρα πολλές σελίδες και βιβλία και να φωτίζει αυτή τη λαμπρή περίοδο της Φώκαιας. Όμως ας μιλήσουμε ευσύνοπτα και αν ο χρόνος μας επιτρέψει να αναφερθούμε και στο ημερολόγιο και στις εμπειρίες του ιστορικού, του αρχαιολόγου, του αρχιτέκτονα, του ανασκαφέα των αρχαιοτήτων και φωτογράφου λαμπρού, του Φελίξ Σαρτιό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Αρχαία πόλη της Ιωνίας, ιδρύθηκε στη διάρκεια του πρώτου ελληνικού επικισμού από Ίωνες. Εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη, πρωταγωνίστηκε κατά το δεύτερο επικισμό, στη διάρκεια του οποίου είδησε αποικίες από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι και τις ακτές της Ισπανίας και Γαλλίας. Σημαντικότερες αποικίες των Φωκαίων ήταν η Μασσαλία. Η Μασσαλία, η σημερινή λαμπρή πόλη, είναι αποικία των Φωκαίων στις ακτές της Γαλατίας. Επίσης ίδρυσαν την Ελέα στην Κάτω Ιταλία, την Αλαλία στην Κορσική, τη Λάμψακο στον Ελίσποντο, το Εμπόριο και το Ήμερο Σκοπίων στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η Φώκαια ήταν βορειότερη από τις Ιωνικές αποικίες, βρισκόταν στην περιοχή των Αιωλικών αποικιών, βόρεια της Χερσονήσου της Ερυθρέας, ανάμεσα στην αιωλική πόλη Κύμη που ήταν χτισμένη βορειότερα και στη Σμύρνη που ήταν χτισμένη νοτιότερα. Αν έχουμε κατά νου το χάρτη αυτή τη στιγμή της Μικράς Ασίας, μπορούμε να φανταστούμε και να εντοπίσουμε την ύπαρξη των πόλεων αυτών. Η Φώκαια διέθετε δύο φυσικά λιμάνια, χάρη στα οποία έγινε μια μεγάλη ναυτική δύναμη και ανέπτυξε ιδιαίτερα το θαλάσσιο εμπόριο. Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν πως η Φώκαια ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη κατά την αρχαϊκή περίοδο και μάλιστα ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί για το μέγεθος των τειχών της πόλης που έφτανα σε διάμετρο τα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή πάρα πολύ οχυρωμένη με βάση τη σημερινή μονάδα μέτρησης. Αυτό δείχνει πως η Φώκαια ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ιδρύθηκε από Φωκείς υπό την ηγεσία Αθηναίων, όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας, ο περιηγητής. Η έκταση στην οποία ιδρύθηκε η αποικία τους παραχωρήθηκε από τους αιωλείς της κοντινής Κύμης. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην πόλη απόγονοι του βασιλιά Κόδρου, οι Κοδρίδες. Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία, μετά την εγκατάσταση στην πόλη των Κοδριδών, η Φώκαια έγινε δεκτή στο κοινό των Ιώνων και έγινε μία από τις πόλεις της Ιωνικής Δεκάπολης, Δωδεκάπολης. Τα ευρήματα των κεραμικών δείχνουν αιωλική παρουσία στην περιοχή κατά τις αρχές του 9ου αιώνα π.Χ. Η Ιωνική παρουσία στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. ήταν λαμπρή. Από την αλλαγή αυτή μπορεί να προσδιοριστεί η ίδρυση της αποικίας περίπου στα μέσα του 9ου αιώνα. Τόση ήταν η ακμή της και ο πολιτισμός της, ώστε έχουν διασωθεί χρυσά νομίσματα, τα οποία ήταν το 1/6 του στατήρα, με παράσταση γήπα του 521 έως 478 π.Χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Φωκαίοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πραγματοποίησαν πολύ μακρινά θαλάσσια ταξίδια. Οι Φωκαίοι βασίστηκαν σε ένα εξελιγμένο τύπο αρχαίου πλοίου, την Πεντικόντορο, που τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα μακρινά ταξίδια. Εξερεύνησαν τις ακτές της Αδριατικής και της Τυρινικής θάλασσας και έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ισπανίας. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει πως ο βασιλιάς της τοπικής φυλής των Ταρτισσών, ο Αργανθόνιος, συμπάθησε τους Φωκαείς και τους πρότεινε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να μετεγκατασταθούν εκεί. Εκείνοι αρνήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όταν τον ενημέρωσαν ότι η δύναμη των Μύδων αυξάνεται, τους χρηματοδότησε για να οχυρώσουν την Φώκεα. Στις ακτές μάλιστα της Τυρινικής θάλασσας οι Φωκαείς ίδρυσαν τις σημαντικότερες αποικίες τους. Η ισχυρότερη από όλες ήταν η Μασσαλία, η οποία ίδρυσε και αυτή αποικίες στην περιοχή με τη σειρά της. Επιπλέον οι Φωκαείς ίδρυσαν τις πόλεις Αλαλία, όπως είπαμε, στην Κορσική, Ολβία στη Σαρδινία και Αντίπολη δίπλα στη Μασσαλία. Οι σημαντικότερες δε αποικίες τους στην Ισπανία ήταν η αποικία εμπόριων και ημεροσκοπίων. Οι Φωκαείς, εκτός από το δυτικό τμήμα της Μεσογείου, διεξήγαγαν εμπόριο με την ελληνική αποικία ανάφκρατη στην Αίγυπτο, ενώ στο βορρά, στην περιοχή της Προποντίδας, ίδρυσαν την αποικία Λάμψακο. Η Φώκεα παρήκμασε στα μέσα του 6ου π.Χ. όταν βρέθηκε κάτω από την εξουσία των Λιδών. Στη συνέχεια υποτάχθηκε στους Πέρσες όταν ο κύρος κατέλαβε τη Λιδία. Κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής, πολλοί Φωκαείς κατέφυγαν στη Χίο, στην αποικία τους Αλαλία της Κορσικής, ενώ άλλοι ίδρυσαν μια νέα αποικία στην Κάτω Ιταλία που εξελίχθηκε σε σημαντική πόλη, την Ελέα, το λέμε Εύσιλον. Οι Φωκαείς συμμετείχαν και στην Ιωνική Επανάσταση, αλλά προσέφεραν μόνο 3 πλοία σε σύνολο το 353. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Φώκεα έγινε μέρος της Δηλιακής Συμμαχίας μαζί με άλλες πόλεις Ιωνίας. Και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, με την υποστήριξη της Σπάρτης, επαναστάτησε κατά των Αθηναίων. Με την ειρήνη του Ανταλκίδα, η Φώκεια που ακολούθησε τη λήξη του Κορινθιακού πολέμου έγινε πάλι τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας μαζί με τις υπόλοιπες Ιωνικές πόλεις, αλλά το 334 έγινε τμήμα της Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ακολούθως τμήμα των ελληνιστικών βασιλείων που σχηματίστηκαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρία Γιατράκου.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μας μιλάει για την αρχαία Φώκεα, για την Φώκεια που ήταν εκτός από εμπορικό, οικονομικό κέντρο, κυρία Γιατράκου, και κοιτίδα πολιτισμού και πνεύματος.
1: Βεβαίως και πνεύματος, αλλά το πνεύμα αυτό το μεταλαμπάδευσε σε όποιες πόλεις και χώρες πήγε και έκανε αποικίες λαμπρές, που μέχρι σήμερα ακμάζουν πάρα πολύ. Η δε Μασσαλία, αν κάνουμε ανατομία στο ετυμολογία, έχει ομηρική προέλευση από το Αλσαλός, που είναι το αλάτι. Μάζευαν το αλάτι εκεί, αλλά όχι μόνο, έκαναν ένα λαμπρότατο πολιτισμό. Σήμερα δε στο Βρετανικό Μουσείο εκτίθενται νομίσματα της Φώκειας της περίοδου 600 έως 550 π.Χ. τα οποία αποτελούν κράμα αργύρου και χρυσού. Φαντάζεται λοιπόν κανείς πόση ακμή και οικονομική άνθηση είχαν, αλλά και έκαναν πολιτισμό. Σχετικά με όλα αυτά αναφέρει ο Στράβων, ο Παυσανίας, στην Ελλάδος περιήγηση στο 7ο βιβλίο, ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο του στην ιστορία και σε άλλα βιβλία του, και φυσικά έχουμε τα τεκμήρια τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εκτίθενται σε διάφορα μουσεία. Όπως είπα προηγουμένως, γυρίστηκε ένα φιλμ ντοκιμαντέρ «Γεγονότα στη Φώκια» του 1914. Μάλιστα. Αυτό αποτελεί ένα σπάνιο συγκλονιστικό ντοκουμέντο για την καταστροφή της Φώκιας της Μικράς Ασίας στις 12 έως 13 Ιουνίου του 2014, όπως συγκατέγραψε ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό. Το 2014 έχουμε τον πρώτο διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρασία. Πολύ λοιπόν πριν το 1922, οι κάτοικοι της παλαιάς Φώκιας στη Μικρασία είχαν υποστεί έναν ανάλογο διωγμό, τον οποίο καταγράφει το ντοκιμαντέρ «Τις Αυγιές Σκλάβου» και του Στέλιου Τατάκη. Το 1914 στην παλαιά και Νέα Φώκια έλαβα χώρα μια σειρά από εξίσου τραγικά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προπομπός όσων ακολούθησαν στη Σμύρνη. Βρισκόμαστε 2 μήνες πριν την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια πολιτικά και διπλωματικά ταραγμένη περίοδο της ιστορίας, όταν επιθέσεις ατάκτων τουρκικών ομάδων σκορπούν αποτρόπαια το θάνατο και με συστηματικούς διωγμούς εξαναγκάζουν βία τον ελληνικό πληθυσμό της Φώκιας να εγκαταλείψει τις εστίες και τις περιουσίες του. Την ίδια αυτή περίοδο βρίσκεται στην περιοχή ο Φελίξ Σαρτιό, Γάλλος ερασιτέχνης αρχαιολόγος, ο οποίος πραγματοποιεί ανασκαφές στην παλαιά Φώκια, αναζητώντας την αρχαία Μητρόπολη της Μασσαλίας. Η Μητρόπολη των Φωκαέων ήταν στη Μικρασία και η απικία τους ήταν στη Γαλλία, στη Γαλατεία. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του όχι απλά γίνονται μάρτυρες της απρόκλητης αυτής επίθεσης, αλλά και με κίνδυνο της ζωής τους καταφέρνουν να φυγαδεύσουν πολλούς Έλληνες. Ο Φελίξ Σαρτιό καταγράφει βήμα προς βήμα τον διωγμό, φωτογραφίζει, συγκεντρώνει μαρτυρίες ξένων από άλλες πόλεις και χωριά, κάνει αναφορές σε ξένες δυνάμεις της εποχής, ζητώντας βοήθεια και δικαίωση. Φοβόταν ότι αυτό το γεγονός θα αποσιωπηθεί υπό το βάρος των κόσμο ιστορικών εξελίξεων που ακολούθησαν. Γι' αυτό λοιπόν φρόντισε να το αρχαιοθετήσει φωτογραφικά και να το καταγράψει περιηγητικά, αλλά και με ελληνολατρεία πραγματική, διότι και από τις ανασκαφές και από την επιτόπια αυτή αυτοψία και ευτικοία γνώρισε τι λαμπρός ήταν ο μικρασιατικός ελληνισμός. Η 12η Ιουνίου είναι η μέρα κατά την οποία άρχισαν οι σφαγές στη Φώκια της Μικράς Ασίας για να ξεριζωθεί όλο το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο από τις πατρογονικές του εστίες. Η γενοκτονία εφαρμόστηκε σε όλα τα παράλια της Ιουνίας. Είχε έρθει η σειρά της Φώκιας να πληρώσει το δικό της μερίδιο και όπως έγραφε ο ίδιος ο Σαρτιός στο βιβλίο του, μπορούμε άραγε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα ενδιαφερθεί για την τύχη του δύστιχου αυτού πληθυσμού της Μικρασίας, που τα δικαιώματά του στη χώρα και οι παλιές παραδόσεις μετρούν δυστυχώς ελάχιστα, προκειμένου να το αντιμετωπιστούν με καλοσύνη και έλεος μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα που διαιρούν τις δυνάμεις. Η ιστορία δυστυχώς απέδειξε πως οι φόβοι του Σαρτιό ήταν βάσιμοι, καθώς αυτός ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων από τα παράλια της Μικράς Ασίας παρέμεινε σχεδόν επί 100 χρόνια ένα γεγονός άγνωστο στους περισσότερους από εμάς. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μετέπειτα εκστρατεία του ελληνικού στρατού και η καταστροφή της Σμύρνης το 1922 οδήγησαν στη λύθη τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου το 1914 από την περιοχή των αρχαίων Ιωνικών Αποικιών. Αυτή η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιό και οι επίμονες προσπάθειές του να συγκινήσει την Ευρώπη έρχονται ξανά στην επιφάνεια με την ανακάλυψη του ξεχασμένου φωτογραφικού του αρχείου στο Παρίσι το 2005 από τον ιστορικό φωτογραφίας Χάρη Γιακουμή.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την έρευνά τους που θα άξιζε πραγματικά. Αν διαβάσει κανείς όλο αυτό το πόνημα, όχι απλώς θα γοητευτεί, αλλά θα προσπαθήσει να γίνει όχι απλώς ιστοριοδήφης και ιστοριολάτρης, αλλά και ερευνητής. Σήμερα, 100 και πλέον χρόνια μετά από εκείνο το διωγμό, οι γραπτές μνήμες τη φωτογραφία του Φελίξ Αρτιό

0: υποψιάστηκε ανάγκη να δημιουργήσει νέες αποικίες, βρήκε πιασμένες από τους άλλους στις πιο κοντινές περιοχές, γι' αυτό και με τις πεντικοντόρους που ανακάλυψαν οι Φωκαείς, άνοιξαν πανιά για μακρινά ταξίδια, όπως είπαμε, έφτασαν στην Ευρώπη, έφτασαν στην Αφρική, έφτασαν στη Γαλλία, στην Ισπανία. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει ότι δε Φωκαεί σούτη ναυτιλίσει μακρύσει, πρώτη των Ελλήνων εχρήσαντο, την Τεαδρίν και την Τυρσίνιν και την Ιβηρίαν και των Ταρτισών, ούτε οι καταδέξαντες, δηλαδή οι Φωκαείς, πρώτοι από τους Έλληνες χρησιμοποίησαν την ναυτιλία για μακρινά ταξίδια και έφτασαν ως τις ακτές Αδριατικής Τυρινικής θάλασσας, ως την Ιβηρική Χερσόνησο. Κατά τον Στράβωνα μάλιστα είδησαν στις ακτές της Γαλατίας, στις εκβολές του Ροδανού ποταμού, την πιο σπουδαία ποικία, τη Μασσαλία, που λένε ότι όταν έφτασαν εκεί οι Φωκαείς, ο τοπικός βασιλιάς πάντρευε την κόρη του και κάλεσε στο γάμο και τους ξένους. Επειδή λοιπόν τα συνήθεια του τόπου να διαλέγει νύφη το γαμπρό, στο τέλος του συμποσίου η πριγκιποπούλα προσέφερε το γαμήλιο κύπελό της στον αρχηγό των Φωκαέων, σημάδι ότι προτιμούσε αυτόν για σύζυγο, Έλληνα δηλαδή. Έτσι δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράδοση η Μασσαλία, και αυτό διδασκόταν στα σχολεία της Μικράς Ασίας και της Φώκειας για την ιστορία της γενικότερα. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο, και για να αναφερθούμε και στις άλλες πόλεις τις οποίες προαναγγείλαμε, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε, αλλά κρίμα γιατί χάνουμε σπουδαία πράγματα.
1: Έχετε δίκιο, θα δοθεί όμως ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε όλο αυτό το έτος
0: γιατί
1: που θα
0: πραγματικά
1: κάνουμε.
0: Είναι γεγονότα γοητευτικά και τόσο ελκυστικά που διατρανώνουν την αγάπη μας για τον ελληνισμό, τον πολιτισμό, την ιστορία μας,
1: είναι...
0: η οποία εξακτηνώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά έτσι μας έχετε καθυλώσει, κυρία Γιατράκου.
0: Μας παρότι... έχουν καθυλώσει οι ιστορικοί. Η Πρίνη λοιπόν είναι το επόμενο βήμα μας, αρχαία ελληνική πόλη, και αυτή στην νοτιοδυτική Καρία, στις ακτές της Μικράς Ασίας. Μία από τις 12 Ιωνικές πόλεις κράτη βρισκόταν ακριβώς στη νότια πλευρά του όρους Μικάλη. Εκτινόταν δε από ένα βραχώδη λόφο, στην κορυφή του οποίου ήταν η ακρόπολή της, μέχρι τη θάλασσα, το λεγόμενο μεάνδριο πεδίο, επειδή επί της βορειοδυτικής ακτής του Λατμικού κόλπου, που αργότερα με τις προσχώσεις του παραραίοντα ποταμού Μεάνδρου, μεταβλήθηκε σε πεδιάδα. Είχα την τιμή και τη χαρά, όλες αυτές τις πόλεις για τις οποίες σήμερα μου κάνατε την τιμή να μιλήσω, να τις έχω επισκεφθεί με το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωκλάσικα Ομιλικής Ακαδημίας, οπότε να έχω χαρεί αυτή την γοητεία των πόλεων αυτών, τη μοναδική στον κόσμο, που μόνο όταν τις επισκεφθείς θα καταλάβεις τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει. Στους μυθικούς χρόνους, οι πρώτοι για την ίδρυση της πόλης αναφέρουν ότι πριν οικίστηκε αρχικά από τους Ίωνες Απίκους, ηγέτης των οποίων ήταν ο Έπιτος, ο γιος του Νηλαία, που ήταν γιος του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου και που είχε χτίσει τη Μίλητο. Φαίνεται ότι ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε θεαματικά όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτήν νέοι άπικοι από τη Βιωτία με ηγέτη τον Φιλιτά. Γι' αυτό λόγω των Βιωτών λεγόταν και Κάδμη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στενότατη σχέση της μητέρας Ελλάδας, της Μητροπόλεως Ελλάδας με τη Μικρασία. Και βέβαια στα πέρατα της Οικουμένης απλώθηκε αυτή η όμορφη σχέση. Αφότου ιδρύθηκε η πόλη, δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους γηγενείς γειτονές της, τους Κάρες, και περί τον 8ο αιώνα π.Χ. κατελήφθη από τον βασιλιά των Λιδών, τον Άρδη. Σύντομα όμως η πόλη αποτείναξε την κυριαρχία των Λιδών, ενώ περί τον 6ο αιώνα π.Χ. έφτασε στην Πρινέα, στη μεγάλη ακμή της, και μάλιστα εκεί κυβερνάτο τότε από τον Βία τον Πρινέα, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Κατέλαβε δε περίοπτη θέση στην Ιωνική Συμπολιτεία, στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Αργότερα, στα χρόνια του μεγάλου βασιλέως Κύρου της Περσίας, το 545 π.Χ. καταλήφθηκε από τους Πέρσες, όπως και άλλες πόλεις κράτη της Δωδεκάπολης. Παρά τα αυτά, η Πρίνη κατάφερε να διατηρήσει την πολιτιακή της οργάνωση και υπό περσική επιριαρχία, πληρώνοντας

0: σπόρους και προσφέρονται στρατιώτες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, μετά τους περσικούς πολέμους, περί το 404 π.Χ. πριν, φέρεται να σύρεται στη συμμαχία της Δήλου. Την ίδια εποχή είχε γίνει το μήλο της Έριδος μεταξύ των Σαμίων και των Μιλησίων. Κατά την εκστρατεία του στην Ασία, ο Μέγας Αλέξανδρος ευεργέτησε πολλαπλώς την Πρίνη, απαλλάσσοντάς την από την κηδεμονία της Αθήνας και χρηματοδοτώντας την κατασκευή του ναού της πόλης, όπως μαρτυρείται από την επιγραφή της Πρίνης. Έφτιαξε μάλιστα και τον κύριο ναό της πόλης, τον περίφημο ναό της Πολυάδος Αθηνάς. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πόλη περιήλθε στους επιγόνους του. Την ήλεγχαν άλλοτε οι Σελευκίδες, άλλοτε οι Πτολεμαίοι. Σύντομα όμως ανέκτησε την αυτονομία της χάρη στον πλούτο και στο εμπόριο που είχε αναπτύξει.
1: Μάλιστα.
0: Οι Έλληνες επανήλθαν με τους Μιλησίους, τους Αμίους και τους βασιλιάδες της Περγάμου, μέχρι που τελικά την κατέλαβε ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριαράθης, ο οποίος την λαϊλάτισε.
1: Να μην σταθούμε στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, αν θέλετε, επειδή αυτά θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ακούσουμε λίγη μουσική ελάχιστη και θα έχουμε στη συνέχεια περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
0: Πολύ ευχαριστώ.

0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την Μικρασία, για κάποιες συγκεκριμένες πόλεις της Ιωνίας, για την περίοδο της αρχαιότητας. Η κυρία Γιατράκου είναι ιστορικός, είναι διδάκτορ φιλολογίας, αλλά όπως μας είπατε και προηγουμένως, κυρία Γιατράκου, είχατε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να επισκεφθείτε και να περπατήσετε αυτόν τον χώρο, αυτά τα πατρογονικά χώματα, τα ιερά.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσω για την πλήνη για να πάμε στις άλλες πόλεις. Οι αρχαιολογικές έρευνες εκεί ξεκίνησαν με δαπάνες του Βασιλικού Μουσείου του Βερολίνου το 1895 υπό τη διεύθυνση Γερμανών αρχαιολόγων Χούμαν και Κεκουλέ, το έργο των οποίων συνέχισαν αργότερα οι αρχαιολόγοι Σράντερ και Βίγκαντ. Ο αρχαιολογικός χώρος της πλήνης περιλαμβάνει την Ακρόπολη που βρίσκεται επί της κορυφής βράχου σε υψόμετρο 371 μέτρα και την αρχαία πόλη που εκτίδεται επί της κλιμακωτής πλαγιάς του βράχου μέχρι το μεάνδριο πεδίο. Αξίζει να τα πούμε αυτά, αν την επισκεφτείτε. Από τώρα προσπαθήστε να τη φανταστείτε. Είναι μια προχωματική πεδιάδα του μεάνδρου ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του τείχους έχει διασωθεί, το οποίο έχει μήκος 150 σταδίων, δηλαδή 2,5 χιλιόμετρων, και πλάτος πολύ μεγάλο και ύψος 8 μέτρα. Είχε 4 πύλες, η πύλη του τείχους ήταν ρημοτομημένη κατά το υποδάμιο σύστημα και οι κάθετες οδοί του ήταν κλιμακωτές με πολλές βαθμίδες, ιδιαίτερα οι δυτικές. Η πόλη δε, λόγω της κατοφέρειας, είναι χτισμένη σε 4 επίπεδα, άνδυρα όπως τα λένε. Αν θέλουμε να πούμε και τα κυριότερα εκεί ευρήματα, το στάδιο και το γυμνάσιο, το άνδυρο πρώτο, το άνδυρο δεύτερο με το μεγαλύτερο πλάτωμα και την κυριότερη πόλη, ιδιωτικές κατοικίες, αρχαία αγορά, θεμέλια του βωμού, Ασκληπείο, Ιερή Στοά, εκκλησιαστήριο, βουλευτήριο, 640 θέσεων με σπουδαίο βωμό και το Πριτανείο. Πολιτισμός δηλαδή θαυμαστός που μακάρι και τώρα να ίσχυε. Το τρίτο άνδυρο έχει το μεγαλοπρεπή ναό της Πολυάδος Αθηνάς, το Άνω Γυμνάσιο, το Ιερό των Αιγυπτίων και το Θέατρο. Και το τέταρτο άνδυρο, το ναό της Δήμητρας, της Περσεφόνης και μεγάλο βωμό. Ψηλότερα βρίσκεται, είπαμε, η Ακρόπολη της Πλήνης στην κορυφή του βράχου, η αποκαλούμενη Τηλωνία. Αφήνουμε την Πλήνη, την αποχαιρετούμε με την ελπίδα του ξαναγυρισμού και πάμε στην Ελαία, το λέμε Έψιλον. Ήταν η αρχαία Ιέλη και μεταγενέστερα η Ελαία, αρχαία ελληνική επικία χτισμένη στην περιοχή της Καμπανίας. Ιδρύθηκε από Φωκαείς που κατέφυγαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής της Ιωνίας μεταξύ του 538 και 535 π.Χ. και η πόλη είναι γνωστή για μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας, την Ελαιατική Σχολή, με κυριότερους εκπροσώπους τον Παρμενίδη και τον Ζήνωνα. Λοιπόν, η πηγή της φιλοσοφίας Μικρασία, η Ιωνία μας. Στη ρωμαϊκή εποχή και στα λατινικά είναι γνωστή ως Βέλια. Η πόλη ιδρύθηκε, όπως είπαμε, όταν άπικη ήταν η Φωκαείς, εκτοπισμένη από τους Πέρσες που πολιορκούσαν τη Φώκαια, εγκατέλειψαν την πόλη με τα πλοία τους με σκοπό να εγκατασταθούν στην απικία τους στην Κορσική, στην Αλαλία. Τελικά, ύστερα από 8 ή 10 χρόνια περιπλάνησης, κατέληξαν στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Μετά τη συνάντησή τους με τον φιλόσοφο Ξενοφάνη, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, πολύ σπουδαίος, ήταν αυτός που πρώτος απέρριψε τον ανθρωπομορφισμό του θείου, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την περίοδο απέναντι στη Μεσσίνη, κατευθύνθηκαν όπου είδε σαν μια νέα πόλη. Το αρχικό όνομα της νέας πόλης ήταν η Έλλη, στη συνέχεια έγινε Έλλη και τελικά Ελαία. Η Ελαία βρισκόταν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Μητρόπολη του στην Φώκαια, και από τα ερείπια των τειχών της πόλης που σώζονται ίχνη τους ακόμα και σήμερα, φαίνεται ότι η πόλη είχε περίμετρο 3 μιλίων. Η Ελαιατική Σχολή ήταν μια προσοκρατική σχολή, ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. με ιδρυτή τον Παρμενίδη και κατ' άλλους τον Ξενοφάνη. Άλλα σημαντικότερα μέλη της σχολής, της φιλοσοφικής δηλαδή, Ζήνων ο Ελαιάτης και Μέλισσος ο Σάμιος. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι οι Φωκαείς έβαλαν πλώρη για την Αλαλία, από όπου ξεσήκωσαν παιδιά και γυναίκες τους και άλλη περιουσία, όσοι μπορούσαν να σηκώσουν τα καράβια τους. Ύστερα άφησαν την Κύρνο και έπλεαν για το Ρήγιο. Καταπλώσαντες δε εις Αλαλίαν ανέλαβαν τα τέκνα και τας γυναίκας και την άλλη κτήσιν όσοι νύεται γίνοντο. Οι νέες φυάγιν και έπειτα πέντες την Κύρνον έπλεον εις Ρήγιον. Ενώ λοιπόν οι υπόλοιποι κατέφυγαν στο Ρήγιο, ξεκινώντας από εκεί, έγιναν κύριοι μιας περιοχής της Ινοτρίας, αυτή που τώρα ονομάζεται η Έλλη, και την απήκησαν σύμφωνα με όσα τους είπε ένας Ποσειδονιάτης, πως η Πυθία χρησμοδότησε ότι πρέπει να ιδρύσουν ιερό του Κύρνου, που ήταν ήρωας, και όχι να απικήσουν το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Ας δούμε και τη Μιούντα, Μιούς κατάλληλους ή Μιούς κατάλληλους αρσενικού γένους ομοιούς, αρχαία πόλη της Ιωνίας, χτισμένη στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Χτίστηκε τον 11ο αιώνα από Ιώνες που προέρχονται πιθανώς από την Αττική. Και σύμφωνα με τον Παυσανία και τον Στράβωνα, οικιστής της πόλης ήταν ο Κυδρύλος ή Κιάρητος, απόγονος του μυθικού βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Η πόλη ήταν από τις ιδρυτικές του κοινού των Ιώνων. Συμμετείχε στον Μελιακό πόλεμο μαζί με τις γειτονικές της πόλης Μίλητο και Πρίνη. Με τη λήξη του πολέμου μοιράστηκε την περιοχή της ιτημένης Μελίας μαζί με τη Μίλητο, την Πρίνη και την Έφεσο. Η Μιούντα την περίοδο που χτίστηκε ήταν παραλιακή πόλη, αλλά σταδιακά λόγω των προσχώσεων του ποταμού Μεάνδρου η ακτογραμμή μετατοπίστηκε πολύ δυτικότερα και μετατράπηκε σε πόλη της Ενδοχώρας. Σήμερα στη θέση της βρίσκεται το τουρκικό χωριό Αυσάρ Καλεσί. Αν θέλουμε περισσότερα για αυτή την ωραία πόλη της Μιούντας, να ξέρουμε ότι υπάγεται σήμερα στην περιοχή του Αϊδινίου και υπάρχουν πολλές παραπομπές βιβλιογραφικές που κανένας μπορεί να προσφύγει, να διαβάσει περισσότερα. Στην Princeton Encyclopedia of Classical Sites, στην εγκυκλοπαίδεια των κλασικών τοπίων του Princeton, και στα γεωγραφικά ονόματα που ανακτήθηκαν στις 6 Απριλίου του 2015, στο Στράβωνα στα γεωγραφικά του, στο 14 βιβλίο, που εκεί αναφέρεται και στη μυθολογία του Μιούντα ή της Μιούντος, και φυσικά πολύ περισσότερες πληροφορίες να αριστούμε και να αντλήσουμε από τον περιηγητή Παυσανία στην Παυσανία Ελλάδος περιοίκηση, αχαϊκά οικιστέ δε Μιούντος μεν και άρητος εγένετο ο Κόδρου. Μας πληροφορεί ότι ο Κόδρου και σε αυτή την περιοχή έγινε ο οικιστής. Σήμερα είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να εκδιπλώσουμε έστω και κατά προσέγγιση και σύντομα ακροθυγός ή διαγωνίως, όπως θα το λέγαμε, αυτές τις πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες και πολύ λαμπρές σε ιστορία και πολιτισμό και παιδεία, λαμπρή παιδεία, περιοχές της Μικράς Ασίας. Μπορεί όλα αυτά να γίνουν μία αφόρμηση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα, μια και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, για να διαπιστώσουμε ότι αυτό που είπε ο Γιουρσενάρ, ότι ουσιαστικά ο ελληνικός πολιτισμός εκδιπλώθηκε στη Μικρασία και όλη η Δύση και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος αφυπνίστηκε πολιτιστικά χάρη στον πολιτισμό αυτή της Μικράς Ασίας και των λαμπρών πόλεων στις οποίες αναφερθήκαμε. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιατράκου, να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας.

στο πλαίσιο του αφιερώματός μας στην Ιωνία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα ακούσαμε για τις πόλεις Μίλητο, Μιούντα, Πριίνη, Φώκια και Ελέα. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 4 στίχοι του 90ου ψαλμού, τους οποίους θα αναγνώσουμε σήμερα και μετά θα προσεγγίσουμε ένα νέο ψαλμό. Όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ο 90ος ψαλμός έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα, σαν να μιλάνε μεταξύ τους ο λαός, οι ιερείς, ο αρχιερέας. Στον 13 λοιπόν στίχο, οι ιερείς απαντούν στο λαό ότι με τη δύναμη που θα έχεις επειδή έχεις παραδοθεί στον